έτσι, μαζί του κολοεφέμβληση που τη λένε ρολόι, πρόχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να είναι βάρος, και μας είναι βάρος, γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει κι αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις πηγές του είναι μας, στις πηγές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό.

εμένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα. Ας το ρολόι δεν ήρθε.

κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.

Και τη γη με το Facebook. Είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή.

0: εμείς παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook. Υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι, αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
1: πόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι, με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιωτήτων. Υπάρχει δίηγημα του ΠΟΑ η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook, που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλη.

Pernambuco. Να επιθυμούν πριν κοιμηθούν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook. Που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει και ένα θέμα σοβαρό. Που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πώς. Δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο αρρώστιες πώς δεν θα κολλήσουν.

στον εχόντο. Κι ας λένε δημοκρατικό το Facebook, οι εκβιαστές και οι χαρακτήρες.

φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω. Σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε τη βή, ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν, σαν μαγεμένο στο γυαλί καθήλω.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 του μηνού, 20 Ιούλη. Πάει να φύγει το καλοκαίρι και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Λέμε θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάμε διακοπές και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού και όσα να είναι ορόσημο του καλοκαιριού 15 Αύγουστος. Δηλαδή, 1 με 15 Αυγούστου. Ξέρετε, είναι αυτό που λένε η παινία τέχνας κατεργάζεται και τα λοιπά. Εμείς έτσι το πάμε, ότι εντάξει το καλοκαίρι είναι 15 μέρες, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια να βλέπουμε ένα ευρύ έτσι, καλοκαίρι με τις αποδράσεις. Αυτά ξεχάστε τα. Αυτά ξεχάστε τα. Το καλαμαράκι και η μαριδίτσα είναι σπάνιο. Βέβαια, μερικοί τρώνε και μπαρμπουνάκι με μπύρα. Και θα έχουν και όλο το χρόνο μπροστά τους να τρώνε μπαρμπουνάκι και να πίνουν μπυρίτσα. Λοιπόν, 20 του μήνα λοιπόν, και από σήμερα όσοι χρωστάτε σπεύσατε στις εφορίες για να κάνετε ρύθμιση των 72 ή 24 δόσεων, γιατί υπάρχει αυτή η αναμονή από αρκετούς, γιατί έχουν μπλοκαριστεί και αγοραπολισίες, έχουν μπλοκαριστεί και μεταβιβάσεις και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, αλλά και ο κίνδυνος κατασχέσεων, γιατί περιμένουν την ρύθμιση των 70 δόσεων, 72 δόσεων. Γιατί πάλι εκεί μπαίνουν τα χρέη μέχρι το 2023 και τα μετά το 2023 χρέη, εφόσον υπάρχουν, μπορούν να ρυθμιστούν για να μπορείς να ενταχθείς μετά στα υπόλοιπα του 23 σε δόση. Αυτά όμως με τους λογιστές σας, γιατί εδώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Λοιπόν, μετά θα αρχίσει το ανελέητο κυνηγητό. Το κυνηγητό για τους οφειλέτες. Η ΑΔΕ έπρεπε να έχει όμως κάνει ένα άλλο κυνηγητό, το οποίο δεν κάνει ο κύριος Πιτσιλής. Για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Είδαμε λοιπόν το εξής καταπληκτικό. Έτσι. Γιατί ζούμε σε μια εποχή των φοβερών αντιφάσεων. Έτσι. Και αυτό που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία του ήταν μια αντίφαση. Ο πρόεδρος ενός κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, αυτά είναι, δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο. Δηλαδή, όσο και αν ανατρέξεις, όπου και αν ανατρέξεις, δεν υπάρχει πρόεδρος ενός κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν του έχει ανοίξει ούτε καν την πόρτα και δεν τον θέλει κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Θέλει μόνο τα στελέχη του. Μερικοί θα θέλαν και τα τιμαλφή. Μην ξεχνάμε ότι μερικοί αρθρογράφησαν και για τα τιμαλφή, όπως ο κύριος Καρτερός. Θυμόσαστε στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή που έγραφε για τα τιμαλφή της Κουμουνδούρου. Αυτό έκαιγε μερικούς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που ξεκίνησα, στις φοβερές αντιφάσεις. Αλλά το είπα έτσι λίγο για να τζιγκλίσω τα πράγματα και για να καταλάβουμε έτσι, ότι περάσαμε από την μάχη του αυτονόητου στη μάχη του ανόητου. Η κυρία Τιχεροπούλου, από εκεί θα το πάω, από πολύ παλιά. Η κυρία Τιχεροπούλου που συνέβαλε στην ανακάλυψη ή στην αποκάλυψη των όσων παρακολουθούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εντάχθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή, την καρατόμησαν, την πήγαν στο πρωτόκολλο. Προσέφυγε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε και όταν δικαιώθηκε και γυρνάει με την απόφαση, της λέει ο πολλής κύριος Πιτσιλής ότι δεν υφίσταται πλέον αυτή η θέση στην οποία ήσουν, άρα πήγαινε στο νηπιαγωγείο εκεί που είναι οργανική σου θέση και τα λοιπά. Τη στείλανε σε παιδικό σταθμό κάπου. Αυτές είναι μεθοδεύσεις οποίες εντάξει μπορούμε να αντιληφθούμε
και θα έπρεπε να κρίνουμε από αυτές τις στάσεις. Την ώρα λοιπόν που η κυρία Τυχεροπούλου, ακόμα και με δικαστική απόφαση, δεν επιστρέφει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αποκάλυψε τις γαλάζιες ακρίδες, την ίδια στιγμή, ακούστε σας παρακαλώ, η Νέα Δημοκρατία, προεξάρχοντος του κυρίου Μητσοτάκη, πανηγυρίζουν και με κάτι αλαλάζοντα στα κανάλια, ότι εδιώχθησαν, λέει, μόνο ασκήθηκαν διώξεις μόνο σε 4 βουλευτές της. Όχι στους 12 που πιο μπροστά είχαν αναφερθεί στην εισαγγελία την ευρωπαϊκή. Και το θεωρούν μέγα κατόρθωμα ότι μόνο 4 βουλευτές. Αλλά δεν μας είπαν ότι ταυτόχρονα διώκονται και 18 άλλα πρόσωπα που ορισμένοι εξ αυτών, ανάμεσά τους και ο κύριος Μελάς, που ήδη βρίσκεται στη δικαιοσύνη, ανάμεσα σε αυτά τα 18 πρόσωπα γαλάζια είναι και ορισμένοι ελεγκτές που εργάζονται ήδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, για να το χωνέψουμε. Πανηγυρίζουν με πρώτο το Μητσοτάκη ότι ασκήθηκε δίωξη μόνο για 4 βουλευτές και όχι για 10. Αλλά μέσα στους υπόλοιπους 18 που διώκονται υπάρχουν και εν ενεργεία στελέχοι ελεγκτές το ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτούς, κύριε Πιτσιλή, είναι απλά Δευτέρα 20 Ιούλη. Αλλά για την Τυχεροπούλου ήταν Παρασκευή και 13. Να πάει από εκεί που ήρθε, που λένε στο χωριό μου. Να πως περιγράφεται μόνο από μια υπόθεση το καθεστώς Μητσοτάκη. Να πανηγυρίζει δηλαδή ότι δεν διώκονται πολλοί βουλευτές της, αλλά μόνο 4. Και να μα αποσιωπά ότι μεταξύ των διωκόμενων βρίσκονται και εν ενεργεία στελέχη το ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι άλλο θα κάνετε, ρε? Πέστε μου, τι άλλο θα κάνετε? Σας βλέπουμε ή δεν σας νοιάζει? Ή 41% κατά τον Γεωργιάδη πήραμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε? Νομίζω ότι εδώ πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Δυστυχώς βλέπουμε το πάρτι να εξελίσσεται και ιδίως στην καθημερινή μας πια δαπάνη που είναι τα τρόφιμα και τα βασικά είδη επιβίωσης, όπου εδώ το πράγμα έχει εντελώς ξεφύγει. Εντελώς όμως. Και βεβαίως δεν έχει καμία διάθεση η κυβέρνηση να το ελέγξει. Γιατί? Γιατί απλά είναι η πολιτική της. Ακρίβεια σημαίνει περισσότερα λεφτά στα ταμεία. Περισσότερα χρήματα στα ταμεία. Όταν το καταλάβουμε θα είναι αργά. Όπως δεν καταλάβαμε και την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έπρεπε να είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά πολλά πράγματα. Αλλά και ως αντιπολίτευση. Γιατί μερικά πράγματα αρχίζουν πια και φαίνονται. Φαίνεται το ότι δεν έκανε ως αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, για να μην αδικούμε κανένα. Τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν. Η απουσία από την κοινωνία είναι εμφανής. Απουσιάσαμε όλοι μας από την κοινωνία. Βρεθήκαμε εκτός κοινωνίας. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε, δεν οργανωθήκαμε, δεν συσπηρωθήκαμε. Και αυτό το «δεν συσπηρωθήκαμε» σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα. Γιατί το «δεν συσπηρωθήκαμε»
μπορούμε να το αποδώσουμε σε πάρα πολλά. Και επειδή τώρα τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα για το εγώ και το εμείς, για κοιταχτείτε όλοι στον καθρέπτη να δούμε ποιοι υπηρέτησαν το εγώ και ποιοι το εμείς. Ποιοι υπηρετούν το εγώ και ποιοι υπηρετούν το εμείς. Για να κοιταχτούμε. Ας κοιταχτούμε. Γιατί ιδίως όταν ακούω μερικούς να το αναπαράγουν, μου έρχεται, δεν μου πω τι, πρωί-πρωί. Και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του εμείς, είναι εκείνοι που ακολουθούν ένα κόμμα του απόλυτου εγώ. Του απόλυτου εγώ. Και το λέω λίγες ώρες μετά το νέο ξεκίνημα που επιχειρείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, η εκλογή νέων οργάνων, η συμπλήρωση της πολιτικής γραμματείας, να δούμε πώς θα συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα με συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες αναφορές και συγκεκριμένο ρόλο των μέσων ενημέρωσης, ένα από αυτά το ραδιόφωνο που ακούτε. Και έχει γίνει για πρώτη φορά συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και θέλω να τη διαβάσω, γιατί δεν το κρύβω. Παρά να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι υπήρξε μία οικονομική τάξη τους τελευταίους μήνες στο κόκκινο. Αποπληρώνονται τα δεδουλευμένα, πληρώνονται κανονικά οι μισθοί την ώρα τους, ωστόσο βοήθησε και ο κύριος Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να σπείρει την αμφιβολία, λέγοντας στη τελευταία συνέντευξη που έδωσε ως πρόεδρος εδώ στο κόκκινο, ότι μέχρι το Δεκέμβρη φτάνουν τα λεφτά, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε κτλ. Εγώ προσωπικά ξεκινούσα και ερχόμουν στο κόκκινο και ερχόμουν με την τσάντα μου επόμου, δηλαδή ότι μπορεί την επόμενη ώρα να βρεθώ εκτός. Και το κόκκινο και γενικότερα τα μέσα να υποστούν τον ξαφνικό θάνατο. Εδώ θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν μου αρέσει να γλύφω, αλλά ήταν καθοριστικό.

συσχετισμών και τίποτα περισσότερο. Ναι, ήταν η κυρία Σημειονίδου που μαζί με την κυρία Σαπουνά αποφάσιζαν για την τύχη του κόμματος. Γίνεται λοιπόν για πρώτη φορά συγκεκριμένη αναφορά στην πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και θέλω να τη διαβάσω. Μια γραμμή, δύο γραμμές είναι. Η κορύφωση της προσπάθειας συγκερασμού όλων των δυνάμεων και των μέσων που διαθέτουμε οφείλουμε να αποτυπωθεί και στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Αυγή στο κόκκινο τον Σεπτέμβρη, σηματοδοτώντας την έναξη μια νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης. Δηλαδή μέσα στο σχεδιασμό του κόμματος και στην εξόρμηση την οποία θα πραγματοποιήσει, μέρος αυτής, βάρος από αυτήν θα σηκώσει και η Αυγή και το κόκκινο. Η Αυγή της Κυριακής και το site της Αυγής. Και όλες οι συζητήσεις, μερικές από τις οποίες γνωρίζω, έχουν γίνει στο πώς θα ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια. Ενώ ζούσαμε με την αμφιβολία εάν την επομένη θα εκπέμπουμε. Ξεκινώντας από αυτό, θέλω να πω ότι καταρχήν νέος γραμματέας του κόμματος είναι ο Νίκος ο Παπάς από το Σάββατο. Μετά από την σχετική ψηφοφορία, ακούστε, όχι διανατάσεως. Όχι έρχεται ένας πρόεδρος και λέει προτείνω για γραμματέα αυτόν και αυτόν εγκρίνεται και πάμε παρακάτω. Προτείνω για πολιτική γραμματεία αυτόν εγκρίνεται και πάμε παρακάτω. Στήθηκαν κάλπες. Στήθηκαν κάλπες. Και όχι μόνο στήθηκαν κάλπες στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί εδώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Πάνω σχάρι ο Νίκος ο Παπάς έχει σήμερα μια συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, βγάζει ειδήσεις. Εμείς στις 7.30 θα έχουμε εδώ καλεσμένο τηλεφωνικά τον νέο εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας, δώστε βάση στο και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Γραμματέας οργανωτικού, όπως σας είπαμε, είναι ο Γιάννης ο Μπουλέκος και βεβαίως έχετε πληροφορηθεί ότι γραμματέας της πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία έδωσε και εκείνη το στίγμα της στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι νομίζω αυτό που είπε και που είπαν και αρκετά στελέχη. Πρέπει να ανατάξουμε το κόμμα. Πρέπει να ανατάξουμε και το κόμμα. Βάζοντας έτσι ένα τέλος και σε μια φημολογία που κάποιοι προωθούσαν και δεν είναι ανάγκη να το πούμε από πού, ότι εντάξει η Δούρου είναι ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κατεβαίνει, διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή αυτόνομα ή με όσους θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν. Μακάρι να υπάρξει ένα προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο για όσους θέλουν, όχι σε όσους παραιτηθείτε και ο πίσω μου ακολουθεί. Αυτά ανήκουν στην εποχή του Χριστού με το γαϊδουράκι, στη Ναζαρέτ, τις υποδοχές με τα βάγια και πίσω η πιστή. Αυτή είναι μια άλλη εποχή. Ελπίζω να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτήν και να μην αντιγράψουμε το αμερικάνικο σύστημα. Λοιπόν, αυτό είναι το οργανόγραμμα και συμπληρώθηκε βεβαίως η πολιτική γραμματεία. Θα σας φέρω εδώ ένα παράδειγμα. Το ξέρετε ότι όλο αυτό το διάστημα της προεδρίας του κ. Φάμελου δεν υπήρχε εκτελεστικό γραφείο. Δηλαδή αυτή η συνεδρίαση που συγκροτείται από συγκεκριμένα πρόσωπα, ξέρετε πότε συγκροτήθηκε? Μία εβδομάδα πριν παραιτηθεί. Και μετά τις κραυγές μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Ξέρετε ότι δεν έχει συμπληρωθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει με πρόεδρο τον κύριο Φώτη Κουβέλη? Γιατί δεν είχε συμπληρωθεί?

0: Γιατί απλούστατα δεν λειτουργούσαν τα όργανα. Και γιατί δεν λειτουργούσαν τα όργανα? Γιατί δεν λειτουργούσε έτσι όπως έπρεπε το κόμμα. Γιατί αυτό που φάνηκε και μέσα από τις συζητήσεις στην Κεντρική Επιτροπή ήταν ότι ενώ ο κύριος Φάμελος, και το έχουμε πει, έβγαινε από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος ότι θέλει τις συνεργασίες, έκανε ένα κάλεσμα ή είχε ένα διαρκές κάλεσμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις για συμπόρευση, για ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν απίφθινε συγκεκριμένη πρόσκληση σε κανέναν. Όπως το ακούτε. Κανένας δεν έλαβε μια συγκεκριμένη πρόσκληση από τον κύριο Φάμελο ότι ελάτε να κουβεντιάσουμε. Κανένας. Και όταν λέμε κανένας, εννοούμε κανένας. Και μάλιστα επειδή κάποιοι θα πούν, μα πώς στην Κεντρική Επιτροπή έγινε ολόκληρη κουβέντα σε προηγούμενες κεντρικές επί Φάμελου, στην επιστολή Κοτζιά. Να σας αποκαλύψουμε αυτό που είπε ο κύριος Κοτζιάς σε μια εκδήλωση στην Ανατολική Αττική, στην οποία ήταν να παρευρεθεί και ο κύριος Κόκαλης ο Πέτρος, αλλά επειδή πήγε ο Πολάκης να πει ένα γεια, ο Κόκαλης δεν πήγε. Γιατί χαλούσε εκεί την εκλογική πιάτσα και του Καραμέρου. Ο Καραμέρος θεωρεί βιλαέτη του εκεί την Ανατολική Αττική. Που ηρίστο εν παρόδο, μια σκύπα Καραμέρος, τουλάχιστον αυτός, έστω και καθυστερημένα, τίμησε τον λόγο του. Παρετούμε όταν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Παρετήθηκε. Παρετήθηκε ο Βασίλης ο Κόκαλης, που είχε έρθει από του Σανέλ. Τήρησε το λόγο του. Είπε ότι θα παραιτηθεί ο Κεδίκογλου που ήρθε από το Πασόκ. Θα τηρήσει το λόγο του. Οι υπόλοιποι συντρόφοι θα τα πούμε για αυτούς σε λίγο. Για αυτούς που ανεξορτοποιούνται. Και ο ένας λέει το μισθό του, για να μην τον κατηγορήσουμε ότι μένει για το μισθό του, θα το δώσει στους φτωχούς. Με τι, με τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Διακόπτω όμως τον ιερμό των σκέψεών μου για να πάω σε αυτό ακριβώς. Και θέλω να προλάβω να το πω πριν τα μηνύματα. Στην Κεντρική Επιτροπή έγινε πρόταση προχθές, για να δείτε και το κλίμα που υπάρχει, ότι μερικά πράγματα δεν τα λέμε απλά για να τα πούμε, αλλά τα εννοούμε. Υπήρξε μία πρόταση να δοθούν στη δημοσιότητα οι υπογραφές των κυρίων που ανεξαρτοποιούνται, που όταν έκαναν αίτηση για να συμπεριληφθούν στα κόμματα, αυτό το έγγραφο που υπέβαλαν, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, έλεγε ότι οι έδρες, όταν διαφωνούμε, ανήκουν στο κόμμα και φεύγουμε. Με την υπογραφή τους. Κεντρική Επιτροπή το απέρριψε, δεν ήθελε ούτε καν να το βάλει σε ψηφοφορία, δεν ήθελε να συζητηθεί. Για λόγους οποίους μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας. Αλλά ναι, είχαν υπογράψει ότι η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγουν. Και πρώτη-πρώτη η κυρία Γεροβασίλη, που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι άλλο να πούμε. Κύριος Διαπάρας, και επειδή τον εκτιμώ θα το πω. Κύριος Διαπάρα, η έδρα έχετε υπογράψει ότι ανήκει στο κόμμα. Άρα λοιπόν τώρα η δήλωσή σας ότι τα λεφτά που θα πάρετε θα τα δώσετε σε αναξιοπαθούντες, σε ιδρύματα κτλ. Μην πω τώρα το γνωστό ότι με ξένα χρήματα κάνουμε μνημόσυνα. Η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμεύεται δηλαδή, εντάξει δεν θέλω να το κάνω τόσο φτηνό, αλλά ουσιαστικά δίνετε κάποια χρήματα που δεν σας ανήκουν. Από τη στιγμή που αποφασίζετε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως μέσα στα θετικά, και αυτό θέλω να προλάβω να το πω, είναι το γεγονός ότι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, το λέω για εσάς τους βουλευτές που ανεξαρτοποιηθήκατε, είχαν τα πατελόνια, και επιτρέψτε μου αυτό, κατηγορήστε με για σεξισμό κτλ, είχαν τα πατελόνια να έρθουν τρία μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ναι, τρία μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να βγουν να μιλήσουν μεταξύ αυτών και ο Χατζησοκράτης, ο οποίος ήρθε, κάθισε στη συνήθι θέση που καθίζει σε κάθε Κεντρική Επιτροπή, άκρα δεξιά όπως το βλέπει ο μιλητής και όπως εμείς βλέπουμε άκρα αριστερά, ανέβηκε, ξεδίπλωσε το σκεπτικό του. Ένα σκεπτικό παρόμοιο που ξεδιπλώθηκε από όλους που διαφωνούν και που βλέπουν να δημοσιεύεται, και είπε παρετούμε, γεια σας. χειροκροτήθηκε και κατέβηκε. Δεν γιουχαίστηκε, δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Όχι παίρνω την έδρα να την περιφέρω και όποτε μου καπνίσει θα τη δώσω. Μίλησαν και άλλα μέλη, δύο μέλη ακόμα της Κεντρικής Επιτροπής που εξέφρασαν τη διαφωνία τους με αυτή την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελαν να κινηθεί προς αλλού το κόμμα. Το είπαν από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Τους χαιρετήσαμε όπως γίνεται σε μια κανονική συνθήκη. Όχι με σημειωματάκια στον τύπο και παρετούμε τρεις φορές για να κάνω μπούβιο. Σε λίγο τα υπόλοιπα.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα. Ακούει ένα κριτς κριτς, ξέρει τώρα ο ηχολήπτης τι είναι αυτό. Είναι από τα αρχεία που ανασύρουμε, έτσι, που ανοίγουμε έτσι για να βγουν έξω. Λοιπόν, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στο 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αλλά είπαμε στην Ελλάδα. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θέλω να δώσω μια συνέχεια με τις ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών. Γιατί αυτό που λέει και ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξή του, το είπε και ο κύριος Πολάκης, το λένε πια όλο ένα και περισσότεροι, είναι ότι εάν αυτοί που ανεξαρτοποιήθηκαν βρεθούν αύριο στα ψηφοδέλτια του κυρίου Τσίπρα, σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο διάλυσης, ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως με ευθύνες, με ονοματεπώνυμο. Έτσι. Δηλαδή, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, και το λέω με συμπάθεια, η ανεξαρτοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, και λέει ότι παραμένω γιατί, λέει, ως αντιπρόεδρος έχω πάρα πολλή δουλειά αυτές τις μέρες. Μα η αντιπροεδρία ανήκει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η αντιπροεδρία λέει ότι το κόμμα τάδε θα πάρει την αντιπροεδρία και θα εκλέξει και εξελέγει. Αυτό το ατόπιμα δεν ξέρω πώς μπορεί να το προσπεράσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε γενικότερα σε μια περίοδο που ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λειτουργεί όπως θέλει και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά να παρακολουθούμε άναυδη. Θέλω να σας πάω τώρα, γιατί ένας από τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές ήταν και ο κύριος Μπάρκας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδειξε και μια φλογερή υποστήριξη προς τον κύριο Φάμελο, στην προεδρία του κύριου Φάμελου, και γενικότερα την άποψη και τη θέση ότι, εν πάση περιπτώσει, αφού έκανε ο Τσίπρας κόμμα, εμείς οι υπόλοιποι τι γυρεύουμε. Λοιπόν, έχει μια ιδιαίτερη σημασία να πούμε τι είχε πει και τι υποστήριζε ο κύριος Μπάρκας, και δεν είναι ο μόνος, έτσι, για μην αδικούμε τα πράγματα. Ας ακούσουμε λοιπόν, μπορούμε κύριε Ιχολήπτα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπάρκας. Για βγάλτε το κουμπάκι να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπάρκας. Για να ακούμε τι λέει. Τι λέει. Το αρχείο δεν λειτουργεί, θα το βάλουμε από την αρχή, μη φοβάστε.
1: Μπορεί που έχει χαράξει το κόμμα, πάρτε την, δεν αφήνω την έδρα μου, αν διαφωνούσα με το κόμμα μου θα την παρήδιδα. Παιδιά, πάρτε την, διαφωνώ με την πορεία που έχει χαράξει το κόμμα, πάρτε την, δεν ανοίξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Και ασχοληθήκαμε. Θέλετε να πάτε, θα παραδώσετε την έδρα σας.
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα το πω διαφορετικά. Εάν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου. Αποφασίζω ότι τελείωσα και φεύγω. Θα παρέδιδα την έδρα μου. Εγώ θα την παρέδιδα. Αστείω την έδρα μου, αν διαφωνούσα με το κόμμα μου, θα την παρέδιδα. Παιδιά, πάρτε την. Διαφωνώ με την πορεία που έχει χαράξει το κόμμα. Πάρτε την, δεν ανοίξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Και ασχοληθήκαμε. Θέλετε να πάτε, θα παραδώσετε την έδρα σας.
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα το πω διαφορετικά. Εάν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου. Αποφασίζω ότι τελείωσα και φεύγω. Θα παρέδιδα την έδρα μου. Εγώ θα την παρέδιδα.
0: Θα παρέδιδα την έδρα του. Προσέξτε, αυτές είναι δηλώσεις που μένουν. Αλλά εδώ πάνω απ' όλα είναι η υπογραφή που έχουν βάλει. Η υπογραφή ότι κατεβαίνουμε υποψήφοι, αποδεχόμαστε τους όρους και τα αυτά του κόμματος και ότι η έδρα μας ανοίξει το κόμμα. Βεβαίως υπάρχει και η άποψη την οποία εξέφρασε η κυρία Κρήτα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε, που συμμετέχει και στη νέα πολιτική γραμματεία, που είπε ότι η έδρα βάσει του συντάγματος γνωρίζουμε όλοι, αλλά υπάρχει και από κάτω μια συμφωνία σε τέτοιες περιπτώσεις που το λόγο τιμής όταν πέφτει και υπογραφή πρέπει να το τηρούμε. Πρέπει να το τηρούμε. Όχι γιατί θα γινόμαστε στρατιωτάκια του πολιτικού συστήματος, αλλά γιατί, βρε αδερφέ, εκπέμπουμε ένα μήνυμα. Και για μένα, αυτοί που ανεξαρτοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή ανεξαρτοποιήθηκαν, 3-3 έκλεισε ο κύκλος, περιμένουμε μόνο τον κύριο Φάμελο, διότι έτσι λένε οι διαρροές, και οι διαρροές επίσης λένε ότι ο κύριος Φάμελος, ενώ ήταν να παραιτηθεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να παραιτηθεί σήμερα, διότι την παραίτησή του θέλει να την υποβάλει στον πρόεδρο της Βουλής. Μεγαλεία. Πρόεδρος κόμματος. Τι άλλο να πούμε. Ειλικρινά, κάποια πράγματα, εντάξει, να τα καταπιούμε. Κάποια όμως είναι σαν το, σαν το ψαροκόκαλο στο λαιμό. Δεν καταπίνονται. Και για να κλείσω όλο αυτό το σουλταφέρτε, θέλω να ασχοληθώ λίγο με την νεολαία, επειδή ακούστηκε και τα είπα. Επειδή λοιπόν κάποια στιγμή ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είπε προχθές στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν είναι μεγάλες διαφορές του προγράμματος του κόμματός μας με τον, με το κόμμα Τσίπρα. Κάντε λάθος. Και γίνεται μια κρίση πάνω σε ένα πρόγραμμα που δεν υφίσταται. Δεν έχει κατεβάσει πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα κάποιος χαρακτήρισε το μανιφέστο διαχειρός Σκιακαντάρη ότι εντάξει, ή θα μπορούσε κανείς να το εντάξει στο προσχέδιο ενός μεταπτυχιακού. Δηλαδή φανταστείτε πόσο τεκμηριωμένο. Στο προσχέδιο, ως τελική μορφή. Λοιπόν, οφείλω να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει σύγκριση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δύο. Επειδή ξεκίνησα από νεολαία. Η νεολαία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκαν και, και πήγαν στο Τσίπρα ή στη Νέα Αριστερά με πρώτο τον πρόεδρο της νεολαίας. Εγώ τον γνώρισα για τον, με τον πύρινο λόγο του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη να υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πύρινος λόγος τότε στο συνέδριο. Τι έχει να πει τώρα που ο κύριος τον ξέχασα τον πρώην Υπουργό Παιδείας, εν πάση περιπτώσει του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και είπε, και άνθρωπο του Τσίπρα, που βγήκε και είπε ότι εν πάση περιπτώσει απλά θα βελτιώσουμε έτσι τη λειτουργία των ιδιωτικών περιφερειών. Δεν μίλησε πια για αλλαγή. Δηλαδή να ακούσω τις φήμες ότι ο κύριος Πυρακάκης είχε κατ' έναν τρόπο διασφαλίσει μία ανοχή από κάποιους κύκλους ακόμα και της αριστεράς. Τι έχει να πει ο νεολαίος αυτός που υπερασπίστηκε με θέρμη το δημόσιο χαρακτήρα και την μη ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάει. Όμως σε αυτό το κόμμα. Και υπάρχουν και άλλες διαφορές. Και το έχω γράψει και θα το πω ακόμα μία φορά. Εάν πραγματικά ένας πραγματικός λόγος που ο κύριος Τσίπρας ή εν πάση περιπτώσει ή περί αυτών θα ήθελαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ξέρετε ποιος είναι? Να σας το πω ποιος είναι ο λόγος. Γιατί ακριβώς ο πολίτης, όχι αυτός ο οπαδός, ο πολίτης ο αριστερός θα έμπαινε στον κόπο να συγκρίνει δύο προγράμματα. Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό της αριστερής συμπαράταξης. Και θα το συγκρίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ακόμα και ο κύριος Φάμελος είχε ξεχάσει τα 10 συν 1 σημεία, τα 11 σημεία του προγράμματος, στα οποία εκεί πάνω πατάει και εκεί αυτή την περπατησιά θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει σαφή θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Θα μιλήσει για τον έλεγχο του δημοσίου στη ΔΕΗ. Θα μιλήσει για την Εθνική Τράπεζα και τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Γιατί ένα κόμμα που ετοιμάζεται, υποτίθεται, για εκλογές και καταρτίζει ψηφοδέλτια και βλέπουμε βουλευτές να φεύγουν από ένα άλλο κόμμα και να πηγαίνουν, τουλάχιστον έπρεπε να έχει ένα πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Και για να το κλείσουμε εδώ, να πάω στα μηνύματα. Όχι, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικός προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του είναι αντιπαραθετικοί προς το κόμμα τους. Στο πρώην κόμμα τους. Έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει ο Τσίπρας. Τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει ο Σκιακαντάρης. Άδειο πουκάμισο ο ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει ο εκδεξιών του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Βασιλιάδης. Δεν είμαστε εμείς αντιπαραθετικοί. Και βεβαίως ο καρτερός από κοντά να μιλά για τα τιμαλφή, τα σημικά και τα κρύσταλλα της Κουμουνδούρου. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επιτίθεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί την αυτόνομη πορεία του. Προσέξτε, όχι με το εγώ, όχι, σε μια προσπάθεια να ενώσει όσες περισσότερες προοδευτικές δυνάμεις υπάρχουν. Και επειδή ξέχασα έτσι με τον, τόσα πολλά να σας πω, με τον κύριο Κοτζιά, η επιστολή Κοτζιά, για να δείτε, γιατί αυτό είχα ξεκινήσει να πω στην Ανατολική Αττική για την περιβόητη επιστολή του, την οποία συμπεριελήφθη και σε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Κοτζιάς είχε στείλει την επιστολή στο κύριο Φάμελο. Και του λέει, πρόβαλε τη, δημοσιοποίησε την, να γίνει πάνω σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την επιστολή που μιλούσε για συνεργασία, κουβέντα. Ο κύριος Φάμελος την αγνόησε, την έβαλε στο σιρτάρι και αναγκάστηκε να του πει μετά ο κύριος Κοτζιάς ότι αφού δεν τη δημοσιοποίησε εσύ, θα τη δημοσιοποιήσω εγώ. Και όταν τη δημοσιοποίησε πια ο κύριος Κοτζιάς, την έφερε και στην Κεντρική Επιτροπή και έγινε αναφορά στην πολιτική απόφαση. Για να δούμε πώς γινόταν ο διάλογος για την συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων. Με όσους ήθελε δηλαδή ο Τσίπρας. Γιατί ούτε τον Κοτζιά θέλει. Και κατά σύμπτωση, και θα κλείσω με αυτό πριν πάω στα μηνύματα, δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τα τρία στελέχη, τα οποία από την πρώτη στιγμή οι προσκύμενοι αρθρογράφοι στο κλίμα Τσίπρα έγραφαν ότι δεν θέλει παπά Πολάκη Δούρου. Τι έχουν κοινό χαρακτηριστικό έχουν αυτά τα τρία στελέχη? Τα έριξαν στα σκυλιά, όπως λέει και η κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, ανυπεράσπιστη στα δικαστήρια. Κυριολεκτικά ανυπεράσπιστη. Ο κύριος Παπάς, 13-0 τον αποκαλούν. Ανυπεράσπιστος. Ο κύριος Πολάκης, 12 αγωγές και μηνύσεις. Για τα συμφέροντά του? Όχι. Αποκαλύπτοντας το γαλάζιο πάρτι. Τις απευθείες αναθέσεις, τις ακρίδες, το κελπνό και όλα αυτά. Κοτζιάς. Δεν τον θέλει ούτε τον Κοτζιά. Γιατί και αυτός ταλαιπωρήθηκε στα δικαστήρια. Σε αυτόν έστελναν σφαίρες. Και μάλιστα έχει εκφράσει σε συνέντευξη το Κοτζιάς ότι δεν του συμπαραστάθηκε κανένας. Ούτε καν να πούνε, ρε παιδί μου, έχεις δικηγόρο να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Όχι. Εγώ θα τιμώ ακόμα και αυτούς που διαφωνούν και φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα νωρίτερα ότι μπορεί να έχω πει και να έχω γράψει για τον Καραμέρο, όμως τήρησε το λόγο του. Η Νοτοπούλου τήρησε το λόγο της. Παραιτήθηκε. Ο Βασίλης ο Κόκαλης από του Σανέλ τήρησε το λόγο του, παραιτήθηκε. Έτσι, ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς. Ο Ραγκούσης, το έχω ξαναπεί. Με ένα ευχαριστώ, με όσο συνεργάστηκε, αποχώρησε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δείγματα ενός σχεδίου. Είναι δείγματα ενός σχεδίου. 3-3 κάθε μέρα. 1-1, 2-3, 5-10 από την Κεντρική Επιτροπή και όλοι μαζί φύγαμε 67-64. Μετά, ξανά από την αρχή. Ξανά ανακοινώσεις. τα πατελόνια, και θα το πω έτσι εντελώς σχηματικά, θα είχαν τρία μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν μέσα στο κόμμα τους, μέσα στις συνεδρίες του οργάνου που συμμετείχαν και είπαν: «Κύριοι, διαφωνώ, γεια σας, φεύγω». Έτσι υδρά ένας αριστερός. Έτσι υδρά ένας άνθρωπος που εννοεί και καταλαβαίνει την αριστερά και έχει ενταχθεί σε αυτήν. Όχι περιφερόμενες έδρες. Πάμε στα δικά σας μηνύματα, αλλά έπρεπε να πω πολλά πράγματα. Τι έχεις τώρα εσύ και φωνάζεις πρωί-πρωί? Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Από πού να ξεκινήσω και πού να φτάσω? Λοιπόν, Δημήτρης από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Την καλημέρα μου επίσης και στο αγαπημένο μας κόκκινο. Δημήτρη, ξέρω. Είσαι σε ένα κλίμα, αλλά είσαι εδώ στο κόκκινο. Και σου έχω καλά νέα, φίλε. Το κόκκινο θα είναι εδώ. Και ξέρω, δεν είσαι. Αλλά θα δώσουμε τον αγώνα ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή και να μείνει ξανά όρθιο το κόκκινο, η Αυγή και τα άλλα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Νίκος, ο Κασοτάκης, ο φίλος μου από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Να σε καλά Νίκο. Εκεί τι γίνεται? Φυσά. Εδώ αρχίζει από χθες η ζέστη και άστα να πάνε. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Φίλιππε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας. Και αξιμέρωτα και σταράτα. Καλή εβδομάδα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Να σε καλά Φίλιππε και θα παραμείνουμε. Κόντρα. Πώς το λέγανε, γιατί το κουφάλα νεκροθάφτη. Αυτό. Εγώ να δεις πόσες φορές το έχω πει, Εγώ, η αλήθεια, έκανα πλάκα κιόλας. Μπαίνοντας στο χειρουργείο αυτό έλεγα. Ακόμα και στην εντατική. Κουφάλα νεκροθάφτη. Δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά... Λοιπόν, ο Διονύσης. Διονύση, μου γράφεις ένα κατεβατό, θα το διαβάσω μετά, θα μείνω με... Πρέπει να το διαβάσω όμως όλο. Θα βρω το χρόνο να το διαβάσω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, σύντροφε Γιάννη. Είχα σκεφτεί να μην ξαναασχοληθώ γενικώς, αλλά η ομιλία του γίγαντα Παύλου Πολάκη προχθές στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερο τα 53 χρόνια αριστερής φαγούρας δεν μου το επιτρέπουν. Συνεχίζω στο χώρο μας, στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν και λέμε: νιώθω αηδία, αηδία, αηδία για την αήθη ανίκεια ή ταμή αντιαριστερή συνεχιζόμενη συμπεριφορά όλων αυτών των επαγγελματιών, κάτι σαν αριστερών που βούτυξαν την ψήφο μας και την σουλατσάρουν όπου γουστάρουν. Μακάρι να μπορούσα να το διαβάσω όλο, γιατί πραγματικά έχεις δίκιο και συμφωνώ μαζί σου σε πολλά από αυτά που γράφεις, Διονύση. Και ξέρεις κάτι, ήταν συγκινητικό που συντρόφισσα μου λέει προχθές εδώ ότι ναι, αυτό που είπες ότι τα τρία στελέχη που δεν ήθελε ο Τσίπρας, Δούρου, Παπάς και Πολάκης, είναι τα τρία στελέχη μας που τα πολέμησε, τα έστειλε στη δικαιοσύνη το σύστημα. Και αυτό μου το είπαν και πολλοί σύντροφοι στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, βρε καλός και τον πατριώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη. Από καιρό ξύπνησα, μετά από καιρό ξύπνησα ξημέρωτα. Το παρακάνεις, δεν σε βλέπω και να μπαίνεις στο βαπόρι στο αεροπλάνο να έρχεσαι. Προτιμάς και εσύ το Zoom. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα να σε ακούσω. Καλή δύναμη να έχεις στο Αθηναϊκό καμίνι. Μια επισήμαση όσον αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποχωρήσαντες που είχαν θέσεις κλειδιά έχουν στρώσει ναρκοπέδιο και είναι ενεργό το νου σας. Ναι, για την κυρία Σημεωνίδου λες. Α, και εδώ τι βλέπω. Εντάξει, φωτογραφία. Τα έχουμε υπόψη μας. Πότε μπαρμπουνάκι, παραθυναλός και μπυρίτσα και πότε εξορμήσεις. Ναι, τα καλά κάνεις. Καλά κάνεις για να βάζουμε μυαλό. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, τελικά αποδεικνύεται ότι ο Τσίπρας είναι αντίπαλος όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αριστεράς πιο γενικά, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Σε αυτό συμφωνώ. Το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Και άκουσα με προσοχή ανθρώπους που έχουν παλέψει στην αριστερά. Αυτό που προσπαθεί να συγκεράσει ο κύριος Τσίπρας μεταξύ αριστερά, σοσιαλισμού, κέντρου, είναι μιας δικής τους έμπνευσης, σιακαντάριας υπογραφής, του αναθεωρητή Μαρατζίδη, του Γιώργου Βασιλιάδη, του Θανάση Καρτερού και των λοιπόν κέντρων απόφασης της Αμαλίας. Τι, δηλαδή, χρησιμοποιούμε τώρα την οδό. Δεν υπάρχει Αμαλία. Λοιπόν, ο Θέμης. Όταν σε ένα κόμμα με 47 βουλευτές αποχωρούν οι 40, τότε οι 7 που μένουν είναι αποστάτες και βαρύδια, γιατί δεν ακολουθούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Πάντα οι διασπάσεις γίνονται από τις μειοψηφίες, έστω κι αν κρατούν τον τίτλο και τα σημικά του κόμματος. Πολύ καλό το παραμύθι σου και ο Δράκος, αλλά οφείλω να σου πω ότι δεν έφυγαν όλοι με τον ίδιο προορισμό. Και επίτηδες, το κάνεις και τσουβαλιάζεις. Είναι, ξέρετε, η τυχοδιοκτική προσέγγιση πραγμάτων. Τσουβαλιάζουμε για να κάνουμε. Κάποιοι έφυγαν γιατί θεωρούν είναι ότι είναι πιο αριστεροί από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά. Κάποιοι άλλοι ανεξαρτοποιήθηκαν γιατί θέλουν να πιάσουν στασίδι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Και κάποιοι άλλοι γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αξιοπρεπώς τη δουλειά. Εσύ τα τσουβαλιάζεις όλα. Καλά έκανες και μίλησες για αποστασία. Γιατί είναι ο μήνας ο Ιούλης. Αλλά από πότε ως πότε αυτοί που μένουν σε ένα κόμμα είναι αποστάτες και οι άλλοι που φεύγουν είναι οι προοδευτικοί. Για ξανασκέψου το λίγο. Ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Βάστα γερά ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία Βασίλης από γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Πρέπει να κρατήσουμε. Βασίλη, πρέπει να κρατήσουμε. Δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα τη δύναμη των μέσων που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, για μας την κοινωνία. Δεν την έχουμε αντιληφθεί. Πολλές φορές ακούτε πράγματα που δεν θα ακούσετε σε ένα συστημικό μέσο ενημέρωσης. Εδώ θα ακούσετε και για τη ΔΕΗ που απαγορεύεται να γράψει συντάκτη στην εφημερίδα των συντακτών και απολύεται από το αφεντικό το Μελισανίδη. Που δεν θα δεις τις αγιογραφίες που βλέπουμε στα νέα του Μαρινάκη για ορισμένα στελέχη που εγκαταλείπουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να πω, βρε Βασίλη. Η Μέρη, καλημέρα στο κόκκινο, μετά την προχθεσινή σαν ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και αφού ο βουλευτής που επιλέγω παραμένει σεβόμενος στην ψήφο μου, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει στη Βουλή. Έτσι ακριβώς, Μέρη. Για τον Μητσοτάκη θα πεις τίποτα, όσο για το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έκανε όργανα κόσμο να τον ψηφίσει. Δυστυχώς έργανα δεν έχει. Δεν μου λες αυτοί που πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ από πού ξεκίνησαν. Τώρα για το τι, αν λέμε Μητσοτάκη, για σκέψου, για ξανασκέψου το. Μήπως κάποιοι έχουν συμφωνήσει με το Μητσοτάκη κάποια πράγματα. Εσύ λοιπόν που μου λες για το Μητσοτάκη, πήγαινε να μάθεις ποιος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του πόθεν έσχες Μητσοτάκη και μετά έλα να μιλήσουμε. Εντάξει. Με κάνεις και φωνάζω πρωί-πρωί που είπα να είμαι γλυκό σήμερα. Αυτή η ευκολία εσάς μερικονών. Πηγαίνετε να δείτε ποιοι στηρίζουν τον τραπεζίτη μας, τον κύριο Στουρνάρα. Ούτε ο Πολάκης, ούτε η Δούρου, ούτε ο Παπάς στηρίζουν τον Στουρνάρα. Κάποιοι άλλοι τον στηρίζουν. Μη μου βάζετε λοιπόν εμένα στο στόμα μου λόγια που δεν θέλω να πω, αλλά με αναγκάζετε. Λίγη ντροπή λοιπόν. Γιατί αρκετά ξεθαρέψατε κάποιοι. Πρέπει να σταματήσω, Έτσι, ο πανδαμάτορ, χρόνος. Μπας και ηρεμήσω λίγο με κάτι τέτοιους αριστερούς. Της πλάκας. Μητσοτάκη θυμήθηκες. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Και λίγο με φωνές πρωί-πρωί, αλλά ρε παιδιά, μην προκαλείτε τώρα. Μην μιλάτε, εντάξει, ποιος το Μητσοτάκη και... Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιούλη 2026. Και είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε την επικαιρότητα, καυτή-καυτή, σαν το μετρολογικό δελτίο δηλαδή, ένα πράγμα. Λοιπόν, 105,5 στην Αθήνα, 96, τι πήγα να θυμηθώ τώρα, την εποχή που φώναζα στο Flash πήγα να θυμηθώ, αλλά τώρα φωνάζω στο κόκκινο. Λοιπόν, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρίσκεσαι σε σημείο από όπου μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τώρα, εάν ήμουν σε καμιά δημοκρατική άλλη εφημερίδα και έλεγα αυτά, θα μου λένε τι λες τώρα, πού να μου λέγανε πέρασε και από το ταμείο. Είναι δυνατόν η Ελλάδα της τεχνολογίας και η ΔΕΗ είναι καλή και οι άλλοι υπάρχουν καλοί και οι τηλεφωνίες κινητές είναι καλές και οι τράπεζες είναι καλές, όλα καλά δηλαδή. Να γιατί αισθάνομαι ευτυχής που ολοκληρώνω σιγά σιγά, αργά και αργά, αλλά βασανιστικά τον επαγγελματικό μου βίο στο κόκκινο. Πραγματικά. Πραγματικά. Γιατί και αν κάποια στιγμή στο παρελθόν μου έλεγαν παίρνα σε από το ταμείο, τουλάχιστον θα ήμουν ευτυχής ότι είπα αυτό που ήθελα. Αυτό που αισθανόμουν. Αυτή είναι η διαφορά μας, αγαπητέ φίλε. Γιατί για το Μητσοτάκη τα λέγαμε χρόνια και τα λέμε χρόνια και αγωνιζόμαστε χρόνια. Και θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που λέει ο Απόστολος. Ακόμη και αυτός ο υποτονικός ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου ήταν εμπόδιο στο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές που εξελέησαν όμως έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όλοι ως ανεξάρτητοι, άλλοι ως ανεξάρτητοι, αλλά λιγότεροι παρέδωσαν έδρα ώστε να βοηθήσουν να μην έχει αντίπαλη φωνή ο Μητσοτάκης. Σχέδιο ωφελίας του Μητσοτακικού επιτελείου. Εγώ το είπα διαφορετικά. Εγώ είπα ότι ακόμα τώρα πια η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι. Ένα πρόγραμμα. 11 σημείων. Αυτά που είχε ξεχάσει τώρα τελευταίο ο κύριος Φάμελος. Αυτά τα 11 σημεία θα στοιχιώνουν. Να γιατί μερικοί δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Και ο αριστερός πολίτης, ο αναποφάσιστος πολίτης, ο πολίτης που βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο, οι ύξεις, αφήξεις κτλ. Θα επανατοποθετηθεί με βάση το πρόγραμμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα με τόσους πανεπιστημιακούς, τόσα στελέχη, Ινστιτούτα, πράγματα, μυστήρια, από εδώ, κοσμογονία, αλλαγές, μετακινήσεις, να μην βρήκανε το χρόνο να συντάξουν ένα πρόγραμμα. Δεν το πιστεύω. Άλλωστε, στο πρώτο δείγμα γραφής που μας έδωσαν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα μη κρατικά, νομίζω ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο που λένε. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Παπακώστας κρατάει εδώ το τιμόνι πρωί-πρωί. Ο Χάρης ο Δάλλας υπομένει και αυτός στις φωνές μας εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-3-2-1-4-7 για το νούμερο, το τηλεφωνικό. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο. Και βεβαίως οι ακροατές έχουν το λόγο. Ακόμα και αυτοί που δεν συμφωνούν και ιδιαίτερα θέλω να διαβάζω αυτά τα μηνύματα, γιατί πρέπει να δίνονται απαντήσεις. Εγώ δεν φοβάμαι να δώσω απαντήσεις και δεν φοβάμαι και να τσαλακωθώ και να εκτεθώ και ναι, να δω και τα λάθη τα οποία μου επισημαίνεται. Μέσω του Viber είναι πολύ εύκολη επικοινωνία. Το νούμερο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι το 6985 87 0059. Σήμερα θα έχουμε σε λίγο τον συνάδελφο εδώ για να δούμε τα της επικαιρότητας. Στις 7.30, 8.25 θα έχουμε το νέο εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Σήμερα βλέπω, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί βλέπω ότι βλέπω εδώ την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Κάτσε όμως, κύριε Σπύρο, σας παρακαλώ, ανοίξτε μου εδώ πέρα υπόκριση, μου βάλετε χαλί. Ακούστε μια ωραία υπόκριση που θα βάλω από εδώ και πέρα, γιατί νομίζω ότι δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, έπρεπε να εκφράζει το σύνολο των ανεξαρτητοποιηθέντων. Ακούστε τι θα έχω υπόκριση από εδώ και πέρα.
1: Πάρτε την, δεν άνοιξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέα τη νεολαία του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Και ασχοληθήκαμε.
2: Θέλετε να πάρετε, να παραδώσετε την έδρα σας.
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα το πω διαφορετικά. Εάν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου. Αποφασίζω ότι τελείωσε και φεύγω. Θα παρέδιδα την έδρα μου. Εγώ θα την παρέδιδα.
0: Αποφασίζω. Άστο υπόκριση να πέσει από κάτω. Πολύ χαμηλά.
1: Αν διαφωνούσα με το κόμμα, θα την παρέδιδα.
0: Αλλά θα είναι πολύ κουραστικό, έτσι. Τον λυπάμαι δηλαδή. Περισσότερο τον λυπάμαι. Ξέρεις, η γιαγιά μου παλιά, όταν έκανε παράστατο ραδιόφωνο. Νόμιζα ότι ταλαιπωρούνταν ο εκφωνητής. Και λέει, παιδιά, δεν τον λυπόσαστε αυτό. Μιλάμε τώρα δεκαετία του 60. Λοιπόν, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, το βλέπω και εδώ μπροστά. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Είναι συνέντευξη του νέου γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Παπά, ο οποίος λέει ξεκάθαρα, έτσι, και για τις δυσκολίες της νέας προσπάθειας και τις προγραμματικές προτεραιότητες, για τις συμμαχίες τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την συνέντευξη. Νομίζω ότι και ο τίτλος που μπαίνει αντικατοπτρίζει το νέο πνεύμα που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογική ηγεσία, ψηφοδέλτια, συμμαχίες με όσους θέλουν. Και ιδίως για τον Πολάκη, επειδή πολλά γραφτήκανε, έδωσε ένα δείγμα κομματικού πατριωτισμού. Εντάξει, ένας όρος. Αλλά σου λέει, εδώ είμαι στρατιώτης, θα δώσω κι εγώ τη μάχη. Ας τους άλλους τώρα να μιλούν για το εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και νομίζω πια ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ερώτημα για αποχωρήσεις βουλευτών και τα λοιπά. Ποιος στόχους θέτεται ως νέος γραμματέας. Η δημοσκοπική εικόνα μας, λέει ο Νίκος ο Παπάς, ένα κομματάκι θα σας διαβάσω, είναι γέννημα μιας πολιτικής που έλεγε το πρωτοφανές και ακατανόητο «μη μας ψηφίζετε». Αυτό έλεγε ουσιαστικά η προηγούμενη ηγεσία. Θα έχει ενδιαφέρον να τις δούμε όντως στις νέες δημοσκοπήσεις. Τώρα το μήνυμα είναι καθαρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές και θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες, το αντίθετο, και είμαστε εδώ να τις αντιμετωπίσουμε. Βάλαμε τέλος στην ασάφεια. Η κεντρική μας επιτροπή έδωσε καθαρή πολιτική κατεύθυνση. Συλλογική ηγεσία, εκλογική προετοιμασία, πολιτική εξωστρέφεια. Οργανωτική ανασυγκρότηση, δεν θα χάσουμε ούτε μια μέρα. Γιατί όλα αυτά τα οποία επισημαίνει ο κύριος Παπάς πραγματικά βρισκόταν στον αυτόματο πιλότο. Το οργανωτικό ήταν για να κάνει, έτσι, σχεδιασμούς, δηλαδή να πέφτουν κάτι τηλέφωνα στις τελευταίες κεντρικές επιτροπές να είναι όλοι παρόντες. Δεν υπήρχε πια που σε οργανώσεις. Τίποτα. Τίποτα, κανένας. Ήταν μόνο η κυρία Σμιονίδου να συνεννοηθεί με την κυρία Σαπουνά πώς θα δημιουργήσουν. Πραγματικά είναι κατάντια για αυτό το κόμμα. Η κεντρική επιτροπή, μάλιστα για να υπάρξει εκτελεστικό γραφείο, ζητήθηκε μέσα σε κεντρική επιτροπή. Και τρεις μέρες πριν αποφασίσει να φύγει ο κύριος Φάμελος, συγκρότησε το εκτελεστικό γραφείο. Επιτροπή Διοντολογίας δεν υπάρχει. Ζητούσαν μέλη τη συμπλήρωση της κεντρικής επιτροπής, λέει, δεν μπορούμε να δώσουμε τους ψήφους. Πράγματα ανήκουστα. Τι έγινε σε αυτές τις δύο κεντρικές επιτροπές? Μπήκαν μέσα, δηλαδή οι επικεφαλείς είπαν να μπουν μέσα στην κεντρική επιτροπή φωτογράφοι και κάμερες για να καταγράψουν και τα πρόσωπα για όσους αμφισβητούσαν την απαρτία ή το ότι ήταν 135 μέλη στην πρώτη κεντρική επιτροπή, και τώρα επειδή αναδείχθηκαν τα όργανα μέσα από κάλπες. Δηλαδή το καταλαβαίνετε. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζει να δίνει τη μάχη του αυτονόητο, ότι δηλαδή ρε παιδιά, εμείς λειτουργούμε κανονικά. Στείνουμε κάλπες για να βγει ο γραμματέας, για να βγει η πολιτική γραμματεία, για να βγει ο γραμματέας οργανωτικού που είναι ο Μπουλέκος. Ο κύριος Πολάκης, ναι, αυτός ο Αψής λοιπόν, κράτησε ή ορίστηκε με το νέο σχήμα επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού. Δέστε τώρα εδώ πέρα μια παρατήρηση. Ποιος ήταν στην προηγούμενη σύνθεση ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού? Ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος είχε αποστασιοποιηθεί τον τελευταίο πολύ καιρό από το κόμμα του. Προς τιμήν του ότι τουλάχιστον είχε πει ότι εγώ δεν με παίρνω μέρος σε μια συζήτηση που αφορά το μέλλον ή το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και παραιτήθηκε και με ένα ευχαριστώ. Αλλά ναι, τους τελευταίους όμως μήνες δεν υπήρχε, τελευταίο χρόνο δεν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός. Να γιατί υπάρχει 1,5% στις δημοσκοπήσεις, στις οποίες εγώ δεν τις πιστεύω έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό που λέει ο Παπάς. Ο Νίκος ο Παπάς, ο νέος γραμματέας του κόμματος. Τι να καταγράψει μια δημοσκόπηση όταν ο πρόεδρος του κόμματος βγαίνει και λέει, παιδιά, θα ψηφίσουμε άλλο κόμμα. Ξέρετε κάτι, δεν θα ακολουθήσω το δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται και σταματώ εδώ με τον κύριο Φάμελο. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Και μάλιστα του αφιέρωσα την προηγούμενη Παρασκευή ένα τραγούδι. Με πολύ συμπάθεια. Τι ξέρω ότι το αρέσει το τραγούδι. Του Λιδάκη. Όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Δηλαδή, φεύγει και όταν φεύγει, φεύγει και με αξιοπρέπεια. Στα όργανά του, τιμά και ευχαριστεί όσους τον τίμησαν για την εκλογή του. Λοιπόν, να πάρουμε και τον καλεσμένο μας εντάχει, μην ξαναπαίξουμε τώρα τον Μπάρκα ότι δεν θα παραιτηθεί, και άμα παραιτηθεί, άστο τώρα, μην το βάλεις υπόκρουση, πάρ' το σας παρακαλώ, δεν μπορώ να τα ακούω άλλο δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, μια γρήγορη ματιά σε εφημερίδες, εφημερίδα των συντακτών, τι λέει εδώ σήμερα, λοιπόν, έγκλημα και τιμωρία, με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν, απειλή κομισιόν, και γίνεται και έρευνα για το ταμείο που πήγαν τα χρήματα. Γενικότερα έχει πολλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εμάς. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Εσύ γάμι σκάσουν. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Ο Μανώλης Σοκοτάκης γράφει σήμερα πάγος εντός εισαγωγικών κομισιών στον Πρωθυπουργό για την πάγος κομισιών στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και πού είσαστε ακόμα? Τι φοβούνται? Κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Μάλιστα. Αποφάσισε ενός ανδρός, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Στα νέα διαβάζουμε τίτλοι. Νέα. Μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει. Πηγαίνετε σε ένα μηχανικό και σας πει τα καινούργια κόλπα που έχουν μπει. Και το εννοώ, θα τα πούμε σιγά σιγά. Απογευματινή. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Και Ελεύθερος Τύπος και κλείνουμε. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούς. Πάλι. Δευτέρα έχουμε συνταξιούς, Τρίτη έχουμε διορισμούς, Τετάρτη. Θα το δούμε, το μάθουμε το πρόγραμμα. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Να βάλω ακουστικά, γιατί θα πρέπει να τον ακούω. Ναι, συνήθως τόσα χρόνια στα ακουστικά δεν τα βάζω, μόνο όταν έχω καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη γραμμή μας, ένα λεπτάκι, να οργανωθούμε εδώ, να βάλουμε μπροστά μας τα κοιτάπια,

0: και άρρωστα δε, απολαμβάνουν τις ασυλίες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, Αντώνη, τι έγινε στην... Θέλω να τα... Κι εγώ συμμετείχα, αλλά αλλιώς εγώ και αλλιώς μπορεί να είμαι τώρα και υποκειμενικός πολλές φορές. Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Πολύ μεγάλες και ανακατατάξεις και νομίζω μια τουλάχιστον καινούρια σελίδα που ξεκινάει μετά από μια φάση στην οποία είχαμε πολύ αρνητική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις συνεχόμενες, τις αποχωρήσεις. Για μένα οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι πολύ μεγάλη πληγή για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και πολιτικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, νομίζω, στο ζήτημα των ανεξαρτητοποιήσεων και το πώς είχαν τεθεί στο δημόσιο διάλογο, πώς πολιτικοποιήθηκαν, ιδεολογικοποιήθηκαν σε σχέση με την πολιτική γραμμή του κόμματος, χωρίς να εξηγεί κανείς στην ουσία ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο της πολιτικής γραμμής που πια τους έκανε να μην αντέχουν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έχω θαυμάσει τους λόγους παρέτησης. Δηλαδή, κάθομαι να μελετήσω τους λόγους παρέτησης και με πιάνει απογοήτευση. Δηλαδή, φτάνω στο σημείο να πω «Αϊ» και δεν συνεχίζω. Δηλαδή,
1: ναι, όχι. Και, εντάξει, και ειδικά, άμα ήταν παρέτηση, θα ήταν διαφορετική συζήτηση. Νομίζω τώρα με την ανεξαρτητοποίηση είναι ακόμα πιο έτσι. Πληγή που δημιουργείται, γιατί τέλος πάντων αφαιρείται δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο. Για μένα δείχνει και μια έλλειψη φροντίδας, δηλαδή στο κόμμα, δηλαδή σε αυτόν τον οργανισμό που τέλος πάντων σε ανέδειξε, συλλογικά σε ανέδειξε, αυτό πρέπει να το πούμε στην αριστερά, συλλογικά αναδεικνύεσαι, δεν αναδεικνύεσαι ατομικά, μόνο και μόνο επειδή είσαι εσύ. Αναδεικνύεσαι επειδή είσαι μέρος ενός συνόλου.
0: Όταν είναι λοιπόν ένα κλίμα,
1: δείχνεις αυτή τη στάση.
0: Είναι ένα κλίμα βέβαια που διαμορφώνεται, Αντώνη. Δεν θέλω, γιατί πραγματικά λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα το πω. Σίγουρα ο Αλέξος Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα η οποία τυχαίνει της αναγνώρισης όλων μας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν βγαίνει αυτός που πολλές φορές μιλάει ανταυτού, ο Θανάσης ο Καρτερός, και λέει ότι με το που εμφανίστηκε, λέει ο Τσίπρας, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σιγά, ρε παιδιά. Τι έγινε, κατέβηκε από τον ουρανό. Ακολούθησε τα βήματα, νεολαία συνασπισμού τότε, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εμφανίστηκε από το πουθενά. Δηλαδή αυτή η απαξίωση προς το κόμμα, συγγνώμη, ξεκινάει από εκεί που τώρα κατευθύνονται οι ανεξαρτητοποιηθέντες. Δεν περιμένα τίποτα περισσότερο. Συγγνώμη που γίνομαι πικρόχολος, αλλά νομίζω ότι μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούστηκε πάρα πολύ έντονα στην Κεντρική Επιτροπή και το θέμα της, το αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο ή δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, εγώ δεν θα δώσω απάντηση σε αυτό. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην ουσία αυτές ακριβώς, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και αποχωρήσεις, αφήνουν ανοιχτό οποιοδήποτε σενάριο, οποιαδήποτε ερμηνεία, ακόμα και τραβηγμένη, την αφήνουν ανοιχτή. Και μπορεί ο καθένας να πει όποια ερμηνεία θέλει και δεν μπορεί να την διαψεύσει κανείς τελείως, όταν δεν υπάρχουν καθαρή στάση, όταν ανακοινώνονται παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τελικά δεν κατατίθενται στον πρόεδρο της Βουλής και μένουν στον αέρα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία δεν εξηγούνται πολιτικά. Έχει χαθεί δηλαδή η πολιτική εξήγηση. Το καλό με την Κεντρική Επιτροπή νομίζω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια προσπάθεια πλέον να στραφεί στην πολιτική, να αλλάξει τέλος πάντων όσο γίνεται.
0: Αντώνη, στο αυτονόητο, δηλαδή, αυτονόητο. Πού ξανακούστηκε ένα κόμμα να είναι ετούμενο και να αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή το τι θα κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να κατέβει σε εκλογές, ρε αδερφέ. Ή να συμμετάσχει σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο οργανωμένα. Όχι κατά μόνας, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Δηλαδή η μάχη του αυτονόητου που έλεγε και ο ΓΑΠ παλιά.
1: Ναι, νομίζω προς αυτό τουλάχιστον υπάρχει μια ομόνοια τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Είναι ζητούμενο για μένα και πρέπει να το πούμε αυτό να παραμείνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και να είναι τα πράγματα και όποιος και αν φταίει, ξεμένει από ευκαιρίες. Οπότε άμα δεν εκμεταλλευτεί και αυτή την ευκαιρία που του δίνεται αυτή τη στιγμή να αποκτήσει έναν συνεκτικό λόγο, ένα αριστερό λόγο, και να κατέλθει στις εκλογές και να απευθυνθεί στον κόσμο κάπως ενιαία και χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις, νομίζω πως θα είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, την οποία άμα την εκμεταλλευτεί μπορεί και να έχει κέρδος, μπορεί και να καταφέρουν το στόχο που είναι προφανώς η είσοδος στη Βουλή στις επόμενες εκλογές και μάλιστα με ένα ποσοστό το οποίο να είναι αξιοπρεπές. Το είπε και η Ρένα Δούρου στην ομιλία της. Εγώ κρατάω την

0: Μιλία Τσιρένα Ζούρου κιόλας ότι αυτό που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι σαφές δηλαδή ότι γίνεται μια στροφή σιγά σιγά σε μια φάση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ίσως και τα τελευταία χρόνια να έχει φύγει και αρκετά μακριά. Δηλαδή να μιλάμε για πριν το 15, πριν το 12. Μια τέτοια στιγμή δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ να αναγεννηθεί ξανά ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα το οποίο να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τα πολιτικά.
1: Το ευτύχημα, Αντώνη, σε αυτή την επανεκκίνηση, δηλαδή θου κύριε, μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε αυτή την επανεκκίνηση λοιπόν υπάρχει ένα προζύμι. Υπάρχουν οι αποφάσεις του συνεδρίου που εκφράζονται ή αν θέλετε έχουν μπει μέσα σε αυτό το προζύμι που περιμένουμε να βγατήσει, να φουσκώσει που λένε, που είναι το πρόγραμμα των 11 σημείων που και ο κύριος Φάμελος συνέτεινε στο να συγγραφούν, να εκφωνηθούν, αλλά τα ξεχάσαμε το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα 11 σημεία που συμφωνούν, εδώ δεν υπάρχει διαφωνία, όλοι συμφωνούν σε αυτά τα 11 σημεία.
0: Στην ουσία το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δηλαδή, το οποίο δεν άλλαξε ποτέ.
1: Ναι, και το οποίο πρόγραμμα δεν υπάρχει από άλλους φορείς. Mm-hmm. Γι' αυτό λίγο δαγκώθηκα όταν άκουσα από μέλος Κεντρικής Επιτροπής στην ομιλία του το Σάββατο ότι έχουμε μικρές διαφορές. Μα δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και η πρώτη μπουκιά και κόκαλο που έχω πει συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα, αυτό που ουσιαστικά ξεδίπλωσε ο κύριος Γαβρόγλου πριν από μερικές μέρες με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που δεν είδα κάτι να πει ότι ρε παιδιά δεν είναι έτσι, δεν εννοούσε αυτό. Μια χαρά το κατάπιαμε. Έτσι, ότι θα δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά τη λειτουργία πλέον, γιατί έχουν εγγραφτεί βουλευτές, φοιτητές κτλ.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και του. Ναι, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Ελλάδας στη ΔΕΦ, εκεί θα φανεί όλο, δηλαδή στην ολότητά του θα φανεί. Εντάξει, προφανώς υπάρχει αυτή η συζήτηση που λες και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή η ανοχή που φαίνεται ότι θα δείξει η Ελλάδα, ότι έχει ήδη ψηφιστεί, έχει ήδη αποφασιστεί, έχει λήξει κάπως το θέμα, οπότε δεν μπορούμε να το ανακοινήσουμε κάπως έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι, Αντώνη, πια συγγνώμη που γίνομαι καχύποπτος και η επαγγελματική διαστροφή μπαίνει σε λειτουργία, αλλά εδώ αρχίζει και μπαίνουμε πια σε μια κουβέντα. Μήπως αυτή η συνένεση εντός εισαγωγικών έχει διασφαλιστεί πολύ πριν γίνει status Βόστ το ζήτημα? Δηλαδή μήπως ο Πιερακάκης άρχισε να σηκώνει τηλέφωνα, ξέρω εγώ, να δημιουργεί έτσι ένα κλίμα. Δεν εξηγείται η στάση της Ελλάς πάνω στο ζήτημα των πανεπιστημίων. Και μάλιστα να βλέπω τον πρώην γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί, τον γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί, που είχε κάνει σημαία και λάβαρο στα συνέδρια το ζήτημα αυτό. Ταυτοτικό ζήτημα για την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ήταν και αυτό νομίζω μια στιγμή έτσι λίγο δύσκολη, το να αποχωρεί ο γραμματέας νεολαίας θερμικά, όχι τώρα ατομικά, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι ένα πρόβλημα, νομίζω πως και αυτό θα πρέπει να μπει στον προγραμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την ανασυγκρότηση και του κόμματος, γιατί τώρα υπάρχει μια προφανής
1: αδυναμία, ναι.
0: Μείωση στελεχών, ναι, μείωση, δηλαδή δεν είναι ότι δεν... νομίζω πως δεν θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα που ανακοινείται, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει ψηφοδέλτια, δεν θα μπορέσει... Ναι, δηλαδή αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει. Είναι ακόμα και το να μην... Δεν μπορούσαν, λέγανε τότε, ότι δεν θα μπορέσει και να αντικαταστήσει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν παραιτηθεί. Προφανώς δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα.
1: Βέβαια,
0: αλλά από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα στελεχειακό γενικότερα, θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί το κόμμα, θα πρέπει να κοιτάξουν νομίζω και το κομμάτι της νεολαίας, που είχε μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό για να γελάσεις και εσύ λίγο, Αντώνη, γιατί όταν ρωτήθηκε ο γραμματέας της νεολαίας που αποχώρησε πόσα είναι τα μέλη της νεολαίας, δεν ήξερε να απαντήσει. Έτσι, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελλάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εθισμός. Πάνος Βλάχος. Πικ Σλάξ. Λόγος Τιμής. Νατάσα Μποφίλιου. Γιάννης Χαρούλης. Ματούλα Ζαμάνη. Νόβελ 729. Τζαούλ. Μαρίνα Σπανού. Βέβυλος. Νεφέλη Φασούλη. Και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, η ώρα για να δούμε πώς είναι η κίνηση στα μπαλκονίσια. Καλημέρα. Στους δρόμους των μπαλκονίσεων. Ναι, ναι. Καλημέρα.
5: Ήρεμα τα πράγματα είναι για την ώρα. Με μόνη εξαίρεση, εντάξει, του ειδηλοφόρου Κηφισού, που και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις από την οδό Λένορμαν μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Ναι. Μικρές καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Είχαμε την ατυχία να φύγει ο Κυρανάκης από μεταφορών, θα το είχε λύσει το πρόβλημα τώρα.
5: Ναι, αλίμονο.
1: Και εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε, και επανερχόμαστε με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, νέο, έτσι, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του κόμματος.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στα ράτα, εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. Καλημέρα στον σύντροφο τον Πλούταρχο. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτό που θέτεις νομίζω απαντήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Με τη συλλογική ηγεσία. Και καθένας με τον τρόπο του συνέβαλε σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Μια συλλογική ηγεσία και άλλωστε ο σύντροφος ο Πλούταρχος θέτει ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης, να διαφωνεί σε τι. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά έχει εκφωνηθεί, έχει γραφτεί των 11 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει πρόγραμμα ήδη. Δεύτερον, μου λέει ένας φίλος ακροατής ότι να δούμε τις διαφορές μεταξύ προγραμμάτων δεν χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί. Μα δεν είμαστε επιθετικοί. Αλλά όταν με προκαλείς και μου λες τι κάνατε για το Μητσοτάκη, δεν λέτε κουβέντα όταν εδώ δίνουμε ένα αγώνα. Μέχρι προχθές ακόμα εδώ η Αυγή είδε και έπαθε να αθωωθεί από την αγωγή, τις γνωστές αγωγές του Δημητριάδη που ζητούσε 600 χιλιάρια. Έρχεσαι και μας λες τώρα τι κάνουμε για το Μητσοτάκη και ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τα προγράμματά μας. Μα εμείς έχουμε πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα. Άλλοι δεν έχουν προγράμματα. Είναι επιθετικό αν το πω. Όχι βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω και να του ευχηθώ. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι έχουμε ένα προβληματάκι. Για ελάτε, θα το λύσουμε παιδιά, ελάτε εδώ ζωντανή εκπομπή, είμαστε, κλείσε μου λίγο το μικρόφωνο, ανέβασε λίγο μουσική και θα την κάνουμε τη συνεννόησή μας.

0: Είδατε θαύματα που κάνει το ραδιόφωνο. Μπαίνει μέσα, συνονοείσαι και τα λοιπά. Υπήρξε ένα προβληματάκι με το τηλεφωνικό κέντρο, το λύσαμε. Που είχαμε μείνει στον Απόστολο, ο Μάνος. Μάνος, καλημέρα. Καλώς ήλθατε στην άποψή μου ότι το έργο που ξεκίνησε ο Κωνσταντόπουλος, μετά ο Αλαβάνος, τώρα ο Τσίπρας, ήθελαν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Τα είχα πει εδώ και μήνες πριν ακόμα ο Τσίπρας κάνει κόμμα. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα Γιάννη. Πέστε τα με τον Μπάρκα, γιατί κάποιοι παραπονιόντουσαν για την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και φταίγαν πάντα οι άλλοι, εκτός ημών. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην γραμμή μας τον νέο επικεφαλής, εκπρόσωπο ουσιαστικά τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επικοινωνίας, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η διαφορά. Εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα έχει έναν επιτελικό ρόλο, όχι μόνο στο πώς βγαίνει προς τα έξω ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι λέει κιόλας. Έτσι, επικοινωνίας γενικότερα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Παναγιώτη. Σιδεροκέφαλος λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ευχαριστώ,
0: έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτρες του Κόκκινου, του πιο ωραίου ραδιοφώνου της πόλης.
0: Η αλήθεια είναι ότι αναπτερώθηκαν λίγο οι ελπίδες μας, γιατί στην απόφαση πολιτική της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται ειδική αναφορά στα μέσα, όχι ένα ευχολόγιο, θα δούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, αλλά θεωρείται ότι αυτά τα μέσα θα αποτελέσουν μέρος της επικοινωνιακής και όχι μόνο στρατηγικής από εδώ και πέρα του κόμματος.
1: Κύριε Στρατάκη, είναι, θα έλεγα, συναντήληψη, ευρεία συναντήληψη στην Κεντρική Επιτροπή και στα άλλα όργανα του κόμματος. Και όπως άκουσα και την ομιλία των κορυφαίων στελεχών και στον Νίκο, του Παπά τον Μυαλό, του νέου γραμματέα και του γραμματέα οργανωτικού του Γέννη Μπουλέκου και του Τρένα Σιλούρου και του Πάπου Πολάκη, σε όλες τις ομιλίες άκουσα το ίδιο πράγμα. Αυτό πιστεύουμε και εμείς στον καιρό, ότι το κόκκινο, η Αυγή, το Αυγή.gr θα πρωταγωνιστήσουν στην καμπάνια του κόμματος, στην οποία σε όποια τιμή να, λόγω αντικειμένου γνωσιακού, να έχουν την ευθύνη, θα πρωταγωνιστήσουν, διότι είναι η φωνή μας προς τα έξω, η δική μας φωνή που δεν επηρεάζεται από συμφέροντα, που δεν μπορεί να την επηρεάσει η διαπλοκή και που θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όπως θα δείτε, στα πάντα και στη λειτουργία του κόμματος. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι μόνο για τα μέσα, αλλά και για τα, και με την άλλη ερμηνεία του όρου, για το μέσον μέσα από το οποίο θα ασκήσουμε πολιτική. Έτσι, θα έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με σχεδόν μηδενική γραφειοκρατία, με άμεση σύνδεση με τα δικτυά του. Αυτά θα τα εξηγήσει και ο Νίκος Παπάς όταν βρεθείτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι πρώτες μέρες, ζητάμε λίγη επιοικία. Τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε και θα κάνουμε τα πάντα, όχι μόνο για να λειτουργούν τα μίντια, αλλά και για να ανθίσουν και να έχουν το μερίδιο προσοχής, ευημερίας και ευθύνης που τους αναλογεί.
0: Νομίζω ότι ήταν καιρός να ασχοληθεί σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μέσα του, χωρίς να δικήσω βέβαια τις προσπάθειες που έγιναν και ο Γιάννης Μπουλέκος με τον προηγούμενο πρόεδρο, που έγινε ένα πρώτο βήμα η εξυγίανση οικονομική. Από εκεί και πέρα όμως.
1: Όχι, απαιτείται... μα ο Γιάννης Μπουλέκος ευθύνεται για το ότι υπάρχουν τα ξέρετε. Και ο πρώην πρόεδρος, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Με όλες αυτές τις κανονιστικές ρυθμίσεις που γίνανε και την οικονομική στήριξη, προφανώς και συνετέλεσε το κράτος εφάμενος αυτό. Αλλά ο Γιάννης Μπουλέκος έδωσε ένα αγώνα πραγματικό, γιατί το πίστευε και το πιστεύει και το δίνει και δίνει αγώνα.
0: Εγώ είπα, όπως μακάρι στα νέα του καθήκοντα στο οργανωτικό να κάνει την ίδια δουλειά, γιατί πραγματικά θα είναι ένας άνθρωπος. Έτσι.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό που είχαμε γνωρίσει το προηγούμενο, αυτό που επισημάνατε, μια γραφειοκρατία. Θα μου πεις τώρα παλιά ξεχασμένα, πάμε παρακάτω. Εδώ...
1: Κύριε Σαρτάκη, μισό λεπτό, πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό. Η διαφορά μεταξύ γραφειοκρατίας και μη γραφειοκρατίας εν έτη 2026 είναι καθοριστική. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να απαιτήσει από τα μέλη να έχουν μια αίσθηση συμμετέχειν στη διαμόρφωση πολιτικής του κόμματος ή να λύσει τους ανθρώπινους πόρους που χρειάζεσαι για να τσακάνεις το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο και στην ψηφιακή εποχή η πληροφορία να έχει κάνει το γύρο του κόσμου 7 φορές μέχρι να πάει μια εγκύκλιωση, μια τεκμηρίωση, ένα μήνυμα στις οργανώσεις που οι οργανώσεις θα την πάνε στα μέλη, που τα μέλη θα συνεδριάσουν ή που πρέπει να έχουμε 7 διαμεσολαβητές για να φτάσει στο μέλος ή στο φύλλο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η πληροφορία. Mm-hmm. Όχι, τελείωσε αυτή η εποχή.
0: Εντάξει, είχαμε δει και τις ακρότητες. Λυπάμαι που θα το.
1: Θα έχουμε ένα νέο κόμμα. Είναι βέβαιο αυτό, γιατί έχω κατανοήσει από τις πρώτες δηλώσεις του Νίκου του Παπά, του νέου γραμματέα, θα είναι ένα άλλο κόμμα.
0: Αλίμονο αν δεν είναι νέο, γιατί να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, δίνεται αυτή η λεγόμενη μάχη του αυτονόητου. Είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε για επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το αυτονόητο, δηλαδή ότι θα είναι παρόν σε εκλογές?
1: Αυτό το έλυσε η Κεντρική Επιτροπή. Και εδώ φαίνεται πόσο σοφό ήταν το η Κεντρική Επιτροπή, μιλάω για το 22, πάλι λίγο πίσω το 22 στο κόμμα μας, πόσο σοφό ήταν να εκλέγεται από τα μέλη με καθολική ψηφοφορία ανά περιφέρεια, ώστε να μην μπορεί να χειραγωγείται και να ελέγχεται. Περάσαμε τις παιδικές ασθένειες της Κεντρικής Επιτροπής και φτάσαμε στο σημείο που η Κεντρική Επιτροπή ήρθε και έσυσε το κόμμα. Mm-hmm. Τι έκανε? Όταν μετά από 9 μήνες ασάφειας, που έλεγε ουσιαστικά, ξέρετε, ξεκινήσαμε από το αδιανόητο να κάνει, θυμάστε τη δηλώση του πρώην Προέδρου της Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Το 6 Σεπτέμβριο νομίζω.
0: Από το ένα αδιανόητο στο άλλο αδιανόητο.
1: Αδιανόητο, mm-hmm. Φτάσαμε στο καθοριστικό, στο πλάι-πλάι και μετά κατεβαίνουμε. Mm-hmm. Και υπήρχε και μία έτσι, να το πω, προπαίτεια της πρώην αναπληρώτριας γραμματέως, mm-hmm. Αγαπημένη συντρόφισσα Σαπουνά, η οποία προφανώς είναι από το κεφάλι της, δηλαδή έτσι ήταν η γραμμή της ηγεσίας, mm-hmm. της συλλογικής ηγεσίας. Ερμήνευε στα μέσα, δημιουργώντας επί ένα μήνα πήγαινε, δηλαδή με μια μεγάλη θολότητα, ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κατέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Mm-hmm. Πού έτσι άκουστε αυτό? Η αποστολή των κομμάτων είναι να κατεβαίνουν στις εκλογές, να κερδίζουν ποσοστό και να μπορούν να είναι ευδιάκριτα στο πολιτικό σύστημα. Και μάλιστα κατά το καταστατικό μας το άρθρο 24 να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Μιλάω για το καταστατικό που ψηφίσαμε πέρυσι. Όχι κάποτε. Ας διαβάσουν τα μέλη, ΣΥΡΙΖΑ.gr ή ο κάθε ενδιαφερόμενος, ακροατής ή ακροάτρια. Άρθρο 24 του καταστατικού, στο ΣΥΡΙΖΑ.gr.
0: Εκείνο
1: και πείτε μου εσείς αν ενέπιπτε στο καταστατικό οτιδήποτε από αυτά που έλεγε η ηγεσία του κόμματος μέχρι πρότινος.
0: Σας είπα, τα αυτονόητα. Πάμε τώρα αυτονόητα. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος ο ραδιοφωνικός. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για τους βουλευτές που σηκώνονται και φεύγουν παίρνοντας μαζί τους την έδρα. Για μερικούς ή για πολλούς υπάρχει μια περιφορά της έδρας, μια πλειοδοσία στην έδρα. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Να σας πω, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία είναι, προκαλεί, ξέρετε, ένα θρηλυκό πικρό αίσθημα, γιατί στην πρώτη εκδοχή μιλάμε για την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που γνώρισε το ελληνικό κοινοβούλιο σε αυτή τη θητεία. Την πιο παραγωγική, την πιο αποτελεσματική.
0: Ερωτήσεις, παρεμβάσεις, ναι.
1: Και ξέρετε, παρότι είχε περικοπεί ήδη δύο φορές λόγω Νέαρ και Κασελάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή που είχε μείνει με 24-25 άτομα, συνέχισε να αποδίδει ένα τεράστιο έργο. Όπως και οι ευρωβουλευτές μας. Mm-hmm. Μας έμεινε ο Αλβανίτης με την Κουντούρα, okay, δουλεύουν για 5. Δεν έχει καθίσει κανείς να πει, α, λίγο στέψαμε, α, ρίγνουμε ρυθμούς. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Μέσα σε αυτό το τοπίο της θολότητας που υπήρχε, επετράπει να έχουμε κάποια στιγμή, αυτό το είχα πει και σε μέσα ενημέρωση, λίγο σκληρά, αλλά έτσι είναι, μέλη στελέχη και βουλευτές διπλής υπηκότητας. Δηλαδή, αλλού πατούσε η ψυχή τους και αλλού το σώμα τους. Και αυτό θεωρήθηκε κανονικότητα. Δηλαδή, κρατούσαμε ανθρώπους οι οποίοι, αντί να τους ζητηθεί από την τότε ηγεσία να ξεκαθαρίσουν τις τάσεις τους μια ώρα αρχίτερα, γιατί τι θάλαντε. Τώρα που χάσαμε και 7 μήνες μέχρι τις εκλογές, τι άλλαξε. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλοί βουλευτές αυτοί που έφυγαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε και πολλές παραιτήσεις ώστε να ακολουθήσει ο επόμενος αναπληρωτής ή αναπληρωτρία.
0: Δύο ουσιαστικά παραιτήσεις υπάρχουν, οι άλλες έχουν ανακοινωθεί απλά.
1: Είδατε, ας πούμε, η συντρόφισσα η Ακριβούλη, mm-hmm. η συντρόφισσα για μας η Ακριβούλη, mm-hmm. κράτησε την έδρα της ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε πουθενά βόλτα. Δηλαδή, όπου παρετείται ο βουλευτής, ο αναπληρωτής ή η αναπληρωτρία έμενε mm-hmm. στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε λοιπόν, βρέθηκε η συνταγή και εδώ αρχίζει και χαλάει λίγο το θέμα σε ηθικό επίπεδο. Ανεξαρτητοποιούμε. Τώρα, τι θα πει αυτό, οι ίδιοι που τώρα τους λέει το κόμμα, φέρτε την έδρα πίσω, γιατί ξέρετε, εδώ κατεβαίνει για βουλευτής ή βουλεύτρια. Με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράφησε από τον GovGR, όχι ένα χαρτί στο σπίτι του, από τον GovGR μία δήλωση. Που λέει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Και υπάρχουν και συναφείς υποχρεώσεις.
0: Ένα θέμα που τέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά για λόγους ναι. πια συμπεριφοράς αριστερής, λες όχι. Εντάξει. Έχουν υπογράψει απλά οι άνθρωποι. Εντάξει,
1: αλλά ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φωνάζανε κάποιοι για αυτούς που πήγανε πρώτοι. Για άλλους λόγους. Σε άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Σε άλλες συνθήκες. Ενώ την πρώτη διάσπαση λόγω της ΝΕΑΡΑ. Όταν προέκυψε η ΝΕΑΡ, δηλαδή επί της εποχής της αλλιώς της μνήμης εποχής Κασελάκη. Mm-hmm. Έχουμε τη δεύτερη διάσπαση που προέκυψε
0: με το Κασελάκη.
1: Με το Κασελάκη. Ολιγάριθμη σε σχέση αλλά όχι ασήμαντη με την πρώτη. Mm-hmm. Έχουμε τώρα ένα τσουνάμι ανεξαρτητοποιήσεων που ουσιαστικά αφήνει στην κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτές.
0: Εδώ κάνει μια κουβέντα. Έτσι. Είναι βάση σχεδίου. Γιατί, ακούστε, τρεις-τρεις γίνονται κάποιοι συνειρμοί, κάποιες δηλώσεις που παραπέμπουν, τι να πω και εγώ τι. Εσείς θεωρείτε ότι είναι οργανωμένο σχέδιο?
1: Να σας πω, εγώ δεν σωμοσιολογώ, αν δεν έχω αποδείξεις, δεν σε κατηγορώ για σωμοσιολογία, απλώς λέω την άποψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Θα σου πω την προσωπική μου άποψη πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Όχι, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει και ένα θέμα ηθικής και αισθητικής. Ξέρετε, κατά τον Κάντε, η ηθική περιέχεται την αισθητική και αντιστρόφως. Mm-hmm. Όταν στην πιο δύσκολη στιγμή για το κόμμα σου σηκώνεσαι και ανεξαρτητοποιείσαι, ενώ επί 7 μήνες πριν προαναγγέλεις ότι, ξέρετε, είναι σαν τα πανηγύρια, mm-hmm. που λέει ότι στη γιορτή της Παναγίας Φερρυππίν στο διακοφτό θα έρθει να τραγουδήσει ο τάδε. Με όλο το επιτελείο. 7 μήνες πριν αρχίζεις και λες, το καλύτερο πανηγύρι γίνεται στο διακοφτό της Παναγίας. Mm-hmm. Γίνεται αυτό κληρούμενη προφητεία.
0: Yeah,
1: δηλαδή επί 7-8 μήνες ακούγαμε βουλευτές εκλεγμένοι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίσαμε πέρυσι. Προσέξτε τον παραλογισμό. Να λένε ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο η Ελλάδα μπορεί, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί. Εμένα η ψυχή μου ανήκει εκεί και θα συνεχίσω να εκπροσωπώ το λαό που με εξέλεξε. Με ποιανού το πρόγραμμα σε εξέλεξε? Με ποιανού το κόμμα σε εξέλεξε? Ποιοι σύντροφοι μοιράζονται τα φυλαδιά σου?
0: Ποιο κόμμα μπήκε μπροστά?
1: Ποιο κόμμα μπήκε μπροστά? Ποιος έδωσε την ευκαιρία να έχει τη Βουλή? Όμως, προσέξτε, δεν παραιτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και αυτό δεν είναι πολύ, δεν είναι καθόλου όμορφο. Είναι αντιαισθητικό. Είναι φοβερό. Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Δεν το έκαναν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μην μείνουν, δηλαδή να μην έχει Ειρένα Ιδούρου σαν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα, mm-hmm. να μην έχει άλλους 15 βουλευτές ή βουλεύτριες.
0: Και
1: να μείνει με 8.
0: Κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτό μπορεί να το ισχυριστεί πάνω χάρη και δεν αποτελεί προσωπική επίθεση. Μπορεί να το ισχυριστεί ένας που αγωνίζει και πει ναι, το κόμμα μου, αλλά και εγώ έτρεξα και έφερα σταυρούς. Βουλευτής ναι. επικρατείας να αποχωρεί, που είναι μια τιμητική θέση από το κόμμα.
1: Ναι.
0: Πού το βάζουμε?
1: Και να γίνεται ανεξάρτητος.
0: Ναι. Και όχι με φόρα που έπρεπε. Λοιπόν,
1: εντάξει, εδώ... εγώ δεν τα προσωπείω τα θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολιτικά τα θέματα, αλλά σας είπα, μερικά πράγματα είναι αντιαισθητικά. Και ξέρετε και κάτι, το φώναζα από πέρυσι το Δεκέμβριο, το είχαμε πει και στην εκπομπή σας νομίζω. Mm-hmm. Μην βαράνε τα κουδούνια. Δεν θα τους ανοίξει κανείς. Άλλο κόμμα φτιάχνει ο Τσίπρας και φαίνεται για το προγραμματικό του στίγμα. Για παράδειγμα, και δεν καταχρώμε τον χρόνο, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό θα γίνει πολύ έντονο τον επόμενο καιρό, Είναι άλλο πράγμα να λες και τι να κάνω με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει εταιρεσμένο στο ΣΤΕ.
0: Αυτό
1: μας είπε ο κ. Γαβρόγλου, μάλιστα.
0: Και δεν υπήρξε αντίδραση από το συγκεκριμένο κόμμα όταν ασκήθηκε κριτική.
1: Όχι, αντίθετα, μα είναι η επίσημη θέση. Λοιπόν, ξέρετε, είναι τα υποκρυπτόμενα που λέω εγώ. Γιατί μιλάω για άλλο κόμμα, φτιάχνει ο Τσίπρας. Άλλο κόμμα. Είναι ο ίδιος Τσίπρας με λίγο διαφοροποιημένες απόψεις. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω δεν θέλει και προεκλογικά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι εμείς συζητήσαμε από το συνεδριό μας. Γιατί είναι άλλο πρόγραμμα πια. Αύριο το πρωί να σας ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχουν τετελεσμένα από το ΣΤΕΚ για τα φαντς, για τους πληστηριασμούς. Δεν υπάρχουν τετελεσμένα για την αγορά ενέργειας.
0: Και για το 13ο μισθό.
1: Δεν υπάρχουν τετελεσμένα για το ότι έχουν γεμίσει αναμογεννήτριες όλες οι βουνοκορφές και τα βοσκοτόπια φωτοβολταϊκά. Τα οποία τα εισάγουμε το μεσημέρι στη Βουλγαρία και τα πανεισάγουμε το βράδυ πανάκριβα. Δεν υπάρχουν τελεσμένα για τις τράπεζες. Πώς θα κάνουμε δημόσια παρέμβαση με την Εθνική Τράπεζα, αφού υπάρχει τελεσμένο. Άρα, ακούστε να είτε, πέρα από πρόσωπα και συναισθηματικές φορτίσεις, οι οποίες σας λέω δεν είναι προσωπικές, είναι πολιτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσει τον αγώνα για να αλλάξει διαχειριστής στην πολυκατοικία. Θα δώσει αγώνα για να αλλάξει η πολυκατοικία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ακριβώς και ίσως
1: επειδή το έχω γράψει. Είναι ένα αριστερό πρόγραμμα. Επειδή εκεί ανήκουμε.
0: Επειδή το έχω γράψει. Ίσως ένας λόγος που πολεμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην κατέβει στις εκλογές ήταν αυτό ότι δεν θα υπάρχει ένα πρόγραμμα αριστερότερα της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που θα καταδεικνύει τις διαφορές.
1: Υπάρχουν δύο μεγάλα στοιχιώματα που λέμε στο χωριό μου. Το πρώτο είναι το αριστερό ρυθμιστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τα 10 συνένα σημεία του συνεδρίου, αλλά συνολικά το πρόγραμμά μας, όπως έχει ενσωματώσει και τις απόψεις που είχαν καταθέσει κατά καιρούς υποψήφιοι πρόεδροι, με τελευταίο για το πρόσφατο παράδειγμα τον Παύλο τον Πολάκη, με τους 6 πυλώνες που είχε καταθέσει για ένα νέο κράτος. Και μια νέα αντίληψη, μια νέα σχέση κράτους-πολίτη, αυτό νομίζω το έλεγε έντιμη Ελλάδα. Υπάρχουν συμβολές του 10 συνένα σημείων που δεσμεύουν το σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής για την Συνεδριακή Απόφαση. Υπάρχουν οι επιμέρους τοποθετήσεις του Νίκου του Παπά, της Ρένα Σιδούρου, μιλάω τώρα για την ηγετική ομάδα, έτσι, που έχει την ορατότητα από τον κόσμο. Υπάρχουν οι αποφάσεις της Κεντρικής μας Επιτροπής. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, αυτό είναι σε ευθεία σύγκρουση και με τον τοπική με τη διαπλοκή και θέλει την αλλαγή συσχετισμών στη χώρα υπέρ των μη προνομιούχων Ελλήνων. Εμείς λέμε μη προνομιούχους. Τώρα ακούμε από άλλο κόμμα, γιατί είμαστε άλλο κόμμα, να λέει ότι ξέρετε είναι μη ευνοημένοι. Όχι, δεν υπάρχει μη ευνοημένος σε μια αριστερή διακυβέρνηση. Πάει μη προνομιούχος ή προνομιούχος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έρχεται να δώσει τη μάχη για τους μη προνομιούχους, για τον κόσμο της πραγματικής εργασίας. Και θέλω αυτό να το σχηματοποιήσω στο εξής. Αν μπαίνατε προχθές το βράδυ στην πολιτική γραμματεία, στην πρώτη συνεδρία, στην πανηγυρική που
0: έγινε
1: για την εκλογική επιτροπή, αμέσως μετά την κεντρική επιτροπή, για να μην χάνετε
0: δευτερόλεπτο. Δεν είσαστε κουρασμένοι τώρα, κύριε
1: Πρόεδρε. Δεν κουραζόμαστε. Ακούστε τι συμβαίνει. Θα σας πω τώρα γιατί συμβαίνει στα αλήθεια στην πραγματική ζωή του καθενός. Για πρώτη φορά, και θέλω οι ακροατές και οι ακροάτες να το καταλάβουν αυτό. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, κανονικοί άνθρωποι της πραγματικής ζωής που πάνε το πρωί στο γραφείο τους και το απόγευμα στο κόμμα τους ή αντιστρόφως, ανάλογα τι ωράριο έχουν, πάνε και δίνουν τη μάχη. Δηλαδή είναι στο κόμμα τους με κέφι. Και λένε πάμε να το κάνουμε. Πάμε να το κάνουμε. Σιγά που θα λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή. Όχι μόνο δεν θα λείπει. Όχι μόνο δεν θα λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρει και ποσοστό ρυθμιστικού παράγοντα. Σημειώσε τη μέρα που σας το λέω. Έχω πέσει ποτέ έτσι, ότι θα τις έχω πει.
0: Εγώ το βλέπω και από τους ακροατές που και τα μηνύματά τους.
1: Έτσι. Έτσι. Εντάξει. Όπα κάπου που το σύστημα νομίζω θα διαλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο στοίχημα λοιπόν είναι η ερώτηση των
0: 1 εκατομμυρίων
1: που ρωτούσα στα μέλα. Και ναι. Θα κλείσουμε αυτό. Η ερώτηση των 1 εκατομμυρίου που απαντήθηκε από τη ζωή είναι ποιος δεν ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει το λογότυπό του. Το πανέμορφο αυτό λογότυπο που σημαίνει τόσα πολλά για την αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη στην Ελλάδα με την ενσωμάτωση όλων των δημοκρατικών παραδόσεων, όπως έχουμε αποφασίσει σε δύο συνέδρια, ποιος δεν ήθελε να υπάρξει υποδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στα εκλογικά κέντρα.
0: Για να θεωρείτε.
1: Άρα λοιπόν, πονηρεύτηκε ο κόσμος, ξέσπασε ο κόσμος, στήριξε ο κόσμος. Είχαμε εκοφαντική παρουσία και στην πρώτη και στη δεύτερη κεντρική επιτροπή και απεδείχθη ότι παρότι έφυγαν 100 στελέχη, ήρθαν άλλα 100. Έχει αστήρευτε δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα τεράστιο χαμόγελο πάνω από την Κουμουνδούρου. Έφυγε στην ευθιά τη τοπάθεια και τώρα πηγαίνουμε ολοταχώ για την εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε ένα άλλο κόμμα που επιθυμεί τι συγκλήσει προεκλογικά ή μετεκλογικά, αλλά μόνο με όσου θέλουν και όσου τον μπορούν.
0: Όρτσα τα πανιά λοιπόν, γιατί γίνεται πολύ, πολύ λόγο τώρα με, με όρου έτσι θαλάσσι το ζήτημα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτοπουλε, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά, κύριε Στρατάκη, και πάντα τέτοια από το κόκκινο που θα μα εκπλήσει διαρκώ και θα μεγαλώνει διαρκώς.
0: Γιατί είχαμε ζήσει το προηγούμενο διάστημα αρχηγοί του κόμματο να μην πατάνε στο κόκκινο, εκπρόσωποι τύπου να το θεωρούν πολυτέλεια. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ. Γραμματίζει να το
1: Εγώ δεν βγήκα λοιπόν. Τον τελευταίο μήνα για συγκεκριμένους λόγους, κύριε Στρατάκη.
0: Τους ξέρω και τους κατανοώ πλήρως.
1: Με αυτή τη συνεφιά της ετοπάθειας. Τώρα θα σας γίνω τσιμπούρι.
0: Με την καλή έννοια. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος πολιτικής γραμματείας, αλλά υπεύθυνος εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος. Λοιπόν, τα μηνύματα, σας ζητώ συγγνώμη, είναι απίστευτα πολλά και βλέπω και μια αισιοδοξία. Βεβαίως υπάρχουν και τα μηνύματα που διαφωνούν, που θεωρούν ότι αυτό μου κάτσε λίγο σαν το ψαροκόκαλο στο λαιμό. Ότι οι αποστάτες, λέει, είναι αυτοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι αυτοί που έφυγαν. Τι άλλο θα ακούσουμε πια. Λοιπόν, φεύγω, χαιρετώ, καλημέρα μας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Σε πελάγη ευτυχίες ο Ντελαφουέντε και οι παίκτες του που κατέκτησαν δίκαια το πολύτιμο τρόπαιο. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση αποχαιρέτησε το χορτάριο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο που συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν σήμερα και αύριο, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο της δίκης για το πολύνοκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου αφορά στις ενστάσεις και τα αιτήματα της υπεράσπισης. Μετά την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης, η εισαγγελέας αναμένεται να τοποθετηθεί στα αιτήματα της που αφορούν την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του παραπεμπτικού εγγράφου, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το Σάββατο στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σωρός μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 χρόνων, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι συνέβη πριν από 6 με 7 ημέρες. Στις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή και στις πρόσφατες δηλώσεις εξαφανισμένων γυναικών, εστιάζει την έρευνά του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό έως και την 5η λόγω εργασιών. Πρόκειται για τους σταθμούς Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, οι οποίοι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται, προκαλώντας ανησυχία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα 6 Μποφόρη βορδιάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 7 λεπτά, 8 λεπτά. 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο 105 και 5. Και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να δούμε τέλος πάντων όσα συμβαίνουν, κυρίως εντός των σύνορων της χώρας. Δευτερευόντως, εκτός των σύνορων, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Είναι δουλειά του Σπύρτου Σουρμελίδη τα αμέσως μετά. Τα εσωχώρια είναι δικά μας. Ο Μιλόν διακονεί πόσα χρόνια, Σπύρου, 36 χρόνια πέρασαν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Το τηλέφωνο στο Viber είναι το 6985-870-059. Το λέω μία ακόμη φορά, 6985-870-059. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ελάτε να το παραδεχτούμε. Το πολιτικό, κομματικό, μεταπολιτευτικό σύστημα στη χώρα έχει γίνει χίλια κομμάτια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να... δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Σε όποιο κόμμα και αν... όποιο κόμμα και αν υποστηρίζεις, όποια και αν είναι επιλογή σου πίσω από την κάλπη, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, ότι το κομματικό μεταπολιτευτικό σύστημα στη χώρα έχει γίνει πραγματικά χίλια κομμάτια. Μην κοιτάτε που στο κάδρο είναι φάτσα κάρτα ο ΣΥΡΙΖΑ, που το μηντιακό σύστημα αγαπάει να μισεί. Χαμούλης γίνεται παντού, στην κυριολεξία. Το Πασόκ είναι κάτω από το νερό. Του σώνεται το οξυγόνο. Και αυτό νομίζω ότι είναι μία ψήφο μακριά από το Μαξίμου. Η άλλοτε κρατεά δεξιά παράταξη της χώρας έπεσε στα χέρια της διεφθαρμένης ΑΕ Μητσοτάκη, του εθνικού μας φαντ CVC και του Στάνλι Γκρίνμπεργκ, μετατρέποντας κρατικό και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε πορτοφόλι Μητσοτάκη, της οικογένειας Μητσοτάκη. Σε λίγο η μισή κυβέρνηση και οι μισές τοπικές θα είναι υπόδικοι. Και στα κανάλια θα πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι όλοι. Και θα ζητάνε από εμάς να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Οι διάτομτες αστέρες που βρίσκουν φως και μπαίνουν, έρχονται, φεύγουν, ανεβαίνουν δημοσκοπικά, πέφτουν και στο τέλος θα ψάξουν και θα βρουν και αυτοί, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, τρύπα να βολευτούν. Πάλι στο κράτος, που είναι πολύ large, διότι εδώ που τα λέμε λεφτά άλλων σπαταλά, τα δικά μας λεφτά δηλαδή. Συνεπώς, εκείνο το εμείς να περνάμε καλά και οι άλλοι να πάνε, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε κυβέρνηση, κάποιους που δίνουν στα φαντς 23 δισεκατομμύρια. 23 δισεκατομμύρια, αν δεν κερδίσουν τα φαντς όσα θέλουν από τα κόκκινα δάνεια. Είναι το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, έτσι, το οποίο κοστίζει 23 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η εγκυοδοσία απέναντι στα φαντς που πήραν τα σπίτια μας. Το λέω γιατί οι πληστηριασμοί συνεχίζονται. Έρχονται, είναι 300.000 πληστηριασμοί αντεπόρτας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εταιρείες real estate που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη ανήκουν και αυτά στις τράπεζες. Πέρα από την προσωπική τραγωδία των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, υπάρχει και μία άλλη. Τα σπίτια αυτά παραμένουν ανεκμετάλλευτα, τα περισσότερα παραμένουν κλειστά στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρεών real estate και των funds και των services, τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται, ακριβώς λόγω της εγκυοδοσίας. Έτσι κι αλλιώς τα λεφτά τους είναι εξασφαλισμένα. Έτσι κι αλλιώς, αν δεν μπορέσουν να τα πάρουν σε βάθος χρόνου, πιέζοντας όσο μπορούν να πιέσουν τους ανθρώπους, θα τα πάρουν πάλι από εμάς συνολικά, από το κράτος, μέσω της εγκυδοσίας του σχεδίου Ηρακλής. Λοιπόν, 23 δις. Και για να το φέρω, το πω αλλιώς, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο ξοδεύει 5 δις για την παιδεία και 5 δις για την υγεία. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει 23 δις στα φαντς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη Ρένα Δούρ και σε όσους ανέλαβαν, και στον Παύλο Πολάκη και στον Νίκο Παπά, αυτή την τριάδα που ανέλαβε τις τύχες του κόμματος. Καθαρό μυαλό να έχουν πάνω απ' όλα. Έτσι. Και να δώσουν τη μάχη για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεπεράσει το Ρουβίκονα του 3%. Γιατί πιστέψτε με, όποια και αν είναι τα προβλήματα, όποια και αν είναι τα λάθη, τα οποία νομίζω ότι τα παραδέχονται και οι ίδιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάβει να είναι χρήσιμος για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί, νομίζω το καταλαβαίνετε. Να πούμε και μερικές αλήθειες τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν το έχω κρύψει. Δεν θα πω ότι αγαπάω τον Αλέξη, έτσι. Δεν ήμουν ποτέ προσωπολάτρης, αλλά δεν μπορώ να δω αρνητικά το εγχείρημα του
του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ φέρθηκε σαν σύντροφος που παρατάει στα κρύα του λουτρού την ερωμένη του, γιατί βρήκε άλλη. Και εκείνη, αντί να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει τη ζωή της, του έστελνε μηνύματα στο WhatsApp και περίμενε τα βράδια με ανοιχτό φωσάκι να της απαντήσει. Το ξέρετε, φαντάζομαι την έχετε ζήσει αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε, όχι όλοι από έρωτα περίμεναν το μήνυμα, κάποιοι επειδή θα χάσουν και τη βολή τους. Τώρα διάλεξε το δύσκολο δρόμο. Αυτό που κάποιοι ονομάζουν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, όχι στην ηθική, στην επίκλησή της δεν πιστεύω. Ως επίκληση μου βρωμάει από την αρχή. Οι καλοί άνθρωποι δεν διαφημίζουν ποτέ την καλοσύνη τους. Τη συζητάνε οι υπόλοιποι στα καφενεία. Σε μια θυμωμένη κοινωνία, ο δρόμος για το 3%, το έχω πει 100.000 φορές, θα ήταν πιο εύκολος με τον Παύλο και με τα μπινελίκια του. Να το πω όπως το είπε εκείνος στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής χθες. Χρησιμοποιήσω μια κακιά λέξη. Τα θέλει τα πούστη μου ο θυμωμένος εκεί έξω. Να γιάσει το στόμα του, το στόμα σου φωνάζει σε κάθε μπινελίκη. Θα συνεχίσει, φαντάζομαι, ο Παύλος με αυτή τη μαντινάδα από τη θέση του επικεφαλής του εκλογικού αγώνα. Θα εκλογικεύει τις όποιες χοντράδες του η Ρένα, γιατί το έχει. Έτσι. Δεν ακούγεται κακό στην ύπαρξη. Ο ένας συμπληρώνει και διορθώνει τον άλλον. Αρκεί να βρουν το modus operandi, διότι στα ζευγάρια η καθημερινότητα είναι το πρόβλημα όταν πας στην κουζίνα και βρεις τον άλλον να μαγειρεύει μπάμιες που μισείς και πρέπει να τους πεις: Α, τι καλά, αγάπη μου, που μαγειρεύεις και μας φροντίζεις. Γενικά ζούμε σε περίεργες εποχές, να το ξέρετε. Αν για παράδειγμα ένας πύραυλος χτυπήσει ένα νοσοκομείο στην Ουκρανία, η Ευρώπη, ένας ρωσικός πύραυλος, η Ευρώπη θα το αποκαλέσει έγκλημα πολέμου. Όταν οι πύραυλοι χτυπάνε ένα νοσοκομείο στη Γάζα και σκοτώνονται 100 άνθρωποι και μωρά παιδιά, είναι δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το άκουσα από την συνάδελφο τη δημοσιογράφου, τη Ζανίν Τζιωβάνι, και είχε απόλυτο δίκιο η γυναίκα σε αυτό που έλεγε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που χρησιμοποίησε. Πώς δαιμονοποιούμε τους ρωσικούς πυράβλους. Και καλά κάνουμε, έτσι. Και τους πυράβλους του Ισραήλ τους θεωρούμε δικαίωμα του Ισραήλ να μείνεται. Λοιπόν, στη Νότια Αφρική, για να καταλάβετε πόσο περίεργη είναι η εποχή που ζούμε, στη Νότια Αφρική, εκείνοι που έζησαν στο πετσί του το Απαρχάιτ, σήμερα που μιλάμε, κυνηγάνε με μαντσέτες τους μετανάστες, τους κλείνουν σε κλουβιά και τους στέλνουν από εκεί που ήρθαν. Εκείνοι που έζησαν στο πετσί τους το Απαρτχάιτ. Στο Ισραήλ, εκείνοι που οι παππούδες τους με το κίτρινο αστέρι στο πέτο έζησαν τη φρίκη στα κρεματόρια, βορβανδίζουν παιδάκια στις σκηνές τους. Τρελάθηκε ο κόσμος και κάνει το μίσος κανονικότητα. Το κλέψε να έχει στάση ζωής και την αλληλεγγύη αρρώστια περιθωριακών ομάδων. Μυρίζει από μακριά η επερχόμενη καταστροφή. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν. Να μας βάλει ένα τραγούδι, γιατί το παρα... Το φορτώσαμε. Να βάλει ως περισσότερο ένα τραγούδι. Πάμε.

0: Είναι που δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για να έρθουμε πάλι πίσω στα δικά μας. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος γύρισε βεβαίως από τα τένις, που πηγαίνει να δει την εθνική μας νύφη. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα αναφερθεί στη ΔΕΔ βασικά που έρχεται και στο πακέτο των παροχών που θα ανακοινώσει και στη συνταγματική αναθεώρηση την Παρασκευή, νομίζω είναι η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό ξέρετε που τα κόμματα εξουσίας συμπεριφέρονται στο Σύνταγμα σαν να είναι κόλλα Α4 που την αλλάζουμε ανά πάσα στιγμή. Λες και το πρόβλημα είναι τα εδάφια του συντακτικού χάρτη της χώρας, της ποδηλικής στήλης της χώρας. Και όχι ο τρόπος με τον οποίο τα ερμηνεύει κατά το δοκούνι κάθε κυβέρνηση και οι υπεροξησίες που έχει η εκτελεστική εξουσία. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι το κομματικό κράτος σε βάθος χρόνου κατάφερε να ελέγξει απόλυτα τον κρατικό μηχανισμό και μπορεί να ερμηνεύει κατά το δοκούν το Σύνταγμα και να περνάει μέσα από τους θεματοφύλακες του Συντάγματος, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες δικαστές. Αλλά και αν θέλετε εμάς τους δημοσιογράφους. Με κάποιον τρόπο. Και εμείς θεματοφύλακες του Συντάγματος είμαστε. Μπορεί να μην έχουμε την εξουσία να επιβάλλουμε ποινές όπως έχει για παράδειγμα η δικαστική εξουσία, αλλά έχουμε την εξουσία να φέρουμε μπροστά στους δικαστές, τους εμπλεκόμενους. Διότι πώς θα το κάνουμε τώρα, όταν παίρνεις ένα σκάνδαλο και κάνω αρχίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, θα αναγκάσεις ακόμα και τον πιο διεφθαρμένο δικαστή να πράξει όσο οφείλει. Όταν όμως συμπεριφέρεσαι ενός πυλώνας της δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι η δημοσιογραφία και η ενημέρωση, ως υποπόδιο του κάθε πολιτικού, κάντε μια γύρα στα κανάλια, ανοίξτε τις εκπομπές να δείτε πώς συμπεριφέρονται οι συνάδελφοι και θα καταλάβετε απόλυτα τι συμβαίνει στη χώρα. Λοιπόν, ας σας πω κάτι απλό τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Κάντε μια βόλτα και δείτε αν μπορείτε να το κάνετε και κάντε μια σύγκριση τα πόθεν έσχες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019 στα πόθεν έσχες τους, συνολικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν 91 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, το 2019. Ξέρετε πόσα είχαν το 2024, 5 χρόνια μετά, γιατί γι' αυτό είναι τα στοιχεία του πόθεν έσχες, δεν υπάρχουν πιο μετά. 271. 91-271. 180 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα σε 4 χρόνια. Τυχαίο? Προφανώς και όχι. Και 500 ακίνητα παραπάνω, συνολικά, μέσα σε 5 χρόνια. Τυχαίο? Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Ξανακάνω βόλτες τώρα στον πλανήτη και στη χώρα. Δεν ξέρω αν τα είδατε τα στιγμιότυπα στην Αμερική. Πάνω από τις... Έχει βάλει ο άλλος ο Θεοπάλαβος. Έχει βάλει τα μαχητικά αεροσκάφη να περνούν 10 μέτρα πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Την ώρα που κάνουν τον μπάνιο τους, την ώρα που είναι όπου είναι τέλος πάντων. Για να αναπτερώσει, λέει, το ηθικό των Αμερικανών. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Λοιπόν, να βάλουμε το Σπύρο, το Κυριάκο Μητσοτάκη, το ηχητικό. Μιλάει για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και την συμφωνία που έχει κάνει. Ακούστε εδώ παρακαλώ. Ακούστε.
1: Σήμερα όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Ασύλληπτο πραγματικά. Ο πρωθυπουργός μιας χώρας, αυτός όπου με την ψήφο των πολιτών εντέλεται για να διοικεί τη χώρα, βγαίνει δημόσια στο μικρόφωνο και λέει ότι μετά από συζητήσεις που έχει κάνει με τους σούπερ μαρκετάδες, με την οικονομική ελίτ της χώρας δηλαδή, με τα φάντα όπως το CVC για παράδειγμα, λέω τώρα, ελπίζει και εύχεται, τον έχουμε εκεί για να ελπίζει και να εύχεται. Είναι ο Ευχούλης. Να με συμπαθάτε, αλλά τον Ευχούλη μπορώ να τον κάνω κι εγώ. Να ελπίζω και να εύχομαι.

0: ελπίζει και εύχεται ότι θα μείνουν σταθερές οι τιμές και ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε και μείωση των τιμών. Γιατί είναι και μέσα σε όλο αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απίστευτο, είναι και πονηρός. Γιατί λέει από Σεπτέμβριο, γιατί ξέρει ότι θα πάμε σε εκλογές. Οπότε η συμφωνία που έχει κάνει με τους σούπερμαρκετάδες είναι μέσα στο καλοκαίρι να αφήσουν τις τιμές σταθερές, να μην ανεβάσουν τις τιμές. Αυτό ελπίζει και εύχεται. Και από το Σεπτέμβριο να τις χαμηλώσουν και λίγο, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει πτώση τιμών στο πόπολο για να το ψηφίσουν. Εν τω μεταξύ, από κάτω, όταν το λέει αυτό, το χειροκροτάνε οι άλλοι. Το χειροκροτάνε. Οι Έλληνες πολίτες τον χειροκροτάνε για αυτό το οποίο λέει, ότι ελπίζει και εύχεται. Λες και είναι περαστικός από τη χώρα. Πέρασε, είδε φως, μπήκε και ευχήθηκε όλα να πάνε καλά το επόμενο διάστημα. Και αυτός ο δύσμυρος λόγος να μην υποφέρει παραπάνω. Λοιπόν. Και να σας πω. Πραγματικά. Ας ακούσουμε και τον κύριο Σαλμά πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχει σημασία αυτό που λέει ο κύριος Σαλμάς. Για να τον ακούσουμε.
1: Να ξεφορτωθούν τα λεφτά να δείξουν ότι απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές. Αυτό είναι πιο πονηρό. Να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Το είπε, το ξανάπε, στη ΣΥΦΙΣΥ ανήκουν οι κλινικές. Να το πω εγώ για τον κύριο Σαλμά, που δεν το λέει. Οι αθεόφοβοι αφήνουν το εσύ υποστελεχωμένο να παίρνεις να κάνεις μια εγχείρηση και να χρειαστεί να την κάνεις ένα χρόνο. Πήρανε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τριπλασιάσανε την αμοιβή στα ιδιωτικά χειρουργεία από τους ιδιώτες γιατρούς και σμπρώξανε όλο το χρήμα στο CVC, όπου παρεπιπτόντως είναι στέλεχος η κόρη του κ. Μητσοτάκη. Πάμε για το διάλειμμα και μισή. Πάμε να δούμε και να συνδεθούμε και με το Ρόιταξι Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και συνεχίζουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Το κόκκινο.
5: Ρε ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα της Καθόδου προς Πειραιά, έχει κίνηση από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κίνηση από το Δαφνή μέχρι και την παραλία του Ασπροπύργου. Αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Ζωφριά μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας, μικροκαθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγη κίνηση στην Πειραιώς κοντά στην πλατεία Ομονίας. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερη εικόνα από την νωρίτερα. Μικροκαθυστερήσεις μόνο υπάρχουν γύρω από τις πύλες του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Και πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και τα ξαναλέμε μετά.

0: Λοιπόν, ξανάρχομαστε. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη γύρα με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας, του Σαββατοκύριακου. Τι λες Γιώργο, ότι πόσα κομμάτια ΣΥΡΙΖΑ μετά το 15. Εντάξει, τα πάμε αυτά. Τα πάμε. Τι άλλο κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε στο ίδιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα, πώς το λένε, beef στα κανάλια μεταξύ του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη και του υπεύθυνου τύπου του Πασόκ, του κ. Τσουκαλά, για να το ακούσουμε.
1: Ακούστε,
2: κύριε
1: Γεωργιάδη. Δεν προσέφυγε.
2: Ο Άρεο Πάγο δεν τα λέει αυτά. Εσεί τα λέτε.
1: Είπε όχι.
2: Είστε εκπρόσωπο τύπου του Αρείου Πάγου.
1: Είπε όχι.
2: Είστε εκπρόσωπο τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
1: Προσέφυγε.
2: Παίξατε τα αρέστα σα να μην ανανεωθεί η θητεία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πήγατε κουβά.
1: Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
2: Εσεί λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
1: Μα ήταν άκυρη.
2: Πώ ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
1: Μα γι' αυτό πήγε στο δικαστικό συμβούλιο.
2: Το ομίζω με το εξή. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτετε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
1: Το Πασόκ επένδυσε.
2: Ο διοικητής του ΠΚΠ, δύο περιφερειακοί διευθυντές, δύο διευθυντές ταμείων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητα. Ακούστε, την επόμενη
1: φορά
2: θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο 4.
0: Λοιπόν, μη σας κάνει εντύπωση αυτό που συμβαίνει. Άρνηση, επίθεση, αντιστροφή λέγεται. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία. Έχει την εντολή από τους επικοινωνιακούς συμβούλους της. Σαν τον κύριο Γκρίνσμπεργκ για παράδειγμα. Είναι διαδεδομένη η μέθοδος αυτή παντού σε όλο τον κόσμο. Άρνηση. Αυτό που συμβαίνει, άρνηση, όχι δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο υπό ΚΕΠΕ, δεν υπήρχε μπάζωμα στα Τέμπη, δεν υπήρχαν υποκλοπές. Το πρώτο επίπεδο είναι η άρνηση, το δεύτερο επίπεδο είναι η επίθεση. Επίθεση στο Πασόκ, επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, επίθεση στους τοξικούς που μας κατηγορούν, επίθεση σε όλους. Και το τρίτο επίπεδο είναι αντιστροφή. Αντιστρέφουμε εντελώς την πραγματικότητα. Όχι δεν υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, όχι δεν όλα είναι καλά. Και είμαστε γκρινιάριδες, μίζεροι και δεν συμμαζεύεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο απλό που πραγματικά απορείς πώς περνάει και πώς δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που προτείνουν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Αυτόν τον κτηνοτρόφο, ο οποίος ο άνθρωπος έχει δώσει όντως έναν αγώνα για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων. Τώρα έχει πάει στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Εντάξει, δεν πειράζει, το συγχωρούμε όλα αυτά. Καλό θα ήταν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν ένα αγώνα από το μετερίζει τους να μην προσπαθούν να. Πώς να το πω τώρα. Αλλά οκ, δεν θέλω να παρεξηγώ τον κόσμο γιατί ξέρετε και η συμμετοχή στην πολιτική είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο. Ακόμα και αν εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν πίσω από αυτό υπάρχει η χρησιμοθυρία, πρέπει να ασχολούμαστε, πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά, πρέπει να συμμετέχουμε στην πολιτική. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μόσχο.
3: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Λέσβο, ήμασταν πριν λίγες μέρες στη Λέσβο, με τον κύριο Τσίπρα. Πήγαμε σε ένα συνεταιρισμό που αν δείτε εκεί πέρα την κατάσταση που δουλεύουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα δεν θα μπορούσαμε καν να δουλέψουμε σε τέτοιες συνθήκες. Δουλεύουν μέσα στη ξέρα, μέσα στα βράχια, μέσα στα βουνά και έχουν καταφέρει κυριολεκτικά όμως από την πέτρα. Να παράγουν γάλα μέσα στις πέτρες και έχουν συνεταιρισμό που παράγει ζωοτροφές, που παράγει τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, που έχει πρατήρια, που έχει βενζινάδικο και κάνει μια πλήρη κυκλική οικονομία όπως θα έπρεπε να είναι και υποφελούνται όλοι από αυτό και έχουν μείνει όλοι στο χωριό. Από τους 170 κατοίκους, οι 35 δουλεύουν στο συνεταιρισμό. Και αυτό η κυβέρνηση αντί να το στηρίξει, πάει να το καταστρέψει.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει, είναι ειδικά για τη Λέσβο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Είναι αυτή η κυκλική οικονομία του νησιού και πολλών νησιών με τους ανθρώπους εκεί που έχουν μείνει στο νησί τους και προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα και που η κυβέρνηση αντί να το στηρίζει παντή τρόπο, γιατί αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, η ανασύσταση του πρωτογενού τομέα και ειδικά της ελληνικής επαρχίας, μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η χώρα, η κυβέρνηση το καταστρέφει. Στο όνομα των πολυεθνικών πάλι. Να μην υπάρχει τίποτα, να μην παράγουμε τίποτα απολύτως. Όλα να είναι εισαγόμενα διωγγώνοντας το έλλειμμα τροχουσών συναλλαγών, που οποιοδήποτε πρωτοετής των οικονομικών σχολών ξέρει ότι αν αυτό συνεχιστεί για 10, για 2-3 δεκαετίες, με μαθηματική ακρίβεια μπροστά σου θα βρει την χρεοκοπία της χώρας. Γιατί δεν μπορεί να πληρώνεις 10 για να εισάγεις και να πληρώνεσαι 5 για να παράγεις. Δεν γίνεται. Ακόμα και στη δική μας μικροκλίμακα, καταρχά στην οικογένειά μας, όταν φέρνουμε εισόδημα 10 δραχμές και εξοδεύουμε 15, σε 1-2-3 χρόνια θα χρεοκοπήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Θέλω να το ακούσετε πολύ προσοχή το επόμενο ηχητικό. Ο κύριος που θα μιλάει είναι ο κύριος Βασίλης Χατζηχαραλάμπους. Όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πατέρας ήδη του 20χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Ήταν εργαζόμενος, ήταν βοηθός ελεγκτή. Και επειδή η δίκη, ακόμα κι αν δεν το γνωρίζουμε περισσότεροι, η δίκη συνεχίζεται στη Λάρισα. Θυμάστε που είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση για το που έπρεπε να γίνει δίκη. Και είχε προταθεί πρώτον στη Θεσσαλονίκη, γιατί περισσότερα θύματα ήταν από τη Θεσσαλονίκη και οι γονείς είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε δεύτερο βαθμό και η Αθήνα. Τα θυμάστε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηχαραλάμπους τι λέει, παρακαλώ.
4: Και πάμε να δούμε, Σπύρο, μαζί. Η δίκη συνεχίζεται. Υπάρχουν διάφορες αντιρρήσεις των συγγενών, κύριε Χατζηχαραλάμπους, ότι αργεί. Φοβούνται οι άνθρωποι ότι δεν εξελίσσονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε, προκειμένου να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αλήθεια, να λάμψει αλήθεια, αλλά και η δικαιοσύνη. Θα θέλαμε τη δική σας τοποθέτηση.
5: Η προσωπική μου άποψη και πάλι, πιστεύω εξ αρχής ότι υπάρχει μια μεθόδευση από την κυβέρνηση, η οποία θέλει να κολυσιεργεί και να καθυστερεί τα πάντα. Ξεκίνησε η δίκη στη Λάρισα, η οποία η Λάρισα είναι γεωγραφικά κάπου στη μέση της Ελλάδας, που δεν εξυπηρετεί ούτε τη Θεσσαλονίκη που ήταν οι περισσότεροι συγγενείς, ούτε και την Αθήνα. Προσωπικά για μένα τώρα θέλω να πω ότι για να ανέβω στη Λάρισα θέλω 160 ευρώ μόνο τα διόδια και τα καύσιμά μου. Όπως καταλαβαίνετε.
6: Διαμονή.
5: Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Εγώ λέω να πάω και να έρθω και με έναν καφέ. Θέλω να σας πω. Είναι δυσβάστατα τα έξοδα. Είναι οικονομική εξόντωση. Από την άλλη, με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός το ότι δεν υπάρχουν οι κατηγορούμενοι, δεν είναι παρόντες. Δηλαδή, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό για μένα, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα ποινικό δικαστήριο που να κατηγορούνται για κακουργήματα άνθρωποι να μην είναι παρόντες. Δηλαδή, είναι λιγάκι, τι να σας πω, ένα πράγμα το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Από την άλλη, παράλληλα, για να επιχειρηματολογήσω ακόμη περισσότερο και να σας εξηγήσω ότι όντως κολυσιεργούν σκόπιμα, έχει βγει από τον Ιανουάριο η απόφαση ότι για τις εκταφές να πάμε σε εργαστήρια του εξωτερικού τελικά. Βλέπετε, έχει έρθει ο Ιούλιος και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ενώ εμείς όταν τότε μας είχαν πιέσει για να βρούμε, μέσα σε 10 μέρες είχαμε βρει εργαστήρια. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι.
6: Εγώ βλέπω ακόμα στο διαδίκτυο να γράφουν φαγώθηκαν για τις εκταφές και δεν κάνουν τίποτα.
4: Άρα δεν είναι δική σας ευθύνη αυτό.
5: Τι ευθύνη? Περιμένουμε, δηλαδή, περιμένουμε να μας ορίσουν εργαστήρια του εξωτερικού. Αφήστε που αυτό πάλι, για να μιλάμε σοβαρά, δεν είναι αρκετό, γιατί αν δεν πάρουμε αντίδειγμα, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έστω και αυτό, ούτε τα προσκύματα δεν κρατάνε. Αυτό που διατάξανε οι ίδιοι και δεν το κάνουνε. Τι άλλο να πω, ας πούμε, περισσότερο. Και ξέρετε, όσο περνάει και ο καιρός, εγώ πιστεύω, στην πίσω πλευρά του μυαλού τους, μακάρι να βγω ψεύτης, κολυσιεργούν τόσο πολύ, ώστε μετά από 1-2-3 χρόνια, όποτε τους έρθει ή όποτε ξέρουν, να γίνει μια εκταφή για να αποδειχθεί ότι πλέον μετά από 5-6 χρόνια μην υπάρχει τίποτα, να μας βγάλουν και συνωμοσιολόγους ότι φωνάζαμε και κάναμε.
6: Το θυμήθηκα.
0: Λοιπόν, το ξέρατε? Όχι, δεν το ξέρατε. Θυμάστε την Τόρος είχε σηκωθεί και τη Σκόνη είχε σηκωθεί και δημοσιογραφικά για το θέμα του αιτήματος των συγγενών των θυμάτων Τεμπών να πάρουν δείγματα από τα θύματα και να πάνε τα δείγματα στα εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για να ανιχνευθούν τυχόν ουσίες εξωγενείς οι οποίες θα βρεθούν, αν βρεθούν. Για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο και να μην υπάρχει αυτή να μην διακινείται στην δημόσια σφαίρα αυτή η σεναριολογία για το τι είχε το τρένο πάνω του και που οφείλονταν η πυρκαγιά και η έκρηξη και η φωτιά κτλ. Αν ήθελες δηλαδή να δώσεις μια απάντηση άμεσα στους ψεκασμένους και στις ψεκασμένες θεωρίες, άμεσα από την επόμενη μέρα που θα ακουγόταν αυτό το σενάριο που θα σέρνονταν στο δημόσιο διάλογο, θα έπαιρνες δείγματα όπως όφιλες να έχεις πάρει από την αρχή, αλλά δεν το έκανες, κυρίως είδε γιατί, θα τα πήγαινες στο πιο εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού και θα έπαιρνες μετά καθαρά τα δείγματα και θα έλεγες, ορίστε κύριε, που μου ζαλίσατε, μου γανώσατε τα αυτιά με τις θεωρίες, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, τελειώσαμε. Ανταυτού ακούτε τον πατέρα του θύματος να σας λέει ότι ακόμη περιμένουν από το κράτος, από την εισαγγελία, να ορίσει τα εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, γιατί του κράτους, της αγγελίας είναι αυτό η δουλειά, δεν είναι δουλειά των συγγενών, να ορίσουν οι ίδιοι και να είχαν ορίσει οι ίδιοι και να λέγανε ότι εγώ θέλω το τάδε εργαστήριο στο Λονδίνο, δεν πρόκειται να γινόταν αυτό, η ίδια εισαγγελία πρέπει να το προτείνει. Ακόμα περιμένουν. Πέρα από το γεγονός, το τραγικό πραγματικά γεγονός, ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια δίκη για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το δυστύχημα των Τεμπών και οι κατηγορούμενοι δεν είναι παρόντες, είναι μόνο οι συνήγοροι τους. Οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όσοι δεν είναι από τη Λάρισα, που είναι οι περισσότεροι, συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν μπορούν να υποβάλουν τον εαυτό τους στην καθημερινή οικονομική αιμορραγία να πηγαίνουν και να έρχονται. Να σηκώνεται κάποιος από την Αθήνα να πηγαίνει στη Λάρισα και να γυρνάει. Προφανώς ούτε μια φορά την εβδομάδα δεν μπορεί να το κάνει. Ακούσατε τον πατέρα του θύματος να λέει ότι μου κοστίζει 160 ευρώ οι βενζίνες μόνο για να πάω και να έρθω. Και ο καφές μου, αφήστε τη διαμονή. Πείτε ότι παρακολουθεί τη δίκη και γυρνάει πίσω. Διεξάγεται δηλαδή εγκρυπτό η δίκη. Εγκρυπτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι εκεί. Το τελειώσαμε κι αυτό. Το καθαρίσαμε. Πάει. Φύγανε τα παιδιά. Έγινε ό,τι έγινε τόσα χρόνια και ακολούθησε τη μοίρα των πραγμάτων στην έρμη χώρα. Να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο στο εξωτερικό. Θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη και να ακούσουμε τον Ζόραν Μαμπντάνι, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια συνέντευξή του στο θέμα της ενδεχόμενης έλευσης για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του κ. Νετανιάχου. Και ακούστε τον τι είπε, παρακαλώ. Όσοι δεν γνωρίζετε αγγλικά, θα σας πω μετά τι είπε.
7: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years. I've also said that I will follow the laws that we have here in New York City because I believe that there's an importance in following the law as a leader who presides over our city, and that's something that I plan to do.
8: Meaning? I'm sorry, I don't understand what that means.
7: Meaning that whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do, but we won't be writing our own laws to that end.
8: What does the law allow you to do?
7: That's an active conversation with our legal department in seeing what the prospects are we have here in our municipality. However, what we've seen at the national level is a desire sometimes to write your own laws, to go outside of the bounds of legality. That's not something we have an interest in.
8: I mean, normally when people come to a UN General Assembly, they're granted a sort of amnesty because it is the seat of the United Nations. Is that what you're thinking that you'll honor, or you're actively looking to see if you can actually arrest him?
7: I think we are looking at all of our legal obligations, and one of them is with regards to the United Nations. But the other part of this is we're not talking about a personal assessment of Benjamin Netanyahu. We're talking about the International Criminal Court and the fact that they have a warrant out for this prime minister's arrest. And I think it's important to talk about the weight that has as a charge, and also that as the mayor of New York City, I'll be following the laws of New York City.
0: Επιμένει η δημοσιογράφος να τεκμηρεύσει τη μαγική κουβέντα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, που η μαγική κουβέντα είναι ότι θα συλλάβω τον κύριο Νετανιάχου. Με τρίπλα το αποφεύγει ο κύριος Μαμπντάνι να το πει και επιμένει να λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ τους νόμους της Νέας Υόρκης αλλά και το Διεθνές Δικαστήριο. Που σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να συλλάβω τον κύριο Νετανιάχου αν και εφόσον έρθει στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία στιγμή από την ελληνική τηλεόραση. Είναι ο κύριος Κερίδης, ο οποίος κάνει μια γκάφα στην κουβέντα του. Αναφέρεται, χρησιμοποιεί τη λέξη αποστασία. Έχει λίγο πλάκα, για ακούστε το.
9: Της αποστασίας του 65 υποβιβάζαμε το ρόλο του βουλευτή και
10: μέρα που είναι. Χρόνια πολλά.
9: Σήμερα πόσο είναι του μηνός?
10: Ιούλιος.
11: 15 Ιουλίου.
9: Ναι, 15 Ιουλίου είχε γίνει. Μην μπερδεύετε τώρα με τις περιπτώσεις. Καλά, πολλά. 14
10: είμαστε σήμερα.
9: Σήμερα είναι 15.
11: 15 είναι σήμερα.
9: Λοιπόν, ανήμερα, πριν από 51 61 χρόνια. Υπό το βάρος της αποστασίας.
12: Σας βοηθάει αυτή η κουβέντα τώρα που ακούγεται. Ειλικρινά, για τον πατέρα Μητσοτάκη και λοιπά, σας βοηθάει.
9: Εσείς το πάτε στον πατέρα Μητσοτάκη. Εγώ σας λέω ότι μετά
12: το. Για την αποστασία, το είπα. Σας βοηθάει τώρα, ειλικρινά.
13: Είναι ωραίο αυτή η συζήτηση, αλλά.
12: Δεν ξέρω. Βάλτε αυτόν τον γκολ.
9: Βλέπετε ότι μόλις μιλήσω για κάτι το 65, αρχίζουν τα παπαγαλάκια να πούν τη γνωστό παραμυθία.
12: Ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν.
12: Καταρχήν, Κερίδη, να σέβεστε. Να σέβεστε.
13: Εγώ καταρχάς καλωσορίζω τον κύριο Κερίδη πολιτικά, ακαδημαϊκά, ιστορικά, στον όρο αποστασία για το 1965. Βεβαίως.
9: Τώρα και αυτό θέλει να μιλήσουμε.
13: Αποστασία το 1965.
9: Το ζήτημα είναι τι κάνει με τα πολιτευτική μας. Ωραία. Τι κάνει με τα
13: πολιτικά δεδομένα.
9: Και τον Ανδρέα Παπανδρέου πρωταγωνιστή.
13: Ναι, ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου της αποστασίας.
9: Βεβαίως. Άμα δεις όλη τη δυναμική, αλλά δεν είναι το θέμα.
13: Μήπως έχει αντιχούντα. Μήπως έχει αντιχούντα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν. Κύριε
9: Κερίδη,
13: σας πιστώνω, σας πιστώνω.
9: Ο πατέρας του Γιώργη Παπανδρέου
11: μπορούμε να μην πάμε λέγοντας αυτό.
13: Σας πιστώνω την υιοθέτηση του όρου αποστασία για το 65.
9: Εντάξει.
13: Πραγματικά συμφωνώ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας.
0: Είδατε το εντάξει, ακούσατε το εντάξει του κύριου Κερίδη, έτσι δεν. Παρέδωσε τα όπλα. Την έκανε την κάφα του βέβαια, αναφέρθηκε στην αποστασία, μετά δεν ήξερε πώς να το μαζέψει, αλλά ήταν μια ωραία στιγμή της ελληνικής δημοσιογραφίας και των εμφανίσεων στα πάνελ των πολιτικών μας. Λοιπόν, Ηλία, όχι, νομίζω με αδικείς. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να προσβάλλω τον κύριο Μόσχο για το σχόλιο που έκανα. Είπα μάλιστα ότι εντάξει, δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τώρα αυτό το πράγμα, ότι όποιος γίνεται γνωστός στην Ελλάδα από κάποιον άλλον αγώνα που έχει κάνει και τον έχει κάνει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πολλοί σπέβδουν να το εξαργυρώσουν στην πολιτική κονίστρα. Είπα μάλιστα, βρε Ηλία μου, ότι είναι χρέος των ελληνοπολιτών να ασχολούνται με την πολιτική και να διεκδικούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι καλός ο καναπές, το είπα. Δεν νομίζω ότι προσέβαλα, και σε κάθε περίπτωση, αν νομίζω ότι προσέβαλα κάποιον, δεν είχα τέτοια πρόθεση σε καμία περίπτωση. Αλλά να, κοίταξε να δεις τώρα. Μιλούσαμε πριν για τα Τέμπη και για την τροπή που πήρε η δίκη, η μεγάλη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα, που διεξάγεται εν κρυπτό. Δεν είναι κανένας εκεί. Δεν είναι συγγενείς, δεν είναι οι κατηγορούμενοι. Μόνο οι συνήγοροί τους είναι και το Προεδρείο. Και σκεφτόμουν, άθελά μου σκεφτόμουν, τι υπηρεσίε είχε προσφέρει η κυρία Καριστιανού σε αυτό το θέμα των Τεμπών. Πώς είχε καταφέρει ως η μητέρα των Τεμπών να κατεβάσει 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Μετά ξαφνικά θέλησε να το εξαργυρώσει αυτό, να ασχοληθεί με την πολιτική. Καλά έκανε, δικαίωμά της είναι. Αλλά δεν θα την προτιμούσα να είναι στα δικαστήρια και να δίνει τους αγώνες αυτούς. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει εκ των πραγμάτων. Έχασε την ιστεροφημία της. Αυτό λέμε. Ότι κάθε κατάσταση στη ζωή έχει και το αντίθετό της. Έχει και τις επιπτώσεις της. Και οφείλουμε να καθόμαστε να τις μετράμε, να το βάζουμε κάτω, να αφήνουμε το προσωπικό μας εγώ και τις προσωπικές μας επιδιώξεις και καλώς νοούμενες φιλοδοξίες και να κάνουμε αυτό που πρέπει καλύτερο για την κοινωνία, λέω τώρα. Αυτό δεν υπάρχει καμία μορφή σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και πριν κλείσουμε τώρα τον Άσο Ηλιόπουλο από τη Βουλή. Λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και θέλω να το ακούσουμε.
14: Μία έχετε 2.500 εκπαιδευτικούς σε πειθαρχικά, γιατί στην εκπαίδευση σας είναι πολύ πιο εύκολα τα πειθαρχικά. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύσκολο να κάνεις πειθαρχικό. Έχετε 2.500 εκπαιδευτικούς σε πειθαρχικά γιατί υπερασπίζετε το δημόσιο σχολείο, και θα αναφερθώ μόνο σε ένα περιστατικό. Κάνατε πειθαρχικό σε εκπαιδευτικό θεατρολόγο επειδή ανέβασε το έργο η Άννα Φρανκ συνομιλεί με τα παιδιά της Παλαιστίνης. Και σε αυτή την εκπαιδευτικό κάνατε πειθαρχικό. Άρα είναι φανερό ότι κανένας δεν μπορεί να πιστέψει, με βάση τα δεδομένα του ότι έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια, ότι υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από εσάς πέρα του να γίνει ένα πολύ πιο σφιχτό κατασταλτικό πλαίσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί η μονιμότητα είναι το τελευταίο εργαλείο που έχει ένας δημόσιος υπάλληλος όταν βλέπει κάτι να μπορεί να το καταγγείλει μέσα στη διοίκηση και να μην φοβάται για τη θέση του, είναι το τελευταίο εργαλείο που έχει για να μπορεί να διεκδικήσει αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις. Και αντί να συζητάμε σήμερα για το αν ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ζήσει από το μισθό του, γιατί αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Ένας νεοδιόρισος εκπαιδευτικός μπορεί να ζήσει από το μισθό του ή πηγαίνει κάπου στην άκρη της Ελλάδας και τον ζει η οικογένειά του για ένα διάστημα, μέχρι ίσως σε κάποια χρόνια να μπορέσει να ορθοποδήσει. συζητάμε για το πώς θα γυρίσουμε σε πρακτικές οι οποίες ήταν από τις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
0: Δηλαδή, αυτό που λέει ο κύριος Ηλιόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Κάνανε πειθαρχικό σε μια εκπαιδευτικό, γιατί ανέβασε ένα έργο το οποίο δεν τους άρεσε προφανώς, ιδεολογικά δεν τους άρεσε. Έχουν σύρει στα πειθαρχικά 2.500 εκπαιδευτικούς και οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κάναν τα στραβά μάτια και είχαν κάνει πολλές φορές, συνεργαζόταν με τις διοικήσεις και σμπρώχνανε τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογούμενων στα δικά τους παιδιά. Είναι μια χαρά. Μεταφέρθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ. ΑΔΕ. Και όλα με λιγάλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα πειθαρχικό εκεί. Πώς να το εξηγήσεις όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα λεπτάκι, ένα χιουμοριστικό. Νομίζω θα καταλάβετε γιατί. Αμέσως ένα τραγουδάκι και κλείσαμε.

Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν μία ακόμα πρέσα, η πρώτη της εβδομάδας. Κλείνουμε με ένα τραγουδάκι. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρυθμίση του ήχου εδώ. Κοιτάει τα κουμπιά, κοιτάει τους υπολογιστές, δεν ξέρω τι κοιτάει. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μείνετε, ακολουθεί ο Σπύρος Ουρμελίδης. Μέχρι αύριο το πρωί στις 8 να περνάτε και να είστε καλά. Μετά έχει ο Θεός.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Σε πελάγη ευτυχία ο Ντελαφουέντε και οι παίκτες του που κατέκτησαν δίκαια το πολύτιμο τρόπαιο. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση αποχαιρέτησε το χορτάρι ο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν σήμερα και αύριο, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύσταση για τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή θέση της Αθήνας για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο τιμά τη μνήμη των πεσόντων και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμο να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να τοποθετηθεί στα αιτήματα της υπεράσπισης που αφορούν την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διαχωρισμό των δικογραφιών. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το Σάββατο στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σωρός μιας γυναίκας σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 χρόνων, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι συνέβη πριν από 6 με 7 ημέρες. Στις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή και στις πρόσφατες δηλώσεις εξαφανισμένων γυναικών, εστιάζεται την έρευνά του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό από έως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Πρόκειται για τους σταθμούς Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, οι οποίοι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, προκαλώντας ανησυχία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με μια νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωση, εχθρικών στόχων. Παράλληλα, ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα η ένταση επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή. Στο Κουβέιτ η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ συστήματα αεράμυνας ανενεργοποιήθηκαν στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Νέο συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα μετά από αναφορά της Βρετανικής υπηρεσίας για πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες στα νυχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις προκαλούν νέες αναταράξεις αγορές με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία στο Μουντιάλ έγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια ως πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ σε 8 αγώνες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σημείωσε 8 τέρματα χωρίς να σκοράρει στον τελικό όπου η Αργεντινή ιτήθηκε από την Ισπανία.
3: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ορμηλίδης στο μικρόφωνο. Και καλή εβδομάδα. Πλησιάζει ο Αύγουστος. Όσοι μπόρεσαν τον Ιούλιο έχουν φύγει ή φεύγουν. Πλησιάζει και ο Αύγουστος, που είναι ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους. Όσοι αντέχουν να φύγουν για λίγες μέρες να πάνε κάπου, γιατί όλα τα στοιχεία ξέρουμε ότι δίνουν πως οι μισοί τουλάχιστον δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. 52 χρόνια εισβολής. Σαν σήμερα το 1974 είχαμε την εισβολή, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 52 χρόνια λοιπόν κλείνουν σήμερα από αυτή την τραγωδία, και ακολούθησαν βεβαίως 52 χρόνια κατοχής. Είχε προηγηθεί όμως, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, οργανωμένο από τη Χούντα των Συνταγματαρχών, οργανωμένο πρωτίστως όμως από τον Αμερικανικό παράγοντα και από τον Κίσιγκερ. Πιο συγκεκριμένα από τον Κίσιγκερ, ο οποίος τελικώς είχε μάλλον τον τελικό λόγο, ήταν αυτός που ασχολήθηκε και με την οργάνωση του όλου θέματος και με το πραξικόπημα, την προδοσία των συνταγματαρχών από εδώ της Αθήνας στην Κύπρο, και βεβαίως την ενέργεια που θα έκαναν οι Τούρκοι. Διαδραμάτισε ρόλο σκοτεινό και για τη Χούντα στην Ελλάδα, και μετά τη Χούντα και μέχρι το Κυπριακό, και ένας άλλος ελληνικής καταγωγής, πράκτορας της CIA, άνθρωπος της CIA, εν πάση περιπτώσει, ο Γκάς Αβράκωτος. Αυτά για τη σημερινή μέρα και για τα 52 χρόνια από την εισβολή. Γίνεται και πάλι συζήτηση για την διευθέτηση, την επίλυση, το να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το Κυπριακό. Κρατάει πολλές δεκαετίες, πάνω από 4,5 δεκαετίες αυτή η συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι κάπου κάποια διευθέτηση μπορεί να γίνει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο πήγαμε πίσω τόσα χρόνια, σε σκοτεινή περίοδο. Ήταν λίγο τα πράγματα περίεργα, διότι από τη μια μεριά είχε την Κύπρο και συγχρόνως έπεσε και η Χούντα εδώ στην Ελλάδα, οπότε άλλαξε και η πορεία της χώρας. Είχες δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό, το οποίο το πληρώνουμε μέχρι σήμερα, με πολύ μεγάλες συνέπειες και γεωπολιτικές και άλλες στην περιοχή, και είχες και ένα καλό γεγονός τότε, το γεγονός ότι έπεσε η Χούντα των Συνταγματαρχών. Έχουμε μετά από τόσα χρόνια όμως, ζούμε και πάλι εποχές οι οποίες είναι περίεργες και δείχνουν ότι ναι, αντιμετωπίζουμε σκοτάδια. Πριν πάμε σε αυτό, να διαβάσουμε και δηλώσεις, διότι υπάρχουν και δηλώσεις για το Κυπριακό. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την επέτειο του Ατήλα, αναφέρεται στο θλιβερό αυτό γεγονός, αναφέρεται στο πραξικόπημα πρωτίστως που έκανε η Χούντα των Συνταγματαρχών σε βάρος του Μακάριου. Μεταξύ άλλων, λέει, η διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών εν ώψη της επίσκεψης του Αντώνιου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, 16 χρόνια μετά από εκείνη του Μπαν Κι-μουν, επαναφέρει επιτακτικά την ανάγκη της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσιλωμένος στη θέση της επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση, που θα στηρίζεται στα όσα αποφασίστηκαν έστω στον Γκραντ Μοντανά, που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλακτης τάσης της Τουρκίας, καθώς και στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρε στο μήνυμά της η κυρία Δούρου, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε άλλες δηλώσεις και ανακοινώσεις, διότι πράγματι όλα τα κόμματα και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν κάνει δηλώσεις με αφορμή αυτή την επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Έλεγα προηγουμένως ότι πήγαμε τόσο πίσω με αφορμή τα 52 χρόνια από την εισβολή, αλλά που ήταν και σκοτεινές εποχές, αλλά και τώρα με αυτά που συμβαίνουν πολλές φορές αναρωτιέται κανείς πόσο σκοτάδι μπορεί να ξανάρθει. Και το λέμε αυτό με αφορμή τη δήλωση του Μάσκ, μάλιστα του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, που είναι τρισεκατομμυριούχος, έτσι μετριέται πλέον, ως τρισεκατομμυριούχος και όχι δισεκατομμυριούχος απλώς, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, έκανε μια δήλωση υπέρ του Κασιδιάρη, παρακαλώ. Υπήρξε μια ανάρτηση, δεν είναι ακριβώς δική του η δήλωση, τυπικά, μια Νορβηγίδα δημοσιογράφος, η Ρεβέκα Μίστερέγγεν, έκανε μια ανάρτηση για τον Κασιδιάρη. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε η κυρία Μίστερέγγεν ότι ο Κασιδιάρης είναι πολιτικός κρατούμενος και ότι κακώς δεν έχει ακόμα αποφυλακιστεί, διότι έπρεπε ήδη να έχει αποφυλακιστεί κτλ. Και έκανε αναδημοσίευση αυτής της ανάρτησης ο Μάσκ, δείχνοντας ότι συμφωνεί πλήρως, και το ξεκαθάρισε κιόλας ότι συμφωνεί απολύτως με αυτά που έγραψε η Νορβηγίδα δημοσιογράφος. Στην ανάρτηση αυτή υποστηρίζεται ότι το αίτημα του Κασιδιάρη απορρίφθηκε επειδή διατηρεί ενεργό λογαριασμό στο X, στο Twitter, το πρώην Twitter, ιδιοκτήτης του οποίου πλέον είναι ο Μάσκ ο ίδιος, με τη βοήθεια υποστηριχτών του για να σχολιάζει την πολιτική. Ότι θα τον κρατήσουν υποκάθερξη παρά την καλή συμπεριφορά του και το σημαντικό χρόνο τον οποίο έχει εκτίσει. Και ότι αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο σχετικά με την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Αυτά λέει ο κύριος Μάσκ, υποστηρίζει ο κύριος Μάσκ, ότι καταπιέζουμε την πολιτική, την ελευθερία της έκφρασης του κυρίου Κασιδιάρη. Κοντά σε αυτό, θα θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, με αφορμή τον τραγικό θάνατο, το θλιβερό αυτό γεγονός της 63χρονης Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε στην απειλή της αριστερής τρομοκρατίας. Μιλάμε για μια απόλυτη διαστρέβλωση των πραγμάτων. Ο κύριος Ρούμπιο βρήκε αφορμή το γεγονός, αναφέρθηκε σε αυτό το πολύ θλιβερό και δυσάρεστο γεγονός, στο θάνατο, στον ανέτιο, χωρίς αιτία, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι τύποι που βάλαν τα καζάκια εκεί, έτσι, και ποια είναι η... Δεν υπάρχει πολιτική θέση πίσω από αυτό. Υπάρχει μια ενέργεια που οδήγησε στο θάνατο ανθρώπου και θα μπορούσε και σε μεγαλύτερη τραγωδία να οδηγήσει αν έπιανε φωτιά όλη η πολυκατοικία. Και ο κύριος Ρούμπιο πιάστηκε από αυτό και το μετέφρασε όπως ήθελε, το έπλασε όπως γουστάρει. Και τι μας είπε? Ότι ορίστε, η τρομοκρατία είναι αριστερή. Και ότι η ακροαριστερή, για τον κύριο Ρούμπιο βεβαίως οι κεντροδεξιοί είναι κομμουνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ότι η ακροαριστερά απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλεί τη δημοκρατία. Αυτά λέει ο κύριος Ρούμπιο. Κολλάνε με αυτά που λέει ο Κασιδιάρης, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Ο Μάσκ υποστηρίζει τον Κασιδιάρη, υποστηρίζει, είναι γνωστό, κάθε ακροδεξιό στην Ευρώπη. Το έχει εκφράσει ποικιλοτρόπως και με κάθε ευκαιρία. Ο ίδιος έχει αυτές τις απόψεις, τις οποίες υποστηρίζει και για τη χώρα του, την πατρίδα του, όπου γεννήθηκε, τη Νότια Αφρική. Έτσι. Λοιπόν, και είναι στην ίδια κατεύθυνση
η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, αν θέλετε, με αυτά που λέει ο Ρούμπιο, οι τραμπικοί δηλαδή, οι οποίοι επίσης υποστηρίζουν ακροδεξιούς και θεωρούν ότι όλα τα κακά στον πλανήτη και στη γη προέρχονται από την αριστερά. Αυτό επαναφέρει αυτή την ιστορία του νόμος και τάξη με πολύ σκληρότερο τρόπο, με πολύ πιο εμφατικό και επικίνδυνο τρόπο. Και αυτά που λέει ο Ρούμπιο, αλλά πολύ περισσότερο και αυτά που λέει και υποστηρίζει ο Μάσκ. Αυτή η νέα κατάσταση, αυτό το ιδεολόγημα που στείνεται ξανά, στείνεται εδώ και 20 χρόνια. Και το επαναφέρουν και το ξαναδιαμορφώνουν και μας το ξαναθυμίζουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή νομίζω το

του Τραμπ, ο Άις, συλλαμβάνουν ανθρώπους γιατί δεν γουστάρουν τη φάτσα τους, τα μάτια τους, τα μαλλιά τους. Το βλέπετε, το έχουμε δει σε εικόνες, τους πυροβολούν. Επειδή λέει έκανε ένα ρεύμα να σταματήσει, δεν σταμάτησε το αυτοκίνητό του, τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν επί τόπου. Άνθρωποι, Αμερικανοί πολίτες φοβούνται να πάνε στη δουλειά τους για να μην τους συλλάβουν και βρουν τον πελά τους. Επειδή έτυχε ή να γεννηθούν σε μια άλλη χώρα πριν πάνε στην Αμερική οι γονείς τους ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο. Η κατάσταση είναι τραγική και έρχονται τώρα πρόσωπα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά στον πλανήτη. Ο ένας, ο Ρούμπιο, έχει θεσμικό ρόλο, είναι στην κυβέρνηση του Τραμπ. Ο άλλος όμως είναι ένας παντοδύναμος παράγοντας, οικονομικός αλλά και πολιτικός. Και μόνο το γεγονός ότι έχει στην ιδιοκτησία του το X, αυτό τα λέει όλα. Αυτοί λοιπόν οι ισχυροί παράγοντες θέλουν να επηρεάσουν την πορεία των πραγμάτων πλανητικά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι σκοτεινό. Μας οδηγούν πάλι σε σκοτάδια. Γι' αυτό είπα ότι ναι μεν είναι μακρινό το 1974, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε πάλι σε μια περίοδο που κάποιοι θέλουν να μας ξανοδηγήσουν σε σκοτεινές εποχές. Την ίδια ώρα οι πόλεμοι και οι δύο, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κλιμάκωσης. Ειδικά αυτά που συμβαίνουν μεταξύ Αμερικής και Ιράν δείχνουν αυτό που από την αρχή οι προσεκτικοί παρατηρητές έλεγαν, δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε τόσο εύκολα. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεμπλέξει ο Τραμπ από εκεί τόσο εύκολα. Ο Τραμπ έμπλεξε, δεν μπορεί να ξεμπλέξει, αλλά αυτό κάνει πάρα πολύ κακό σε όλη την περιοχή. Κάνει κακό στην παγκόσμια οικονομία, δεν το συζητάμε. Ξανά το πετρέλαιο τραβάει την ανηφόρα και έφτασε, αν δεν ξεπεράσει σήμερα, τα $90 το βαρέλι. Που σημαίνει ότι εμείς θα πληρώσουμε. Και μάλιστα θα πληρώσουμε στο δευτερόλεπτο, μόλις ανεβαίνουν όλες οι τιμές. Ανεβαίνει και στο βενζινάδικο η τιμή, ανεβαίνουν και όλες οι τιμές των προϊόντων αυτομάτως. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της παγκόσμιας οικονομίας, υπάρχει το θέμα της ισορροπίας στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία δεν είμαστε κι εμείς πολύ μακριά. Άρα το θέμα μας δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να ξεμπλέξει ο Τραμπ από τον πόλεμο στον οποίο έμπλεξε, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Και τρίβει τα χέρια του και ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση του Νετανιάχου, που όχι μόνο συνεχίζουν τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων, συνεχίζουν αυτά που κάνουν στο Λίβανο και γενικώς είναι ικανοποιημένοι, γιατί βλέπουν ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση, ο πόλεμος, και έτσι αυτοί επιβιώνουν. Να μην πούμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου. Έχει πάει, να μην πούμε που έχει πάει στα αζήτητα, το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι. Και για το Ιράν είναι άσχημα τα πράγματα και υπάρχει, καταστρέφεται, δεν το συζητάμε, όπως καταστρέφεται και η Ουκρανία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντιδράσουν με ασύμμετρα κτυπήματα στα μετόπισθεν. Χτυπούν σοβαρές υποδομές της Ρωσίας και γύρω από τη Μόσχα ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά η Ουκρανία καταστρέφεται. Καταστρέφεται και καταστρέφεται πλέον ταχύτατα. Μέχρι που οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν ότι θα αλλάξουν λίγο την στάση τους και θα αποφασίσουν να συνομιλήσουν με τη Μόσχα οι Ευρωπαίοι, διότι αυτό είναι το θέμα. Να μιλήσουν οι Ευρωπαίοι με τη Μόσχα. Και εκεί να λυθούν διαφορές. Η Ουκρανία είναι η ηφηγένεια. Η Ουκρανία από την πρώτη στιγμή πληρώνει αυτό το πράγμα. Ευθύνη βέβαια των πολιτικών ηγεσιών της Ουκρανίας, που είχαν οδηγήσει τη χώρα τους
σε τραγικές

0: τις καταστάσεις σε ό,τι αφορά την οικονομία, με σκάνδαλα, σκάνδαλα που συνεχίζονται και τώρα. Υπάρχουν διαδηλώσεις, διότι ο Ζελένσκι πλέον τρώει τους ανεπιθύμητους, διώχνει από δίπλα του αυτούς που του δημιουργούν προβλήματα, που δεν καλύπτουν τα δικά του σκάνδαλα ή δεν καλύπτουν την πολιτική του, και του λένε ότι ξέρεις, το έργο αυτό πρέπει να το αλλάξουμε κάπως. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική τακτική, μια διαφορετική στρατηγική. Δεν το δέχεται ο Ζελένσκι αυτό, γιατί ο Ζελένσκι θα τελειώσει. Αν τελειώσει ο πόλεμος, αυτό αρχίζει και φαίνεται. Όπως και βρίσκεται σε μια κατάσταση Νετανιάχου. Μπορεί να μην ήταν ο επιτιθέμενος, δεν είναι ο επιτιθέμενος ο Ζελένσκι, αυτό είναι αλήθεια, όπως ο Νετανιάχου, αλλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια ίδια κατάσταση. Υπάρχει και ο Ζελένσκι όσο υπάρχει ο πόλεμος. Και είναι σημαντικό να δούμε, επειδή μιλάγαμε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, ότι υπάρχει κυβερνητική αλλαγή, υπάρχει αλλαγή στο επίπεδο του Πρωθυπουργού στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάρμερ παραδίδει σήμερα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού στον Άντι Μπέρναμ, που είναι πλέον αρχηγός του κόμματός του, του κόμματος των εργατικών. Ο Μπέρναμ είναι αυτός που τον αντικαθιστά, έχει διαφορετικές απόψεις και μπορεί να διαφοροποιήσει κάπως την τακτική, τη στάση έναντι των πολέμων, όλων των πολέμων και των δύο πολέμων της Μεγάλης Βρετανίας. Θα το δούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως και για την οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας και για τη θέση της Μεγάλης Βρετανίας. Διότι ο Στάρμερ άλλα υποσχέθηκε και ως αρχηγός του εργατικού κόμματος και άλλα έκανε. Και στο κοινωνικό επίπεδο και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο των γεωπολιτικών. Να δούμε τι θα κάνει. Ο Μπέρναμ πάντως είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι. Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι συμβαίνει εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δύσκολη κατάσταση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από την οδό Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Ακινητοποιημένη στην Αττική οδό, ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και το Ηράκλειο. Mm-hmm. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος του Σκαραμακά υπάρχουν καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις και στο λιμάνι, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Mm-hmm. Όσον αφορά το κέντρο, τμηματικά στη Βασίλισσα Σοφίας, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι αρχές της Σικρού και οι δρόμοι γύρω από την Ομόνια.
0: Μάλιστα. Θυμίστε μου τι είπατε, είναι και στα δύο ρεύματα, στο ποτάμι ή μόνο...
4: Στο Κηφισό και τα δύο ρεύματα έχουν
0: και
4: πρόβλημα.
0: Και τα δύο ρεύματα έχουν πρόβλημα. Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εμείς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Νομίζω ότι σήμερα, πέρα από το όνομά μου, δεν είπα το όνομα κανενός άλλου συντελεστή. Το είπα, κύριε Παπακώστα, το είπα. Ναι, Σπύρος Παπακώστα στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Έλεγα προηγουμένως για αυτή την... το ξαναζέσταμα, να μας το θυμίζουν συνεχώς των τραμπικών και όχι μόνο και του Μάσκ και άλλων, ότι για όλα τα κακά στον πλανήτη φταίει η αριστερά και η τρομοκρατία είναι υπόθεση της αριστεράς κτλ. Να θυμίσω κάτι του 19, στην προεκλογική περίοδο του 19. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε ξένο περιοδικό, θα θυμηθώ σε ποιο, τι είπε: έχουμε τρομοκρατία στην Ελλάδα και έχουμε αριστερή τρομοκρατία στην Ελλάδα. Από το 19. Τα ίδια λέει και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην σημερινή κατάσταση και έχουμε συνομιλητή μας τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Και έναν άνθρωπο που ασχολείται ειδικά με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, γνωρίζει τα πράγματα. Κύριε Βενέτη, λέγαμε πριν από λίγες μέρες ότι δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε ειρήνη με αυτά που έκανε ο Τραμπ. Τώρα έχουμε σίγουρα μόνο πόλεμο. Πάλι. Μόνο πόλεμο έχουμε.
1: Ακριβώς. Έχουμε μπει στην, θα λέγαμε, στον τρίτο πόλεμο σε διάστημα ενός χρόνου σχεδόν των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε βάρος του Ιράν. Αυτή είναι η εξέλιξη, θα λέγαμε. Είναι ένας πόλεμος διαφορετικός από τους δύο προηγούμενους. Επικεντρώνεται στον Περσικό κόλπο, επικεντρώνεται στο θέμα του ελέγχου του στενού του Ορμούς. Είναι, θα λέγαμε, το σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, των δύο αντιμαχόμενων. Να θυμίσουμε ότι το στενό του Ορμούς ελέγχεται από το Ιράν ως τρόπαιο της νίκης των Ιρανών στον προηγούμενο πόλεμο, των 40 ημερών δηλαδή, φέτος. Και αυτό δείχνει ακριβώς και τη νίκη και το βαθμό της γεωπολιτικής υποχώρησης ήτας των Αμερικανο-Ισραηλινών από την περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μεσοποταμίας. Ο Τραμπ, όπως θυμόμαστε στο τέλος του προηγούμενου πολέμου, τώρα δηλαδή την Άνοιξη, είχε δηλιάσει στο να επιτεθεί και να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις στο έδαφος για να αναγκάσει τους Ιρανούς να παραδώσουν, να το πούμε έτσι, τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Υπέγραψε μνημόνιο αλληλοκατανόησης, το οποίο 90-10 ήταν, θα λέγαμε, υπέρ του Ιράν, ουσιαστικά ταπεινώνοντας την Αμερική σε διπλωματικό επίπεδο και καταδεικνύοντας τον βαθμό της ήττας που έχει υποστεί η Αμερική από το Ιράν. Και τώρα βέβαια ο Τραμπ είναι γνωστός, θα λέγαμε, τακτικιστής και εξαπατητής των πολιτικών και όχι μόνο διαδικασιών. Χρησιμοποίησε για τρίτη και πολλωστή φορά τη διπλωματική κονίστρα, τις διπλωματικές διαδικασίες για να επιτεθεί εκ νέου στο Ιράν.
0: Κύριε Βενέτη, πιστεύετε δηλαδή ότι εκτιμάτε τώρα, όπως τρέχουν τα γεγονότα, όπως πάνε τα γεγονότα, ότι τελικώς δεν ήθελε να απεμπλακεί, πήρε μια ανάσα, ας πούμε, για να ξαναεπιτεθεί?
1: Ακριβώς, γιατί και αυτό φαίνεται όχι από τα λόγια του ιδίου, φαίνεται από τις πράξεις του και κυρίως φαίνεται από τα λόγια του ίδιου του Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι στην ανάπαυλα που είχε μεσολαβήσει, ο Νετανιάχου είχε πει ότι θα επιτεθούμε και τρίτη φορά, θα γίνει στο Ιράν και θα επιτεθούμε όσες φορές χρειαστεί. Αυτό είχε πει ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου είναι δεδομένο, το λέει από την αρχή και δεν έχει αλλάξει στάση ποτέ. Ούτε τακτική άλλαξη, ούτε φρασιολογία. Αυτό είναι δεδομένο ο Νετανιάχου. Διαλύστε το Ιράν, σκοτώστε τους όλους. Ναι, αυτό είναι, αυτό λέει.
1: Αυτή είναι η τακτική και του Τραμπ, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ τώρα και η στρατηγή του, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και διαφωνίες ή εκφράστηκαν έτσι κατά καιρούς. Έχει βάλει εκείνο τον Χέξεθ, ο οποίος έχει αλλάξει και τη στρατιωτική ηγεσία μια-δυο φορές. Του λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χερσαία επέμβαση, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, θα χάσουμε ανθρώπους, τζάμπα. Και δεν θα έχουμε και αποτέλεσμα. Άρα ο Τραμπ τι θα συνεχίσει τον πόλεμο, τι θα κάνει?
1: Είναι μια προεννοημένη προσπάθεια επί της ουσίας των Αμερικανών. Είναι μια που χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, από σπασμωδικότητα, να διατηρήσουν ή να δείξουν ότι διατηρούν τα κεκτημένα στην περιοχή. Είναι μια, η κατάσταση ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του μνημονίου. Κατέληξε σαφώς το βαθμό της ήττας και της, θα λέγαμε, της αποδυνάμωσης των Αμερικανών στην περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μεσοποταμίας. Και ουσιαστικά ο Τραμπ και τα γεράκια πίσω από αυτόν παίζουν, θα λέγαμε, το τελευταίο τους χαρτί όσον αφορά τη βιωσιμότητα της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν προσωπικοί ταπεινοί γλώβοι είναι ότι ουσιαστικά οι Αμερικανοί όσο περισσότερο χτυπούν το Ιράν τόσο επιταχύνουν την πτώση τους. Γιατί? Διότι έχουν δοκιμάσει όλα τα μέσα, τα στρατιωτικά, στρατηγικά μιλώντας, τα αεροναυτικά δηλαδή, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το κομμάτι το χερσαίο πρέπει να αποκλειστεί ως απόλυτη τρέλα για τους Αμερικανούς. Ενώ έχουν δοκιμάσει λοιπόν όλα τα αεροναυτικά μέσα, τις καλύτερες βόμβες, τις πιο ισχυρές, έχουν αποτύχει. Και έχουν αποτύχει επειδή έχουν ξαναπεί ότι οι Ιρανοί έχουν υπογειοποιήσει σε άριστο βαθμό τη δύναμη αποτροπής τους. Παρότι βέβαια δέχονται οι ίδιοι μεγάλο βαθμό βομβών και καταστροφής σε επίπεδο επίγειων υποβομών. Αυτό που δεν έχει δοκιμάσει η Αμερική ακόμα είναι να προσπαθήσει να γαζοποιήσει, που δεν μπορεί να γίνει γιατί το Ιράν είναι τεράστια χώρα και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Γάζα που είναι μια πολύ περιορισμένη έκταση περιοχή, να προσπαθήσει τέλος πάντων να σκοτώσει άμαχο πληθυσμό, να το πούμε απλά. Αυτό δεν έχει δοκιμαστεί από την Αμερική και ίσως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο.
0: Αλλά λέτε δηλαδή ότι θα φτάσουν σε μαζικούς βομβαρδισμούς?
1: Θα προσπαθήσουν, όπως το έχουν κάνει οι Ισραηλινοί, γενοκτονία λέγεται αυτό, θα προσπαθήσουν να ξεσπάσουν στον άμαχο πληθυσμό. Αυτό δεν έκανε και το Ισραήλ σε βάρος της Χαμάς. Ξέσπασε στις επίγειες υποδομές στη Γάζα και διέπραξε γενοκτονία και είναι καταστητούμενος ο Τραμπ, ο Νετανιάχου. Λοιπόν, δεν αποκλείεται ο Τραμπ να προβεί σε κάτι αντίστοιχο μελλοντικά, παρότι είναι πολύ δύσκολο, όπως επαναλαμβάνουμε, διότι το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα και σε πληθυσμό και σε έκταση. Άρα δεν φτάνει δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή και η ρυθμή. Και να μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι η Αμερική παίζει, να το πούμε απλά για τους ακροατές μας, παίζει εκτός έδρας και πολύ μακριά από την έδρα της. Και οι γραμμές ανεφοδιασμού, όσο και αν είναι μια υπερδύναμη με πανίσχυρα όπλα και σύγχρονους ρυθμούς, θα λέγαμε, δράσης κλπ. Και επιμελητίας, δεν φτάνουν οι γραμμές ανεφοδιασμού για να συντηρήσουν ένα πόλεμο μακροχρόνια.
0: Και ναι, αυτό το αναλύουν. Άλλωστε είναι πολύ ακριβό το σπορ και από αυτές τις πολύ μεγάλες διάτρησης βόμβες που είχαν 11, έχουν χρησιμοποιήσει τις 4, τις 5 ήδη.
1: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε το κομβικό σημείο. Δύο είναι τα κομβικά σημεία στην πολεμική εμπλοκή των δύο πλευρών. Το ένα είναι η υπογειοποίηση των υποδομών με το άριστο πυραυλικό σύστημα και τα μη επαδρομένα που έχει το Ιράν. Και το δεύτερο που είναι απότοκο αυτού, έχει να κάνει δηλαδή με την ιρανική στρατηγική, η οποία έχει εκθέσει τους Αμερικανούς Ισραηλινούς ανεπανόρθωτα. Το δεύτερο λοιπόν ποιο είναι, η οικονομία του πολέμου. Ότι δηλαδή και σε επίπεδο κόστους, 1-10 το Ιράν κερδίζει, αλλά και σε επίπεδο ποσότητας, ένας πύραυλος βαλιστικός του Ιράν χρειάζεται τουλάχιστον 4-5, μπορεί και 10 αντιαεροπορικά βλήματα από την πλευρά των Αμερικανών-Ισραηλινών για να αναχαιτιστεί. Αυτό το 1-5 σε επίπεδο βλημάτων ή 1-8 ανάλογα με τις συνθήκες τις αεροπορικές που υπάρχουν σε κάθε επίθεση, αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία σε βάρος των Αμερικανών-Ισραηλινών. Και δύο φορές αυτό έχουμε δει. Και τις δύο φορές οι δύο πόλεμοι έληξαν με εκεχηρία την οποία γονιπετής, και το εννοούμε το γονιπετής και επιτευχτικά ζήτησε ο Τραμπ από τους Ιρανούς, επειδή ακριβώς ξέμεναν από βλήματα εράμινας. Αλλά βέβαια ο Τραμπ και οι Αμερικανοί είναι εκτεθειμένοι ως ηγεσία, εκτεθειμένοι ηθικά δηλαδή, διότι αντί να εκτιμήσουν την κατάσταση σωστά και να εκτιμήσουν και τον, θα λέγαμε, την εκεχηρία που παρέσχε το Ιράν στον πρώτο πόλεμο χωρίς όρους, τη χάρισε δηλαδή ο Χαμενεϊ πέρυσι στους Αμερικάνους, αλλά και τώρα, δεν τη χάρισαν βέβαια στο δεύτερο πόλεμο διότι πήραν το στενό του Ορμούς και το υπέγραψαν ένα μνημόνιο πολύ, θα λέγαμε, παχθές για τους Αμερικάνους Ισραηλινούς, αυτό δεν το εκτιμούν και ξαναρχίζουν επιθέσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι διακατέχονται από το σύνδρομο του καουμπόι, το οποίο βέβαια είναι πολύ επισφαλές για τους ίδιους. Διότι επαναλαμβάνουμε ότι όσο πιο έσοδο χτυπούν το Ιράν, τόσο περισσότερο επιταχύνουν την αποδυνάμωσή τους στην περιοχή.
0: Τώρα, σίγουρα υπάρχει μεγάλο κόστος για τους Ιρανούς, τον Ιρανικό λαό και το ίδιο το Ιράν. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, σε αυτό το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο γύρο από πέρυσι τουλάχιστον, αν το μετρήσουμε, υπάρχουν καταστροφές υποδομών, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άμαχοι επίσης. Εδώ στην Αμερική ο συνήθως γίνεται με συζήτηση τώρα αν σκοτώθηκαν 3 Αμερικανοί στρατιώτες και στο Ιράν έχουν σκοτωθεί μερικές χιλιάδες άνθρωποι από τους βομβαρδισμούς, πέρα από τη μισή ηγεσία του Ιράν. Δηλαδή υπάρχει κόστος για το Ιράν, θέλω να πω, μεγάλο.
1: Υπάρχει κόστος, αλλά κοιτάξτε, επειδή επισκέφτηκα τη χώρα με ευκαιρία της κυρίας του Αγιατολά Χαμενεϊ, προσωπικά δεν διέκρινα.
0: Εννοείται τώρα πρόσφατα, εννοείται τώρα κοντά.
1: Ναι, βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα. Είχα τη χαρά να βρεθώ στο Ιράν μαζί με μια ομάδα ξένων δημοσιογράφων και ανταποκριτών, και στην Τεχεράνη και στη Μασάντ. Μάλιστα βομβαρδίστηκε η σιδηροδρομική γραμμή του Νισαπούρ, από την οποία είχαμε περάσει με διαφορά μόλις 9 ωρών πηγαίνοντας στη Μασάντ. Βομβαρδίστηκε από τους Ισραηλινούς δηλαδή. Από εκεί και πέρα αυτό που διακρίδαμε και προσωπικά διακρίδα ήταν ένα ηθικό, θα λέγαμε, απτόητο στις τάξεις των Ιρανών. Προσωπικά δεν είδα τίποτε που να διαφοροποιεί το Ιράν από την προπολεμική κατάσταση σε επίπεδο καθημερινότητας κλπ.
0: Σε επίπεδο τροφοδοσίας, τροφίμων κτλ.
1: Υπάρχει ζήτημα στην οικονομία ευρύτερα της χώρας. Υπάρχει μια οικονομική ύφεση που οφείλεται στις κυρώσεις κλπ. Αλλά υπάρχει και μια, θα λέγαμε, στάση υπομονής, στρατηγικής υπομονής σε επίπεδο, θα λέγαμε, αντιμετώπισης των δυσκολιών από την πλευρά του πληθυσμού, το οποίο ουσιαστικά έχει πρημοδοτήσει την Ιρανική κυβέρνηση να αντέξει και η ίδια τα χτυπήματα σε επίπεδο πληθυσμού και να μπορέσει να αντιπαρατηθεί στο πεδίο. Άρα σαφώς υπάρχουν απώλειες σε επίπεδο υποδομών, επίγειων υποδομών, οι οποίες δεν είναι ορατές σε έναν ξένο επισκέπτη, διότι ακριβώς ακτίνονται σε μια μεγάλη γεωγραφική κλίμακα και μάλιστα μακριά από τα αστικά κέντρα ή πέριξ αυτών. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο καθιστά αυτές τις καταστροφές αόρατες είναι το ότι οι Αμερικανοϊσραηλοί, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουν ξεκινήσει να βομβαρδίζουν γενοκτονικά τον Ιρανικό πληθυσμό. Και ελπίζουμε ότι δεν θα το πράξουν αυτό, διότι αυτό θα αποτελεί και ουσιαστικά τη σφραγίδα της απονομιμοποίησής τους. Ναι. Όχι μόνο αποδυνάμωσης, απονομιμοποίησης.
0: Ναι, πέρα από το εγκληματικό του πράγματος, είναι και ένα αποτελεσματικό. Δηλαδή, ωραία, θα σκοτώσεις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και.
1: Ναι, ξέρετε, δεν ενδιαφέρονται.
0: Καλά, το δεν ενδιαφέρονται, το ξέρουμε.
1: Έχουμε μια χειρά και κακή αντιμετώπιση του θανάτου. Αυτό το έχουμε δει. Ναι. Ενδιαφέρονται απλά να δολοφονήσουν, να βγάλουν ένα αποθυμένο το οποίο προκύπτει από την αποτυχία στο μέτωπο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αφού ταξιδέψατε στην περιοχή, δεν θέλω να σας ρωτήσω μέσω ποιας χώρας πήγατε.
1: Και από το μέσω ραδιόφωνο, Κωνσταντινούπολης.
0: Μέσω Κωνσταντινούπολης. Α, μάλιστα. Σωστά.
1: Μάλιστα με ανταπόκριση, με πτήση η οποία δεν είχε, θα λέγαμε, ενδιάμεση ανταπόκριση. Δηλαδή δεν ήμουν transit. Έπρεπε να βγω από το αεροδρόμιο και να ξαναμπω.
0: Για την Κωνσταντινούπολη λέτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Οι Ιρανικές πετούσαν μόνο οι Ιρανικές αερογραμμές, με τις οποίες λόγω των κυρώσεων των Αμερικανο-Ισραηλινών τα ελληνικά αξιδιωτικά γραφεία δεν έχουν επικοινωνία. Μάλιστα, για να κλείσει κανείς κάποιο εισιτήριο από εδώ δηλαδή.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, στην υπόλοιπη περιοχή πώς κρίνεται την κατάσταση? Δηλαδή το Ιράν έχει βρει ένα τρόπο να αντιμετωπίσει τον πόλεμο, προκαλώντας καταστροφές και στις περιοχές του κόλπου, που είναι κατεξοχήν αραβικές.
1: Στις περιοχές του Περσικού κόλπου.
0: Ναι, του Περσικού κόλπου, ναι, που είναι κατεξοχήν αραβικές. Εκεί πώς κρίνεται την κατάσταση τώρα, το ρόλο αυτών των χωρών δηλαδή σε σχέση με τον πόλεμο?
1: Σε επίπεδο γεωγραφικό αυτό είναι το μεγάλο ατού του Ιράν, ότι δηλαδή εντός πάντοτε του νομικού πλαισίου του διεθνούς δικαίου το Ιράν χτυπά τις αμερικανικές θέσεις, αμερικανικές βάσεις στις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου και της Μεσοποταμίας και της Ανατολικής Μεσογείου, αν θέλετε, διότι έχει χτυπήσει χώρες, τοποθεσίες οι οποίες είναι βέβαια και στο Ισραήλ, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος των Αμερικανών, αλλά και σε χώρες ενδιάμεσες όπως είναι η Συρία. Αλλά που βρέχονται και από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το μεγάλο ατού των Ιρανών και η αχίλιος πτεύμα των Αμερικανο-Ισραηλινών. Και αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής ήττας που έχει υποστεί η Αμερική και το Ισραήλ στην περιοχή, διότι τόσα χρόνια πουλούσαν όπλα οι Αμερικανοί στα αραβικά κρατήδια του Περσικού κόλπου και στη Μεσοποταμία, κυρίως όμως στα αραβικά κρατήδια. Και τελικά αποδείχθηκε υπό το πρίσμα και το φόβο του το σκιάχτρο του μπαμπούλα Ιράν, όπως τον είχαν χρωματίσει οι Αμερικάνοι και οι ελίτ οι αραβικές, και είδαν τελικά ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των Αράβων να προστατεύσουν τους Άραβες δηλαδή από επιθέσεις των Ιρανών. Οι Ιρανικές επιθέσεις δεν έχουν να κάνουν σε καμία σχέση, σε τίποτα με τον ίδιο τον αραβικό πληθυσμό αυτό ή την κυβέρνηση αυτών των κρατηδίων. Έχουν κάνει καθαρά με αμερικανικές θέσεις. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί τα δύο τελευταία 24 ώρα είναι οι ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι αν δεχθεί χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές, τότε θα απαντήσει στις ενεργειακές υποδομές των αραβικών κρατών. Εδώ έχουμε μια μετατόπιση της έννοιας των χτυπημάτων από αμερικανικές αμυγός θέσεις και σε αραβικές. Και η δικαιολόγηση, θα λέγαμε εύλογη, εντός νόμου είναι, νομικού πλαισίου, από το Ιράν είναι ότι αφού εσείς αραβικές κυβερνήσεις επιτρέπετε από τα εδάφη σας να επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές οι Αμερικάνοι και να τις καταστρέφουν, τότε και εμείς θα καταστρέψουμε τις δικές σας, διότι είσαστε σύμμαχοί τους στην επίθεση εναντίον μας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί, εκεί ακριβώς εδράζεται και ο ισχυρισμός, το επιχείρημα που αναφέραμε πριν, περί επιταχυνόμενης αποδυνάμωσης των Αμερικανο-Ισραηλινών στην περιοχή. Όλα έχουν δείξει λοιπόν ότι οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί μπορούν να χτυπούν το Ιράν, αλλά δεν μπορούν να αποκρούσουν τις απαντήσεις του Ιράν. Και αυτές οι απαντήσεις είναι τριπλάσιες. Αυτή την αίσθηση έχουμε δηλαδή από τη δισογραφία. Είναι τριπλάσιες σε μέγεθος και έκταση από τις ίδιες τις Αμερικανικές. Και αυτό ουσιαστικά αποτελεί και τη βάση, αυτή είναι η λέξη κλειδί, επιταχυνόμενη αποδυνάμωση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στην περιοχή, η οποία αν συνεχιστεί θα οδηγήσει στην κατάρρευση. Είναι ακραίο ο κ. Σουρβελίδη, αλλά δεν απέχει πόρο από την πραγματικότητα. Αν συνεχίσει δηλαδή ο Τραμπ να χτυπάει επιπόλαια τους Ιρανούς και οι Ιρανοί συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό τις απαντήσεις τους, δεν θα ήταν άτοπο να υποθέσει κάποιος ότι μπορεί να ενδέχεται να λάβει χώρα κατάρρευση του αμερικανικού πλαισίου, θα λέγαμε, στρατηγικής αποτροπής στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά να καταρρεύσει δηλαδή η Αμερική ως χάρτινος πύργος και να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο, γιατί έχει ήδη δημιουργηθεί κενό ισχύος στη Μέση Ανατολή εδώ και ένα χρόνο, ένα μεγαλύτερο κενό ισχύος, το οποίο θα είναι δυσαναπλήρωτο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούν σε αστάθεια οι φίλιες χώρες των Αμερικανών εκεί. Όλες αυτές οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται σε διαφορετικό επίπεδο και βαθμό εξαρτώνται από τους Αμερικανούς.
1: Και όχι μόνο οι χώρες εκεί, αλλά και οι χώρες οι οποίες είναι δυτικότερα. Ναι. Γιατί οι Αμερικάνοι έχουν εγκαταλείψει την πρώτη γραμμή άμυνας στον Περσικό κόλπο και τη Μεσοποταμία. Ήδη οι Ιρανοί σε αυτόν τον πόλεμο, τον οχταήμερο που μέχρι τώρα βιώνουμε, έχουν επικεντρώσει τα χτυπήματά τους σε δύο κυρίως, όχι μόνο την πρώτη γραμμή, την οποία προσπαθούν να αποτελειώσουν την όποια εναπομείνασα παρουσία των Αμερικανών στις βάσεις των κρατηδίων του Περσικού κόλπου. Χτυπάνε τώρα κυρίως την Ιορδανία και την ενδοχώρα της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας των Αμερικανών. Εάν συνεχιστεί αυτό, καταλαβαίνουμε ότι πολύ σύντομα θα περάσουμε στην τρίτη γραμμή άμυνας, γιατί θα καταρρεύσει και η δεύτερη. Και η τρίτη γραμμή άμυνας αγγίζει τον Ελληνισμό, αγγίζει την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα οι Αμερικάνοι, αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, υφίσταται τις συνέπειες της επιπόλαιης αμερικανο-ισραηλινής αρεβιστικής θα λέγαμε, εμπλοκής, πολεμικής εμπλοκής στην περιοχή. Και ουσιαστικά οι ευθύνες του μπαλάκι μετατοπίζεται και στην ελληνική πλευρά, η οποία καλείται από τις εξελίξεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε άρθρα πρόσφατα, κύριε Σουρβελίδη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία, για την Ελλάδα, να αναλάβει διαμεσολαβητική πρωτοβουλία στη νέα φάση των εχθροπραξιών, η οποία θα χρειαστεί, να το πούμε, καλοθελητές, χώρες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, όπως το Πακιστάν και το Ομάν. Και δεν υπάρχει άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα που να το πράξει αυτό, τουλάχιστον σε δυτικό πλαίσιο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια διορθωτική κίνηση και απάντηση από Μαξίμου προς την κατεύθυνση της πολιτικής, θα λέγαμε, πολυδιάστατης στάσης και αναγνώρισης του στρατηγικού λάθους των Αμερικανών σε βάρος των Ιρανών. Μέχρι τώρα, δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κεραπετρίδης, ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν ακολουθήσει μια πολιτική, θα λέγαμε, 100-1000 υπέρ των Αμερικανών, κάτι το οποίο έχει μειώσει, αν όχι καταστρέψει, την διαπραγματευτική ικανότητα της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Έστω και με μικρό τρόπο υπήρχε στο παρελθόν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς, και εξακολουθεί να υπάρχει, διότι η Ελλάδα, λόγω του πολιτιστικού της υποβάθρου, λόγω του αντιαπικιοκρατικού της προφίλ, εξακολουθεί να είναι συμπαθής, θετική και ελκυστική στην ιρανική πλευρά. Προϋποθέτει όμως ένα πράγμα.
0: Και στους αραβικούς πληθυσμούς, και στους αραβικούς, και στους γειτονές μας, στους αραβικούς.
1: Προϋποθέτει όμως διορθωτική δήλωση από την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Γεωργοπετρίδη, που θα φέρει τα πράγματα σε ίση βάση έναντι της αμερικανικής προσβολής και επιθετικότητας κατά του διεθνούς δικαίου και του Ιράν.
0: Δεν το βλέπουμε να γίνεται τόσο εύκολα.
1: Όσο η Ελλάδα, ακριβώς, εδώ είναι η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Σουμελή, διότι όσο το πράττουν αυτό, τόσο χάνονται ευκαιρίες και, θα λέγαμε, αφορμές για αύξηση και προάσπιση των κυριαρχικών συμφερόντων της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε, καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει την περιοχή. Άλλωστε, όπως μας είπε και ο ίδιος, βρέθηκε στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, και κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφτασαν στο τέλος τους. Από μένα, το Σπύρο Σουμελίδη, να ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι. Είμαστε μέσα, πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά, αλλά δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: Στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Σε πελάγη ευτυχία ο Ντε Λα Φουέντε και οι παίκτες του που κατέκτησαν δίκαια το πολύτιμο τρόπαιο. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση απεχαιρέτησε το χορτάρι ο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίας υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απονομή του κυπέλλου από κοινού με τον Τζιάννη Ιφαντίνο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη σταθερή θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, τίμησε τη μνήμη των Πεσόντων και υπογράμμισε ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμο να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Την επανακοίνωση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζήτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ανοιχτή πληγή που παραμένει μέχρι και σήμερα. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσιλωμένος σε λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και όσων συμφωνήθηκαν στον Κραν Μοντανά. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Με την εκλογολογία να παραμένει στο προσκήνιο, η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε κλίμα εσωτερικής πίεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ. Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι η συνεδρία που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Στην ατζέντα της συνεδρίας βρίσκονται συνταγματική θεώρηση αλλά και ο σχεδιασμός εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου. Τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει λόγο για πρόοδο τόσο στην οικονομία όσο και στο κράτος δικαίου. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από αλλαγή πολιτικής. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να τοποθετηθεί στα αιτήματα της υπεράσπισης που αφορούν την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαχωρισμό των δικογραφιών. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε ισορρός γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε κατοίκητο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, με τον θάνατό της να εκτιμάται πριν από 6 έως 7 ημέρες. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά το υλικό από κάμερες ασφαλείας και δηλώσεις εξαφανίσεων. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράλων εναντίον, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εχθρικών στόχων. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Στο Κουβέιτ, εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχτηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ενώ συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Νέο συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα μετά από αναφορά της Βρετανικής Υπηρεσίας για πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις προκαλούν νέες αναταράξεις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία στο Μουντιάλ έγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ σε 8 αγώνες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σημείωσε 8 τέρματα χωρίς να σκοράρει στον τελικό που η Αργεντινή ιτήθηκε από την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
3: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα 6 μποφόρη βορειάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα της επιστροφής.
1: Ναι, ναι.
0: Της επιστροφής, Σωτήρη. Δεν είναι απολυτήριο η άδεια, όπως το λέγαμε στο στρατό.
1: Τώρα θα σου πω, θα σε τρολάρω μετά, πες τα προκαταρκτικά.
0: Εντάξει λοιπόν. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα στον ήχο, η Τσουραμάνη αυτό το πρωινό. Ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή, ο Γιάννης Πετρίσης μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόβας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Λοιπόν, είσαι από το 50-52%, 50 ναι. Πόσο είναι 48, ναι. Με 50% των Ελλήνων που ναι. Κατάφερε να πάει διακοπές φέτος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε είδες πως επιβεβαιώνεις τον κανόνα του Μητσοτάκη, ότι οι μισοί Έλληνες ζουν περίφημα. Οι άλλοι μισοί ας το βρουν μόνοι
0: και εγώ
1: τους.
0: Γι' αυτό πήγα, για να λέω να ορίστε και ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό πήγα κι εγώ. Τι γίνεται? Έφυγα με άδεια, γύρισα.
1: Βρέχει και χύνεται. Έχει γίνει λίγο χαμός εδώ.
0: Βρίσκω εδώ διάφορα.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Τα παρακολουθούσα βέβαια, αλλά...
1: Ενδιαφέροντα. Γίνονται πράγματα και νομίζω ότι θα είναι και το καλοκαίρι αντίστοιχο. Δεν θα
0: έχει δύσεις ο Αύγουστος.
1: Θα έχει δύσεις.
0: Θα έχει δύσεις ο Αύγουστος. Ήταν και η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Έτσι.
1: Νομίζω τώρα
0: και
1: εκεί.
0: Και η εκλογή της Ρένας Δούρου.
1: Όλα αυτό, όλη η αταξία θα έλεγα που υπήρχε ας πούμε και η αβεβαιότητα αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό. Τώρα αρκεί να μην αρχίσουν άλλα πάρτι.
0: Τώρα,
1: ελπίζω.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Ο γέγον είναι γέγον. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει όλοι μαζί ενωτικά, από τη στιγμή που η απόφαση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και αν κάποιος δεν θέλει και κάποιος δεν μπορεί θα κατέβει αυτόνομα, δεν υπάρχουν νομίζω περιθώρια για κάτι διαφορετικό.
1: Δεν υπάρχουν, αλλά πρέπει να γίνουν. Και έχει βέβαια, είναι και σημαντικό το πότε θα γίνουν οι εκλογές και
0: αυτό
1: πότε θα τις κάνει.
0: Πάρα
1: γιατί πώς. Αν ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων, αποφασίσει ότι είναι καλύτερο για αυτόν και το κόμμα του να πάει σε εκλογές την Άνοιξη, μάλλον είναι καλύτερο και για το ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί.
0: Γιατί θα βοηθήσει, θα κερδίσει χρόνο,
1: θα
0: μπορέσει δηλαδή να...
1: Εάν είναι μέσα στο Σεπτέμβριο όπως ακούγονται κάποια σενάρια, τότε είναι λίγο πιεστικό το...
0: βέβαια, θα πρέπει να τρέξει πράγματα και τη μέρα του 15 Αύγουστου που λέει ο λόγος. Όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, νομίζω ότι θα κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια είναι διπλά πιεστικό, έτσι.
0: Γιατί?
1: Και να σου πω για...
0: Το αν πάει πίσω.
1: Το αν πάει, είτε πίσω είτε μπροστά. Το αν πάει πίσω θα διευκολύνει και όλους αυτούς εκεί τους ανεξάρτητους που κρατάνε την έδρα, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, να, αν έχουν στο μυαλό τους να πάνε στο κόμμα της Ελλάς.
0: Ή και αλλού.
1: Εντάξει, κατά βάση στην Ελλάς σκέφτονται. Εάν γίνει το Σεπτέμβριο, θα είναι μια συνθήκη που δεν θα ικανοποιήσει την Ελλάς με βάση αυτά που ξέρουμε, ας πούμε, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρουμε, παραιτηθείτε, ευπρόσδεκτοι όλοι, παραιτηθείτε.
1: Άρα λοιπόν και για αυτούς θα
0: και
1: είναι.
0: Και όχι εν ενεργεία βουλευτές.
1: Και για αυτούς θα είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Τώρα, πάντως έχουμε πόσους ανεξάρτητους, 47 πόσοι είναι, νομίζω ήταν...
1: Όχι, πάνω από 50 πρέπει να...
0: Αλλά 12, δηλαδή όπως και το 12, ήταν πάρα πολύ
1: ανεξάρτητοι. Πάνω από 50 είναι.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν και άλλοι, πάντως σιγά σιγά τα κόμματα όλα έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
1: Ναι, βέβαια. Σχηματοποιείται η κατάσταση.
0: Σε περιοχές. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Με τα κόμματα μέσα στο καλοκαίρι, πάντως στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο καλά πήγε νοτικά. Έτσι, βέβαια υπήρχαν κάποια παράπονα, κάποιες γκρίνιες, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα καταλάβουν τι γίνεται και ότι θα πρέπει πια να είναι μαζί όλοι.
1: Γι' αυτό είπα, να μην γίνει τουλάχιστον κάτι το ιδιαίτερο που αρχίσει. Οι ρόλοι είναι συγκεκριμένοι που απέκτησαν τα ηγετικά στελέχη. Νομίζω ότι έχουν χώρο και περιθώρια όλοι τους να εκφράσουν και τις διαφορετικές τους απόψεις όπου τις έχουν και να γίνουν αποδεκτές ή τουλάχιστον γνωστές. και όλους. Υπάρχει ρόλος. Αν λοιπόν αυτόν τον ρόλο τον κρατήσουν με ισορροπία, ναι, όλοι τους
0: και συνθετικά,
1: και συνθετικά βεβαίως μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Αν τώρα ο καθένας, το λέω για την Τρόικα, ναι, όπως έχει, ναι, χαρακτηριστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα τα πράγματα πρέπει να θέλει υπομονή, θέλει συγκεκριμένο σχέδιο και θέλει, κατά τη γνώμη μου, και ξεκάθαρο πρίσμα και ορίζοντα, χωρίς αντιπαραθέσεις εσωτερικές αλλά και χωρίς στόχευση αλότριων φύλλα προσκύμενων, ναι, κατά το παρελθόν σχημάτων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσουν στην αντιπαράθεση με το κόμμα της Ελλάς.
0: Μα δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει το πρόγραμμα. Όπως υπόθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχουν οι 10 συν 1 προτάσεις που πάνω σε αυτές μπορεί να γίνει κουβέντα. Έτσι, ο Παύλος Πολάκης έβαλε ξανά τα θέματα τα δικά του, αυτά που είχε και όταν διεκδίκησε την Προεδρία, δηλαδή για τη ΔΕΗ, για την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε τα θέματα δικά
1: για τη δικαιοσύνη, ναι, για, ναι, τους, ναι, δικαστές, ναι, αυτά, ναι, τα, ναι, ναι, τα θέματα που...
0: Λοιπόν, οπότε αν πάνε συνθετικά, που στο κάτω-κάτω προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτές.
1: Ναι, νομίζω πως δεν, άρα, δεν διαφέρει πολύ.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, ξέρεις, τη Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, έτσι, και να πάσω το δυνατόν καλύτερα. Να σου το πω έτσι, να πάσω το δυνατόν καλύτερα. Αν αυτός είναι ο στόχος, θα πρέπει να δουν πώς φτάνουν σε αυτό το στόχο.
1: Ναι.
0: Αν προέχουν ή προτάξουν πάλι εγωισμούς, δεν ξέρω εγώ τι, εκεί πια θα πρέπει... Όλοι, όχι με την έννοια να βάλουν νερό στο κρασί τους, και αυτό γιατί να μην βάλουν, αλλά πώς θα γίνει. Πάντως η Κεντρική Επιτροπή που ήμουν εκεί ήταν τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.
1: Ναι.
0: Ήταν τελείως διαφορετική και ιστορική, έτσι. Δηλαδή έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπα πριν, με όσους θέλει και όσους μπορούν, αλλιώς και αυτόνομα μόνος του, με Ευαγγέλιο αυτές τις 10 στις 1 προτάσεις που θα εμπλουτιστούν, που θα πάνε στον κόσμο με συγκεκριμένο πρόγραμμα και μάλιστα πρόγραμμα κυβερνητικό, όχι ελάτε να μας ψηφίσουν, να έχουμε μια δυνατή φωνή.
1: Το βασικό, Γιώργο μου, είναι να αποδείξουν ότι πάνε κόντρα στην απόφανση κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, όνομα και μη χωριό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έκλεισε ή δεν έκλεισε. Αυτό θα το επιβεβαιώσουν με τις πράξεις τους. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθήσει την πεπατημένη της γκρίνιας και της συγκρουσιακής κατάστασης, θα επιβεβαιώσει όλες τις κασάνδρες οι οποίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Εάν κινηθεί με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ξεκάθαρες θέσεις και με οργάνωση, νέα οργάνωση και νέα κινητοποίηση, ακόμα και στη βάση του συναισθήματος, ναι, ξέρεις, ναι, εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχει κόσμος που μετράει και το συναίσθημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα και παλιότερα, θυμάμαι, ας πούμε, υπόθεση της αριστεράς που, και του συνασπισμού που κάποια στιγμή δεν μπήκε στη Βουλή, ναι, σε προγενέστερη φάση, που κινητοποιήθηκε συναίσθημα τότε και κατάφερε στις επόμενες εκλογές να πάει. Αλλά και παλιότερα θα σου πω, θυμάμαι μια περίπτωση που το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Λεωνίδα Κύρκο δεν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή και ξεσηκώθηκε μια κατάσταση συναισθηματική ότι δεν μπορεί, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, περιπτώσεις όπως ο Μάνος Χατζηδάκης που προείστατο σε αυτή την εκστρατεία, που έλεγε είναι δυνατόν αυτό το διαμάντι ο Λεωνίδας Κύρκος να μην είναι στα πολιτικά πράγματα, που μέσα σε ένα χρόνο γίνονται εκλογές, ευρωεκλογές, και εκεί που είχε πάρει 1,5% στις κανονικές εκλογές του ΚΚΕ εσωτερικού πήρε 5,5-6% με όλη αυτή την κινητοποίηση. Θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και να διδαχτείς από το παρελθόν.
0: Κοίταξε, εγώ έχω κρατήσει αυτά που έκανε, και είναι πάνω από 100 πράγματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Τα έχω δηλαδή σε τίτλους.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή να τα πούμε κιόλας. είτε αφορά τους συνταξιούχους ή τις 120 δόσεις ή αυτά. Τα έχω δηλαδή σαν αρχείο, πώς να πω, αυτά που έκανε.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω από 100, νομίζω 131, αν δεν κάνω λάθος.

0: κάπου αλλού. Υπάρχει αυτό. Από την άλλη, ποιος είναι αυτός που κρίνει αν κάποιος έχει, αν κάποιο κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο?
1: Ο λαός, προφανώς. Αν τον πείσεις ότι...
0: Αν ο ελληνικός λαός, θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, τον Δημήτρη Τσοβόλα του Μακάριτη, είχε μπει μία, δύο φορές, ξέρω εγώ, το δίκαιο στη Βουλή, είχε κατέβει νομίζω τρεις φορές. Κάποια στιγμή δεν πήγε στη Βουλή. Λέει, εντάξει, ο ελληνικός λαός δεν μας θέλει. Σταματάμε, εγώ το διαλύω το δίκαιο, γυρίζω πίσω και τα λεφτά που έχω πάρει από το κράτος και γυρίζω στη δικηγορία. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ποιος αποφασίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει κάποιο κόσμο ή ότι δεν πρέπει να είναι στις εκλογές?
1: Το αν θα είναι ή δεν θα είναι λύθηκε. Ναι. Αυτό που ήταν σε κρεμότητα, αυτό λύθηκε. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, είτε έτσι είτε αλλιώς κατεβαίνει στις εκλογές. Ναι. Άρα αυτό είναι λυμένο. Τα υπόλοιπα είναι προς διερεύνηση και προς στόχευση.
0: Τώρα, αν πάνε νοτικά, αν έχουν ένα καλό πρόγραμμα, αν μπορέσουν να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο για την αναγκαιότητα, γιατί διάβαζα τώρα και το πρωί, δεν είναι αν κλείνει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχουν βιαστεί να τον κλείσουν αυτόν τον ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ και διάβαζα γιατί δεν θα μας λείψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έκανε την τοξικότητα κανονικότητα, γιατί. Για 120 δόσεις τίποτε, δηλαδή κάποιοι θα προσπαθήσουν να περάσουν και τέτοια. Γιατί δηλαδή δεν?
1: Τώρα, κοίταξε, τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έκανα, ας πούμε τις 120 δόσεις τις έκανε, μιας και το ανέφερες, μπορεί να το έκανε την τελευταία στιγμή πρώτων εκλογών με καθυστέρηση σαφέστατα, αλλά έκανε και τις 120.
0: Το έκανε και απέδωσε.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όταν κάποιοι αρθρογράφοι και αναλυτές της πλάκας, θα έλεγα εγώ, γιατί διαμορφώνονται έτσι, έχουμε ακούσει αναλύσεις κάθε φορά να μας εξηγούν γιατί απέτυχαν οι αρχικές τους προβλέψεις. Κάθε φορά που βγαίνουν και κάνουν προβλέψεις αναλύοντας την πραγματικότητα και πέφτοντας έξω, έρχονται την επόμενη να μας εξηγήσουν γιατί απέτυχαν στις προβλέψεις τους. Οι ίδιοι που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε θα μας εξηγούν μετά γιατί δεν τελείωσε και ποια ήταν η ιδιαίτερη συνθήκη που συνέβαλε. Αυτά τα έχουμε ζήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα, Γιώργο μου, είναι το εξής, ότι αυτοί που γράφουν για την τοξικότητα είναι προφανές ότι τη συνδέουν, προσπαθούν με ένα σμπάρο να πετύχουν δύο τριγώνια. Δηλαδή, από τη μια θέλουν να πετύχουν και τον Τσίπρα που είναι σε άλλο μετερίζει, και από την άλλη να πιάσει λοιπόν και το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας για τοξικότητα κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα φαινόμενο όπως φτιάχτηκε, ας πούμε, και όπως πήγε, το οποίο ξεκίνησε, άλλοι το λένε τοξικότητα, αλλά ξεκίνησε με ένα πολυφωνικό λόγο, λόγω των τάσεων που υπήρχαν και τις οποίες κατάφερε τότε ο Αλέξης Τσίπρας να τις συναρμόσει, να τις τακτοποιήσει. Υπήρχαν 11 αρχηγοί στις εκλογές του 2009. 11.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά μην τα ξεχνάμε. Έχει ιδιαιτερότητα. Δηλαδή εδώ δεν λειτουργεί στην αριστερά, καλός ή κακός, δεν λειτουργεί η αβεροφική φράση ότι όποιος βγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου τύπου όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν διαφορετικό λόγο σε πολλά θέματα.
0: Μάλλον δεν ξέρω τώρα, το βλέπεις εσύ ότι σου λέει, αφού θα επικεντρωθούμε να κάνουμε κριτική στο Τσίπρα, ταυτίζουμε το Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Αυτό όμως τώρα, επειδή έψαξα και βρήκα λίγο από αυτά που σου είπα, έτσι απλώς να υπενθυμίσω 2-3. Κατάργηση του 5 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρία, που το είχε κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δωρεάν περίθαλψη για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Μιλάμε για την εποχή που υπήρχαν ανασφάλιστοι και ψάχναν φαγητό στα σκουπίδια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαγραφή βεβαιωμένων στην εφορία οφειλών όσων ανασφάλιστων νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο επί εποχή Σαμαρά. Γιατί σου στέλνουν τον μπιλιετάκι. Τώρα ο Σαμαράς που τα ξεχνάνε όλα αυτά και σου λέει αυτό θα ζω στην πατρίδα και θα κάνει κόμμα. Λοιπόν, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους άνεργους, επίδομα ενοικίου και στέγασης, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης κάθε Χριστούγεννα, αύξηση του επιδόματος παιδιού κατά 80%. Αυτά έγιναν μέσα σε μνημόνια.

0: Μνημόνιο και τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλά άλλα. Κατάργηση του μνημονιακού υποκατώτατου μισθού. Που έρχονται και μας λένε ότι ανέβασαν το μηνιάτικο. Θέσπιση 13η αναλογική σύνταξη σε όλους τους ανεξαιρέτους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, 120 δόσεις που λέγαμε πριν. Επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση από 24 σε 13. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα λιπάσματα από 24 στο 13. Αυτή και στην ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν το 15-19, που κανείς όμως δεν θέλει να το θυμάται. 360.000 νέες θέσεις εργασίας από το 15. Μείωση της αδήλωτης εργασίας από το 20 στο 8. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αύξηση κρατικών δαπανών για πρόνοια. Όλα αυτά έγιναν και πολλά άλλα. Έγιναν το 15-19. Αυτά όμως δεν θέλουν να τα θυμούνται ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένας. Δεν ήταν υπουργοί αυτοί όλοι που τα έκαναν αυτά. Δηλαδή αυτή η κατάρα, ας πούμε, 8-7-8 κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά όλα όμως έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως δεν μπορεί, είναι ποιος θα είναι ο θεματοφύλακας αυτής της υπενθύμησης. Δηλαδή, σήμερα έχουμε το εξής αντιφατικό φαινόμενο, ότι το κόμμα Ελλάς, που είναι υπό τον ηγέτη που προείστατο τότε αυτής της προσπάθειας, ας πούμε, ηγήθηκε όλης αυτής της προσπάθειας, δεν έχει την διάθεση, να το πω, τη σύνθεση, τα πρόσωπα να υπερασπιστούν αυτή την πολιτική. Και έχουμε λοιπόν και απ' την άλλη ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θεωρεί και είναι συνέχεια μιας κατάστασης που μπροστά στο κίνδυνο και στο δίλημα να κάνει διαφήμιση έμεση στον Αλέξη Τσίπρα δεν μπαίνει ή αποφεύγει να παρουσιάσει, ας πούμε, όλα αυτά τα επιτεύγματα, αυτά που ανέφερες.
0: Αυτό όμως είναι για τον ελληνικό λαό. Και αυτή πρέπει να είναι η πολιτική.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κέντημα αυτή τη στιγμή το που θα ισορροπήσεις και έχει σημασία.
0: Αυτό που είπες όμως το άκουσα από στέλεχος της Ελλάς που ρωτήθηκε για κάτι και λέει, μα εγώ δεν ήμουν.
1: Ναι, αυτό, μα αυτό φυσικό είναι.
0: Εμένα θα μου λέτε για το μέλλον.
1: Μα φυσικό είναι αυτό. Δεν ήτανε. Πολλοί δεν ήτανε. Και κάποιοι που είναι σήμερα στην Ελλάς ήταν επικριτές αυτής της πολιτικής. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για ανθρώπους, ας πούμε, που τότε ήταν λαύροι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και σήμερα είναι με το κόμμα της Ελλάς, να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν του βγαίνει από μέσα. Τώρα να μην τα θυμηθούμε τι γράφανε πάρα πολλά από τα στελέχη σήμερα που έχουν πρώτο τραπέζι πίστα στο νέο κόμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη λογική, σε αυτή την αντιπαράθεση. Υπάρχουν περιθώρια σοβαρά να μπορέσεις να εκφέρεις πολιτική και άποψη και να την περάσεις στην κοινωνία και να σ' ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά αυτό είναι, πάμε σε ένα σήμα.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ήρθα χωρίς GPS. Έτσι γράφει κάποιος. Έβαλε GPS να βρει το κόκκινο. Πόσο έλειψε. Και έχω κι άλλο υπόλοιπο.
1: Γιατί χρειάζονταν GPS για το κόκκινο?
0: Επειδή έχω λείψει πολύ καιρό για να βρω.
1: Πες στον αγαπητό ακροατή ότι το κόκκινο δεν χρειάζεται GPS. Το κόκκινο ακούγεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Εμείς τουλάχιστον δεν κάνουμε τέτοια δουλειά, οπότε άμα θέλει να μας ακούει, καλός, καλοδεχούμενος. Άμα δεν θέλει, έχει κουμπάκι, έχει το ραδιόφωνο και το αυτό, ας μην τα ακούει.
0: Όποιος παραιτηθεί είναι καλοδεχούμενος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, άλλοι τα λένε. Άλλοι τα λένε αυτά, εμείς. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Για πάμε λίγο στα σοβαρά, εδώ πέρα. Στα σοβαρά ήταν, και αυτά, αλλά βλέπω λοιπόν το εξής. Είδα τώρα την κυβέρνηση μία προσπάθεια τώρα για να μπούμε στην ιστορία, να παρουσιάσει πατώντας σε μία έκθεση του ΩΣΑ, να παρουσιάσει λοιπόν την εικόνα ευημερίας.
0: Έτσι.
1: Και προόδου και μεγάλης προοπτικής του ελληνικού λαού και με όλα αυτά τα πράγματα, παραποιώντας όπως κάνει συνήθως, γιατί είναι τέχνη αυτή, αυτό δεν είναι εύκολο. Το έχει μάθει τα ίδια τα στοιχεία, γιατί η ευκολία και η δυνατότητα που δίνουν οι αριθμοί, Γιώργο μου, και το λέω με πείρα πια αυτό, 38 χρόνια, 40 πόσα έκανα οικονομικό ρεπορτάζ, είναι εύκολο να πάρεις το ίδιο νούμερο που το χρησιμοποιεί και ο κάποιος όπως θέλει και να το χρησιμοποιήσει και εσύ με το δικό σου πρίσμα. Τι έβγαλε, για παράδειγμα? Έβγαλε ότι το μέσο πραγματικό όρο μίσθιο, αυτό που έπαιξε η κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 4,7 μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2021 έως σήμερα, το 26 του πρώτου τριμήνου στο ενδιάμεσο, 4,7. Αυτό λοιπόν κράτησε και παρασιώπησε τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν, διότι, να το πούμε απλά που το καταλαβαίνω, τους τσάκισε ο πληθωρισμός. Όταν λοιπόν βάλεις κάτω τα νούμερα, θα διαπιστώσεις ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σε σχέση με τους μισθούς, αυτό το 4,7 το ορομίσθιο που λέει, με τον πληθωρισμό, είναι πάνω από 25% μειωμένο το πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή αν αφαιρέσεις από το 25, βγάλεις το 4,7 που λέει εδώ πέρα, καταλαβαίνεις ότι η πραγματική μείωση είναι μεγαλύτερη. Όπως επίσης αυτό που βγαίνει είναι, και αυτό το λέει η έκθεση, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν 20% χαμηλότεροι από, πρόσεξε, από το 2010. Όχι από το 2018-19 που προσπαθεί να... Αυτά τα λέει λοιπόν. Και βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και θριαμβολογεί. Πολύ ωραία.
0: Κόβει και κορδέλες όμως ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης κόβει κορδέλες και καλά κάνει και τις κόβει.
0: Αυτοκινητόδρομους, το ένα το άλλο.
1: Και πήγε στο ΆΚΑ, επιθεώρησε με την ευκαιρία που πήγε να δει τον τελικό της νύφης εκεί, της Σάκαρη. Η νύφης που θα κάνει, δεν το λέω υποτιμητικά, η νύφη οικογενειακή, η νύφη θα την παντρευτεί, ανακοινώθηκε ο γιος του. Και πήγε με την ευκαιρία να επιθεωρήσει και τις εγκαταστάσεις λοιπόν εκεί. Τι ακριβώς είναι λοιπόν, πράγματι εκεί, το έχουμε πει εδώ, έχουν γίνει κάποια έργα. Λοιπόν, τα έργα αυτά έχουν πάει σε έναν όλους στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης κάτι εκατομμύρια, τα οποία δόθηκαν σε ένα συγκεκριμένο. Όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπήκαν σε διαγωνισμό να δούνε ποιος θα κάνει την εργασία. Εμφανιστήκαν τρεις και επιλέξαν την καλύτερη. Φωνάξαν έναν δικό τους. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα. Όποιος θέλει ας περάσει. Εκεί έχει πινακίδες. Όποιος περάσει απ' έξω βλέπει ποιος έχει πάρει το έργο. Και τα οποία είναι ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα και τα πουλάνε ως επίτευγμα δικό τους. στο μεταξύ τι έχουν κάνει. Έχουν πάρει και έχουν ιδιωτικοποιήσει εμέσως, έχουν βάλει ιδιώτες κάποια έργα. Για παράδειγμα το κλειστό που παίζει μπάσκετ, mm-hmm. το έχει πάρει ο Γιαννακόπουλος, mm-hmm. για κάποιες δεν ξέρω πόσες, 99 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, είναι mm-hmm. πάρα πολλά τέλος πάντων, και το, έχει, και το χειρίζει το ίδιος, οπότε έχει βάλει ο ίδιος χρήματα, mm-hmm. και κάποιες, κάποιοι άλλοι χώροι έχουν δοθεί σε ιδιώτες που κάνουν συναυλίες και διάφορα τέτοια, τα οποία επίσης. Αυτά λοιπόν περί προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του αθλητισμού και όλων αυτών των χώρων, είναι με, κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και αυτό το πουλάνε λοιπόν, όπως πουλάνε και όλα τα άλλα. Πρόσεξε τώρα, δεύτερο κομμάτι τώρα, γιατί τα θυμήθηκα ένα-ένα. Βγήκε λοιπόν το κυριακάτικο μήνυμα Γιώργο του Πρωθυπουργού, ναι, ναι. ο οποίος λοιπόν ο αθεόφοβος τι μας είπε, πατώντας λοιπόν σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των θεσμών στην Ελλάδα, ναι. και στην Ευρώπη, βλέπει λοιπόν εκεί, παραβλέπει τα ανοιχτά θέματα, ότι για παράδειγμα 22 άτομα έχουν παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντιστρέφει την κατάσταση, ότι εσείς μας λέγατε ότι ήταν πολύ περισσότεροι και τους λέγατε υπόδικους, υπόδικοι λέγονται αυτοί όταν υπάρχουν, αυτό είναι νομικός όρος, είναι, δεν τους λες τίποτα άλλο, πώς θα τους πεις. Λοιπόν, είναι 4 βουλευτές και πρώην υπουργοί που παραπέμπονται τελικά και 18 στελέχη γαλάζιας εσοδείας. Δεν ήταν κάτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν συγκεκριμένοι.
0: Σου λέει όμως ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Να ζητήσει συγγνώμη γιατί, γιατί είναι μόνο 22, πόσοι έπρεπε να ήταν, 122 για να ζητήσει συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω τι μας λέει ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο είναι στα δικαστήρια. Εκεί δε που σηκώνεις τα χέρια και λες τώρα εδώ δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, είναι η υπόθεση των υποκλοπών. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Έκθεση για το πώς αντιμετωπίζεται και πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση και χειρίζεται το θέμα των υποκλοπών. Αυτά δεν τα είδε ο Πρωθυπουργός ή αυτοί που του είπανε, ας πούμε, ότι, και μας λέει ότι βελτιώνονται οι θεσμοί στην Ελλάδα, ζούμε σε μία, δηλαδή εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Ο Κιάσεμες εμάς, εμείς είμαστε του κόκκινο όπως μας λέει ο άλλος και είμαστε κολλημένοι. Δεν το κατάλαβε και ο υπόλοιπος λαός. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή σου λέει δεν έχω δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι με περιμένει εάν, ας πούμε, ξυπνήσω ένα πρωί ανάποδα και κοιτάξω λοξά τον γείτονά μου και μου κάνει μήνυση. Και δεν ξέρω τι διασυνδέσεις έχει ο γείτονας άμα με πάει στα δικαστήρια.
0: Επίσης, στο κυριακάτικο μήνυμα τώρα που το πες, είπε για το Σκαραμαγκά, εκεί ένα δρόμο που...
1: Ναι.
0: Εκεί, και λέει για παθογένειες.
1: Α, το
0: κάτσε ρε παιδάκι μου. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει 100 χρόνια στη...
1: Και λέει για βαθύ κράτος.
0: Και μα αυτή είναι το βαθύ
1: για βαθύ κράτος.
0: Μα αυτός είναι το βαθύ κράτος. Αυτή είναι η παθογένειες. 100 χρόνια στην πολιτική όλο το ΣΟΗ. Όλο το ΣΟΗ, γκρούεζας. Όλο το ΣΟΕ στην πολιτική.
1: Δηλαδή,
0: όχι, όλο το ΣΟΕ. Δηλαδή, τι άλλο να γίνει. Ξαδέρφια, ανήψια, οι ίδιοι, ο πατέρας, η κόρη, ο γιος. Αυτή είναι το βαθύ κράτος. Ποιος είναι το βαθύ κράτος, αν δεν είναι αυτή.
1: Και αυτό το μήνυμα λοιπόν είναι πραγματικά μνημείο. Όπως όλα δηλαδή. Το κυριακάτικο μήνυμα ήταν, και αφού έκανε το καθήκον του, πήγε να επιθεωρήσει και τις...
0: Είπε και κάτι άλλο. Ότι είχε πάει πριν από χρόνια στη Χαλκίδα και είπε ότι θα κάνει διαπλάτηση αυτά ένα μεγάλο δρόμο που θα πηγαίνει από τη Χαλκίδα απευθείας μία ευθεία στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, πριν από 3-4 χρόνια είχε κατολιστήσει εκεί στις Ροβιές. Και διαβάζω στο κυριακάτικο μήνυμα ότι συνδέει τις Ροβιές με τα Ήλια. Είναι δύο διπλανά χωριά τώρα.
1: Mm.
0: 2 λεπτά απόσταση τώρα. Για να πήγαινες εδώ και 3-4 χρόνια από τις Ροβιές, που στην Εδιψώ είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, έπρεπε να κάνεις μια ώρα να γυρίσεις από πάνω από το βουνό ή να πας με το φεριμπότ.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινες διαφορετικά γιατί είχε γίνει κατολίσθηση. Και τα Έλια που ήταν δίπλα, πάλι έπρεπε να πας πάνω από το βουνό. Αλλά για να πας στο νοσοκομείο της Καλκίδας, τι θα έκανες. Ήρθε λοιπόν μετά από 3-4 χρόνια, αφού έκαναν τα έργα εκεί, και ορίστε να τι κάναμε εμείς. Που αυτό ήταν σε βάρος και του τουρισμού. Γιατί έχω πάει δηλαδή και τα έχω δει αυτά. Που τις κατολιστήσεις και όλα αυτά, γιατί πηγαίνω στη Βόρεια Εύβοια. Και πραγματικά, λέω, μα δεν ντρέπεται. Δεν το διάβαζα, επειδή σου λέω τα με τα μάτια μου. Λέω, μα δεν ντρέπεται να γράφει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι, προφανώς και δεν ντρέπεται.
0: Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι δεν το διαβάζουν αυτό, δεν το βλέπω. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν οι ντόπιοι. Πραγματικά, εγώ θα σου πω το εξής, μιας και είπες την Εύβοια. Η Εύβοια, όπως ξέρεις, τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή την υπέστη την περίοδο διακυβέρνησης αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στις πρόσφατες εκλογές πήρε 48% η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν σου απαντάει σε κάτι.
0: Σε πολλά μου απαντάει.
1: Αν σου απαντάει, αυτό πήρε.
0: Φέρνει στο μυαλό μου το Δούκα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό λέω, λες τι βλέπουν. Εντάξει. Ελλάς το μεγαλείο σου, βασίλεμα δεν έχει, που λέει ο ποιητής.
0: Θυμήθηκα τώρα τι έκανε και ο Δούκας, πώς πήραμε τις εκλογές το 7, θυμάσαι με τις φωτιές.
1: Βέβαια θυμάμαι. Άρα λοιπόν, ξέρεις, αυτό τελικά το θέμα είναι πολύ απλούστερο από το να κάνουμε εμείς βαρύγδουπες και πολύ έτσι βαθιές αναλύσεις. Είναι πολύ απλό. Ο λαός αποφασίζει με βάση αυτό που βλέπει ή που θέλει. Από τη στιγμή λοιπόν που τα κριτήρια επιλογής του είναι συγκεκριμένα και δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να σου πει ψέματα και να σου πει την προπαγάνδα του και εσύ το εμέσως ή θα έλεγα και αμέσως το επιβραβεύεις, καλά κάνει και σου λέει αυτά που σου λέει. Ας γίνει απαιτητικός σε τελική, δεν τα βάζουμε το λαό, αλλά ξέρεις κάτι. Εντάξει, σε ανθρώπινες σχέσεις, άμα δεχτείς μία φορά και το ψέμα του 2, 3, 5, 10, κάποια στιγμή καλά κάνει και διαμορφώνει μία κανονικότητα
0: επειδή
1: το ψέμα. Επειδή
0: για προπαγάνδα, διαβάζω, πού πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, οι 75 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσά. Αλλά το ότι είναι όλοι μικροί και μεσαίοι απ' έξω δεν πήραν ούτε ευρώ, καμία αναφορά. Έτσι. Δηλαδή πως σιγά σιγά αρχίζουν στο προεκλογικό τους στην προεκλογική φαρέτρα, εν πάση περιπτώσει, να βάζουν αυτά που έχουν επιλέξει να βάζουν, να τα πουλάνε στον κόσμο ότι κοίτα να δεις τι κάναμε εμείς, ας πούμε, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα όμως δεν κάνουν συνέχεια. Δηλαδή εδώ σου λέω ένα πολύ απλό. Αυτό το πράγμα, το ότι την ώρα που μένεται, ας πούμε, η αμφισβήτηση και η οξύτητα της κοινωνίας, η αντίδρασή της για καυτά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι αποκαλύψεις ακολουθούν ρυθμό καταιγιστικό, αυτοί θριαμβολογούν πάνω σε κάτι άλλα τα οποία αυτοί μόνο τα αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, σου λέω, η έκθεση έχει ειδικό κεφάλαιο για το τι γίνεται με τις υποκλοπές. Ναι. Δηλαδή, θα μου πεις γιατί υποκλοπές. Μα και για τον ΟΠΚΕΠΕ έχει παραπέμψει 22 άτομα. Ναι. Και βλέπει λοιπόν βελτίωση.
0: Και έχουμε και έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Βέβαια.
0: Που λέει ο κ. Μητσοτάκης που περηφανεύεται.
1: Εντάξει, δηλαδή, τι να πεις τώρα εκεί πέρα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και την έκθεση, έτσι, θα πάει εκεί και θα πουλήσει παράδεισο, θα βγάλει λαγούς από το καπέλο.
1: Κάτι άκουγα για περίπου, λέει, έχουν καταλήξει σε ένα ποσό γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοια, τουλάχιστον διαραίουν οι ίδιοι.
0: Πώς γίνεται ο Μητσοτάκης όταν ανακοινώνει μέτρα να υπάρχουν τα λεφτά και όταν ανακοινώνουν προγράμματα τα άλλα κόμματα να λέει που θα βρείτε τα λεφτά? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί? Όταν ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης, έχει λεφτά, υπάρχουν. Αν ανακοινώσουν οι ίδιοι ή τα άλλα κόμματα μέτρα, πάλι 2 δις, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν είναι κοστολογημένα.
1: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κράτους?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Τότε αυτός θα τα αποφασίσει. Εσύ θα του πεις τώρα. Όχι, τι θέλει ο άλλος.
0: Οι υπόλοιποι είναι ενοικιαστές σας.
1: Οι άλλοι είναι περαστικοί.
0: Έτσι.
1: Και κάποιοι θα επιχειρηθεί να μην ξαναπεράσουν, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά αφού το μαγαζί δικό του είναι.
0: Αφού είναι δικό του, ναι.
1: Τι θα κάνω.
0: Έτσι, αφού οι νόμιμοι ιδιοκτήτες λένε εμείς έχουμε λεφτά, ή δεν έχουν, τέλος. Αυτό είναι. Όπως τα λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ο νόμος ιδιοκτήτης της χώρας. Δύο λεφτά έχουμε, Νικολέτα.
1: Δεν θυμάσαι τότε σε εκείνη την ταινία την περίφημη, ποια ήταν, το ξύλο, όχι, ξύλο βγήκε από τον
0: Παράδεισο.
1: Που έλεγε, αφού το λέει ο κύριος Παπαστάμου,
0: ναι,
1: είναι έτσι. Αφού βεβαίως, το λέει βεβαίως. Ο κύριος, βεβαίως, βεβαίως, αφού το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ακριβώς αυτό που
0: έτσι,
1: λέει.
0: Έτσι, έτσι. Ποιος να τον αμφισβητήσει, γιατί να το κρύψει ο Μανάδος.
1: Υπήρχε περίπτωση να αμφισβητηθεί ο κύριος Παπασταύρου, αφού
0: όχι,
1: ήταν, το λέει, ήταν ο χορηγός του κολεγίου.
0: Έτσι.
1: Για να θυμόμαστε και ταινίες δηλαδή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, έχουμε το ένθετο, έτσι. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο υγεία, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριπτίνα Σπύρου και επανέρχεται ο Σωτήρης μόνος του. Γιατί έχω μια δουλειά.
1: Έχει μια. Αυτό, δεν, να μην μπει απότομα μετά τις διακοπές του, ξέρεις.
0: Έχω εβδομάδα προσαρμογής προσαρμογή.
1: Και στο στρατό, πριν έτσι, όταν πας στο νέο αυτό, δεν σου δίνουν μια εβδομάδα προσαρμογή.
0: Και μετά πας στο τουαλέτα, δεν καταλαβαίνει. Και 2-4 σκοπιά.
1: Ωραία. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλοί συνανθρωποί μας βιώνουν συχνά ήλιγο με αστάθεια αλλά και τάση για έμετο, γεγονός που τους πανικοβάλλει, μιας και έχουν την ψευδαίσθηση περιστροφής τους ή περιστροφή του περιβάλλοντος πέριξ αυτών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ευάγγελο Αναγνώστου, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γεννήτιο Νοσοκομείο και διευθυντή του Κέντρου Ηλίγου στο ίδιο νοσοκομείο. Κύριε Αναγνώστου, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Πώς προκαλεί το ήλιγος και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή του?
3: Ήλιγος και ζάλι είναι και όροι που πολλοί ασθενείς τους χρησιμοποιούν μεταφορικά, με τη δικιά τους έννοια, όπως το έχουν μάθει ανάλογα με τις εμπειρίες τους. Οπότε, όταν λέμε ζάλι, την ιατρική, εννοούμε ένα μη ειδικό ακαθόριστο αίσθημα διαταραγμένης, ας πούμε, σχέσης της ισορροπίας και του προσανατολισμού του ατόμου ως προς το χώρο ή ως προς τον εαυτό του. Μπορεί να είναι από οτιδήποτε μια ζάλη. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το άδειασμα που νιώθουμε πριν λιποθυμήσουμε, όταν μας πέφτει πίεση. Αντιθέτως, ο ήλιγος είναι μια υποπερίπτωση της ζάλης, πολύ συγκεκριμένη. Ήλιγος, λοιπόν, την ιατρική ορίζουμε όταν έχουμε αίσθηση κίνησης του περιβάλλοντος ή του εαυτού μας, ενώ είμαστε ακίνητοι. Μπορεί να συμβαίνει και όταν περπατάμε φυσικά και όταν σκύβουμε. Αλλά εκεί μπερδεύεται την αστάθεια βάδισης. Αν νιώθουμε ότι κάτι κινείται ή ο εαυτός μας ή το περιβάλλον, ενώ αντικειμενικά είμαστε ακίνητοι, αυτό λέγεται ήλιγος. Μπορεί να είναι περιστροφικός, που είναι ο ήλιγος που ξέρει ο πολλής κόσμος, σαν να γυρίζει το Λούνα Πάρκ, αλλά μπορεί και να είναι σαν λαντωτικός, σαν να κουνάει η βάρκα. Μπορεί να είναι σαν να προσγειωνόμαστε με το ασανσέρ, να αισθανόμαστε, σαν να μας σπρώχνουν σε ένα έλκυθρο. Οποιοδήποτε συνέστημα κίνησης, ενώ αυτό δεν συμβαίνει αντικειμενικά.
2: Ο ήλιγος,
3: λοιπόν, όπως είπατε, είναι σύμπτωμα, λοιπόν, δεν είναι πάθηση, δεν είναι κάποια πάθηση. Και με ρωτήσατε πολύ σωστά ποιες παθήσεις δημιουργούν ήλικο, αν κατάλαβα καλά.
2: Ακριβώς.
3: Παθήσεις, λοιπόν, που δημιουργούν ήλικο μπορεί να είναι παθήσεις περιφερικές, όπως λέμε, οι οποίες είναι και συνήθως καλοϊθέστατες, άκακες, δηλαδή ή του λαβυρίνθου ή του αιθουσαίου νεύρου.
2: Μάλιστα.
3: Για παράδειγμα, ο καλοήθητης ήλικος θέσεως, που είναι ο πιο συχνός ήλικος στον πληθυσμό, που είναι τα κρυσταλάκια που λέμε έτσι στην αργό, που ξέρουν και οι ασθενείς, η αιθουσαία νευρίτιδα, ενός του Μενιέρ. Όλα αυτά είναι περιφερικές μορφές ήλικου. Μπορεί να φαίνονται πολύ θορυβόδεις και τρομακτικές στον ασθενή τη στιγμή που τις βιώνει, δεν φέρει όμως κανέναν κίνδυνο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να πέσει, να τραυματιστεί σε ένα πέσιμο. Υπάρχουν όμως και μορφές ηλίκου οι οποίες οφείλονται σε κεντρικές βλάβες, δηλαδή σε βλάβες των κέντρων ισορροπίας του εγκεφάλου, που είναι κυρίως η παρεγκεφαλίδα και το στέλεχος. Αυτά μπορεί να είναι από σοβαρά αίτια, όπως ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να εκδηλωθεί με ηλίκο, οι σκλήνες κατά πλάκας και άλλες φλεγμονές του νευρικού συστήματος, αλλά και πιο συνηθισμένα κεντρικά αίτια, όπως η αυθουσία ημικρανία, μια δηλαδή παραλλαγή της ημικρανίας, καθώς και η εμένουσα ζάλη στάσης αντίληψης, μια συνεχή ζάλη που και αυτή δεν έχει κάποιο κακό ήθες αίτιο.
2: Τη στιγμή που συμβαίνει το σύμπτωμα ο ήλιγος, τι άλλα συμπτώματα υπάρχουν μαζί με αυτό και συνήθως ποιος είναι ο χρόνος διάρκειάς τους, κύριε Αναγνώστου?
3: Η διάρκεια ενός ηλικικού επεισοδίου εξαρτάται πλήρως από το ποια είναι η αιτία. Υπάρχουν σύνδρομα ηλίκου που έχουν πολύ βραχαία επεισόδια. Δηλαδή, ο πολύ συχνός ήλικος που λέγεται καλοήθητης ήλικος θέσεως κρατάει μόνο δευτερόλεπτα. Από 10 δευτερόλεπτα έως 60 δευτερόλεπτα γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός όταν αλλάξουμε θέση στο κεφάλι. Για παράδειγμα, όταν σηκωθούμε από το κρεβάτι, όταν ξαπλώσουμε πίσω στο κρεβάτι. Και όταν ξανακάνουμε αυτή την κίνηση μέσα στη μέρα, θα το ξαναβιώσουμε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν όμως και ήλικοι όπως στην αιθουσαία νευρίτιδα ή σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που κρατάνε 3-4 μέρες συνεχόμενα. Δηλαδή, ο ασθενής γυρίζει, νιώθει ότι περιστρέφεται για 3-4-5 μέρες. Και υπάρχουν και σύνδρομα ηλίκου που είναι μόνιμα, όπως η εμένουσα ζάλη στάση αντίληψη ή διάφορες άλλες παρακεφαλιδικές αταξίες, που ο ήλικος κρατάει εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Τώρα, το βασικότερο είναι το ιστορικό. Όπως βλέπετε, όπως καταλάβατε και από τη συζήτησή μας, και μόνο η διάρκεια του ηλικικού επεισοδίου, αν είναι δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, μέρες ή μήνες, μας ξεχωρίζει πάρα πολλά σύνδρομα μεταξύ τους. Mm-hmm. Μετά, αν ο ήλικος είναι επαναλαμβανόμενος, υπάρχουν δηλαδή πολλοί ήλικοι που είναι μονοφασικοί. Τους παθαίνει ο ασθενής μία φορά στη ζωή τους. Όπως για παράδειγμα η αιθουσαία νευρίτιδα. Το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αιθουσαία ημικρανία όμως είναι ένα επαναλαμβανόμενο επεισόδιο. Μπορεί να το παθαίνεις μία ή δύο φορές το μήνα. Άρα το ιστορικό βοηθάει πάρα πολύ. Μετά είναι η κλινική νευρολογική εξέταση. Αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για να δούμε τι άλλα συμπτώματα έχει ο άρρωστος μαζί με τον ήλικο. Βασικό σύμπτωμα είναι ο νυσταγμός. Νυσταγμός δεν έχει καμία σχέση με νύστα ύπνο. Είναι μία ακούσια, δηλαδή χωρίς να το θέλει ο ασθενής, κίνηση των ματιών του που συμβαίνει τη στιγμή που ζαλίζεται. Αυτή η κίνηση των ματιών είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα σύνδρομα ηλίκου. Οπότε η εξέταση του νυσταγμού αλλά και άλλων δοκιμασιών της ισορροπίας του αρρώστου από τον κλινικό νευρολόγο ή από τον ορειλά επιπλέον θέτει τη διάγνωση. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστούν και εξετάσεις. Υπάρχουν γενικές εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή λαβυρίνθου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και εξετάσεις που υπάρχουν μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα που μετράνε τη λειτουργία του λαβυρίνθου και τις κινήσεις των ματιών, όπως το ηλεκτρονυσταγμογράφημα και η ισορροπομετρία.
2: Υπάρχει συμπτωματική θεραπεία για τον ήλικο, τον ίδιο, δηλαδή αυτό καθε αυτό το σύμπτωμα, ή όταν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που το προκαλεί, θα θεραπευτεί και ο ήλικος, σίγουρα βέβαια, αλλά υπάρχει και κάποιο φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει το άτομο το οποίο υποφέρει από τον ήλικο?
3: Και τα δύο υπάρχουν. Υπάρχει συμπτωματική θεραπεία που μπορούμε να τη δώσουμε σε εισαγωγικά στα τυφλά, μην ξέροντας ακόμα την αιτία του ήλικου και ανακουφίζει προσωρινά τον ασθενή. Και από εκεί και πέρα αναζητούμε την αιτία του ηλίκου για να τον αντιμετωπίσουμε αιτιολογικά για να τον εξαλείψουμε. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η συχνότερη μορφή ηλίκου είναι ο καλοήθης ήλικος θέσεως, είναι η αποκόλληση δηλαδή κάποιων κρυστάλλων από ένα σημείο του λαβυρίνθου της αίθουσας συγκεκριμένα, οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα σημείο που δεν πρέπει να είναι. Αυτός ο πολύ συχνός ήλικος θέσεως, που είναι όταν αλλάζουμε το κεφάλι μας θέση, προκαλείται, δεν έχει φαρμακευτική θεραπεία, έχει θεραπεία με συγκεκριμένους χειρισμούς, με κινήσεις δηλαδή. Όσο αστείο και αν σας φαίνεται, ο γιατρός κουνάει το κεφάλι του ασθενούς στο χώρο, σε συγκεκριμένες γωνίες και απομακρύνει αυτούς τους κρυστάλλους από το σημείο που δεν πρέπει να είναι. Και ο ασθενής ιάται χωρίς φάρμακο, σε μία συνεδρία.
2: Πάρα πολύ σημαντικές, πολύ χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Αναγνώστου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί όλο ένα και περισσότερους πολίτες σε οικονομικό αποκλεισμό, ακόμη και από λίγες ημέρες ξεκούρασης. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στο κυβερνητικό αφήγημα για την ανάπτυξη και τον τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τα ρεκόρ αφίξεων επισκεπτών βρίσκεται η άλλη πλευρά της πραγματικότητας, το υψηλό κόστος διαβίωσης που πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ζήτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή που παραμένει μέχρι και σήμερα. Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσιλωμένος σε λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και όσων συμφωνήθηκαν στο Κραν Μοντανά. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσεις, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενεκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Με την εκλογολογία να παραμένει στο προσκήνιο, η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε κλίμα εσωτερικής πίεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι η συνεδρίαση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση αλλά και ο σχεδιασμός εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Σε πελάγη ευτυχία ο Ντέλα Φουέντε και οι παίκτες του που κατέκτησαν δίκαια το πολύτιμο τρόπαιο. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση αποχαιρέτησε το χορτάρι ο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Τζιάννη Φαντίνο. Στη Μαδρίτη, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ρόχα που λύγησε την Αργεντινή και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εχθρικών στόχων. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Στο Κουβέιτ, εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Νέος συναγερμός στα ξημερώματα μετά από αναφορά της Βρετανικής υπηρεσίας για πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι εξέλιξεις προκαλούν νέες αναταράξεις στις αγορές με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία στο Μουντιάλ έγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια ως πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ σε 8 αγώνες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σημείωσε 8 τέρματα χωρίς να σκοράρει στον τελικό.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα εξιμποφόρη βοριάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Θα με ανεχτείτε σήμερα μόνο μου εδώ, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση ο Γιώργος Βούλγαρης. Αύριο θα είναι πάλι μαζί μας και τη συνέχεια δηλαδή. Ο Περικλής μου λέει ότι έκανε χιούμορ. Το εκτιμώ, Περικλή μου, δεν απάντησα. Για το αν χρησιμοποιεί ο Βούλγαρης GPS για να βρει το κόκκινο. Εντάξει, Περικλή δεν είναι. Και εγώ με χιούμορ απάντησα. Λοιπόν, η Νατάσα μας λέει ότι πάμε ολοταχώς για τέταρτο μνημόνιο αν μείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Βελόπουλος, Καριστιανού και Σαμαράς. Κοίταξε Νατάσα μου, πάμε έτσι κι αλλιώς ανεξαρτήτως του τι θα μείνει και ποιος θα μείνει στην εξουσία, γιατί μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται διάταξη για το δημοσιονομικό έλεγχο πάνε να συνταγματοποιήσουν τη λιτότητα. Δηλαδή είναι μια διάταξη που έχει περάσει λίγο με όλα αυτά στην ενημέρωση και στη γνώση του κόσμου, αλλά πάνε ακριβώς να περάσουν αυτό που θέλουν μέσω συντάγματος. Δηλαδή θα προβλέπει το Σύνταγμα ποια είναι τα περιθώρια της δημοσιονομικής διεύρυνσης ή συρρήκνωσης, άρα εκ των πραγμάτων μπαίνει καπέλο συνταγματικό η λιτότητα που έρχεται, έτσι για να ξέρουμε, γιατί είναι από πολλές πλευρές. Λοιπόν, πάμε, έχουμε στη γραμμή μας τον Γιώργο Αλεξανδράκη, εκπρόσωπο εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, για να μιλήσουμε για τα σχέδια που και βεβαίως και με βάση τις εξαγγελίες που γίνονται, αλλά και με βάση την εικόνα που ζούμε και την έλλειψη, τη λειψιδρία που έχουμε και όλα αυτά τα οποία πάντα χρησιμοποιούνται για κάποιους και όχι για τον κόσμο. Κύριε Αλεξανδράκη, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Καψόχα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το αναμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εδώ και κάποια χρόνια προσπαθεί η κυβέρνηση να το νομοθετήσει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις και από την πλευρά των Δήμων και από την πλευρά των εργαζομένων, γιατί θεωρούμε ότι προσεγγίζει εντελώς πρόχειρο το θέμα της διαχείρισης των εντάτων στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα που είναι η λειψιδρία, και θεωρούμε ότι ανοίγει και τον τρόπο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να βάλει τους ιδιώτες γύρω από τη διαχείριση του νερού και να μην λύσει τα μεγάλα προβλήματα, όπως σας προανέφερα, που είναι η διαχείριση του νερού, οι διαρροές οι οποίες υπάρχουν στα δίκτυα, τα θέματα της άρσης, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που μια κυβέρνηση, αν τα αντιμετώπιζε με σοβαρότητα, έπρεπε να τα προσεγγίσει με ένα διάλογο, με ένα διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, τρόπο για να μπορέσει να τα επιλύσει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από μία έτσι, δεν θα έλεγα πολύ επισταμένη ματιά, αλλά έριξα μια ματιά σε αυτά που βγήκανε από το νομοσχέδιο. Το περίεργο, και βέβαια μιλάω και για την επιμονή της κυβέρνησης, έχοντας βάλει μπροστά το καθεστώς λειτουργίας της Εταιρείας Ίδρυυσης Θεσσαλονίκης, έτσι, την ΕΙΑΘ.
1: ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ. Ουσιαστικά γιγαντώνει αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τις μεταφέρει πάρα πολλά δίκτυα. Βέβαια όμως και η μεταφορά των δικτύων στις δύο πιο μεγάλες και δύο πιο οργανωμένες, θα λέγαμε, επιχειρήσεις της χώρας μας, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνει και τα μεγάλα προβλήματα. Καταρχήν, ουσιαστικά με την ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ έχουμε αυτομάτως μία ιδιωτικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ ήταν 100% άνοικαν στους Δήμους. Τώρα, μπαίνοντας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, οι οποίοι βάσει της συνταγματικής στην κατοχήρωση που υπάρχει, το 51% πρέπει να μένει στο δημόσιο. Άρα μιλάμε για μια άμεση ιδιωτικοποίηση 49% σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν λάβει υπόψη κανένας για τις τελευταίες, τουλάχιστον για την ΙΔΑ που είναι και η μεγαλύτερη επιχείρηση,
0: ναι,
1: εισόδου στη μεταχική, στη σύνθεση μεγάλων εταιριών, οι οποίοι έχουν εξαγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό, άρα μιλάμε αυτομάτως και στις διάσεις, ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή διαχείρισης του νερού που θα αφορά τη στερεά Ελλάδα, οι ιδιώτες με το καλημέρα δηλαδή θα έχουν συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση και αυτών των εταιριών.
0: Αυτό τι μπορεί πρακτικά τώρα, λέω, να σημαίνει για τον μέσο καταναλωτή, για τον καταναλωτή γενικά, το να μπουν οι ιδιώτες, θα πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση με όρους αγοράς πλέον, θα παίρνουμε το νερό, τι ακριβώς θα μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε ποια είναι η διεθνή τάση. Η κατεύθυνση του νομοσχεδίου έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει προβλήματα που έχουμε επισημάνει εμείς και αφορούν και τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και κόστη τα οποία μεταφέρονται στη ΔΑ, πώς θα μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά και έρχεται και σε αντίθεση με την διεθνή τάση. Για να σας το πω έτσι πιο απλά, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι καταναλωτές μας, όλα αυτά τα κόστη τα οποία θα μετακυλούνται στην ΕΔΑ μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά η ανάκτηση του κόστους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα μετακυλούνται δηλαδή στα τιμολόγια των καταναλωτών. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο θα διαπιστώσουμε μετά από αυτές τις αναγκαστικές κατά κάποιο τρόπο συγχωνεύσεις, θα είναι, μπορεί να τις παρουσιάζω στις οικειοθελείς, αλλά ουσιαστικά θα είναι αναγκαστικές συγχωνεύσεις κατά τη δική μας άποψη, θα γιγαντώνεται η ΔΑΠ και όλα αυτά τα κόστη θα μπορούν να μετακυλούνται, τα οποία θα παίρνει η ΔΑΠ, θα τα μετακυλεί στα τιμολόγια. Γιατί δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να απορροφηθούν στη ΔΑΠ ή από αυτές τις δύο εταιρείες.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, ας πούμε, αυτό?
1: Και η διεθνή στάση, όπως σας ανέφερα πριν, την τελευταία δεκαετία, δηλαδή δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη έχουν επαναφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες σύνδεσης υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο. Και εδώ, όπως βλέπουμε, φεύγουμε από το δημόσιο έλεγχο. Η ΔΕΙΑ, δηλαδή, από 100% στο δημόσιο, ουσιαστικά αυτομάτως γίνονται 50-1% στο δημόσιο. Άρα βλέπετε ότι και ερχόμαστε σε αντίθεση και με τη διεθνή πρακτική.
0: Αυτό το μοντέλο το οποίο μας περιγράφεται και το οποίο, μπας περιπτώσει, ψυχανεμιζόμαστε όλοι, εφαρμόστηκε παρελθούσες δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή υπήρχαν φαινόμενα όπου είχαν περάσει, ας πούμε, στη Χιλή, στην Αργεντινή ακόμα, σε ιδιώτες, και αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα όπου το 70% των ανθρώπων σε αυτές τις χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Αυτά έχουν συμβεί. Εάν αυτό το πράγμα το οποίο επιχειρείται σήμερα είναι να ζήσει η Ελλάδα ξανά φαινόμενα τα οποία έχει εξορκίσει εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο κομμάτι της Δύσης, τότε είναι τρομακτικό αυτό το ναι, φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή το φαινόμενο δηλαδή το να μην έχουμε πρόσβαση στο παρόν. Αυτό στο οποίο εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα πάμε σε πάρα πολύ υψηλά τιμολόγια του νερού. Για παράδειγμα, εγώ να σας δώσω κάποια που αφορούν την ΕΙΔΑΠ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με το νομοσχέδιο το οποίο. Υπάρχουν υποχρεώσεις πάρα πολύ μεγάλες των ΔΕΙΑ σε ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια που είχε αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να υπάρχει μια ευνοϊκή, ένα ευνοϊκό τιμολόγιο για αυτές τις εταιρείες. Είχαν τιμολόγιο οικιακής χρήσης και άρα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν, να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες αυξημένες τιμές ενέργειας. Συσσόρευσαν πάρα πολλά χρέη. Πολλά από αυτά τα χρέη, ναι, μεν θα επιδοτηθούν με την ενσωμάτωσή του στην ΕΔΑΠ, αλλά δεν θα εξαλειφθούν πλήρως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα κόστη θα μεταφερθούν στην ΕΔΑΠ. τι γίνεται με τις δικαστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν αυτές εναντί τρίτων. Και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ενδεχομένως και αυτά, κάποιο κομμάτι από αυτά θα μεταφερθούν στην ΕΔΑΠ. Τα δίκτυα. Όλα αυτά τα δίκτυα είναι δίκτυα τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Σε τι κατάσταση θα τα παραλάβει η ΕΔΑΠ. Άρα και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν κόστη τα οποία θα μετακυληθούν στην ΕΔΑΠ. Το κόστος αποκατάστασης, το κόστος επενδύσεων. Ενώ εδώ θα έπρεπε το κράτος ενδεχομένως να έχει να φροντίζει για όλα αυτά τα κόστη και το πόσο αυτά τα δίκτυα θα είναι δίκτυα τα οποία θα έχουν αποκατασταθεί και αυτά μεταφέρονται στην ΕΔΑΠ. Ενδεικτικά δηλαδή σας έχω αναφέρει 4-5 παραδείγματα από κόστη τα οποία θα μεταφερθούν και όλα αυτά θα μετακυληθούν στα τιμολόγια. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα υπάρξει αναθεώρηση από ό,τι υπολογίζουμε εμείς τουλάχιστον, στα τιμολόγια τα οποία έχει εκδώσει η ΡΕΑΕ, η ρυθμιστική αρχή.
0: Ενέργειες
1: υδάτων και αποβλήτων
0: κλπ.
1: Η οποία έχει δημιουργήσει ένα τιμολόγιο από το 2025 στο 2029 και είναι προφανώς μετά από αυτό το νομοσχέδιο θα κληθεί να υπάρξει σε αναθεώρηση ώστε να μπορέσει να μετακυλήσει όλα αυτά τα κόστη.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλήφθηκαν σε αυτό το που εφαρμόζεται ακόμα, τελειώνει βέβαια μέσα στον Αύγουστο, έργα υποδομής στις εταιρείες ίδρευσης.

0: αυτό το οποίο σας έλεγα, ότι είναι, έχει εξαγγείλει ένα επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δις. Και εδώ είναι οι μεγάλες αντιδράσεις οι δικές μας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα με έργα το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε το δημόσιο να έχει προντύψει να
1: εξυπηρετήσει, να καλύψει.
0: Να εξυπηρετήσει. Όλα αυτά λοιπόν έχουν την ευθύνη, θα την αναλάβει η ΕΙΔΑΠ και μέσω της ΡΑΗ και της ανάκτησης τους κόστους όλα αυτά θα μετακυλούνται στα τιμολόγια. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται ότι ενδεχομένως κάποιο από αυτό θα μπορέσει να γίνει με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όχι το σύνολό του. Πάντως είναι δεδομένο ότι και αυτό μετά από την παραλαβή όλων αυτών των δικτύων θα αναθεωρηθεί. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι άλλη πλέον η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Ήταν άλλη πριν το νομοσχέδιο και άλλη θα είναι αυτή που θα προκύψει, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και οι ανάγκες δηλαδή για συντηρήσεις, για επισκευές αλλά και για δημιουργία μεγάλων έργων θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Η πρόσφατη και τελευταία απόφαση του Ανωτάτου του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά δεν αντιβαίνει αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης που πάει να ανταλλάξει μέσω του παρακαμπτηρίων, να το πω έτσι.
0: Κατά την άποψη τη δική μας, ναι. Ωστόσο έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι το νερό θα πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Η μία ήταν το 12 ενάντια στην εκχώρηση των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΡ τότε και η άλλη ενάντια στην εγχώρηση των μετοχών στο υπερταμείο, όπου ουσιαστικά λένε ότι το 50% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Η κυβέρνηση λοιπόν ήρθε και νομοθέτησε ενάντια σε αυτές τις δύο αποφάσεις και δημιούργησε τη ρυθμιστική αρχή. Δηλαδή μια αρχή η οποία εποπτεύει το νερό, αλλά κατά την άποψη τη δική μας δεν είναι δημόσιο. Και εκκρεμεί, έχουμε κάνει και μια νέα προσφυγή ενάντια στη ρυθμιστική αρχή και στον τρόπο τιμολόγηση, στην κυρία Τσιγκίνη που έχει απόφαση για τη τιμολόγηση του νερού, όπου αυτή η απόφαση ακόμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και παρότι εκκρεμεί αυτή η απόφαση, αλλά και ουσιαστικά και η νομιμοποίηση της λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής, η οποία κρίνεται από την έκδοση, θα κριθεί από την έκδοση αυτής της απόφασης, η κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια έρχεται και νομοθετεί και συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια παρότι θα έπρεπε να περιμένει την δικαστική έκβαση αυτής της υπόθεσης.
1: Μία έτσι ερώτηση που μας κάνουν βέβαια και ακρότες. Αυτή τη στιγμή πώς συμπεριφέρεται η ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, που την οποία ξέρετε, σε σχέση με τους λογαριασμούς, τους απλήρωτους λογαριασμούς? Υπάρχουν πάρα πολλές συνδέσεις που έχουν κοπεί, δεν ξέρουμε εικόνα πια βρίσκεται, πώς είναι σήμερα.
0: Η ΕΙΔΑΠ τα τελευταία χρόνια εμείς το έχουμε καταγγείλει, θα λέγαμε, ως εργαζόμενοι, ως συνδικάτα, από το 2019 και μετά. Έχει πάψει να έχει μία ανοχή όσον αφορά τους λογαριασμούς των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Παρότι έχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο, αυτή είναι μία πραγματικότητα. Όμως τα τελευταία χρόνια γίνονται διακοπές επιδόσεως στα 100 ευρώ. Ενώ παλαιότερα υπήρχε μία μεγαλύτερη ανοχή, που παρότι είχε θεσπιστεί αυτό με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ποτέ όμως καμία διοίκηση δεν ερχόταν να δώσει εντολή να κόβονται οι λογαριασμοί του νερού σε 100 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αυτό γίνεται και θεωρούμε ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να υπάρχει μια πιο ήπια προσέγγιση, θα έλεγα ότι στους πιο οικονομικά αδύνατους πολίτες μας θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα να μην φτάνουμε στο θέμα της διακοπής. Και αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, αλλά δεν υιοθετείται από την κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρχει και μια ποσότητα νερού η οποία δεν θα πρέπει να χρεώνεται ενδεχομένως στους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, δηλαδή
1: βασικές
0: να μπορούν να πληθούν στις βασικές τους ανάγκες. Νομίζουμε

0: αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο παρότι το βάζουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, είτε η διοίκηση ΕΔΑΠ είτε η πολιτική ηγεσία που αυτή είναι που αποφασίζει, δεν θέλει καν νομίζω να το ακούει.
1: Έχω διαβάσει βέβαια...
0: Είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά δεν θα δημιουργήσει και οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία. Ένα μέτρο το οποίο θα αφορά μια ποσότητα νερού το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις βασικές, όπως είπα, ανάγκες ένας πολίτης ή μια οικογένεια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω και το χρόνο να τρέχει, που ενδιαφέρει και πάρα πολλούς. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε την κατάσταση και την παρακολουθείτε και με δεδομένη την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε και θα ζήσουμε και τον καύσωνα, υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας, θα υπάρξουν ζητήματα στην ροή του νερού και την κάλυψη αναγκών?
0: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και την κατανάλωση του νερού αλλά και τις απώλειες που έχουμε μέσα από τις δερωές των δικτύων μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσον αφορά φέτος, τη φετινή χρονιά, ήταν μια πάρα πολύ καλή υδρολογική χρονιά. Και παρότι η Αθήνα θεωρούμε είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Γιατί όντως είχαμε βροχές, εισέρευσαν πάρα πολλά κυβικά στους ταμιευτήρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα αποθέματα νερού, και οι τρόποι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα έργα, έχουν να κάνουν και με την εσωτερική διαχείριση της εταιρείας, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας, πώς λειτουργεί και πώς διαχειρίζεται το νερό η ΕΔΑΠ, είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό, και έτσι ώστε να διατηρούμε το υδραγωγείο του Μόρνου, που είναι το βασικό υδραγωγείο υδροδότησης της πρωτεύουσας, σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά την ποσότητα του νερού.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: σας άκουσα και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διέθεσα.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.

κόλλαγε το τραγούδι σε αυτά που λέγαμε πριν. Πόσα χρόνια η Νικολέτα έχει αυτό? Είχε... Όχι, δεν έχει και πάρα πολλά. Είδες, η ζωή δημιουργεί τέχνη. Και για να θυμηθούμε, είναι περίπτωση στο Βόλο, εκεί στην περιοχή του Βόλου, με τον περίφημο δήμαρχο, τον Αχιλέα Μπέο. Λοιπόν, πάμε. Ο Αναστάσης μας λέει ότι μαζί με τη λιτότητα του λαού στο Σύνταγμα υποχρεωτικά πρέπει να βάλουν και να απαγορεύονται οι κλεψιές των πόρων του κράτους, όπως επίσης να απαγορεύονται οι προδοσίες της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Τουρκία. Και λέει και διάφορα για τους, τέλος πάντων, έχει και κάποιους χαρακτηρισμούς, δεν θέλω να τους επικαλεστώ. Τώρα αυτά δεν πρόκειται τώρα, οι κλεψιές και όλα αυτά που λες, Αναστάση μου, να μπουν στο Σύνταγμα. Δεν μπαίνουν αυτά, όσο και αν εύχεσαι κάτι τέτοια. Η κατάσταση θα έχει αυτά από τα οποία κάποιοι μπορούν να βγάλουν χρήματα, γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Είναι κοστολογημένα τα πράγματα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα, είτε συνταγματοποιήσουν, να πήραμε μία δόση τώρα για το θέμα αυτό, ότι όταν υπάρχουν αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, το ανώτατο πλέον όργανο δικαιοσύνης της χώρας για το δικαίωμα της δημόσιας χρήσης και κατοχής του δημόσιου αγαθού που είναι το νερό, και βλέπεις ότι παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση συγκεκριμένη, νομοθετεί για να παρακάμψει ακόμα και αυτή την υποχρέωση που πλέον είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω πώς να το πω, με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Γιατί μπαίνει πάντα το ζήτημα τι θεωρείται δημόσιο αγαθό. Για παράδειγμα, λέμε ότι η υγεία είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό. Και μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι είχε, για παράδειγμα, είχε μια δεδομένη κατάσταση ότι ήταν δωρεάν η υγεία και η πρόσβαση όλων στα δημόσια νοσοκομεία. Μα δέστε τι έγινε μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Δείτε δηλαδή τι έχει συμβεί, όπου πλέον φαίνεται και στα στοιχεία, μιας και αναφερόμαστε πριν, ότι είναι η ιδιωτική υγεία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πηγαίνει για την υγεία, σε μέσο όρο, με στοιχεία του ΟΣΑ αυτό, που σημαίνει ότι πληρώνονται τα πάντα. Τα πάντα. Το ίδιο έχει, δηλαδή, ποια δημόσια υγεία. Πληρώνεις τα πάντα, από τα φάρμακα μέχρι την τελευταία επίσκεψη στο γιατρό, με κάποιο τρόπο. Επίσης, δημόσιο αγαθό θεωρούντανε πριν μερικά χρόνια και η παιδεία. Εκεί να δείτε τι πληρώνεται για την ιδιωτική παιδεία. Δηλαδή, αυτά όλα είναι κατεφημισμών. Έχουν παρακαμφθεί όλα, τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν ως κοινωνία πρέπει να δούμε και να προασπίσουμε το τι έχουμε θεωρήσει και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίσουμε, η τεχνική της εξουσίας, ας πούμε, γιατί τεχνική της εξουσίας είναι όλοι αυτοί, βρίσκουν τρόπους και εφαρμόζουν, παρακάμπτουν ακόμα και κορυφαίες αποφάσεις που περιλαμβάνουν και στα ίδια τα συντάγματα. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, μιας και το λέγαμε, να, η αντίδραση ήρθε κατευθείαν. Μας λέει ο Αναστάης ότι σήμερα πλήρωσα 55 ευρώ συμμετοχή για τα φάρμακα που πήρα και αυτό είναι ένα μέρος των όσων παίρνω. Όλη η σύνταξή μου πάει σε λογαριασμούς και σε φάρμακα και σε τέτοια. Αυτή είναι η διαπίστωση. Τέλος πάντων δεν το περνάμε έτσι. Κλείνω την κουβέντα σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, πάμε τώρα να έχουμε μία συνέντευξη έτσι, με έναν πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις τελευταίες ανακατατάξεις που συμβαίνουν και που γίνονται στο κόμμα της πάλε ποτέ αντιπολίτευσης, θα αντικαταστήσει παρετούμενο βουλευτή τον κύριο Κόκαλη. Είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Κύριε Καρυπίδη, είστε στη γραμμή?
1: Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις σας ενόψη, ναι, φαντάζομαι, της επικείμενης εναλλαγής που θα συμβεί, αυτά που σας ανέφερα πριν, που μιλάγατε για την ενότητα της αριστεράς και η προσπάθεια που θα γίνει, πέραν βεβαίως από τη μεριά σας εννοώ, θα κινείται σε αυτή τη λογική. Μπορείτε να μας πείτε τώρα έτσι πώς αντιλαμβάνεστε τη νέα σας κάθοδο στην πολιτική, έστω και με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, κύριε Γεψόγα, κοιτάξτε, είμαι άτομο που είμαι, ας το πω, στην ανανοητική αριστερά 40 χρόνια εμπλεκόμενος άμεσα. Πιστεύω στην ενότητα. Πιστεύω ότι ο ρόλος μου εδώ θα είναι αυτός. Θα είναι η ενότητα να κάνω προσπάθειες, ώστε και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό να μπορέσω να βοηθήσω, ώστε να έχουμε ενιαία έκφραση και νέες δυνατότητες από εδώ και πέρα. Αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολα. Είναι κάτι το οποίο δυσεξήγητο για ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ πείρες στην χείριση και κρίσεων αλλά και καταστάσεων. Θέλω να πω, να δηλώσω ότι σε αυτό το τομέα είμαι απογοητευμένος. Εγώ είμαι επαγγελματίας γιατρός. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύω, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να σας κρύψω ότι πολλά πράγματα με έχουν απογοητεύσει. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι με στείλανε την προηγούμενη φορά στη Βουλή, είμαι δεύτερος στη σειρά, είμαι πρώτος αντιπληρωματικός του κύριου Γόγαλη στην Λάρισα,
0: ναι,
1: και κάτι λίγο παραπάνω από 9.500 ψήφους. Είναι κάτι το οποίο το πάλεψα και εκφράζω τη γνώμη αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο την προσωπική μου άποψη, τη γνώμη αυτών οι οποίοι με στήριξαν, που με ξέρουν σαν επαγγελματία, σαν πολιτικό, σαν συνάνθρωπο, συντοπίτη. Είναι ο νομός μας, είναι ένας νομός 250.000 ανθρώπων. Ξέρουμε τα προβλήματα, είναι αγροτικός, είναι κτηνοτροφικός, έχει τις βιομηχανίες του, έχει ανθρώπους αστικής κατεύθυνσης, έχει ανθρώπους σε ημιαστικές περιοχές, έχουμε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι ο Όλυμπος, έχουμε παραλία, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο το οποίο χρειάζεται είναι μια διαίρεση στην αριστερά. Είχαμε πολύ καλές οργανώσεις, οι οποίες τώρα δυσπραγούν. Στόχος μου, και στο λέω κύριε Καψόχα, από βάθος ψυχής είναι να μπορέσω να βοηθήσω χωρίς να έχω προσωπική στόχευση με την έννοια ότι θα κάνω κάτι για πάρτι μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι για πάρτι μου. Θέλω για τους ανθρώπους. Έχω παλέψει για αυτό το χώρο. Τον έχω ζήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα υποψήφιος βουλευτής, ήμουνα υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος πάντου. Λοιπόν, και με πόνο ψυχής βλέπω μια κατάσταση διαλυτική. Τα λέω γιατί πρέπει να φτάσουν και παρακάτω αυτά. Δεν είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας. Είμαι άνθρωπος όμως της πράξης. Θέλω να δουλέψω όσο μπορώ με την παρέτηση του κ. Γόγκλη να μπορέσουμε να ξαναρθίσουμε σε ένα τραπέζι, να μπορέσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας ο νέος χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε, οι παλιοί που έχουν παραμείνει, κάποιοι οι οποίοι δυσκολεύονται να πάρουν θέση. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μου. Όχι να μπω και να πάρω θέση σε υπέρ κατά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Αν και έχω εκφραστεί δημόσια στους συντοπίτες μου, έχω εκφραστεί ότι η καινούργια κατάσταση έχει κατακτήσει και τις καρδίες και τα μυαλά της μεγάλης πλειοψηφίας της Ελλάδας. Έχω στρέψει το βλέμμα τους πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ. Από αυτούς που με στήριξαν.
0: Ναι, οι συντοπίτες σας και αυτοί που σας στήριξαν, τι σας ζητούν σήμερα περισσότερο, να συμβάλλετε στην ενοποίηση της αριστεράς ή να υποστηρίξετε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττεται ανεπανόρθωτα με περίεργες και αντιφατικές συμπεριφορές κάποιων που εν πάση περιπτώσει έχουν κρίνει σήμερα διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ξεκίνησα.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει, ακόμα και εγώ να αναθεωρήσω ορισμένες από τις απόψεις που είχα και πριν 6 μήνες και πριν 5 μήνες. Η θέση μου είναι στην ενωτική αριστερά, αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι σκληρή. Και η πραγματικότητα λέει ότι 9 στους 10 από αυτούς, από ό,τι έχω κάνει τις κουβέντες, είμαι όλη τη μέρα στην πιάτσα. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, κύριε Καψόφα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στον κόσμο έξω, στον κόσμο έξω. Η αλήθεια είναι ότι τις ελπίδες τους έχουν αναποθέσει στο πρόσωπο του παλιού μας Προέδρου, του κ. Τσίπρα, πάρα πολλοί κόσμος. Η αλήθεια αυτή είναι. Και αυτή, ένας αιρετός όπως είμαι εγώ, είμαι δύο φορές εκλεγμένος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω μια θητεία σε προηγούμενη με νικηφόρα αποτελέσματα σε συνεργασία με τον Παρατόπ. Εδώ στο Δήμο Ελασσόνος είναι ο δεύτερος Δήμος της Λάρισας. Ο Δήμος Ελασσόνος σε έκταση και σε πληθυσμό. Λοιπόν, έχουμε 9 χρόνια τώρα έναν Δήμο ο οποίος κυβερνάται από τις δημοκρατικές δυνάμεις. Μπορέσαμε, καθίσαμε κάτω, βρήκαμε τι φταίει, ενώ και το Πασόκ, όλες οι δυνάμεις. Το ΚΚΕ είναι απ' έξω βέβαια, αλλά έχει μικρή δύναμη και μας στηρίζει όσο μπορεί. Στηρίζει δηλαδή τη δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό θέλω, επειδή έχω εμπειρία σε αυτό το πράγμα και το έχω ζήσει, δεν μπορώ τις διαιρετικές διαδικασίες. Δηλαδή θέλω να βοηθήσω και έτσι δράτουμε της ευκαιρίας που μου δίνεται να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας. Ως αριστεροί, ως δημοκράτες πολίτες, να κάτσουμε στο τραπέζι για να δούμε τι μπορεί να γίνει χωρίς αποκλεισμό.
0: Δεν το έχουν κάνει όμως μέχρι τώρα, κύριε Καρυπίδη.
1: Θέλω να το παλέψω. Εγώ σας λέω τι ακριβώς σκέφτομαι και τι ακριβώς θα ήθελα και να παίξω ένα ρόλο. Το να πω διαιρετικά. Εγώ είμαι εδώ, είμαι εκεί, δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία, ούτε προσφέρω τίποτα. Και κυρίως δεν κινούμε για τον εαυτό μου. Έχω κάνει αρκετά στη ζωή μου. Η δουλειά μου είναι άλλη.
0: Φυσικά, έχετε επάγγελμα, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Ναι, δεν θέλω να κάνω τον επαγγελματία στην πολιτική. Βέβαια. Δεν θέλω να το κάνω. Και δεν τον έκανα ποτέ.
0: Το θέμα, ξέρετε, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις όμως είναι ποιος θέλει κάποια αυτό που εσείς επιθυμείτε και που το επιθυμούν πάρα πολλοί ψηφοφόροι και υποστηρικτές της αριστεράς, αλλά ποιος το υπονομεύει να χρησιμοποιήσω ή ποιος δεν το θέλει, να μην το πω έτσι.
1: Τι να σας πω. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα πολλά λέγονται και πολλά. Βλέπουμε όλοι μα. Ο καθένα έχει την άποψή του. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια το λέω. Και καλό πρόεδρε τελείω. Δηλαδή, όταν θα γίνει η οργομοσία μου ή οτιδήποτε, θα μπορέσω να εκφραστώ και λίγο καλύτερα. Αλλά η ιστορία είναι ότι πρέπει, και σα το λέω, γιατί είναι διαπιστωμένο αυτό. Η μεγάλη και δεν είναι. Απορρίπτω τις αρχές μου ή ό,τι είχα πριν, οι 9 στους 10 από αυτούς που με στήριξαν και με βγάλαν έξω, σήμερα βλέπουν σαν λύση του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Σας το λέω ευθέως.
0: Αυτό.
1: Σας το λέω ευθέως από την κουβέντα που βγαίνει έξω.
0: Μα γι' αυτό και έχει αποδοχή, ας πούμε, αυτή
1: ναι,
0: που ακριβώς. Έχει καταγραφεί.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο πραγματικότητες. Η μία είναι η πραγματικότητα του Αλέξη Τσίπρα που είναι μεν ιστορικός τέλεχος αυτού του χώρου αλλά ο οποίος λέει ότι εγώ με αυτό το χώρο δεν θέλω να έχω καμία ανάμιξη διότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο και από την άλλη υπάρχει ένα κόμμα που και μία άποψη και μία ριζοσπαστική αριστερή άποψη αυτή που εκφράζει τέλος πάντων που λέει ότι εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου να υπάρξω. Αυτό
1: ναι,
0: που...
1: Το καταλαβαίνω. Η απάντηση σε αυτό είναι όσο και αν φαίνεται ρομαντικό. Να σας πω, ρομαντική άποψή μου που θα σας πω. Είναι όλα αυτά πρέπει να δουν στο τραπέζι. Όχι στο τραπέζι της συνεννόησης. Γιατί ο καθένας μετράει στην αριστερά και αξίζει. Ο καθένας. Μπορεί να έχουμε απόψεις. Δυστυχώς δεν είμαστε δεξιοί για να πούμε ότι δεν πειράζει αυτό ιδεολογικά. Δεν κάνει. Φτάσαμε σε σημείο να είναι 8 βουλευτές και να έχουμε 2 απόψεις. Είναι τρομερό.
0: Μα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό η άποψη.
1: Είμαι ιδρυτικό, όχι. Είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού. Είμαι μέλος του συνασπισμού από το Σεπτέμβριο του 1951. Mm-hmm. Έχω πάθει τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν κατέχουμε ο καθένας μόνος του την αλήθεια. Δεν κατέχουμε την αλήθεια μόνοι μας. Πρέπει να βρούμε την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε μόνοι κάτοχοι της αλήθειας ο καθένας μας. Δεν είναι έτσι. Θέλω να το πούμε. Δεν είναι έτσι.
0: Ξέρετε,
1: πρέπει να κάνουμε και πίσω. Θέλω κάτι παλιότερο, λέγανε κύριε Κατσόγα, ένα βήμα πίσω, δύο βήματα μπρος. Παλιότερα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ιδεολογικά, ακόμα και ιδεολογικά, να κάνουμε κάποια αναθεώρηση. Ξέρω εμείς, της αρνητικής αριστεράς, είμαστε έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι, αυτό λέω ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να θέλουν όλοι, δηλαδή σε ένα ταγκό πρέπει
1: χορεύεται. Συμφωνώ, κύριε. Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί
1: συμφωνώ.
0: Μόνο του δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Συμφωνώ.
0: Και βέβαια το βασικό σε αυτή την κατάσταση είναι να υπάρχει μια αδύρυτη πραγματικότητα και αναγκαιότητα την οποία να την αντιλαμβάνονται όλοι. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή το διακύβευμα για την κοινωνία μας και για το χώρο της αριστεράς είναι πώς θα γίνει κυβερνόσα ανατρέποντας μια νοσηρή άθλια κυβέρνηση που και αν έρθει κάτι άλλο που θα είναι υπέρ του λαού, πρέπει να το ενστερνιστούν πολλά κομμάτια της κοινωνίας και της αριστεράς, και εδώ φαίνεται ότι δεν το ενστερνίζονται όλοι εν τέλει.
1: Πάντως εγώ σε επίπεδο κόσμου, αυτό με ενδιαφέρει, επαφή με τον κόσμο και είμαι καλός αυτό πάντα. Λοιπόν, σας είπα, είμαι επαγγελματίας γιατρός. Λοιπόν, από το πρωί έλειπα λίγες μέρες και είχα αυτή την αρχαία της θέμα της νέας μου αρμοδιότητας, αλλά και για λόγους προσωπικούς. Και γύρισα στο ιατρείο μου σήμερα το πρωί, η κουβέντα που κάνω είναι βρείτε και από ανθρώπους που είναι στο μασό, βρείτε έναν τρόπο και συνεννοηθείτε. Μου λένε θα έχεις ένα αυξημένο ρόλο. Βρείτε έναν τρόπο, δεν μου τον υποδεικνύουν δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά βρείτε έναν τρόπο να γλιτώσουμε από αυτούς. Βρείτε έναν τρόπο εδώ, σημεία και τέρατα έχουν συμβεί στη Θεσσαλία. Σημεία και τέρατα, τα ίδια
0: κοντά. Ναι, έχει δοκιμαστεί σκληρά.
1: Και πέθει, να σας πω. Βρείτε έναν τρόπο. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση το βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Έχουμε και δημοκράτη περιφερειάρχη, έχουμε στη Θεσσαλία, έχουμε και δημοτικές αρχές που τους έχουν 9 χρόνια είναι στο Δήμο Ελασσόνας η συνεργασία. 9 χρόνια. Και έχει 55%. Παρακαλώ. Ναι, το δουλέψαμε, το κάναμε, έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν μόνο μέρες για να τα καταμετρήσουμε, ούτε δυνάμεις, ούτε τίποτα. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Είμαστε δημοκράτες πολίτες όλοι. Η άποψή μου είναι αυτή, δηλαδή, τι να σας πω.
0: Όχι, την ασπάζομαι, την ακούω και με ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω το πώς λειτουργείτε και πώς θα λειτουργήσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτό θα το δούμε και από τις συνθήκες υγεία, αλλά σας είπα ήδη, είμαι άνθρωπος της πραγματικότητας. Είμαι άνθρωπος, πάντα ήμουν άνθρωπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, και όταν ήμασταν στο 2,5% και στο 3%, εγώ έχω παλέψει το 1994 με την Αμανάκη, έχω περάσει. Ο δύο τόσο δεν με φοβίζει, ούτε το τριάμιση με φοβίζει. Αλλά θέλω η πραγματικότητα να είναι, να τα αναλαμβανόμαστε. Η πραγματικότητα σημαίνει, και σας ξαναλέω, η πραγματικότητα είναι σε επίπεδο πολιτών. Ανθρώπων που είναι κοντά μας, στην Ελλάδα έχει μια οργάνωση 350 ατόμων στο ΡΟΣΠΙΖΑ. Μεγάλη οργάνωση του Δήμου Ελλάδος. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία, και έτσι μιλάω εκμαθαίων, η μεγάλη πλειοψηφία εναποθέτει τις ελπίδες της στο πρόσωπο του πρώην Πρόεδρου μας.
0: Ναι, ξέρετε όμως τώρα εδώ και μου το επισημαίνουν ακροατές μας, μου λένε ότι ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τα δεδομένα, μην τα επαναλάβουμε. Εάν ας πούμε θέλετε λέει, να πάτε και να προωθήσετε τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, δικαίωμα βεβαίως του καθενός, δεν αμφισβητεί.
1: Και από την άλλη μεριά πρέπει να γίνουν βήματα.
0: Γιατί πρέπει να κρατήσετε μία έδρα η οποία ήδη ουσιαστικά έχει χαθεί για λογαριασμό, ας πούμε, αυτού του φλερταρίσματος κάποιων ανθρώπων, του φλερτ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε, αυτό είναι ένα ερώτημα που το κάνουν οι ίδιοι οι ακροατές τώρα.
1: Το κάνω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος και έτσι. Θα μπορούσε να το δει. Δηλαδή, η πολιτική όμως προχωράει και έτσι. Δηλαδή η πολιτική είναι, νομίζω, σήμερα πραγματικές πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Ιδεολογικά κυτιβίσματα μόνο έτσι, και δεν νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ. Πρέπει, δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι πρέπει κάποιος να εγώ θα παραμείνω έτσι κι αλλιώς. Δεν εντάξει πουθενά, δεν παραμένω και που ήμουνα.
0: Άρα να υποθέσω ότι θα είστε ανεξάρτητος.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω πρώτα, δεν είσαι μοναδικό. Θέλω να δω ανθρώπους και πρόσωπα και στην Αθήνα, την πρόεδρο και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια. Εγώ θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ και σε τοπικό επίπεδο και σε εσωτερικό επίπεδο, να μπορέσουμε να συνοηθούμε με αυτές τις απόψεις. Και δεν είμαι υπέρ ότι έχει τις απορρόφησεις του κανέναν. Από αυτά. Και δεν έχω και προσωπικές βλέψεις. Θέλω δηλαδή απολύτως να βοηθήσω. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνω όταν θα οργιστώ. Περιμένω, γιατί δεν έχει υποβληθεί καμία παρέτηση ακόμα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Οπότε, όταν υποβληθεί, και τι ώρα, γιατί κάποια στιγμή θα υποβληθεί. Θα βρεθούμε και θα δούμε. Θα συζητήσουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εγώ σας ανέλησα έτσι, γιατί με προσεγγίσατε με ενδιαφέρον. Σας είπα τις σκέψεις μου και τις απόψεις μου, οι οποίες δεν είναι θέσφατα, είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω τώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, πιστεύω ότι είναι ρευστή η κατάσταση. Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως στο χώρο μας, ενώ τον ευρύτερο χώρο, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περιθώρια να πούμε, να κάνουμε συνεννοήσεις και τα λοιπά, όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Κανένας δεν είχε, κανένας... Να σου πω και κάτι άλλο έτσι γενικώς.
0: Ένα τελευταίο, ναι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, πέστε μου, λέει. Ένα τελευταίο, γιατί βλέπω το χρόνο που είναι για το.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ωραία. Τότε δεν μένει παρά να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Σας είπα, είμαι ανοιχτό στην κουβέντα και θα ρωτήσω ήδη τον επικεφαλής της αυτοδιοικητικής μου παράταξης εδώ στην Ελλασσόνα. Πήρα τη γνώμη του, τον γραμματέα του στη Λαϊκή. Έχω μάθει να συζητάω με πολλούς. Διαμορφώνω την άποψη μέσα από αυτούς που με στήριξαν. Κανένας δεν είναι μόνος του. Και ούτε πρέπει να είναι μόνος του. Κανένας δεν είναι, αποφάσισα και είδα αυτό. Ρώτησε και αυτούς οι οποίοι σε στηρίξανε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αριστερά χρόνια. Εγώ αυτό ξέρω και θα ακολουθήσω πάρα πολύ τις απόψεις τους, τις συμβουλές τους. Να πω έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Γεια σας.

εδώ ο Ευάγγελος με επιπλήττει, μου κάνει παρατήρηση γιατί δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα και διαβάζουμε, λέει, αυτό τώρα εντάξει. Σε αυτό θα απαντήσω, αυτά που μας αρέσουν δεν είναι ακριβώς έτσι. Και να σας πω για ποιο μήνυμα τώρα είναι που δεν είδα. Λέει ότι ποιος θα βγει στο δρόμο από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στον κόσμο, γιατί αν δεν σκονίσουν τα παπούτσια τους δεν γίνεται δουλειά. Τους έχω για καρεκλά τους. Όσον αφορά τον κόσμο, τι νομίζετε, ότι χωρίς τον Τσίπρα εκτός από το σκληρό πυρήνα που ανήκουν στο κόμμα υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν? Και κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Ο κόσμος δεν λέει τα καλά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Τσίπρας δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω, Ευάγγελε, γιατί μας μαλώνεις για ότι δεν διαβάζουμε μηνύματα. Εδώ, αν θυμάσαι πολύ καλά, ο Γιώργος Βούλγαρης ανέφερε 15 τουλάχιστον σημαντικά πράγματα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κρύψαμε κάτι, αλλά δεν υπάρχει, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει και κόσμος που έχει τη διαφωνία του, όχι για τα καλά ή τα κακά που έγιναν, αλλά για το αν θα πάνε μαζί ή χώρια. Ποιος θέλει το μαζί και ποιος θέλει το χώρια. Αυτά επισημαίνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μας επικρίνεται ότι δεν το κάνουμε. Σε αυτό το σταθμό δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλού εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να κρύψουμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που κάποιους τους δυσαρεστούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν δυσαρεστηθεί πάρα πολύ και δέχτηκα πολύ επίθεση. Γιατί είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί αυτοί οι συγκεκριμένοι που αποφάσισαν, αγαπητοί σύντροφοι, οτιδήποτε έτσι να τους χαρακτηρίσω, που αποφάσισαν να ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί δεν παρέδωσαν την έδρα τους αφού θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Η έδρα, όταν έγιναν βουλευτές, υπάρχει ένα χαρτί που το υπογράφουν, που λένε όλοι οι βουλευτές ότι η έδρα που πήρανε ανήκει στο κόμμα. Και επειδή λοιπόν τους χαρακτήρισα τα γεγονότα που συνέβησαν η Ιουλιανά, αυτή η περίφημη αποστασία της αριστεράς, ενόχλησε κάποιους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Εντάξει, επειδή δεν διακινήθηκε χρήμα όπως έγιναν στην αποστασία εκείνη του 65, ωραία, δεν διακινήθηκε χρήμα. Έχει καμία διαφορά όμως? Δεν είναι μαζικές παρετήσεις? Περιφέρονται οι έδρες δεξιά και αριστερά χωρίς να παραδίδονται στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν? Και τόσο πολύ ενοχλήθηκαν? Το λέω με όλη την καλή διάθεση και χωρίς κραυγές. Okay. Ας τα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα και το Σωτήρη Καψόχα και το Γιώργο Βούλγαρη που δεν είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και εσ' αύριον τα σπουδαία.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί ολοένα και περισσότερους πολίτες σε οικονομικό αποκλεισμό, ακόμη και από λίγες ημέρες ξεκούρασης. Παράλληλα, το κόμμα ασκεί κριτική στο κυβερνητικό αφήγημα για την ανάπτυξη και τον τουρισμό, σημειώνοντας ότι πίσω από τα ρεκόρ αφήξεων επισκεπτών βρίσκεται το υψηλό κόστος διαβίωσης που πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ευκαιρία για να στείλει υποσχέσεις για παροχές βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης που διεξάγονται. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους, ενώ για τις ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης άφησε υποσχέσεις για παροχές, υποστηρίζοντας ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Με την εκλογολογία να παραμένει στο προσκήνιο, η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε κλίμα εσωτερικής πίεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού με βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ζήτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσιλωμένος σε λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και όσων συμφωνήθηκαν στο Κραν Μοντανά. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ που πρωταγωνιστεί στη γενεκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία εκδόθηκε στην Κρήτη, με δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για ηθική βλάβη λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Η απόφαση αφορά γιατρό του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία είχε παραιτηθεί, καταγγέλλοντας ότι η υποστελόχωση και οι ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξάντληση. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κυριάκη Βιωτίας, με την πυρκαγιά να ξεκινά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και να επεκτείνεται σε δασικό τμήμα. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδραμούν 3 ελικόπτερα. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση, αποχαιρέτησε το χορτάριο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες, υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απολωμή του κυπέλου από κοινού με τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Στη Μαδρίτη, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ρόχα, που λύγησε την Αργεντινή και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εχθρικών στόχων. Παράλληλα, ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Οι εξέλιξεις προκαλούν νέες αταράξεις στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ιστορία στο Μουντιάλ έγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ σε 8 αγώνες, αφήνοντας πίσω τον Λιονέλ Μέση με 8 τέρματα.
4: Ο καιρός.
5: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Πώς πάει η ζέστη? Καλή εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, την καυτή, που μετά λέει θα χαλάσει ο καιρός. Όταν θα αρχίσει ο κόσμος να φεύγει για διακοπές, θα χαλάσει ο καιρός. Τι να πω. Όλα ανάποδα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όμως να σας τα μεταφέρουμε όλα, και τα καλά και τα άσχημα. Οι ειδήσεις λένε είναι άσχημες κυρίως, όμως οι αποκαλύψεις είναι καλές, νομίζω, για να ξέρουμε. Λοιπόν, Νικολέτα Τζοραμάνη είναι στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Είναι ο Λευτέρης Οδάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059. Είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι ο Κώστας ο Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Πώς πήγατε χτες, είδατε το Μουντιάλ και το σοου που υπήρχε, τον Τραμπ να δίνει το βραβείο στους Ισπανούς, το κύπελο, έτσι όπως μας είχε προαναγγείλει εδώ η Αλέκα Ιζουμή, περασμένη εβδομάδα. Την έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να μας τα πει όλα. Και επίσης όλο αυτό το σοου με την Μαντόνα, τη Σακύρα, τα παιδάκια στο τέλος που μιλάγαν για αγάπη. Για ειρήνη δεν είδα κανένα σύνθημα. Είδα, πού να δεις τώρα, στο New Jersey, σε ένα εντυπωσιακό πραγματικά σοου που έγινε εκεί στο διάλειμμα, που συζητήθηκε κιόλας, συζητήθηκε πολύ, για το αν θα πρέπει δηλαδή να διακόψουν για τόση ώρα και λοιπά, κάτι σε σχέση με τους παίκτες. Θα μας τα πει σε λίγο η Αλέκα Ιζουμή. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, εδώ έχουμε την εσωτερική μας επικαιρότητα, με τα θέματα του κράτους δικαίου να παίζουν δυνατά σε αυτή την επικαιρότητα, με την Αυγή της Κυριακής να έχει μια αποκάλυψη για ένα πρόσωπο που συνδέεται με την ΕΥΠ, αλλά συνδέεται και με τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του Predator. Δείτε κάτι, αυτοί οι οποίοι ξεκινήσανε, σας δίνω την εικόνα τώρα από την αρχή, Αύγουστος του 22, αποκαλύπτεται η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και αποκαλύπτεται από τον έλεγχο που έγινε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω της λειτουργίας της Επιτροπής της ΠΕΓΑ, που διερευνούσε, την παρακολούθηση μέσω του παράνομου λογισμικού Pegasus. Λοιπόν, ελέγχονται όλα τα κινητά των ευρωβουλευτών και αποκαλύπτεται η παρακολούθηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή τότε, εν ενεργεία μάλιστα. Τον παρακολουθούσαν όμως την περίοδο που ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, που γίνονταν εκλογές. Προσέξτε τώρα, βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, διότι υπήρξε κρίση, απελήθη ο κύριος Δημητριάδης, απεπέμφθη, πήρε τη σφαίρα κατά τη δική του ομολογία για τα αφεντικό. Ποιο είναι το αφεντικό? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, απεπέμφθη λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, υπάρχει μια μεγάλη κρίση, έτσι, το 22, και τότε βγαίνει στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, λέει, με το Predator. Ούτε το ξέρουμε, ούτε αγοράσαμε, ούτε προμηθευτήκαμε. Δεν το έχουμε προμηθευτεί, λέει. Εμείς δεν προμηθευόμαστε παράνομα λογισμικά. Τώρα περνάνε τα χρόνια. Το 25 το Νοέμβριο καταδίθεται μια αγωγή από τον Τίλιαν εναντίον του Κουκάκη. Επιχειρεί να του κοινοποιήσει στο δικαστήριο, θα σας πω τώρα και μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρετε, στην οποία αγωγή αυτή εμέσως, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή είναι η έκφραση, λοιπόν, ομολογεί ότι έγινε αγοραπολισία με μια κρατική αρχή στην Ελλάδα. Διαψεύδει δηλαδή ο κύριος Ντίλαν τον Πρωθυπουργό, εγγράφος μάλιστα, και τώρα από το ρεπορτάζ, επειδή εμείς δεν σταματήσαμε στην αγωγή του κυρίου Ντίλιαν, επιχειρεί να την κοινοποιήσει μέσα στο δικαστήριο, στο ποινικό, στο πλημελιο δικείο. Φυσικά δεν την παραλαμβάνει ο κύριος Κουκάκης σωστά, του λέει να τη μεταφράσει και να μου τη δώσει, γιατί την έδινε στα αγγλικά. Έτσι. Και επιχειρεί λοιπόν να την επιδώσει, δεν τη μεταφράζει στη συνέχεια και γίνεται όλο αυτό. Και εμείς μαθαίνουμε από την έρευνα ότι όχι μόνο αγοράσανε το Predator εδώ, μια κρατική αρχή. Θα δούμε τώρα τη σύμβαση, γιατί πρέπει να φυλάγεσαι με αυτούς που πάρουν και τα slaps, να δούμε το χαρτί, ποιος υπογράφει κλπ. Όχι μόνο αγοράσανε, κάναν και διαπραγματεύσεις. Και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις λοιπόν, της αγοραπολισίας του Predator, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι, τι να σας πω τώρα, όχι βόμβα, Είναι πυρηνική βόμβα. Τι να σας πω, δεν ξέρω, όταν αποκαλυφθεί, δεν ξέρω πού έχει να σταθεί αυτό το πρόσωπο. Αλλά και παράλληλα και όλο το σύστημα μαζί. Λοιπόν, πάμε στη νομικό που ξέρει πολύ καλά αυτή την υπόθεση, να μας βοηθήσει σήμερα το πρωί, για να ξεδιπλώσουμε και άλλες πτυχές, γιατί έχουμε και πληρωμές εκεί και έχουμε αποκαλύψεις που γίνανε στο δικαστήριο. 10 μήνες ήταν αυτό. Καλημέρα. Είναι η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, η δικηγόρος του κυρίου Σπίρτζη, που έχει, ουσιαστικά έχει ζητήσει την ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Έχετε ζητήσει λοιπόν την ανάσυρση αυτής της δικογραφίας. Είναι κρεμής, δεν ξέρω, έχει βγει καμία απόφαση που δεν πειραμίδες. Γιατί
1: ξέρω, εδώ... γνωρίσουμε όχι, αλλά όχι. Πολλά γίνονται.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί εδώ πέρα είναι άβυσος η κατάσταση εκεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που είναι πάντα στο επίκεντρο. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είδαμε ότι εμέσως ο κύριος Ντίλιαν πράγματι λέει για κρατική αρχή. Επιχείρησε να κοινοποιήσει αυτή την αγωγή στον κύριο Κουκάκη διαρκούσης της δίκης, έτσι δεν είναι? Εσείς ήσασταν εκεί, γι' αυτό και ρωτάω.
1: Αν θυμάμαι καλά, αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτό, το κοινοποιήθηκε στο κρατήριο, έγινε απόπειρα.
0: Έγινε απόπειρα, αλλά φυσικά δεν το παρέλαβε και σωστά εκείνος. Και μετά από συμβουλή του δικηγόρου του, του κυρίου Κεσέ. Και στη συνέχεια όμως τη μετέφρασε και την κοινοποίησε κανονικά τώρα, όπου βλέπουμε τι γινόταν. Λοιπόν, εσείς όμως εκεί στο δικαστήριο αποκαλύψατε ή εντοπίσατε, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέω μεγάλες κουβέντες, την πορεία του χρήματος. Δηλαδή υπήρξαν ίχνη πώς πληρώνονταν όχι μόνο ο κύριος Ντίλιαν με την Ιντελέξα και η άλλη εταιρεία, τον έχουμε αφήσει τον άλλο τον κύριο, τον κύριο Λαβράνο, ο οποίος είχε την Κρικέλ, δεν είναι, και προμήθευσε ένα πιο σύστημα προμήθευσε στην ελληνική αστυνομία. Ήτανε επίσημα προμηθευτής της ελληνικής αστυνομίας ο κύριος Λαβράνος, καταδικαστής 126 χρόνια κι αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, ποια προμήθεια ήταν αυτή?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι και την εκδίκαση.
0: Είπαμε, εντάξει, υπάρχει αλλά, και όλους. Ναι, αλλά να υπάρχει για όλους.
1: Η εταιρεία η οποία εμπλέκεται, η Κρίκελ, υπήρχε η εταιρεία του, με την οποία εμπλέκεται ο κύριος Ντίλιαν, καθώς
0: φαίνεται,
1: είναι η εταιρεία Ιντελέξα. Πολύ ωραία. Η Ιντελέξα είχε λοιπόν μια μητρική στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν άνοιξαν οι λογαριασμοί των εταιριών, δεν βρέθηκε ροή χρήματος, τουλάχιστον των ελληνικών έτσι, λογαριασμών, δεν βρέθηκε ροή χρήματος της Ιντελέξα Ελλάδος με το δημόσιο, με το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκε όμως μια ενδιαφέρουσα μεταφορά. Η Κρίκελ, η εταιρεία Κρίκελ, η οποία είχε μοναδικό, πίσω από τον οποίο λοιπόν ο αχυράνθρωπος Τρίμπαλης είπε ότι βρίσκεται ο Λαβράνος, μάλιστα. Η εταιρεία Κρίκελ, η οποία είχε μοναδικό πελάτη το ελληνικό δημόσιο, έτσι, για το πέτρα της αστυνομίας, είχε έμβασμα στην αρχή των παρακολουθήσεων, σε εκείνο το χρόνο δηλαδή, έμβασμα μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Πόσο ήταν, 200.000
1: ευρώ, προς την Ιντελέξα των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για το πώς αυτές οι δύο εταιρείες.
0: Προς την Κρίκελ εννοείται. Προς την Κρίκελ.
1: Η Κρίκελ προς την Ιντελέξα. Η Κρίκελ,
0: μάλιστα.
1: Η Κρίκελ με μοναδικό πελάτη το δημόσιο, μάλιστα, προς την Ιντελέξα.
0: Δηλαδή έχουμε πορεία χρήματος της Κρίκελ, το οποίο δεν έχει πολύ τονιστεί αυτό, προς την Ιντελέξα, αλλά των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.
1: Τη
0: μητρική δηλαδή της Ιντελέξα. Η Ιντελέξα αυτή τώρα είναι συμφερόντων του κυρίου Ντίλιαν, έτσι, κάνω λάθος?
1: Καθώς φαίνεται, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι πολύ το λογισμικό σε κρατικές αρχές.
0: Ωραία,
1: έτσι,
0: όχι,
1: αυτό
0: λέω,
1: είναι ένα στοιχείο.
0: Λέω και για την υπεράκτεια των Βρετανικών Νήσων. Αυτό λέω.
1: Ναι. Μέσω αυτής ελέγχει την Μεδαπή η εταιρεία.
0: Μάλιστα,
1: έτσι,
0: μάλιστα.
1: Μέσω της υπεράκτειας.
0: Επομένως έχουμε πορεία χρήματος, ήδη μία πορεία χρήματος από το ελληνικό, ελληνικό δημόσιο.
1: Πράγμα.
0: Πρώτον, είναι, δηλαδή, για να πούμε, έχουμε ένα ποσό. 200.000 ευρώ στέλνεται από την ελληνική αστυνομία. Έτσι?
1: Όχι, από την εταιρεία Κρίκελ. Από την εταιρεία Κρίκελ προς την Ιντελέξα.
0: Προς την Ιντελέξα, λοιπόν. Που έχει έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Απλώς λέμε για το ιστορικό ότι η Κρίκελ ήταν προμηθεύτρια της ελληνικής αστυνομίας και αποκλειστικά για το τέτρα. Έτσι? Αυτό
1: μάλιστα,
0: φαίνεται τουλάχιστον.
1: Και είχε μοναδικό πελάτη το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, δεδομένου ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει εντοπίσει καμία σχέση κρατικής αρχής Με την υπόθεση των υποκλοπών, μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή. Δεν αφορά φυσικά όλο το ποσό, αλλά είναι ήδη ένα στοιχείο, έτσι.
0: Έχετε, επειδή έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ το θέμα και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει ποιο είναι το ποσό το τελικό που αγοράστηκε το Predator. Μήπως
1: αυτό
0: έχει.
1: Το οποίο στη δίκη φαίνεται ότι για μίσθωση, δηλαδή για ενοικίαση του λογισμικού, τα με βάση τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν στο κρατήριο στοιχεία, το ποσό το οποίο συχνότερα αναφέρεται είναι αυτό των 7 εκατομμυρίων. Για
0: 7 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν.
1: Μάλιστα, ναι. Για ενοικίαση των υπηρεσιών και όχι αγορά.
0: Εμφανίζεται λοιπόν μία ενοικίαση των υπηρεσιών, μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Ντίλιαν στην αγωγή του μιλάει για αγορά.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίλιαν λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αγωγή αυτή που δημοσιεύθηκε για τη φερόμενη συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του. Λέει ότι ακόμα και ότι δεν με κατηγορούν, λέει, ότι μόνο ότι πούλησα αυτό το λογισμικό το οποίο θα ήταν νόμιμο αν το έκανα. Το οποίο εδώ αρχίζουν οι γκρίζες ζώνες, γιατί στην Ελλάδα η πώληση αυτού του λογισμικού είναι επί της αρχής παράνομη. Δεν μπορούμε καν να μπούμε να συζητήσουμε για το αν συμμετείχε ή δεν συμμετείχε. Και μόνο η πώληση ενός λογισμικού που τόσο βάναυσα παραβιάζει την ιδιωτικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ουσία, είναι σε κάθε περίπτωση από μόνη της παράνομη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα να δούμε η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής της αγωγής. Όμως ακόμα και αυτό μόνο το στοιχείο που λέει ότι η πώληση, η οποία θα ήταν νόμιμη, εν πάση περιπτώσει, την παρουσιάζει ως μια πράξη που θα ήταν πιθανή εκ μέρους του, έτσι. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδο σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν στη δίκη. Και να δούμε σε αυτή την αγωγή, όταν θα δικαστεί εκεί, αν θα πάει και τα στοιχεία, με ποιους διαπραγματεύτηκε από την ελληνική μεριά.
0: Πρέπει, λέει, να τα πάει σε 2 μήνες, είδα. Το είδα δηλαδή στην αγωγή, ότι πρέπει να παραδοθούν σε 2 μήνες. Σε μια περιοχή του Ισραήλ.
1: Καταρχήν, αφού δεν καλείται εδώ στην Ελλάδα να τα καταθέσει, ίσως θα τα καταθέσει μέσω Ισραήλ.
0: Τι να πω. Και θα τα κοινοποιήσει βέβαια στον κύριο Κουκάκη. Από εκεί περιμένουμε τώρα. Λόγω του ότι είναι το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται η αγωγή. Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα στοιχεία του κυρίου Ντίλιαν? Δηλαδή, ποια στοιχεία καταρχήν περιμένουμε, για να το πούμε στον κόσμο, γιατί έχει μπερδευτεί.
1: Κοιτάξτε,
0: εδώ.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να σας πω κάτι όμως πιο ανεξάρτητα με τα στοιχεία που θα καταθέσει ο κύριος Ντίλιαν για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ότι συκοφαντήθηκε. Με την οποία διαδικασία όμως το αλήθεια θα λέει ότι δεν έχει αυτός ευθύνη για τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα βήμα. Για τον κύριο Ντίλιαν πιο ένα forum shopping, ας πούμε, δηλαδή ένα βήμα στο οποίο θα μπορέσει να φέρει στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να φέρει εδώ στη Βουλή, αν θέλει βέβαια να τα φέρει, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην αποκάλυψη που κάνατε εσείς στο ρεπορτάζ σας για το πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την ΕΕΠ και το οποίο συμμετείχε, φέρεται με βάση το ρεπορτάζ, να συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. Σε μια υπόθεση που έχει 2 φορές αρχιοθετηθεί. Με βάση το ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνικές αρχές. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ βάζει την υπόθεση σε ένα νέο πλαίσιο.
0: Καταρχήν, δεν έχει ερευνηθεί καθόλου η ιστορία με την ΕΕΠ. Να το πούμε αυτό, κυρία. Από σπόντα ερευνήθηκε στο πρωτοβάθμιο. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Όταν ήρθαν κάποιοι υπάλληλοι της εταιρείας και άρχισαν να λένε μετά από πάρα πολλά.

0: θα ήταν με κάποιον ο οποίος ήταν παρατρεχάμενος ή δεν είχε ιδέα. Είναι στο ανώτατο επίπεδο που μιλάει αυτή η εταιρεία όταν διαπραγματεύεται. Αυτό περιγράφει.
1: Εννοείται. Και αυτό συγκλίνει, ταυτίζεται με το δικό μας το ρεπορτάζ, αυτό της Αυγής την Κυριακή. Διότι για να προμηθευτείς ή για να νοικιάσεις ή για να αγοράσεις, εγώ το λέω συνεχώς.
0: Τους όρους,
1: ένα από τα δύο έγινε, ότι υπάρχει μια σύμβαση τώρα όμως. Έτσι, υπάρχει μια σύμβαση, μετά και δεν μπορεί να μην υπάρχει σύμβαση, στον αέρα προφορικά το κάνανε. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν. Όταν διαπραγματεύεσαι τους όρους, αυτό το κάνεις σε ανώτατο επίπεδο και μας λέτε τώρα, κυρία Παπαδάκη, ότι αυτό που είπε ο Ντίλιαν στη δήλωσή του στο Μέγκα και στους Reporter United, νομίζω, λοιπόν, το είπε ουσιαστικά, το είπαν και οι υπαλλήλοι του, τα ίδια είπαν. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι και η αλήθεια τώρα, γιατί όλα ελέγχονται βέβαια και ο κύριος Ντίλιαν ελέγχεται σε αυτά που λέει. Αλλά τα είπαν οι υπαλλήλοι του στο ακροατήριο, αυτό μας λέτε, έτσι, ναι.
0: Ναι, ήταν η διαδικασία που περιέγραψαν ότι ακολουθούσαν όταν πήγαιναν σε ξένες χώρες για να παρουσιάσουν το λογισμικό το οποίο βολούσαν και μάλιστα. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση στα τμήματα της εταιρείας. Άλλος παρουσίαζε, ας πούμε, τα Big Data Analytics, άλλος παρουσίαζε το λογισμικό, άλλος οτιδήποτε. Ακόμα και αυτοί που παρουσίαζαν τα δεύτερα, τρίτα προϊόντα, τα συνδεδεμένα, δηλαδή με την ανάλυση των πληροφοριών των οποίων θα γινόταν η απόσπαση, ακόμα και αυτοί περιέγραφαν καταστάσεις ότι μιλούσαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σε μυστικές υπηρεσίες, σε μυστικές τοποθεσίες. Καταλαβαίνετε
1: και με ποια άλλη υπηρεσία συνδέεται στην Ελλάδα να μιλούσαν επισήμως. Όταν λένε μυστικές υπηρεσίες, η ελληνική αστυνομία δεν είναι μυστική υπηρεσία, είναι η ελληνική αστυνομία. Επομένως, όταν λένε μυστική υπηρεσία, μία είναι η μυστική υπηρεσία στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και αυτή είναι.
0: Ο Ντίλιαν νομίζω το έχει ζωγραφίσει.
1: Ναι, το έχει ζωγραφίσει. Απλώς πρέπει να το δούμε και με έγγραφα, ξέρετε τώρα, γιατί όχι μόνο γιατί υπάρχουν αυτές οι αγωγές, οι slaps που αφορούν και εμάς, ας πούμε, και είναι ένα φόβητρο αυτό για την ελευθερία του τύπου. Τα ξέρετε, δεν μπορούμε να γράψουμε ελεύθερα. Έτσι, δηλαδή.
0: Είδα και στην έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα που δημοσιεύτηκε για το 26, ότι μνημονεύεται και πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα,
1: έχει μπει
0: βέβαια
1: στη διαβούλευση, μαθαίνω, αυτό το.
0: Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε την κατάσταση στις αγωγές, τους δημοσιογράφους να παλεύουν για την ανάδειξη της αλήθειας με αγωγές, με βιομηχανία αγωγών σε βάρος τους.
1: Ευτυχώς είχαμε τη δικαίωση της Αυγής. Την Παρασκευή βγήκε μια απορρίφθηκε η αγωγή του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη για το θέμα αυτό. Εντάξει, είναι σημαντική αυτή η απόφαση. Την προανήκυλα εγώ το μεσημέρι της Παρασκευής εκεί στο κεντρικό μαγκαζίνο της Κατερίνας Ακριβοπούλου. Λοιπόν, απορρίπτοντας λοιπόν την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής, αλλά και των δημοσιογράφων της Βούλας και Χαγιά, του Πέτρου Κατσάκου, του Άγγελου Τσέκερη, του Σπύρου Γκουτζάνη, του Κώστα Πουλακίδη και του Θανάση Κουκάκη, έτσι, απορρίφθηκε η αγωγή αυτή, για να τα λέμε όλα, είναι πραγματικά ένα καλό βήμα, έτσι, σε πρώτο βαθμό βεβαίως είναι αυτό, είναι ένα καλό βήμα για το γεγονός ότι οι δικαστές εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το δικαίωμα των δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι περιπέτειες και των υπολείπων. Εδώ έχουν αγωγές όλοι. Μέχρι και ο Ευρωβουλευτής, ο Κώστας Αρβανίτης, έχει αγωγή από τον κύριο Γρηγόρη.
0: Για ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά τον πυρήνα της δημόσιας ζωής. Δεν είναι. Και να μην ήταν έτσι βέβαια, η ελευθερία του που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να την προασπίσετε, αλλά θέλω να σας πω ότι εντάξει, εδώ είδαμε και μια λαθροχειρία σε σχέση με το τι γράφει η έκθεση αυτή για το κράτος δικαίου. Ενώ υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης ενώ υπάρχει μια σαφής αναφορά στο ότι είναι ακόμα εκκρεμής η υπόθεση των υποκλοπών και τι σημαίνει φυσικά αυτό για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι, δεν αναφέρεται τυχαία εκεί. Απ' την άλλη, σαν να μην είχε ως μη γεγραμμένο. Λογίστηκε την κυβέρνηση στην ανασκόπηση που έκανε.
1: Ναι, η κυβέρνηση θριαμβολογεί και υπάρχει εδώ θράσος, ας πούμε, γιατί όταν έχεις τέτοια αναφορά μέσα στην έκθεση, είναι πραγματικά αυτό είναι τραύμα για το
0: κόλαφος.
1: Για το κόλαφος και την ελευθερία του τύπου. Δεν λέγονται λίγα. Έτσι. Άσχετα αν λέγεται ότι έχουν γίνει βήματα κλπ. Εντάξει, έτσι είναι η Επιτροπή, έτσι λειτουργεί. Έτσι, από τη μια καταγράφει, αυτά που καταγράφονται όμως είναι θέματα που συμβαίνουν σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν είναι θέματα που συμβαίνουν σε δημοκρατίες, σε ευρωπαϊκές δημοκρατίες όλο αυτό. Είναι τραγικά όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, και κάθε μέρα που περνάει χωρίς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωράει την διαδικασία, δηλαδή τώρα διακριμούν 4 αιτήσεις ανάσχεσης

0: υπόθεση από το αρχείο, οι οποίες είναι στη βάση πραγματικών περιστατικών, στη βάση νέων στοιχείων. Εδώ το βάρος στην πλάτη της εισαγγελίας είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και ιδίως μετά το σημερινό ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της Αυγής, το οποίο δημοσιεύσατε. Δηλαδή ότι σχετίζεται, ότι πρόσωπο που σχετίζεται με την ΕΗ στα ανώτατα κλιμάκια, ότι εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις με τον καταδικαστέντα πρωτόδικα για 126 χρόνια για τις υποκλοπές σε βάρος υποκλοπών τώρα, που αφορούν και τις τρεις εξουσίες της Ελλάδας, έτσι, τη δικαστική, υποκλοπές σε βάρος δικαστών, υποκλοπές σε βάρος του Μεσού Υπουργικού Συμβουλίου, της εκτελεστικής εξουσίας, υποκλοπές σε βάρος βουλευτών της νομοθετικής εξουσίας. Δηλαδή, η τρώση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι τέτοια που κάθε μέρα μετρά, νομίζω, σε βάρος της εισαγγελίας του Αριού Πάγου.
1: Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του κυρίου Μπακέλα, που την κράτησε τελικά. Την κράτησε αυτή τη δικογραφία, η οποία είναι
0: την κράτησε μετά από ανάθεση του κυρίου Τζαβέλα, θυμίζω, για τον οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο του Ορίου Πάγου έκρινε ότι δεν χρειάζεται να κρυθεί το κόλλημά του, αν είχε προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Ένιψε τα σχήρας του ο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου, μη θέλοντας να βάλει εναντίον του πρώην εισαγγελέα, ο οποίος αποχώρησε 30 Ιουνίου και τώρα τον έχει διαδεχθεί ο κύριος Μπακέλας, που κρίνει πάλι τις υποκλοπές. Καλά, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση, με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλέκα Ζουμί, σε υποδέχθηκα ή σου ισπανικό.
1: Όχι, έχει, εγώ ζηλεύω που δεν σκέφτηκα αυτό το κομμάτι εγώ για σήμερα. Ζηλεύω.
0: Λοιπόν, έτσι, ωραίο, ωραίο.
1: Ο μαύρος και ο κόκκινος κόκορας.
0: Έτσι, μπράβο,
1: έτσι,
0: μπράβο. Για τον εμφύλιο μιλά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αλλά σε υποδέχθηκα έτσι. Μας το έχεις λίγο προαναγγείλει όλο αυτό που έγινε την Παρασκευή, που έγινε την Κυριακή δηλαδή. Γιατί μας το έχεις προαναγγείλει την Παρασκευή για την Κυριακή, αυτό εννοώ. Έτσι.
1: Λοιπόν, είχαμε μια ελπίδα μήπως τελικά δεν γινόταν ακριβώς έτσι, αλλά τελικά έγινε ακριβώς έτσι όπως το,
0: ναι,
1: όπως το είχαν προαναγγείλει.
0: Όπως το είχες προαναγγείλει ακριβώς. Λοιπόν, το σοου καταρχήν στο διάλειμμα που έγινε και αντικείμενο έτσι, νομίζω κόντρας έτσι, γιατί λέγανε γιατί κάποιοι είπαν ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό γιατί ήταν με μεγάλη
1: υπάρχει και, και πολύ μεγάλη έτσι, αντίδραση και έπειτα έτσι, ναι. από τη στιγμή που έγινε υπήρχε αντίδραση και από πριν όταν είχε ανακοινωθεί δεν έφτασε 30 λεπτά η διακοπή έφτασε 27 και κάτι 27 ναι, και ναι. 19 δευτερόλεπτα.
0: Γιατί ήταν μεγάλη διακοπή και αυτό έχει σχέση με τους αθλητές.
1: Κανονικά είναι το ημίχρονο διαρκεί ένα τέταρτο ναι. Διαρκεί 15 ναι. λεπτά.
0: Γιατί έχει σχέση με τους αθλητές για να το εξηγήσουμε.
1: Γιατί έχει σχέση με τους αθλητές. Γιατί είναι πάρα πολύ υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών όταν οι αθλητές βγαίνουν για τόσο χρόνο εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Για τόση μεγάλη
0: λοιπόν,
1: χρονική
0: πρακτικό
1: διάρκεια.
0: Θέμα, δεν είναι μόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε αυτό. Ναι. Καταρχάς το κίνδυνο τραυματισμών. Ναι. Είναι πολλά τα άρθρα που ήδη κυκλοφορούν εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες γιατί αυτή η αδράνεια προκαλεί το πάγωμα των μειών του παίκτη, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται
0: γι' αυτό
1: στο
0: αντιδρούσαν λοιπόν,
1: στιγμή.
0: Δεν ήταν.
1: Αναγκάστηκαν να κάνουν και διπλό ζέσταμα. Έκαναν ναι. οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας και της Αργεντινής δεύτερο ζέσταμα, δεύτερη προπόνηση
0: και
1: πριν ξεκινήσει
0: ομάδες,
1: το δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν,
1: είναι πρωτάκουστο αυτό για επίσημο αγώνα. Είναι αυτό που λέγαμε για Άννα, είναι παραβίαση των κανονισμών. Για ακόμη μια φορά δεν επιτρέπεται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο να ξεπερνά το διάλειμμα τα 15 λεπτά. Μιλούν τα μέσα ενημέρωσης για αυθαίρεση από την πλευρά του Τζιάννη Ινφαντίνο για ακόμη μια φορά που
0: αγκαλιά ήταν εκεί με τον Τραμπ, τον είδαμε δίπλα,
1: λοιπόν,
0: δίπλα
1: και είδαμε μια βράβευση πραγματικά κωμικοτραγική πραγματικά έναν Τραμπ να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται και την ίδια στιγμή να μην φεύγει από το πλάνο. Νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία αυτό το πλάνο. Αυτό που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει όλο αυτό το σοου, να το εκμεταλλευτεί πολιτικά
0: για
1: και να το εργαλειοποιήσει πολιτικά
0: ενώπιον των.
1: Ακριβώς. Σε ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβρη. Δεν ξέρω πόσο του βγήκε τελικά. Βέβαια, εμείς είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, το θέμα
1: είναι εκεί.
0: Ναι. Το θέμα ήταν εντυπωσιακό, για να λέμε, όπως και αυτό το γήπεδο εκεί στο Νιου Τζέρσι. Με το Μανχάταν.
1: Είναι εντυπωσιακό το γήπεδο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό λέω, ήταν εντυπωσιακό. Ναι, τι χωρητικότητα έχει αυτό το γήπεδο?
1: 80.000.
0: 80.000 και... Ήταν εντυπωσιακό και το πλάνο τώρα με το Μανχάταν στο βάθος. Εντάξει τώρα, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το σόου τώρα μέσα με τη Σακύρα και την Μαντόνα. Εγώ σημείωσα τώρα ότι είδα πολύ αγάπη τα παιδάκια. Εντάξει, πάντα τα παιδιά είναι μια πινελιά σε αυτά τα σόου τα οποία είναι τρυφερή πινελιά κλπ. Αλίμονο. Αλλά είδα πολύ αγάπη, δεν είδα καθόλου ειρήνη όμως.
1: Ναι. Είναι κάτι που επισημαίνω ναι. πολύ σήμερα ναι, ναι. αυτό. Ναι. Στο μεταξύ και ειρήνη να έβαζαν, είναι ό,τι πιο ανώδυνο.
0: Ναι.
1: Να στείλεις ένα μήνυμα για την ειρήνη σε έναν ναι. τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Είναι και ανώδυνο πολιτικά. Δεν θα κόστησε.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά
0: δεν
1: το επέλεξαν καν.
0: Δεν το επέλεξε. Το σύστημα Τραμπ δεν το επέλεξε. Τώρα είναι φανερό για να μην μιλάμε.
1: Ινφαντίνο, εγώ πάντα θα βάζω και τον Ινφαντίνο γιατί μην ξεχνάμε. Για να μην το έχω ξεχάσει. Η διοργάνωση είναι τη FIFA.
0: Είναι τη FIFA, αλλά είναι σε απόλυτη επιρροή από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν το κύπελο του Τραμπ. Ξεκάθαρα επέλεξε να βάλει. Όπως λες και εσύ παιδάκια να στείλει το μήνυμα για την ναι. αγάπη είναι ναι. πάρα πολλά και, και ξένοι λογαριασμοί και δικοί μας εδώ των social media που σήμερα ναι. επισημαίνουν δεν σκεφτόταν την αγάπη βεβαίως ναι. όταν δολοφονούσε
0: τα
1: χιλιάδες
0: ναι.
1: μικρά κορίτσια τις πρώτες μέρες του πολέμου
0: και δεν σκέφτεται την αγάπη τα παιδιά της Παλαιστίνης Πόσα παιδιά, τα παιδιά της
1: Παλαιστίνης.
0: Τι λες
1: τα
0: τώρα,
1: παιδιά και των Αμερικανών, δηλαδή. Εγώ θα πω, Γιάννα.
0: Και τα παιδιά, των Αμερικανών
1: μεταναστών που βιώνουν μια ανεπροηγουμένη κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ακριβώς. Και με τον.
1: Υποκριτικό.
0: Βεβαίως υπήρξε η απόφαση του Μαμντάνη την παραμονή αυτή τη απονομή, όχι χωρίς σημασία. Ο οποίος είπε ότι, ότι αν πάει στη Νέα Υόρκη ο Νετανιάχου θα υλοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης, έτσι.
1: Εντάξει, τους ορίζει λίγο.
0: Τους ορίζει, ναι. Υπάρχει και αυτή η άλλη πλευρά. Τώρα θα πούμε και για τον νικητή, γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για τον αγώνα.
1: Δεν πειράζει, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, και από την άλλη βέβαια έχουμε το ανατριχιαστικό που πέρασε το Σάββατο με τους κροκόδηλους στις φυλακές του Ισραήλ. Mm. Αυτό δηλαδή μας ξεπερνάει. Ότι μπορούν
1: την ίδια στιγμή να σου μιλάνε για αγάπη, τη στιγμή ακριβώς.
0: Η αγάπη, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Για την αγάπη. Είναι απίστευτο, απίστευτο.
1: Γιάννα, ενδεχομένως να περιμένουμε πάρα πολλά από τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως να περιμένουμε πάρα πολλά να έρθω και από το σόου, από τους πολύ διάσημους, από ανθρώπους όπως η Μαντόνα, του καλλιτεχνικού χώρου που δεν έχουν ανάγκη. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν την άποψή τους και τη γνώμη τους, είτε η Σακύρα που στηρίζει τα παγκόσμια κύπελα τα τελευταία χρόνια, είτε ακόμη και η πιο μικρή σε ηλικία και καριέρα, η BTS και ο Justin Bieber και όλοι αυτοί.
0: Ναι, και επελέγει και ο Tom Cruise, ο οποίος ας πούμε είναι ταυτισμένος με τις επικίνδυνες αποστολές. Κάτσε τώρα, όλο αυτό μέσα στα μαύρα, ντυμένο στα μαύρα. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Ήταν ένα πολεμικό. Για μένα. Ήταν συγχρόνως και ένα πολεμικό μήνυμα. Το σύστημα, ξέρεις, είναι πολύ ισχυρό εκεί και ξέρει επικοινωνιακά που να χτυπάει. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα που έστειλε εκεί με τον Tom Cruise, τρελάθηκε.
1: Και αν όχι πολεμικό, σίγουρα επιθετικό. Σίγουρα λίγο aggressive.
0: Σίγουρα επιθετικό, έτσι. Για πες μας τώρα για τον αγώνα, δεν έχουμε πει. Λοιπόν,
1: να πούμε καταρχάς, να πούμε αυτό. Θέλαμε, περιμέναμε όλοι να δούμε στο τέλος τις βραβεύσεις, να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κάπως μπροστά. Να μην δίνουν το χέρι. Το έκαναν κανένα δυο. Κάποιοι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τον Τραμπ. Ο Φεράν Τόρες, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που σημείωσε τον γκολ, το αφιέρωσε στους 47 εκατομμύρια Ισπανούς. Είδαμε τους παίκτες, κάποιους από αυτούς, να φορούν σημαίες γύρω τους από την περιοχή της Ισπανίας από την οποία προέρχονται. Είδαμε Καταλανική, είδαμε από την Ανδαλουσία σημαία.
0: Παίρνουν
1: και τα δικά τους μηνύματα.
0: Περάσανε τα μηνύματά τους οι Ισπανοί.
1: Βεβαίως. Δεν είδαμε τη μεγάλη, όπως φανταζόμασταν, μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο ξέσπασμα κατά του Τραμπ, είτε από τον κόσμο, είτε από τους ποδοσφαιριστές την ώρα της βράβευσης. Mm. Ενδεχομένως, για να περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό το απόλυτα εμπορευματοποιημένο πια ποδόσφαιρο. Έχει,
0: τι έσοδα είχε αυτό το Μουντιάλ, μια και μιλάς για εμπορευματοποίηση.
1: Έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
0: Δηλαδή,
1: τα έσοδα αυτού του Μουντιάλ έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και μόνο το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι αγώνες, αυξήθηκαν τα παιχνίδια, αυξήθηκαν οι ομάδες, αυξήθηκαν τα παιχνίδια. Άρα εδώ μιλάμε για μια οικονομική εκτόξευση. Αυτή η επέκταση έφερε ένα ρεκόρ 15 δισεκατομμυρίων, ανακοίνωσε η FIFA. Ιστορικό ρεκόρ εσόδων ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τετραετή κύκλο της διοργάνωσης, ξεπερνώντας κατά πολύ και την αρχική πρόβλεψη που έλεγε για 11 δισεκατομμύρια. Υπάρχει μια χρυσή δευτερογενής αγορά.
0: Στο προηγούμενο Μοντιάλ πόσα ήταν τα έσοδα στο περίφημο του Κατάρ?
1: Όχι, πολύ λιγότερα. πολύ λιγότερα. Δεν έχω τον αριθμό τώρα μπροστά μου, αλλά πολύ λιγότερα. Ενώ και τότε μιλούσαμε για εκτόξευση. Φαντάσου δηλαδή εδώ που κινήθηκαν πια τα ποσά ρεκόρ.
0: 15 δις λοιπόν δολάρια, ένα ποσό ύβρις για την περίοδο που υπάρχει τόση πείνα παγκόσμια στον πλανήτη. Και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και μέσα σε αυτά δεν βάζουμε και τα. Και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχουν φοβερές ανισότητες μέσα.
1: Και μέσα σε αυτά δεν βάζουμε το χρυσορυχείο των δικαιωμάτων με την, όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με την FIFA να εξαργυρώνει.
0: Ίσως με αυτά, μου λένε κάποιοι, μπορεί να φτάνει και τα 23 δις. Έτσι μου λένε ότι μπορεί να φτάνει.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι το Fox Sports κατέβαλε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια για τα αγγλόφωνα δικαιώματα μετάδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Telemundo πλήρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια για τα ισπανόφωνα δικαιώματα. Φαντάσου πόσα έχουν πληρώσει δείτε όλοι την Ηφίλιο πόσα χρήματα έχουν διακινηθεί γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και φαντάσου για ένα ποσό το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ, την τριτογενή πια αγορά, μήπως είναι και πρώτη, δεν ξέρω, που αφορά το στοίχημα. Που εκεί είναι αδιανόητα τα ποσά που παίζουν και τα οποία δεν θα ανακοινώσει ποτέ η FIFA. Δεν θα παραδεχτεί ποτέ η FIFA πόσο ευνοημένη βγαίνει από τον επίσημο ή ανεπίσημο, παράνομο ή νόμιμο τζόγο.
0: Πόσο έκανε αλλά... το, ναι, πόσο έκανε το
1: αδιανόητα τα ποσά.
0: Ακριβώς.
1: Αδιανόητα.
0: Πόσο έκανε το εισιτήριο για να βρεθείς εκείνο το περίφημο φοβερό γήπεδο.
1: Τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα εξ αρχής. Δηλαδή τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα, ξεπερνούσαν τις 5, 6, 10 χιλιάδες δολάρια ακόμη και από τα μάτια των ομίλων. Δηλαδή φαντάσου πόσο θα κόστιζε ένα εισιτήριο για τον τελικό, πόσα πλήρωσαν αυτοί οι 80.000 άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί. Ήταν ενιαία πακέτα, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε πακέτα που ήρθαν με τα οποία ήταν, περιλάμβαναν διαμονή, περιλάμβαναν πτήσεις από όλο τον κόσμο κλπ. Αλλά μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
0: Ναι, μια διοργάνωση για πλούσιους, για όσους δεν την είδαν από τηλεόραση.
1: Κάθαρα.
0: Έτσι, όσοι
1: για
0: την
1: πιο πλούσιους από ποτέ, γιατί έτσι κι αλλιώς, για να δώσεις το παρόν σε ένα μουντιάλ, πρέπει να έχεις αυτή την άνεση. Εδώ ήταν και πιο πλούσιος από ποτέ. Μάλιστα. Αυτή η διοργάνωση.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, για να πάμε στον αγώνα τον κύριο Σαββόη. Λοιπόν, νικήτρια η Ισπανία ήταν η καλύτερη.
1: Ήταν η καλύτερη, είναι δικαιότατα.
0: Δικαίως δηλαδή είναι η πρωταθλήτρια.
1: Δικαιότατα ανέβηκε σε αυτό το σκαλί. Μετά από το ευρωπαϊκό κατέκτησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ισπανία Γιάννα, με ένα γκολ που ήρθε στην παράταση. Με ένα γκολ που ήρθε στην παράταση και ευτυχώς που ήρθε αυτό το γκολ, γιατί αν δεν έπαιρνε την νίκη η Ισπανία, με την απόφαση που είχε πάρει νωρίτερα ο διαιτητής στο αγώνα να σταματήσει τη φάση, η εξέλιξη της οποίας έφερε τον Νίκο Ουίλιαμς να σκοράρει, σταμάτησε λοιπόν τη φάση εκείνη, οπότε ήταν σαμιγενόμενο το ότι συνέβη από εκεί και πέρα, αλλά σταμάτησε τη φάση εκείνη χωρίς να έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Θα μιλούσαμε σήμερα για τη σφαγή του αιώνα. Θα μιλούσαμε σήμερα πραγματικά για τη σφαγή του αιώνα. Ήρθε και πάλι ο Νίκο Ουίλιαμς, που είναι μια πολύ ξεχωριστή ιστορία, να κάνει αυτή την κεφαλιά, να στείλει την μπάλα με κεφαλιά πάνω στον Φεράν Τόρες, και ο Φεράν Τόρες, ο παίκτης, ο άσος αυτός της Μπαρσελόνα, να πετύχει το χρυσό γκολ της Ισπανίας στο 106. Πήρε και το βραβείο του MVP έτσι κι αλλιώς. Ο λυτρωτής της Ισπανίας ήταν και αυτός που είπε ότι ήταν 47 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν ήμουν εγώ που πήρα αυτή την νίκη. Αλλά ήταν καλύτερη και σε αυτό το τελικό, όπου αντιμετώπισε μια Αργεντινή, δεν είχε καμία απολύτως σχέση η Αργεντινή με το προηγούμενο μάτς που έδωσε και πήρε την πρόκριση. Πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι και καθόλου ουσιαστικό παιχνίδι. Περισσότερο έπαιζε ξύλο η Αργεντινή, περισσότερο έπαιζαν ξύλο. Δεν κατάφερε η Ισπανία, γιατί μερικές φορές λέμε δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή.
0: Αποβλήθηκε και ένα παίκτη.
1: Ακριβώς. Δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή γιατί την υποχρέωσε η Ισπανία να μην παίξει καλά. Δεν έπαιξε καλά ο Μέση γιατί τον υποχρέωσε η Ισπανική άμυνα να μην παίξει καλά ο Μέση. Αξίζει εδώ να πούμε για να. Ότι ο Λιονέλ Μέση αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο
0: κύπελλο. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο, είναι φανερό. Ναι.
1: Είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ποδοσφαιρική. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ προσωπικότητα. Ναι. Γιατί τα τρεις μέρες που προηγήθηκαν του τελικού γράφτηκαν αδιανόητα πράγματα, άπειρα πράγματα για το πόσο ο Μέση συμβάλλει στη φιλική σχέση που έχει η αργεντινική κυβέρνηση με τον Νετανιάχου, για το πόσο Μέση έχει επιχειρήσει στο Ισραήλ. Μια απίστευτη προπαγάνδα. Να πούμε, Γιάννη, ότι ο Λιονέλ Μέση όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχαν ποτέ καμία απολύτως σχέση με την κοινωνία. Ποτέ. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ πολιτικά. Είναι μέσα σε μια ποδοσφαιρική γυάλα, είναι θεοί του ποδοσφαίρου, αλλά είναι μέχρι εκεί. Ό,τι και αυτό και αν συμβαίνει. Και αν σήμερα σταματάει ο Μέση το ποδόσφαιρο, σταματάει ο τεράστιος ποδοσφαιριστής που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε. Για να το τοποθετήσουμε και ακριβώς που πρέπει.
0: Κάποιοι θεό τον λένε, ναι, ακριβώς.
1: Είναι, Ένα ήταν και ένα αδιανόητο ταλέντο. Δεν έχει βρεθεί κάποιος μέχρι στιγμής να τον αντικαταστήσει. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι ο Γιαμάλ αυτός. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι
0: ο Γιαμάλ. Είναι και ο μαθητής του που ήταν αντίπαλός του, έτσι. Ναι,
1: εντάξει, υπάρχει και αυτή η φοβερή φωτογραφία από τα παλιά.
0: Που είναι, νομίζω ότι και χτες υπήρξε. Βγάλαν μια, μαζί μια φωτογραφία.
1: Και βγάλαν μαζί και είναι εντάξει, οι δύο γενιές των κορυφαίων.
0: Γιαμάλ ήταν στους Ισπανούς, να πούμε για όσους δεν τελείως είναι ανενημέρωτοι.
1: Ο Γιαμάλ, βεβαίως, 19 ετών, αστέρα της Ισπανίας και της Μπαρτσελώνα. Ένας πιτσιρικάς με γονείς, μετανάστες. Γεννήθηκε και έμενε σε πολύ φτωχική γειτονιά της Ισπανίας μέχρι να τον πάρουν χαμπάρι τα τσακάλια αυτά της Μασία που είναι η Ακαδημία της Μπαρτσελώνα και να φτάσει εδώ που έφτασε. Είναι αυτό που έχουν πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Δεν έχουν την τύχη να βρεθεί κάποιος δίπλα τους που να τους ανακαλύψει. Έτσι, γεννήθηκε στην Καταλωνία το 2007. Ο πατέρας του
0: ήταν
1: στο Μαρόκο και η μητέρα του. Ναι, αλλά με γονείς μετανάστες. Ο πατέρας του είναι από το Μαρόκο, κατάγεται από το Μαρόκο, η μάνα του από την σημερινή Γουινέα. Εντάξει, κέρδισε και τα βλέμματα και ο μικρός Γιαμάλ. Ο μικρός, μάλλον. Το μικρούλι της οικογένειας, ο οποίος έκανε έτσι αισθητή την παρουσία του. Να πούμε ότι έλεγα και νωρίτερα μια ξεχωριστή ιστορία είναι ο Νίκο Ουίλιαμς. Ο Νίκο Ουίλιαμς, ο αδερφός του Ινιάκη, αγωνίζεται για την Γκάνα, Γιάννα. Είναι τα παιδιά αυτά των μεταναστών που επέλεξαν, έχουν διπλή υπηκότητα, επιλέγουν λοιπόν εθνική ομάδα. Ο αδερφός του Νίκο Ινιάκη αγωνίζεται για την εθνική της Γκάνας. Ο Νίκο για την εθνική της Ισπανίας.
0: Λοιπόν, τώρα, τώρα έχουμε επιστροφή επομένως του κυπέλου του Μουντιάλ στην Ευρώπη, έτσι να το πούμε γι' αυτό, σε μια χώρα η οποία δεν είναι πολύ φιλική για τον κύριο Τραμπ. Εδώ ήταν η εκδίκηση, το να μην πω τώρα, της ιστορίας, ας πούμε, αναγκάστηκε να δώσει το βραβείο σε μια χώρα,
1: στους Ισπανούς, ακριβώς.
0: Στους Ισπανούς, την οποία έχει πολύ... Έτσι επικρίνει ο κύριος Τραμπ και προσωπικά τον πρωθυπουργό του, τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος έχει γράψει. Όχι μόνο, έχει γράψει ιστορία τώρα ο κύριος Σάντσεθ. Με πολλά τώρα, μην τα θυμίσουμε εδώ, για τον πόλεμο. Έχει πάρει θέση, έχει πάρει εθνική θέση, πατριωτική θέση υπέρ της χώρας του. Λοιπόν, επομένως είχαμε και αυτό χτες, που ήταν επιστροφή του κυπέλου στην Ευρώπη. Και, τώρα, η πιο δυνατή στιγμή, αν θέλουμε να πούμε και με αυτό να τελειώσουμε, πιο δυνατή στιγμή, όχι αγωνιστικά, αναγκαστικά, ποια ήταν κατά τη γνώμη σου? Τι σου μείνε, ρε παιδί μου, από χτες, από τη χθεσινή?
1: Ήταν το γκολ.
0: Ήταν το γκολ, έτσι. Γιατί
1: στο τέλος... Είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ο αγώνας, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Θα ήταν πάρα πολύ άδικο να πούμε εδώ ότι αυτή η αμήχανη στιγμή του Τζιάννη Ινφαντίνο να προσπαθήσει να τραβήξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ εκτός κάδρου τη στιγμή των πανηγυρισμών θα κέρδιζε περισσότερο τις εντυπώσεις από αυτή τη μάχη που έδωσαν τα παιδιά.
0: Πρώτα ο αγώνας, όπως το λες.
1: Είναι το ποδόσφαιρο που πάντα θα είναι πρωταγωνιστής. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση το πώς θα διαφυλαχτεί το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα μετά από αυτή την καταιγίδα Τραμπ. Αλλά ναι, θεωρώ εγώ αναμφισβήτητα ήταν αυτή η στιγμή ακριβώς που ο Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και έρχεται αυτή η εξηλαίωση μιας μεγάλης διαδικασίας, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από τις 10 παρά για τους παίκτες με την προθέρμανση κλπ. Και ολοκληρώθηκε σχεδόν 3 ώρες μετά.
0: Ναι, και δηλαδή έδειξε αυτό το γκολ, έδειξε ότι
1: ήταν εξαντλημένη.
0: Ναι, τελικά, έδειξε ότι τελικά και τα πολιτικά και οι σκοπιμότητες και όλα αυτά λύνονται μέσα στο γήπεδο και με τον αγώνα.
1: Λοιπόν, κάποιες φορές είναι δίκαιο. Κάποιες φορές γίνεται δίκαιο και λύνονται μέσα στο γήπεδο.
0: Πάντως, λύνονται έτσι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, όλες αυτές τις μέρες, για τις προβλέψεις σου, για τις αναλύσεις σου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, να τα λέμε.

Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα. Πάμε εκεί στη Λάρισα για να μην ξεχνάμε, όπου γίνεται η δίκη των Ντεμπών. Σήμερα έγινε κάτι σημαντικό. Υπήρξε η τοποθέτηση του ελληνικού δημοσίου, εκεί που είναι πολιτική αγωγή αλίμονο πια, 57 νεκροί. Λοιπόν, και οι διαμαρτυρίες και των συγγενών και του... υπήρξαν και εντάσεις και μεταξύ των συγγενών, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Θα σταθούμε στη διερεύνηση της αλήθειας που πρέπει να γίνεται σε κάθε δίκη. Λοιπόν, ο κύριος Ψαρόπουλος τώρα είναι ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πρώην σύζυγος Μαρίας Χαριστιανού, αλλά είναι και δικηγόρος εκεί και παρίσταται. Μίλησε για την ευθύνη, φώτισε αρκετά για την ευθύνη πρώτον του σταθμάρχη. Λοιπόν, αν δεν προέβαιναν, λέει, κατηγορούμενοι στη μετάταξή του, γιατί είναι κατηγορούμενοι του ΟΣΕ εκεί πέρα, καταλάβατε τώρα. Ο κύριος Ψαρόπουλος, λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος, είπε ότι αν δεν έκαναν οι κατηγορούμενοι τη μετάταξή του, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν θα βρισκόταν σε εκείνη τη θέση που έκανε μοιραία λάθη. Είναι σαφές ότι υφίσταται η αξιόποινη πράξη του 259 του ποινικού κώδικα, παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, ενώ το ελληνικό δημόσιο επιχειρεί να ακολουθεί στη γραμμή Μητσοτάκη που μίλαγε για ανθρώπινο λάθος από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό το έγκλημα των Ντεμπών, εξακολουθεί το ελληνικό δημόσιο τώρα να υποστηρίζει αυτή τη γραμμή. Και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, όπως είπαμε, σήμερα θεμελίωσε γιατί η ευθύνη για τη σύγκρουση υπάρχει στον ΟΣΕ, στο φορέα δημοπράτησης, έτσι, ΟΣΕ είναι ο φορέας δημοπράτησης, στην ΕργοΣΕ. Ευθύνη έχει και η ΡΑΣ, είπε, ευθύνη έχει η Hellenic Train, έτσι, ευθύνη έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Λοιπόν, η Κρίκη, είπε ο κ. Ψαρόπουλος, αυτή που είναι κρίσιμη για τις ευθύνες για το έγκλημα των Ντεμπών, έχουν αναλυθεί και έχουν περιγραφεί στο 1000 σελίδων κατηγορητήριο. Και όπως είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, η δήλωση του δημοσίου περί ανθρώπινου λάθους είναι και προκλητική και περιορίζει τα αίτια τώρα για αυτό το έγκλημα μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα, που φυσικά δεν ισχύει και θα αποδειχθεί, όπως είπε. Αυτή η δίκη, λοιπόν, σε αυτή τη δίκη λοιπόν σήμερα ήταν παρόντες και κάποιοι από τους κατηγορούμενους, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν ελάχιστοι, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κ. Σπύρος Πατέρας, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων, ο κ. Παύλος Κουζής, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών ο κ. Σταμάτης Ελευθερίου, επίσης επιβλέπων κι αυτός, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, ο κ. Χρήστος Διονέλης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, για τη δίκη των Ντεμπών, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει καταρχήν εμφανιστεί η αλήθεια, έτσι. Με βασικό ζητούμενο πάντα είναι γιατί, ποια ήταν η αιτία για την οποία έγινε η συγκάλυψη στη συνέχεια, ένα. Και δεύτερον, ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, έτσι. Και τις περιέγραψε σήμερα ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος, σε μια πραγματικά σημαντική παρέμβαση, έτσι, που υπήρξε εκεί. Λοιπόν, κατά τα άλλα υπήρξαν και εντάσεις μεταξύ των συγγενών, υπάρχει και νευρισμός, υπάρχει οδύνη, έτσι, αυτό μην το... Και εντάξει, δεν πρέπει, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να προβάλλουμε εμείς την οδύνη των ανθρώπων, την καταγράφουμε, αλλά που δημιουργεί εντάσεις και λοιπά. Αυτά τα επεισόδια δεν βοηθάνε. Εκείνο που πρέπει να προβάλλουμε είναι τα στοιχεία που οδηγούν στην αλήθεια. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσέχετε τη ζέστη.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόμπεντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η δυσυστημία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους. Το κόμμα ασκεί κριτική στο κυβερνητικό αφήγημα για ανάπτυξη και τουρισμό, σημειώνοντας ότι πίσω από τα ρεκόρ αφήξεων βρίσκεται η πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από το υψηλό κόστος διαβίωσης. Ευκαιρία για να στείλει υποσχέσεις για παροχές βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης που διεξάγονται. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους, ενώ για τις ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης άφησε υποσχέσεις για παροχές, υποστηρίζοντας ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Με την εκλογολογία να παραμένει στο προσκήνιο, η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε κλίμα εσωτερικής πίεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το πρωί, αν μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ζήτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσιλωμένος σε λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και όσων συμφωνήθηκαν στον Κραν Μοντανά. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσεις, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, με την υπεράσπιση να ζητά την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος για κατηγορούμενα στελέχη του ΟΣΕ. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι το κατηγορητήριο παρουσιάζει αντιφάσεις και ασάφειες, ενώ η αναφορά του ότι στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα αδικήματα προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά και σύντομη διακοπή της διαδικασίας. Η εισαγγελέα τοποθετείται επί των ετοιμάτων της υπεράσπισης για αναβολή της δίκης και της ενστάσεις ακυρότητας. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία εκδόθηκε στην Κρήτη, με δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για ηθική βλάβη λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Η απόφαση αφορά γιατρό του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας ότι η υποστελέχωση και οι ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξάντληση. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, με τον θάνατό της να εκτιμάται πριν από 6 έως 7 ημέρες. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά το υλικό από κάμερες ασφαλείας και δηλώσεις εξαφανίσεων. 7 κλιματιζόμενοι χώροι ανοίγουν στο Δήμο Αθηναίων για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, οι λέσχες φιλίας θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, με στόχο την προστασία κυρίως των ευάλωτων ομάδων. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση αποχαιρέτησε το χορτάρι ο Λιονέλ Μέση στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχτηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο αγωνιστικό χώρο, που συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Τζιάνο Ιφαντίνο. Στη Μαδρίτη, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ρόχα, που λήγησε την Αργεντινή και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου. Διεθνής επικαιρότητα. Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον, όπως ανακοίνωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, εχθρικών στόχων. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο τρίτου Αμερικανού στρατιώτη μέσα σε λίγες ημέρες. Οι εξέλιξεις προκαλούν νέες αναταράξεις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιστορία στο Μουντιάλ έγραψε ο Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ σε 8 αγώνες, αφήνοντας πίσω το Λιονέλ Μέση με 8 τέρματα.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβόπολου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Έγκλημα και τιμωρία. Αυτό λένε για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου βγήκαμε, λέει, στους 27-23 απορρόφηση. Εδώ να σημειώσω ότι δεν χρησιμοποίησαν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα τι θα μας τιμωρήσουν, λέει, θα μας ζητήσουν λεφτά πίσω, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Μουντιάλ. Νίκησε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να έχει Athens Open για το τένις. Έχασε το τένις. Έτσι, τι νίκησε το ποδόσφαιρο. Δεν μαζεύει. Εδώ έχασε το τένις. Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες από το Γιώργο Αυτιά, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λέει, θα δώσει ο Γιώργος Αυτιάς επίδομα γέννησης από τους δήμους, θα δώσει φόρο απαλλαγή των τελών ταξινόμησης για τα ΙΧ, καλά πόσο είναι ο φορτός, μα, και λέει στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα παίρνεις βάουτσερ αν έχεις 4 παιδιά και άνω. Και άνω. 5, 6 κτλ. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κολάμπια. Τα έργα τελικά μετρούν περισσότερα από λόγια. Θυμάστε έναν άσχετο που έλεγε σημασία έχει επικοινωνία και όχι ουσία. Άσχετος. Ενώ τώρα ο Κολάμπια του είπε τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε λογικά συνταξιουχικό. Και πράγματι, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πόσο κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 27. Ναι, αλλά να υπολογίσουμε και το 28 και το 29 και το 30, έτσι. Όχι μόνο το 27. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μελέτη σοκ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Μετρήστε την μόνη σας τώρα. Τι να πει αυτά τα πράγματα. Τα νέα. Μπορώ να χτίσω. Ερώτηση. Κανείς δεν ξέρει με αποσιοποιητικά. Αυτά λέει είναι για τα εκτός σχέδιο δόμηση. Εκτός σχεδίου. Δηλαδή πάει άλλος, ρωτάει, έχω εκτός σχεδίου. Ναι, λέει, μπορώ να χτίσω. Και το απαντά. Κανείς δεν ξέρει. Τώρα μπερδεύτηκαν. Δεύτερο θέμα στα νέα. ΣΥΡΙΖΑ. Σε άσκηση ενότητας με τριαρχία. Τριαρχία. Είναι τρεις δηλαδή. Μπορώ να χτίσω σε εκτός σχεδίου δόμηση. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Κύπρο. Σήμερα είναι και η επέτειος για την εισβολή. Και τώρα ποια είναι η προσβολή. Λέει, ο Τασούλας και η Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν με τα χέρια τους τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Τα οποία έπρεπε να τα γκρεμίσουν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες σε εισαγωγικά που προσέφερε στον Προκοπίο. Ο Προκοπίο είναι ένας εφοπλιστής, μεταφέρει, αν κατάλαβα καλά, ρώσικο αέριο. Ζήτησε η Κομισιόν κάποια μέτρα κατά των μεταφορών και της Ρωσίας κτλ. Και εμείς είπαμε όχι, και αυτό για τον Προκοπίο. Τώρα, γίναν τέτοια πράγματα, δεν το πιστεύω. Εστία, πάγος της Κομισιόν, την οποία τη γράφει ο Μανώλης Κοτάκης με 2 μ και 2 σ, περίεργο, στον Πρωθυπουργό, στον Κολάμπια δηλαδή, για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δηλαδή, επειδή ο Κολάμπια επιτέθηκε σε αυτή τη ρουμανοτουρκάλα την Κουβέση, τον βάλανε σε πάγο από την Κομισιόν. Θα τον βγάλουν σε κάποια φάση. Εθνικός Κήρυκας Κωνσταντίνος Τασούλας. Μου λείπει η πιο ανεπίσημη συμμετοχή μου στη ζωή. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο V-Magazine, όπου είπε και άλλα πράγματα, λέει, επειδή ασχολήθηκε με την πολιτική. Δεν ήταν, λέει, καλός σύζυγος και πατέρας. Λέει αλήθεια σου πρόεδρος δημοκρατίας μας. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην παρετή σου Τσιμενδώνη, την καλύτερη υπουργό όχι του πολιτισμού μας εδώ και 200 χρόνια, μετά βέβαια τον Αντώνη Σαμαρά το Μεσίνιο, το Χαλκέντερο, αυτή που κατάφερε να ενώσει όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού, εκτός από τον Λιγνάδη και τον Αθερίδη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη, ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα.
Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, τα Νευσιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορούν την Τσιμενδόνη γιατί νοικιάζει το γεδί κουλέ για γάμους, αραβώνες, βαφτίσια και άλλες κοσμικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, συγγνώμη. Θέλει να κάνει ο άλλος δεξίωση για τα βαφτίσια του παιδιού του με θέμα φυλακές επταπυργίου, βασανιστήρια, εκτελέσεις. Να του πούμε όχι. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας δεν έχουμε Παρθενώνα. Αυτό που λέμε Ακρόπολη είναι οι φυλακές του Ταπυργίου. Το γεντί κουλέ. Το γεντί κουλέ έχουμε, εκεί θα κάνουμε τις δεξιώσεις μας. Πού να πάμε να τις κάνουμε δηλαδή. Θέλει ο άλλος να κάνει γάμο με θεματικό γλέντι από την ταινία Σάρκα και αίμα του Πολ Βερχόφεν με Χάουερ πρωταγωνιστή και η νύφη θα παριστάνει την Τζένιφερ Τζέισον Λι. Λοιπόν, πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν. Και βάζεις και μουσική Βασίλη Πολυδούρη, ο οποίος Ελληνοαμερικάνος έγραψε τη μουσική για το Σάρκα και αίμα. Πού έχει καλύτερα για να κάνεις τέτοιο θεματικό γλέντι Σάρκα και αίμα από το γεντί κουλέ? Στο γεντί κουλέ θα γίνει ο γάμος. Ή θες να κάνεις γάμο με λαϊκή μουσική? Ποιο είναι το καταλληλότερο μέρος? Το λέει και ο ποιητής. Στο γεντί κουλέ είναι ωραία. Πιο ωραία από την Περαία που πάτε και κάνετε γλέντια στην Περαία. Στο γεντί κουλέ είναι ωραία. Και αν κάνεις το γάμο Τρίτη-Πέμπτη, ταΐζεις και τον κόσμο σου βγαίνει και φθηνά μακαρόνια. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Μέχρι λοιπόν να έρθει η ώρα του Πασόκ, εμείς πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μπαλκόνια μας για να χειροκροτήσουμε το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό εθνικής οικονομίας και οικονομικών της Ελλάδας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Χρήστο Πάχτα, τον κορυφαίο δημοσιογράφο στο οικονομικό ρεπορτάζ, μετά φυσικά τον Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος σπούδασε δημοσιογραφία στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και σπούδασε και κάτι στην Πάτρα, αλλά δεν θυμάται ακριβώς πού, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις τελευταίες μέρες είχαμε χάσει τον ύπνο μας γιατί αυτά τα call of the polls στην καλύτερη περίπτωση μας βγάζουν με 119 βουλευτές στις επόμενες εκλογές. Μετά και την ήττα δηλαδή τη Σάκαρη, τα χτυπήματα ήταν απανωτά. Που σημαίνει με ότι με 119 βουλευτές μπορεί ο Κολάμπια να γλιτώνει το ειδικό δικαστήριο, έτσι, γιατί δεν βγαίνει να κάνουν κυβέρνηση αυτοί πασοκοτσιπρομαδουρέοι κτλ. Αλλά η Ελλάδα μας θα μπει σε περιπέτειες. Λες δηλαδή με ποιον θα κυβερνήσουμε. Και βγαίνει ο Μαρκόπουλος στο Sky και τι κάνει? Πάει και βάζει στοίχημα με τους δημοσιογράφους του Sky ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 27, ένα, και δύο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει αυτοδύναμη. Και το λέει δημοσιογράφοι του Sky. Τι βάζει στοίχημα? Και τους λέει, εγώ λέει είμαι Πελοποννήσιος και βάζω στοίχημα μια γουρουνοπούλα. Δηλαδή, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές, ο Μαρκόπουλος θα κεράσει στους δημοσιογράφους του Sky μια γουρνοπούλα. Και τι πάνε και κάνουν οι δημοσιογράφοι του Sky? Πάνε και το δέχονται το στοίχημα. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι του Sky μέσα στο σπιτάκι μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Και θα φάνε και γουρνοπούλα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό που λένε, σε τι κόσμο θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια, και μετά ο Μαρκόπουλος αρχίζει να τρέχει πάλι πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, που αν θυμάστε είχε κάνει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που περίμενε στην ουρά κάπου να φάει παγωτό. Πιο πίσω στην ουρά ήταν ο Σαμαράς, τον είπε πρόεδρε να φάσεις παγωτό. Λέει όχι παιδί μου, μείνε εσύ. Και έτσι μπήκε και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπι έχει δίπλα του τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί που περιμένουν στην ουρά για παγωτό. Και τους δίνει ο Μαρκόπουλος τη θέση του. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, σήμερα είναι δωρεάν γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος είναι και υπεύθυνος για τα φορολογικά έσοδα, οπότε τζάμπα σήμερα τα μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. 200 χρόνια και κάτι μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ο Κολάμπια έκανε την Ελλάδα μας κράτος δικαίου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Η Δούρου.
1: Η Δούρου.
0: Αυτό μας. Λοιπόν, η Δούρου, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί η Δούρου φταίει για όλα και συμφέρει. Που μου βγάλε και ανακοίνωση και λέει θέλει να λύσουμε και το Κυπριακό. Αν είναι δυνατόν. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Για πρώτη φορά βγαίνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι πλέον η Ελλάδα μας είναι κράτος δικαίου. Έτσι. Μετά από 7 χρόνια συστηματικής δουλειάς, μετά από 7 χρόνια αναμέτρησης με τις παθογένειες του παρελθόντος, μετά από 7 χρόνια που βγάζαμε κάτω από το χαλί όλα αυτά

όπως είδατε, το κρύβουν οι εφημερίδες, το κρύβουν τα βοθροκάναλα της διαπλοκής και μάλιστα, όπως τα έλεγε ο Κανεφιός Δημητριάδης, και της χοντρής διαπλοκής. Θέλω να πάμε 7 χρόνια πίσω, έτσι, αν μπορείτε να το κάνετε κι αυτό. Σκεφτείτε τι παρέλαβε ο Κολάμπια το καλοκαίρι του 2019. Μία χώρα γονατισμένη, βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στη διαπλοκή. Κάνανε κουμάντο, όπως είχε πει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, οι συμμορίες με τα Καλάζνικοφ. Είχαμε υπουργούς οι οποίοι στη συνέχεια καταδικαστήκανε στο ειδικό δικαστήριο. Σατανικός εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος, Νίκος Παπάς 13-0. Με το νόμο Παρασκευόπουλου είχαν βγει έξω όλοι οι εγκληματίες. Έτσι. Άδειες οι φυλακές. Μύγες βαρούσαν οι δεσμοφύλακες. Και είχαμε και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν θυμάστε τότε, τα άρπαξε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολο ήταν να αλλάξει αυτή η χώρα. Έτσι. Εγώ θα έλεγα αδύνατο. Δεν το πίστευα. Αλλά ο Κολάμπια τα κατάφερε. Και κυρίως τα κατάφερε γιατί του δώσαμε τη δεύτερη ευκαιρία του 2023 και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να του δώσουμε και τη δεύτερη ευκαιρία όποτε και να γίνουν εκλογές. Ακριβώς γιατί το έστειλε η Κομισιόν. Γίναμε κράτος δικαίου. Αν φύγει ο Κολάμπια, χτυπάω ξύλο, θα παραμείνουμε κράτος δικαίου. Αποκλείεται. Ο Κολάμπια έτσι τα κατάφερε. Πρώτη στο τένις με τη Σάκαρη. Πρώτη και στο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη με τον Κολάμπια. Εντάξει, με το στο τένις βγήκαμε δεύτερη. Ήταν άθλιος ο διαιτητής. Προφανώς ήταν άνθρωπος του Νίκου του Παπά. Μιλάμε τώρα τα αυτονόητα πράγματα. Τέλος πάντων, στις καρδιές μας και η Σάκαρη είναι πρώτη. Και αντί να βγουν αυτοί που πηγαίναν και μας ρουφιανεύαν τόσα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και να ζητήσουν γονατιστή ένα συγγνώμη, αυτοί οι ανθέληνες που φέραν εδώ τους Πακιστανούς στην Ελλάδα μας για να μας κάνουν Ισλάμ, βγαίνουνε και ζητάνε και τα ρέστα. Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής, Έλληνας υποτίθεται. 7 χρόνια πήγαινε και μας ρουφιάνευε ότι είχαμε σκάνδαλα, ότι είχαμε διαφθορά κτλ. Και βγήκε και κατηγόρησε ο Αρβανίτης, επειδή ο Κολάμπια βγήκε και πανηγύρισε για το κράτος δικαίου. Και λέει ο Αρβανίτης, λέει, ο κόσμος λέει, θυμάται λέει, τις υποκλοπές, θυμάται τα απευθείας αναθέσεις, τα τέμπη, τις σκιές στη δικαιοσύνη, τις ανησυχίες για την ελευθερία του τύπου. Καμία ανησυχία. Ανησυχούμε εμείς, κύριε Αρβανίτη, για την ελευθερία του τύπου, που σήμερα ούτε μία εφημερίδα δεν έκανε πρωτοσέλιδο ότι ο Κολάμπια, ούτε καν οι Νοδημοκρατικές δηλαδή, έτσι δεν έκανε πρωτοσέλιδο, γιατί τις ελέγχουν οι εφοπλιστές, γι' αυτό αυτονόητα τα πράγματα, δεν έκανε πρωτοσέλιδο ότι γίναμε κράτος δικαίου. Λοιπόν, δηλαδή αντί να ζητήσει συγγνώμη ο Αρβανίτης, να πάει να κρυφτεί στο λαγούμι του, αυτός βγαίνει και μιλάει. Αλλά έχω και κάτι χειρότερο. Ένας σαρδανάπαλος κάθισε και διάβασε, λέει, την έκθεση της Κομισιόν. Εμείς δεν είχαμε χρόνο, βλέπαμε τένις, λοιπόν, με τη Σάκαρη. Λοιπόν, και τι βρήκε? Ότι, λέει, από τις 7 συστάσεις, η χώρα μας τελικά υλοποίησε μόνο τη μια μισή και αυτή, λέει, αφορά δευτερεύοντα θεσμικό ζήτημα. Για τα βασικά, λέει, ζητήματα, όπως λέει η πρόληψη της διαφθοράς υψηλού επίπεδου, δηλαδή υψηλόβαθμων αξιωματούχων πολιτικών, ο ΠΚΠ κτλ., έλεγχος του τύπου, άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια κτλ., πάλι λέει η Κομισιόν μας έκοψε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή συγγνώμη, επιτρέπεται κάποιος να κάθεται και να διαβάζει την έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι, και να μην δέχεται αυτά τα οποία λέει ο Έλλην Πρωθυπουργός που πανηγυρίζει ότι επιτέλους γίναμε κράτος δικαίου. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω, χαλάνε οι άνθρωποι στα σχολεία που κάθονται και τους μαθαίνουν να διαβάζουν. Ήθελα να ξέρω σε τι γλώσσα δηλαδή ήταν γραμμένη αυτή η έκθεση. Δεν έχει εκεί ένα μεταφραστικό τμήμα το Μαξίμου ή το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που αν θυμάστε είχαμε μια έκθεση του State Department που λέγανε μέσα οι σαρδανάπαλοι στην Αμερική ότι για τις υποκλοπές κάτι Ανεψιός Δημητριάδης κτλ. Και στο ΑΠΕ πήγαν και το σβήσαν αυτό το πράγμα. Τώρα σε αυτή την έκθεση της Κομισιόν που τη βρήκανε και καθίσαν και τη διαβάσανε και λένε ότι δεν έχουμε σημαντική πρόεδρο πέρα, λέει, από, πρόοδο πέρα από ένα δευτερεύον θεσμικό ζήτημα. Έτσι. Καλά, τώρα και αυτό σημαντικό πράγμα είναι, έχουμε πρόοδο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105.5 στο κόκκινο.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και γανά ευχάριστο, όπως το χθεσινό με την Ισπανία. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud για να ξανακούσετε την εκπομπή. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Ήρθε η ώρα των χορηγών. Αν και έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, το καλοκαίρι του 2023, ακόμα και σήμερα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις για εκείνο το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλλον για να μην επαναληφθεί. Ελπίζω δηλαδή ότι οι αναλύσεις γίνονται για να μην επαναληφθεί εκείνο το εκλογικό αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης είναι ότι από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υποεκτιμούσε σε αυτές τις αναλύσεις έναν τελικά βασικό παράγοντα, ο οποίος διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι τόσο ίσως τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όσο τη μεγάλη διαφορά. Ότι δηλαδή η Μητσοτάκης ΑΕ, κατά ένα τρόπο, σε εισαγωγικά, αγόρασε ένα μέρος του αποτελέσματος των εκλογών το 2023. Με διάφορους τρόπους, έτσι, και με διάφορες χρηματοδοτικές πηγές, με διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Στην αρχή, αν θυμάστε, ήταν τα αποθέματα, τα αποθεματικά που λέγαμε, τα οποία βρήκε έτοιμα από τους Μαδούρους. Λοιπόν, γιατί τότε που είχαμε COVID, η κυβέρνηση μπορούσε να ξοδέψει ό,τι ήθελε. Μετά ήρθε, λίγο μετά το καλοκαίρι του 20, άρχισε να έρχεται σιγά σιγά το Ταμείο Ανακάμψεως, Europe Next Generation, έτσι. Μετά εντοπίστηκε ότι υπήρχαν εκτεταμένα δίκτυα καταλήστευσης κοινοτικών πόρων, όπως στην περίπτωση του ΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο το οποίο προφανώς δεν τόσο η κυβέρνηση, οι αγρότες μόνοι της κτλ. Τώρα έχουμε μπει, έκλεισε ο τρίτος χρόνος, έτσι, έχουμε μπει στον τέταρτο χρόνο, κατά έναν τρόπο έχουμε μπει σε εκλογικό χρόνο. Οι εκλογές θα γίνουν ίσως σε λίγους μήνες, ίσως σε λίγους περισσότερους, και φαίνεται ότι οι προηγούμενες πηγές χρηματοδοτήσεως, εξαγοράς δηλαδή ενός εκλογικού αποτελέσματος ή ενός μέρους εκλογικού αποτελέσματος, έχουν κατά κάποιο τρόπο είτε ακυρωθεί εντελώς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης για παράδειγμα, είτε κάποια άλλα πράγματα δεν μπορούμε να τα κινήσουμε, γιατί μας έχει βάλει στο μάτι η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Οπότε, για παράδειγμα, θα ήταν δύσκολο, ας πούμε, να σκεφτεί κάποιος στην κυβέρνηση να οργανώσει τώρα ένα νέο σχέδιο καταλήστευσης κοινοτικών πόρων. Οπότε, κατά έναν τρόπο, ήρθε και η ώρα να μπουν στη μάχη, να εδρώσουν, που λέμε, τη φανέλα και οι χορηγοί της Μητσοτάκης ΑΕ, που είναι ένα περίεργο είδος χορηγού. Έχουν βάλει, δηλαδή, πολύ λιγότερα λεφτά στο χορηγούμενο από ό,τι τους έχει προσφέρει ο χορηγούμενος. Λίγα βάλαν, πολλά πήραν. Την προπερασμένη Παρασκευή, κάπως στο γόνατο, στο περίπου, ο Κολάμπια ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια μείωση στις τιμές των καυσίμων, 10 cents πολύ συγκεκριμένα στη βενζίνη, 5 cents πολύ συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ. Και είπε, δεν θα σας δώσω τώρα διευκρινήσεις, θα σας δώσει κάποιος άλλος, λέει, από Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, από μια εβδομάδα. Οι διευκρινήσεις που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν πως ο Κολάμπια πήρε τα τηλέφωνά του στους ιδιοκτήτες των δύο δηληστηρίων και τους έπεισε να βάλουν πλάτη και να βάλει ο κάθε ένας από 20 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να έχουμε αυτές τις μειώσεις τιμών στην Αντλία. Τελικά δεν έγινε καμία μείωση. Οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, δηλαδή από 1,899 έως 2,058, αλλά δεν ανεβήκαν. Δεν ανεβήκαν παρόλο που ξανά έχει αναζωπηρωθεί ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι, αλλά δεν ανεβήκαν προς το παρόν. Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα που λέμε για τους χορηγούς ότι τα πρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων εδώ στην Ελλάδα από τις αρχές του έτους είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια εκτίμηση για 1 δισεκατομμύριο. Μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτω από 860-880 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του
26, έτσι. Δηλαδή από τα 880 δώσαν τα 40. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό είπαμε. Ας πούμε, μια έκτακτη φορολόγηση, όπως προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ας πούμε 10%, έτσι, μη τους στερήσουμε και το γάλα των παιδιών τους, έτσι, 10%, θα ήταν 88 εκατομμύρια ή 86 εκατομμύρια ή αν έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια, έτσι. Η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Αρνήθηκε έναν έκτακτο φόρο, έτσι, ώστε να στηριχτεί η κοινωνία. Ο Μαρινάκης βέβαια είπε, εγώ και εμείς είχαμε κάνει, είμαστε οι μόνοι, λέει, που κάναμε έκτακτο φόρο σε υπερκέρδη δηληστηρίων. Ναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν υπερκέρδη, αλλά το αρνείται για το 26. Όχι. Οπότε μένουμε με τα 40. 20 το ένα δηληστήριο, 20 το άλλο. Εδώ να πούμε ότι σε αυτό το θέμα, αυτό με τα 10 cents έχει ενδιαφέρον. Δείχνει δηλαδή πως στην Ελλάδα έχουμε μία διαφορά περίπου 40 cents με άλλες χώρες. Πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί ξέρω εγώ εδώ 2 ευρώ και εκεί 1,60. Η διαφορά έχει να κάνει ακριβώς με το ότι η κυβέρνηση επιδοτεί με τα λεφτά του κόσμου τα απρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή σκεφτείτε, λέει ο άλλος, με 20 εκατομμύρια 10 cents κάτω. Έτσι, αν ήταν δηλαδή περισσότερα τα λεφτά, δηλαδή αν τα δηληστήρια δίναν μαζί όχι 40 εκατομμύρια, αλλά 400 εκατομμύρια, η βενζίνα στην Ελλάδα πράγματι θα ήταν 1,50 με 1,60. Έτσι, το πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Μα η διαφορά υπάρχει γιατί ακριβώς σε αυτή την περίπτωσή μας οι χορηγοί βγάζουν περισσότερα από το χορηγούμενο. Τώρα, πριν από αυτό το σπουδαίο deal με τα δηληστήρια, η κυβέρνηση, αν θυμάστε, έκανε μια συμφωνία κυρίων, με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων, εισαγωγής κτλ., ώστε να έχουμε μια μείωση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά από 5% στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, αλλά από τις 31 Αυγούστου. Γιατί από τις 31 Αυγούστου, έλατε, τα κέρδη αυτού του συστήματος, σούπερ μάρκετ προμηθευτές, είναι ανεκτίμητα. Είναι ανεκτίμητα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες συνήθως πέφτουν έξω. Έτσι. Γιατί πάρα πολύ απλά στα σούπερ μάρκετ αναστενάζει η Ελλάδα, όχι στα γήπεδα, όπως τραγουδούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Η συμφωνία αυτή είναι εθελοντική από 31 Αυγούστου. Έτσι. Και το εθελοντικό θα είναι από 5% minimum μέχρι maximum 15% ή και 20% σε κάποια είδη εθελοντικά για 2 μήνες, εθελοντικά. Εθελοντικά μπορεί να είναι και για 4 μήνες. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και με τα δηληστήρια, μιλάμε για την επιστροφή λίγων εκατομμυρίων ευρώ από κέρδη, τα οποία είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, απροσδιόριστα. Δεν μπορεί κανένας να κάτσει και να υπολογίσει το σύνολο των κερδών αυτού του κύκλου. Δηλαδή, λιανικό εμπόριο, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων και οτιδήποτε άλλο, και εισαγωγής. Δεν μπορεί να προσδιορίσει κανένα. Με τα δηληστήρια περίπου το βρήκαμε, έτσι, είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια το πρώτο εξάμεινο. Με αυτούς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι τα κέρδη τους. Στο τελευταίο τρίτο επεισόδιο, έτσι, του σημερινού μαθήματος, που πέφτουν στη μάχη, έτσι, οι χορηγοί της Μητσοτάκης ΑΕΠΣΟΝ να υδρώσουν τη φανέλα, ήρθε και αυτό που ανακοινώθηκε, ότι οι 4 συστημικές τράπεζες εδώ στην Ελλάδα, μετά φυσικά από πρωτοβουλία και επαφές του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα δώσουν 160 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αναβάθμισης των πανεπιστημίων μας, όχι των ιδιωτικών, των δημόσιων, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ να πούμε ότι 160 εκατομμύρια δεν είναι λίγα λεφτά, έτσι. Αλλά είναι, ας πούμε, πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν δώσει κυβερνήσεις άλλων χωρών στην Ευρώπη, πολύ μικρότερων χωρών. Για παράδειγμα, στην Κροατία το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτηρίων, των δημόσιων πανεπιστημίων, έτσι, ήταν ένα πρόγραμμα περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δοθήκανε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων. Αυτό έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς με την Κροατία το έχουμε δεμένο, που λέμε. Έτσι. Και εδώ τα 160 εκατομμύρια από τις τράπεζες είναι ένα πολύ μικρό μέρος
των κερδών των τραπεζών εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα που είχαμε πάρα πολύ μεγάλα κέρδη στις τράπεζες το 2025, κυρίως από αυτό που λέμε μη τραπεζικές εργασίες, όπως οι προμήθειες πάνω στις συναλλαγές. Συγκεκριμένα το 2025, οι τράπεζες εδώ στην Ελλάδα είχαν συνολικά κέρδη 4 δισεκατομμύρια 650 εκατομμύρια ευρώ και οι μέτοχοί τους απήλαυσαν κέρδη 2 δισεκατομμύρια 830 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα με φόρο στα μερίσματα 5%, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωζώνη. Από αυτά θα δώσουν τα 160, όλοι μαζί, η κάθε μία δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το όλο σκηνικό δεν θυμίζει ευρωπαϊκή χώρα του 2026. Πιθανά να θυμίζει ευρωπαϊκή χώρα, ξέρω εγώ, του 1926. Έτσι λοιπόν. Όπου ο κυβερνήτης, ας πούμε, έρχεται σε επαφή με αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά και βγάζουν πολλά κέρδη και έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους να κάνουν κάποιες χορηγίες στην περίπτωση αυτή για να υπάρχουν επενδύσεις στα κτίρια, στο κτηριακό απόθεμα που λέμε των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν είναι καθόλου αστείο το θέμα, αλλά η πλάκα έχει και πλάκα πως η Μητσοτάκης ΑΕ όλο αυτό το διάστημα και εδώ μέχρι να πάμε σε εκλογές θα μας μιλάει, θα μας λέει παραμύθια για την Ελλάδα του 2030. Άρα εδώ νομίζω έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Και αυτό, ας πούμε, ας το δουν λίγο και αυτοί που είναι έτσι πολύ φιλοευρωπαίοι, αν θυμάστε εκείνοι, οι μένουμε Ευρώπη που λέγανε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για όταν η υπόθεση είναι δεμένη. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοι ή τα παιδιά που τώρα σπουδάζουν δημοσιογραφία και κάνουν κάποια και τα πρώτα βήματά τους ενώ σπουδάζουν σε αυτό το χαμερπές επάγγελμα, θα πρέπει να ξέρουν πως η δουλειά γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι μιας πολύ βαλκανικής γωνιάς. Δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριφορές, στάσεις, προχειρότητα, αρπακόλα, καταστάσεις, φιλίες, εχθρότητες, μη τήρηση βασικών κανόνων που αφορούν την αξιοπιστία των ΜΜΕ, που είναι παγκόσμιοι κανόνες. Όλο αυτό το πακέτο το συναντάμε βασικά στη γειτονιά μας. Δηλαδή στην Αλβανία, στην Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και φυσικά στην Τουρκία. Που πάντα δεν λέγανε εδώ πέρα, τα ΜΜΕ στην Τουρκία, πώς είναι έτσι, χάλια κτλ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Προφανώς, εντάξει, η Ελλάδα ανήκει πάρα πολλά χρόνια στη Δύση, δεν πέρασε και από κομμουνισμό. Τα ελληνικά ΜΜΕ είναι αλήθεια ότι έχουν κάποιες περισσότερες επιρροές από αυτό που υπάρχει, ας πούμε, πιο πάνω στην Ευρώπη, πιο δυτικά, σε σχέση, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αλβανίας. Αλλά και εδώ καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Μην είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα ΜΜΕ της Αλβανίας ή της Βόρειας Μακεδονίας ή της Βουλγαρίας ή της Τουρκίας. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι στο που κάνουμε εδώ πέρα στο τέλος της εκπομπής, στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, πολλά από τα μαθήματά μας έχουν να κάνουν με το να βρούμε μια επαφή με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με κανόνες δηλαδή που εφαρμόζονται εκεί, αλλά δεν εφαρμόζονται εδώ. Αλλά θα έπρεπε να εφαρμόζονται και εδώ, για να αυξήσουν την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλες τις χώρες υποτίθεται ή πρέπει να παίζουν και ένα ρόλο σε αυτό που λέμε ποιότητα της δημοκρατίας. Ας δούμε λίγο την υπόθεση τώρα της Μαρφίν ξανά. Στα νέα Σαββατοκύριακου, που να πούμε είναι αυαρχίδα του απογευματινού τύπου στην Ελλάδα κτλ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έγινε πρωτοσέλιδο για ακόμα μια φορά και ο τίτλος ήταν «Η υπόθεση είναι δεμένη» και αναφερόταν στην υπόθεση της Μαρφίν και στις πρόσφατες συλλήψεις. Το πρωτοσέλιδο αυτό είναι, ας πούμε, ο ορισμός του, σε εισαγωγικά βάλτε το, του αλβανικού πρωτοσέλιδου. Έτσι. Δηλαδή ποτέ καμία εφημερίδα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν θα έκανε πρωτοσέλιδο αυτή τη δήλωση του εκεί υπουργού δημόσιας τάξης, εσωτερικών που ανήκει η αστυνομία. Για μια υπόθεση ανοιχτή, μια υπόθεση εντάξει τρομοκρατίας, όπου έχει γίνει σύλληψη, είναι πιθανά να είναι οι δράστες, πιθανά και να μην είναι, αλλά πουθενά δεν θα έπαιζε τέτοια δήλωση, ενώ ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση ανακρίσεων, έρευνας από τις δικαστικές αρχές, τις ανακριτικές, τον εισαγγελέα κτλ. Δεν θα γινόταν ποτέ πρωτοσέλιδο μια τέτοια δήλωση από τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό. Και δεν θα γινόταν ποτέ πρωτοσέλιδο για μια τέτοια δήλωση, γιατί ποτέ κανένας υπουργός δεν θα έκανε τέτοια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα όμως και να έκανε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κρατούσαν μια απόσταση. Προσέξτε τώρα, προφανώς για τις διοκτικές αρχές, οι οποίες υποτίθεται σε μια χώρα όπου υπάρχει κράτος δικαίου, οι διοκτικές αρχές σε μια χώρα που υπάρχει κράτος δικαίου έχουν μια απόσταση από την πολιτική ηγεσία. Έτσι, λοιπόν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα και οι δικαστικές αρχές έχουν μια απόσταση θεσμοθετημένη από την πολιτική ηγεσία. Αλλά και οι ιδιοκτικές αρχές και η αστυνομία σε μια χώρα με κράτος δικαίου έχει μια απόσταση από την πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, είπαμε εδώ ζούμε Βαλκάνια. Οι ιδιοκτικές αρχές προφανώς θεωρούν ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αλλά το τι είναι τελικά θα το αποφασίσει στη συνέχεια η δικαιοσύνη. Έτσι. Δεν το αποφασίζει ο υπουργός. Αν είναι η υπόθεση δεμένη. Επίσης, σε συγκεκριμένη συνέντευξη, ας πούμε, του Χρυσοχοΐδη, με τον τίτλο «Η υπόθεση είναι δεμένη», ο Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο περίφημο ανώνυμο email και είπε πως η υπόθεση είναι δεμένη. Έτσι.
Αλλά δεν είναι, λέει, το email, λέει, τίποτα σοβαρό. Δηλαδή, εμείς, λέει, την υπόθεση τη δέσαμε. Όχι τώρα ότι ένα παλιό email, ας πούμε, μας βοήθησε. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Γιατί το είπε αυτό ο Χρυσοκοΐδης? Γιατί όχι μόνο στους νομικούς γενικώς, αλλά και στους δικαστικούς κύκλους υπάρχει ένας προβληματισμός για το περίφημο ανώνυμο email. Δηλαδή, ότι το ανώνυμο email δεν δένει την υπόθεση. Η εφημερίδα, λοιπόν, έδωσε την ευκαιρία στο Χρυσοκοΐδη να περηφανευτεί πως η υπόθεση δέθηκε χωρίς το email, το ανώνυμο. Λοιπόν, ενώ σε πρώτο χρόνο, αν θυμάστε, τι λέγανε? Ότι φτάσαμε στους δράστες εξαιτίας του περίφημου ανώνυμου email. Και αυτό το λέγανε και οι δημοσιογράφοι. Λέγανε οι ιδιωτικές αρχές, φωτογραφίες εκεί από το καλοκαίρι κτλ. Η τσάντα, το καπέλο, ας πούμε, ένα μαντίλι κτλ. Αλλά φτάσανε στους δράστες μέσα από το περίφημο ανώνυμο email. Τώρα, αυτό όπου ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο ένα, έτσι, δίνει την ευκαιρία στον υπουργό να διορθώσει ένα λάθος. Να διορθώσει ένα λάθος χειρισμό, το που λέγανε στην αρχή, ότι φτάσαμε στους δράστες εξαιτίας του ανώνυμου email, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στα Βαλκάνια. Έτσι. Πιο πάνω στην Ευρώπη και πιο δυτικά, ακόμα και φιλοκυβερνητικά μνημεία, που υπάρχουν και εκεί, έτσι, φιλοκυβερνητικά μνημεία, αντιπολιτευόμενα κτλ., δεν δίνουν τέτοιες δυνατότητες στους υπουργούς. Αν δηλαδή γίνει μια γκάφα, τα ΜΜΕ δεν δίνουν τη δυνατότητα στον υπουργό ή, ξέρω εγώ, στον αρχηγό της αστυνομίας, στον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, στον οποιοδήποτε, να διορθώσει την γκάφα. Την κρατάνε την γκάφα. Τώρα, μια και πιάσαμε τα δικαστικά, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Οι διώξεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και άλλων περίπου 18 στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, πολιτευτών κτλ. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αλήθεια πως και τα ελληνικά ΜΜΕ, ακριβώς επειδή υπάρχει και μια επιρροή λίγο από την κεντρική και τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, δεν παίξανε αυτό το γελίο ότι ο Κολάμπια ζήτησε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη. Έτσι, ακόμα, δηλαδή, π.χ. ξέρω και η Καθημερινή που τη λες και φιλοκυβερνητική, αυτό το θέμα το έσβησε. Τη συγγνώμη. Αλλά όμως και εδώ έχουμε αυτό. Η υπόθεση είναι δεμένη. Όχι για τις καταδίκες. Η κυβέρνηση λέει πως όλοι οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης να κρίνει ότι η υπόθεση είναι δεμένη για την αθώωση των 4 βουλευτών και των άλλων 18 στελεχών του κυβερνώντος κόμματος και πολιτευτών κτλ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δημόσια, τα ιδιωτικά, τα περισσότερα κτλ., προβάλλουν αυτή τη θέση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να την κρύψουν, αλλά πρέπει να την προσεγγίσουν. Δηλαδή, δεν είμαστε στη φάση ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει: έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μάκη το Βορύδη που είδε την υπόθεση και τους αθώσε όλους. Η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση δεν λέει: έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λέει ότι η δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση θα κληθεί να δώσει εξετάσεις. Εδώ λοιπόν για τον επαγγελματία δημοσιογράφο φαίνεται ένα μοτίβο με αυτό με τις δεμένες υποθέσεις. Η κυβέρνηση δηλαδή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα φαίνεται να προσπαθεί να υπαγορεύσει στη δικαιοσύνη αποφάσεις που πρέπει σε εισαγωγικά να πάρει δικαιοσύνη και αποφάσεις που δεν πρέπει να πάρει. Δεν πρέπει να πάρετε αυτή την απόφαση, πρέπει να πάρετε την άλλη. Οπότε ήταν και κάπως αστείο αυτή η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: يلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة والهدف جول جول جول جول المونديال دي روخا المونديال المونديال كامبيون ديل موندو كامبيون ديل موندو كامبيون ديل موندو فيران توريس فيران توريس 1-0 أرجنت.
1: Και μόνο για το ύφος του Τραμπ όταν έμπαινε στο γήπεδο. Και μόνο που ο Νετανιάχου ήθελε νίκη της Αργεντινής. Και μόνο που ο Γιαμάλ είχε σηκώσει την Παλαιστινιακή σημαία, η νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Καλό μεσημέρι και κυρίες, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα με τους 6 στους 10 Έλληνες να μην μπορούν για οικονομικούς λόγους βεβαίως να πάνε φέτος διακοπές. Διακοπές στο Μπαλκονίσι για τη μισή Ελλάδα που βράζει ανυπόφορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βράζει πια όπως έβραζε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς τα πράγματα βρήκαν τον δρόμο τους και την τάξη τους. Η ηγεσία Δούρου ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και Παπάς γραμματέας, η νέα πολιτική γραμματεία και η εκλογική επιτροπή έχουν τώρα το μεγάλο στοίχημα, που δεν είναι άλλο από το να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και δεν είναι στοίχημα της ηγεσίας, είναι στοίχημα της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 20 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Παράλληλα, 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους. Την παρέτησή του και τυπικά από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεντικόγλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτη, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ευκαιρία για να στείλει υποσχέσεις για παροχές βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί, προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης που διεξάγονται. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους, ενώ σχετικά με τις ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ άφησε υποσχέσεις για παροχές, υποστηρίζοντας ότι όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Με την εκλογολογία να παραμένει στο προσκήνιο και το φόβο του Σαμαρά να απειλεί το Μαξίμου, σε κλίμα εσωτερικής πίεσης συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, αλλά μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ζήτησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Παράλληλα, έκανε λόγο για επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης στο πλαίσιο συμμαχιών που υπηρετούν συμφέροντα τρίτων, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ, όπως είπε, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. ένταση στη δίκη των Τεμπών. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τρουμελού σε εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για τα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη Σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι εισαγγελές πρότεινε επίσης να απορριφθούν όσα βάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφτής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού στους δύο φερόμενους, στους φυσικούς αυτούργους, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία εκδόθηκε στην Κρήτη, με δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για ηθική βλάβη λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Η απόφαση αφορά γιατρό του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία έχει παραιτηθεί κατακέλλοντας ότι η υποστελέχωση και ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξάντληση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά μέχρι και 41 βαθμούς. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση, αποχαιρέτησε το χορτάρι Λιονέλ Μέσι στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχθηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Ινφαντίνο. Στη Μαδρίτη, χιλιάδες φίλαθλοι και σε άλλες μεγάλες πόλεις βεβαίως ξεκίνησαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που λύγησε την Αργεντινή και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον χωρών του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις. Νέες αναταράξεις στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια του βαρέλι. Σε νέα πολιτική εποχή έρχεται από σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς προώρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Νωρίτερα ο Κιρ Στάρμερ εκφώνησε την τελευταία του ομιλία έξω από την Downing Street και στη συνέχεια θα μετέβει στα ανάκτορα του Buckingham για να υποβάλει την παραίτησή του στον Κάρολ. Και ο καιρός, με υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να φτάνει μέχρι 41 βαθμούς. Γενικά άθλιος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευνοείται και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα θερμοκρασία μέχρι 38 βαθμούς και έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ξεκινάμε με Μουντιάλ. Αλέκα Ζουμί, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Επανέλεγα και στην αρχή για τους διάφορους λόγους που θα αναπτύξουμε. Δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός πια. Η νίκη της Ισπανίας με όλα όσα είχαν προηγηθεί, έτσι.
2: Καταρχάς να πούμε ότι τότε ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό το 2010 με την Ολλανδία, που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης. Χθες πήρε τη σκητάλη ο Φεράν Τόρες, ο παίκτης της Μπαρτσελώνα, και πάλι στο 106 του επιπλέον χρόνου. 0-0 είχε λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Έστειλε την ομάδα του Λίζε Φέντερ στην κορυφή του κόσμου. 1-0 επί της Αργεντινής. Μια Αργεντινή που στάθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων απέναντι σε μια Ισπανία που κατέκτησε τον τίτλο καθόλου δίκαια, έτσι, Κατερίνα, σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αλλά και χθες τον μεγάλο τελικό κατάφερε και να περιορίσει τον Λιονέλ Μέση και να βρει απαντήσεις στο πολύ πολύ πολύ σκληρό παιχνίδι των Αργεντινών. Ενδεικτικό ότι ο Έντσο Φερνάντες έφυγε με αποβολή, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μια αποβολή που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και στην έκβασή του, αν και δεν μπορούσε να βρει κανένας, δεν έβρισκε τρόπο που θα μπορούσε η Αργεντινή να σκοράρει σε αυτή τη μόνιμα κλεισμένη άμυνα της Ισπανίας. Τα υπόλοιπα ήταν αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Δυστυχώς το είδαμε να συμβαίνει. Το θέατρο του παραλόγου. Είδαμε, δεν ξέρω αν τελικά βγήκε στο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο θέλησε να παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ, Κατερίνα, και να οικειοποιηθεί αυτό το σπουδαίο
1: τι
2: θέμα.
1: Τι να οικειοποιηθεί με τη στάση που είχε κρατήσει όμως, και μόνο το ύφος του, ξαναλέω, όταν έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο και τα γιουχαΐσματα και οι αποδοκιμασίες ήταν αρκετά, νομίζω.
2: Ήταν σχεδόν λυπηρό το θέαμα. Αν με ρωτάς, δηλαδή αυτό που εγώ ένιωσα ήταν ότι είναι θλιβερό. Όπως και ήταν θλιβερό το ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι έπρεπε να φύγει από το πόντιουμ την ώρα που πανηγύριζαν οι παίκτες της Ισπανίας. Χρειάστηκε
1: να
2: τρέξει
1: στο πλάνο
2: ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Ναι, ακριβώς. Χρειάστηκε να τρέξει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, να τον τραβήξει πιο πέρα από το πλάνο. Έγινε πάντως αυτό. Ναι. Απόλυτα εργαλειοποιήθηκε αυτό το Μουντιάλ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τα δυο τους χέρια, Ινφαντίνο και Τραμπ, από κοινού παρέδωσαν το σπουδαίο τρόπαιο στους ποδοσφαιριστές και στον αρχηγό της Ισπανίας. Και έπειτα είδαμε όλο αυτό, είδαμε αυτό το σώμα. Στο ημίχρονο, το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ και από πάρα πολλούς, όχι μόνο από τους φιλάθλους, αλλά και από επιστήμονες που λένε πως ευλαπτικό μπορεί να αποβεί μια τέτοια αλλαγή για τους ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται να κάνουν δεύτερη φορά ζέσταμα χθες οι παίκτες της Αργεντινής και της Ισπανίας, για να ξαναμπούν μετά το δεύτερο ημίχρονο να ξαναπαίξουν, και παράταση ενδεχομένως να πήγαινε και στα πέναλτι. Είναι, δυστυχώς, παραμένει ο ποδοσφαιριστής ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αυτός που έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής.
1: Εντάξει. Πάντως είναι από τα πιο πολιτικά μουντιάλ το φετινό, έτσι το λέγαμε και στην αρχή της διοργάνωσης. Φάνηκε και στο τέλος πλέον, έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρα το πιο πολιτικοποιημένο μουντιάλ, Κατερίνα. Ξεκάθαρα το πιο εργαλειοποιημένο παγκόσμιο κύπελο. Ξεκάθαρα το πιο ενδεχομένως βρώμικο. Και γιατί θα το πω αυτό? Γιατί δεν είναι πάντα η διαφθορά. Και τα είδαμε και στο Κατάρ, είδαμε το Qatar Gate, είδαμε το σκάνδαλο με τη διαφθορά της FIFA. Πόσοι άνθρωποι χρηματίστηκαν και πόσα στελέχη της για να δοθεί το μουντιάλ στο Κατάρ κλπ. Εδώ όμως υπήρξε μια άλλου τύπου βρωμιά, αν θες συγγνώμη, ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις να είναι και ισχυρότερη. Και αφορά τα δικαιώματα, αφορά το ότι επιλέχθηκε η αγάπη για να σταλεί ένα τελευταίο μήνυμα την ώρα που αυτή η χώρα έχει δολοφονήσει χιλιάδες παιδιά, και όχι μόνο εκτός συνόρων με τους πολέμους που έχει ενεργούς αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, αλλά και εντός της χώρας της. Παιδιά μεταναστών και μετανάστες. Ήταν η καταπάτηση κάθε ατομικού δικαιώματος όσον αφορά πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλές ομάδες και πολλούς φιλάθλους. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να μπουν στις ΗΠΑ, γιατί απλά το απογόρευσαν οι ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, απλώς και μόνο λόγω εθνικότητας.
1: Ήταν η καταστρατήγηση μάγκα
2: κάθε ατομικού δικαιώματος, η αντίληψη μάγκα ακριβώς, και η πιο ενδεχομένως μελανή σελίδα στην ιστορία της FIFA. Ρισκάρουμε να το πούμε τη στιγμή που η FIFA έχει σταθεί στο παρελθόν αγκαλιά με τη χούντα του Βιντέλα, ας πούμε, το 78, και αγκαλιά και με άλλες χούντες, και δεν έφερε ποτέ αντίρρηση, αλλά ήταν σύμμαχος αυτών των καθεστώτων. Παρόλα αυτά, το φετινό νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλο σκόπο στη συνέχεια για να ξεπεραστεί όλα αυτά τα μελανά σημεία, δηλαδή, που άφησε.
1: Ναι. Και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου ευλόγησε εντός εισαγωγικών την Αργεντινή.
2: Ήταν πάρα
1: νικήσει.
2: Πολύ φυσικό αυτό να συμβεί.
1: Ναι, είναι φυσικό,
2: ο Νετανιάχου με τον Μιλέη.
1: Πολύ φυσικό.
2: Ο Νετανιάχου με τον Μιλέη είναι πρόεδρο. Από την πρώτη στιγμή αλληλοϊποστηριζόμενοι από την πρώτη στιγμή.
1: Με τον πρόεδρο της Αργεντινής, ναι.
2: Με τον πρόεδρο της Αργεντινής, ναι. Ακριβώς, αλληλοϊποστηριζόμενοι όσο δεν πάει. Ο Μιλέη δεν ήταν στο γήπεδο.
1: Ναι, ευτυχώς, γιατί δεν πήγε.
2: Αυτό που βγαίνει μέσα από τα ρεπορτάζ είναι ότι δεν ρίσκαρε να ακούσει και ο ίδιος πάρα πολλά αγιοχαρίσματα από το λαό του. Mm. Εδώ αξίζει να πούμε, Κατερίνα, ότι ας αφήσουμε απ' έξω τους λαούς κάποια στιγμή, ας μην τους ταυτίζουμε απόλυτα με τις ηγεσίες τους, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά από την άλλη, το ποιος εκπροσωπεί ένα λαό, αυτός που εκπροσωπεί ένα λαό, οφείλει να συμπορεύεται με το αίσθημα του λαού αυτού.
2: Εντάξει, το βλέπουμε και στα εντός μας πάντως.
1: Γενικώς το λέω και εγώ,
2: ακριβώς. Έχουμε τον ελληνικό λαό να συμπορεύεται με τον, με τον Παλαιστινιακό, ναι, και την ελληνική κυβέρνηση να είναι αγκαλιά με τον κύριο Νετανιάχου.
1: Γι' αυτό και το γεγονός ότι ο Γεμάλ σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία σε μια διοργάνωση αυτού του Βεληνικούς.
2: Δεν ήταν σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Εντάξει, ναι, ήταν... δεν ήταν σε αυτή. Αλλά...
2: Ο Γιαμάλ σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
2: Και το σημαντικό ποιο είναι εδώ, Κατερίνα, ότι ο ισπανικός λαός έχει ταχθεί υπέρ της Παλαιστίνης. Ο Πέντρο Σάντσεθ έχει ταχθεί υπέρ του δίκαιου.
1: Έχει
2: υπέρ από, την, από το, το Παλαιστινιακό.
1: Ακριβώς.
2: Έχει ταχθεί υπέρ του δίκαιου σε πάρα πολλά ζητήματα. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς ήταν η
1: κοινοπανή
2: για τον Τραμπ.
1: Το,
2: ακριβώς, έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία το έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ, που είναι έτσι κι αλλιώς γενοκτονία, και έχει και πάρα, πολλές άλλες κόντρες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ βλέπουμε τον ισπανικό λαό να στηρίζει την Παλαιστίνη, βλέπουμε και τον... ένα τεράστιο, ας πούμε, κύμα συμπαράστασης σε αυτή την εθνική ομάδα τις τελευταίες ώρες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να το κρατήσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Όπως είδαμε και βίντεο να έρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας, με πάρα πολύ κόσμο εκεί να παρακολουθεί τα μάτια της Εθνικής Ισπανίας
1: και να πανηγυρίζει
2: όπως
1: μετά
2: και τα μάτια της Αιγύπτου στο παρελθόν κλπ. Έφερε πάρα πολλές πολιτικές διακλαδώσεις αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που μένει βέβαια είναι ότι δυστυχώς δεν αλλάζει το κόσμο μια μπάλα.
1: Όχι, αλλά παιδί μου, εντάξει, χρειαζόμαστε έστω αυτές τις μικρές ανέσεις, αλλά κακά τα ψέματα.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ που είμαι και άσχετη από ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις, παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα από όλα αυτά τα στοιχεία που περιγράφεις, είδαμε και βιώσαμε.
2: Ακριβώς. Και αν θέλουμε και να κρατήσουμε και ένα συμβολισμό το πόσο κοντά είναι το ποδόσφαιρο με την κοινωνία, νομίζω ότι αξίζει. Αξίζουν όλα αυτά τα σημεία. Όπως αξίζουν, Κατερίνα, και όλες αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις που έγιναν επί αμερικανικού εδάφους όλο αυτό το 1,5 μήνα, οι οποίες δεν προβλήθηκαν. Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, με πάρα πολύ κόσμο στον Καναδά κυρίως. Διαδηλώσεις των εργατών των σταδίων, απεργίες των εργατών των σταδίων. Διαδηλώσεις στο Μεξικό από ανθρώπους που αναζητούν τα εξαφανισμένα τους πρόσωπα. Υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα πίσω από τις... έξω από το γήπεδο, το οποίο δεν προβλήθηκε όσο θα το άξιζε να προβληθεί. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Λογικό.
2: Και με σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις. Ίσως γι' αυτό και δεν προβλήθηκε εδώ που τα λέμε. Πάντα ευχάριστο.
1: Αυτού του δοθέντος που λένε, λοιπόν, δηλαδή το ότι ήταν το πιο πολιτικοποιημένο και πολιτικό στην ουσία Μουντιάλ, η νίκη της Ισπανίας είναι μια νίκη που μας ικανοποιεί όλους όσοι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην αντίθετη πλευρά.
2: Και πάρα πολλά ωραία και τα μηνύματα που εστάλησαν μέσα από αυτή την
1: ακριβώς
2: νίκη.
1: Ακριβώς.
2: Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, η αγάπη που έστειλε ως μήνυμα η κυβέρνηση των ΗΠΑ με το τελευταίο πλάνο στη γιορτή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό που λέει είναι τα βίντεο που έρχονται από τη Γάζα και από άλλα σημεία του κόσμου, που πανηγυρίζουν ακριβώς και μόνο επειδή η Ισπανία στήριξε αυτό το δίκιο που λέμε. Έχει στήριξει αυτό το δίκιο σε πολιτικό επίπεδο.
1: Και ο Μέση τέλος.
2: Ο Μέση είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως ότι θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Είναι από τους πιο μαγικούς ποδοσφαιριστές που είχαμε την τύχη να δούμε να αγωνίζονται. Έτσι. Και δεν έχει ανακοινώσει βεβαίως ότι κρεμάει την αποφασία του γενικώς, αλλά φεύγει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σταματάει σαν σαν διεθνής. Αποχώρησε με κλάματα χθες, αποχώρησε ναι, έτσι δακρυσμένος. Να πούμε ότι γνώρισε την αποθέωση από όλο το γήπεδο Λιονέλ Μέση. Κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για ανθρώπους που βλέπουν ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα του χρώματος και σημαίας κλπ.
1: Παρότι η πολιτική του στάση δεν σ' αρέστησε πάρα πολύ κόσμο.
2: Δεν υπάρχει εδώ πολιτική στάση. Δεν έχει ιδέα τι θα πει πολιτική στάση. Είναι δυστυχώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτός ο ποδοσφαιριστής και άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει μια τεράστια επίδραση κοινωνικοπολιτικά. Δεν τοποθετήθηκε ποτέ, μα ποτέ. Και αυτό, αν θες, είναι κάτι που το ζητάμε και το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών από όλους αυτούς τους τεράστιους ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες.
1: Όσοι μεταφέρουν μηνύματα μαζικά, βεβαίως. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ, Λέκα, μου θα σε ακούσουμε στην εκπομπή
2: καλή
1: σου.
2: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία είχε και η κινητοποίηση των τηλεποράδων, κυρίες και κύριοι, χθες, λίγο πριν ξεκινήσει το αγώνας. Μια κινητοποίηση πολύ μαζική, πολύ έτσι εμβληματική, με μηχανάκια στο Σύνταγμα και βεβαίως με στάση εργασίας στην ώρα του Μουντιάλ. Όλα αυτά για το θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους πριν από λίγες μέρες στην Αγία Παρασκευή.

0: αποκάλυψη στην Αυγή της Κυριακής, για τον Πρέταντορ βεβαίως, για ένα πρόσωπο πολύ βαρύ ως όνομα. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ένα πρόσωπο που σχετίζεται. Σχετίζεται με την ΕΕΠ και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για αυτή την περίφημη σύμβαση που έχει συναυθεί τελικά μεταξύ κρατικής αρχής και Intellexa, είναι η εταιρεία του κυρίου Tal Dilia που εμπορευόταν το Predator. Το όνομα αυτό αποτελεί έκπληξη. Ξέρετε, έχουν χάσει και οι λέξεις στη σημασία τους, αλλά πραγματικά είναι πρόσωπο και όνομα βόμβα αυτό. Αλλά η όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δείχνει το εξής. Καταρχήν δείχνει ότι ήταν οι διαπραγματεύσεις με μια εταιρεία η οποία εμπορεύεται ένα τόσο ευαίσθητο σύστημα. Δεν είναι διαπραγματεύσεις που λήγουν ή γίνονται σε μια μέρα. Είναι διαπραγματεύσεις που διαρκούν. Επομένως, υπήρχε μακρά διαπραγμάτευση για το Predator, για τη χρήση του Predator από κρατική εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό το ομολογεί ο κύριος Ντίλιαν σε αυτή την αγωγή, την περίφημη που κατέθεσε εναντίον του κυρίου Κουκάκη και την οποία επιχείρησε να κοινοποιήσει και σε αυτή τη δίκη που γινόταν στο μονομελές σε πλημελιωτική, και δεν την παρέλαβε βέβαια ο κύριος Κουκάκης, ήταν και αμετάφραστη από ό,τι μαθαίνω, και την κοινοποίησε πολύ μετά αυτή την αγωγή. Αυτό λοιπόν για το ότι υπάρχει σύμβαση μεταξύ κρατικής αρχής και Intellexa το αποκαλύπτει ο κύριος Ντίλιαν σε αυτή την αγωγή.
0: Στα Ισραηλινά άλλη, δικαστήρια, έχει σημασία και αυτό.
1: Ναι, στα Ισραηλινά δικαστήρια, ναι. Σε μια περιοχή εκεί του Ισραήλ, επιλέγοντας το Ισραήλ ως τη χώρα που θέλει να λύσει τις διαφορές του κ. Ντίλιαν, παρότι δηλώνει μόνιμη κατοικία στην Ελβετία, και εκεί του κοινοποιείται αυτή η αγωγή τον Οκτώ που έγινε εδώ από την Ελλάδα εναντίον του.
0: Μέσω του κυρίου
1: Κεσέ, σε καντών της Ελβετίας του κοινοποιείται. Παρ' όλα αυτά δεν επιλέγει την Ελβετία, δεν επιλέγει την Ελλάδα σαφώς τώρα. Δεν τον αδικό μεταξύ μας αυτό. Ναι. Και δεν επιλέγει και την Κύπρο, στην οποία μένει. Ναι. Είναι γνωστό ότι η κατοικία του είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι οι διαδικασίες ήταν μακρές και αυτό που έχει σημασία τώρα από αυτή την αγωγή του κυρίου Ντίλιαν, εκτός από το πρόσωπο αυτό που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και το οποίο είμαι βέβαιη ότι έχει καταγραφεί σε κάποιο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Καταλαβαίνεις, τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται εγκρυπτό, ούτε γίνονται χωρίς πρωτόκολλα. Γίνονται με πρωτόκολλα. Ναι. Λοιπόν, εκτός από τις διαδικασίες αυτές, λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον από την αγωγή αυτή του κυρίου Ντίλιαν είναι το γεγονός ότι ο κύριος Ντίλιαν χαρακτηρίζει νόμιμη την αγορά του Predator. Και τώρα θα κληθεί εντός δύο μηνών, όπως ορίζει προθεσμία εκεί στο Ισραήλ, να δώσει πρώτον τη σύμβαση αυτή που έχει συγκροτήσει μαζί με την ελληνική πλευρά, και από την άλλη πρέπει να πει γιατί είναι νόμιμη, δηλαδή να δικαιολογήσει γιατί εδώ δεν υπάρχει νόμιμη χρήση αυτού του λογισμικού, κανενός λογισμικού δηλαδή παρακολούθησης. Πρέπει λοιπόν να παρουσιάσει το έγγραφο με βάση το οποίο κυκλοφορούσε και εμπορευόταν αυτό το σύστημα, αυτό το παράνομο λογισμικό για μας. Παράνομο.
0: Και αυτό με βάση τα εκεί ισχύοντα στο Ισραήλ αναμένεται σε περίπου δύο μήνες, Γιάννα.
1: Ναι, είναι σε δύο μήνες. Ναι. Γράφεται και στην αγωγή μέσα ότι ότι εντός δύο μηνών πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία. Το βάρος της απόδειξης το έχει ο κ. Ντίλιαν. Εκείνος πρέπει να αποδείξει ότι πράγματι έχει κάνει σύμβαση με κρατική ελληνική αρχή πρώτον. Να δούμε, ενδιαφέρον είναι αν είναι σύμβαση αγοραπολισίας, είναι σύμβαση ενοικίασης, και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια.
0: Προκειμένου να στοιχειοθετήσει την κατηγορία του και
1: βεβαίως,
0: την αγωγή
1: και
0: του.
1: Ότι τον συκοφάντησε.
0: Ότι τον συκοφάντησε ο Θανάσης Κουκάκης.
1: Ο κύριος Κουκάκης.
0: Επειδή θεωρούσε ότι δεν πούλησε μόνο το Predator, αλλά μετήχε και ο ίδιος παρακολουθήσεις. Αυτό είναι το.
1: Και θεωρούσε και δικαίως τον Άσο Κουκάκη και σωστά έγραφε ότι δεν είναι νόμιμη χρήση.
0: Ναι,
1: και αυτό αποδείχθηκε, διότι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό χωρίς τη συνένεσή τους. Δηλαδή τα γεγονότα δικαίωσαν τον Κουκάκη σε αυτά που αποκάλυψε και τους άλλους δημοσιογράφους. Δεν δικαίωσαν, ας πούμε, τον κύριο Ντίλιαν. Δεν ήταν νόμιμο αυτό που έκανε. Απόδειξε ότι καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλακή.
0: Και αυτό πρέπει να αποσύσει από πάνω του τώρα.
1: Ναι, αυτό θέλει να αποσύσει ενώπιση και το εφετείο το Δεκέμβρη του.

0: 2026, δηλαδή τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Και από την άλλη, ας πούμε, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, το, δεν ξέρω, ίσως γίνομαι κουραστική, αλλά θα το λέω πάντα, πώς πληρώθηκε ο κ. Ντίλιαν και η εταιρεία του.
1: Είναι πώς πληρώθηκε ο κ. Ντίλιαν και η Ντελέξα. Και το βασικότερο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κυριολεκτικά εδώ, και κατασκοπίας, είναι πού βρίσκεται το υλικό της παρακολούθησης, Γιάννα. Πού έχει...
0: αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό
0: είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ζήτημα που αφορά την εξωτερική μας πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ζήτημα ποιοι ξένοι ηγέτες γνωρίζουν με ποιους μιλούσε ο Υπουργός Εξωτερικών μας. Αλλά και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, και ο νυν Υπουργός Εξωτερικών.
1: 30 υπουργοί και ανώτατη στρατιωτική.
0: Ο κ. Γεραπετρίτης ήταν και αυτός στόχος. Τον παρακολουθούσαν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Την εποχή που δεν ήταν βεβαίως Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει σημασία όμως.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, επομένως, αφορά και την εξωτερική μας πολιτική. Αφορά την εθνική ασφάλεια όλο αυτό.
1: Γιάννα, το πρόσωπο θα βγει, πιστεύεις, κάποια στιγμή που το κομβικό
0: θα
1: που
0: βγει,
1: λέμε.
0: Αλλά κοιτάξτε, επειδή εμείς. Οι δημοσιογράφοι που κάνουμε έρευνα είμαστε θύματα πολλών σλαμπ.
1: Ναι, βέβαια, καλά κάνεις.
0: Θα το βγάλουμε όταν θα έχουμε το χαρτί στα χέρια μας. Ναι, και ναι. Τότε θα πέσουν τα εικονίσματα που λένε.
1: Που σημαίνει για το... Ακριβώς. Που σημαίνει για τον κόσμο που μας ακούει ότι το ξέρουν. Το ξέρει η ερευνητική δημοσιογραφία ποιο είναι. Και δεν το λέμε για μέχρι να βγει το χαρτί.
0: Κοινό μυστικό
1: λέει.
0: Ήταν σε κάποιους.
1: Εντάξει, στήκους. Αλλά αλλιώς δεν κάνουμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε. Πρέπει
1: δεν
0: να
1: κάνουμε
0: δούμε
1: καφενείο, πρέπει επιστοποίηση. Ναι. Ακριβώς.
0: Και
1: μάλιστα.
0: Να δούμε και σε πόσες συναντήσεις με τους ανθρώπους αυτούς πήρε μέρος, τον πρόσωπο αυτό.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ κρίσιμο όλο αυτό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε παρά
0: καλό
1: να
0: αναμένουμε.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννα Παπαδάκου.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32. Τα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε, εσείς τουλάχιστον που παρακολουθείτε το κόκκινο, το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, τις πολιτικές εξελίξεις ευρύτερα, με κριτήριο και άποψη. Λοιπόν, έχουμε άλλη νέα σελίδα από το Σάββατο. Κώστα Πουλακίδα, καλό μεσημέρι. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν.
1: Έχουμε μια νέα σελίδα. Η νέα σελίδα σημαίνει ότι έχουμε μια, αυτό που λέμε, την αρχή της ανασυγκρότησης του κόμματος. Mm-hmm. Έχουμε καινούργια πρόεδρο στην κοινωνική ομάδα, την κυρία Ρένα Δούρου, που εξελέγει με μια ομόφωνα, με μια ψήφο λευκή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Έχουμε τη συγκρότηση, έχουμε τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος. Έχουμε τη συγκρότηση της πολιτικής γραμματείας. Έχουμε την κυρία Γκαρά, η οποία είναι αναπληρώτρια γραμματέα στο κόμμα. Έχουμε τον κύριο Πουλέκο, ο οποίος είναι γραμματέας οργανωτικού. Εκπρόσωπος τύπου πια είναι ο κύριος Μελίδης, καινούριο, αλλαγή έχουμε εδώ, από έφυγε ο κύριος.
0: Αναβάθμιση με έναν τρόπο. Ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Τώρα θα είναι ο βασικός εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Μελίδης.
1: Ο κύριος Γιαννούλης θα γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μαζί με τον κύριο
0: Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
1: Στο στρατηγικό σχεδιασμό ο Παύλος Πολάκης.
0: Ναι. Το δέχεται τελικώς ο Παύλος Πολάκης, έτσι, γιατί διαβάζω διάφορα περίεργα. Ότι μπορεί και να μην το δεχθεί, το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται.
1: Έχει ανακοινωθεί
0: όμως.
1: Είναι μέλος της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι και το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι συγκροτεί εκλογική επιτροπή, βάζοντας όλα τα κορυφαία στελέχη τα οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή, που είναι διαθέσιμα μάλλον αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Επομένως, θα πρέπει να δούμε σε ποια πορεία θα προχωρήσει. Έχουμε κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. Ένα μάλλον βασικό πολιτικό χαρακτηριστικό. Το οποίο έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Αφού πω καταρχήν ότι παραιτήθηκε από βουλευτής ο κύριος Σιμεών και Δίκο Γλουάρα.
0: Παραιτήθηκε και τυπικά, ναι. Θα μας τα πει και ο Τάσος σε λίγο.
1: Αναλαμβάνει η κυρία Κριώτου, θα ορκιστεί η κυρία Κριώτου. Πάμε τώρα στο πολιτικό χαρακτηριστικό το οποίο σας έλεγα. Έχουμε τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις, επικρίσεις που κάνει ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του κόμματος. Θυμίζω. Σχετικά με τις ανεξαρτητοποιήσεις, οι οποίες παρατηρήσεις του κύριου Παπά αφορούν την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Παπάς σε συνέντευξή του, σήμερα ήταν τα παραπολιτικά, αλλά το έχει ξαναπεί, λέει ότι είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει και την κοινωνική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι τότε αυτό θα είναι μια εκ των υστέρων πολιτική έγκριση της επιλογής να παραιτείται κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατά την έβατο της προσωπική περιουσία.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μέτωπο, ένα ανάχωμα.
0: Ότι κλιμακώνεται, θα έλεγα εγώ, το μέτωπο, διότι είχαν αρχίσει αυτές οι μπηκτές από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ξεκίνησε αυτός ο χορός των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών χωρίς να παραδίδουν την έδρα.
1: Ισχύει αυτό. Ναι. Έτσι ήταν. Ναι. Απλώς εγώ αναφέρθηκα στο τέλος του σημερινού που ήταν στη σημερινή δήλωση, το οποίο δηλώνει. Μας δείχνει ότι υπάρχει μια πολιτική πρόθεση, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υπάρξει απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας, να σημειώσω.
0: Ναι.
1: Νομίζω και δεν θα υπάρξει απάντηση. Δεν θα ήθελε νομίζω να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι. Να δούμε λίγο και τα πρόσωπα. Κώστα, δηλαδή πολιτική γραμματεία, τα νέα πρόσωπα στην πολιτική γραμματεία και η εκλογική επιτροπή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εκλογική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Δούρου ως πρόεδρος της πολιτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς, γραμματέας του κόμματος, η κυρία Γκαρά ως αναπληρώτρια γραμματέας της κοινωνικής επιτροπής, και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Μπουλέκος, γραμματέας του Γραμματικού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας.
0: Μαζί με τον κύριο Μελίδη, δηλαδή. Ναι.
1: Ο κύριος Χατζησάβας από το ανθρώπινο δυναμικό και, ξαναλέω, είπαμε τον αναφέραμε και κακώς τον έβαλε και τελευταίο, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό. Από εκεί και πέρα έχει ανακυρωθεί η σύνθεση, η πολιτική γραμματεία του κόμματος, και συμμετέχουν σε αυτήν η κυρία Κρήτα, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Γκαρά, η κυρία Δούρου, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Καραντιλιών, η κυρία Καριστινάκη, ο κύριος Κοντοδήμας, η κυρία Λάζου, ο κύριος Λαμπρίδης, ο κύριος Μελίδης, η κυρία Μέμτσα, η κυρία Μιτσάκη, ο κύριος Μπουλέκος, η κυρία Μπουμπονάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Παπάς, η κυρία Πατρινού, ο κύριος Πέτρας, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολιτίδης, ναι, η κυρία Ρεπούση, ο κύριος Ρήγας, η κυρία Σβίγκου, η κυρία Στεφάτου, η κυρία Τσαλατσάνη, η κυρία Τσαντήλη, ο κύριος Σόγκας, ο κύριος Χατζησάβας και η κυρία Χορτάτου. Σας διάβασα τα ονόματα με αλφαβητική σειρά που
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ένα αξιοσημείωτο ότι παραμένει στην πλευρά της νέας ηγεσίας ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που τον είχε διευθυντή στο γραφείο του ο Σοκράτης.
1: Ο κύριος Σεφάμιλος, που θα δούμε κύριο, τι θα κάνει κιόλας από
0: ναι,
1: την ημέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, νομίζω ότι είμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, είναι σε μια φάση που μετράει τις δυνάμεις του, βλέπει ποιοι υπάρχουν και ξεκινάει με στόχο να κατέβει.
0: Βέβαια, αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Να μπει στη Βουλή.
1: Και αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
0: Το στοίχημα είναι να μπει στη Βουλή και όχι μόνο τη ηγεσία.
1: Είτε συμμετέχοντας σε ένα πολιτικό διακύβευμα.
0: Πάντως να μπει στη Βουλή. Αυτό. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι έτσι όσο πιο συνοπτικά η εικόνα. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα να δίνουμε όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Σόπουλα και τη αρχισυντάκτη πολιτικού τη εφημερίδα Αυγή. Εμείς ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά αμέσως μετά την εκλογή τους.
2: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η πρώτη δήλωση της Ρένας Δούρου αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρώτη δήλωση Νίκου Παπά μετά την εκλογή του ως γραμματέας.
3: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε, θα έλεγα, προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη, για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη. Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών, έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη.
0: Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Όπως σας είπαμε και πριν, Ο Σιμών και Δίκογλου, τελικός, ο οποίος είχε δηλώσει την παραίτησή του και παραδίδοντας την έδρα, το έκανε σήμερα και τυπικά, έτσι. Είναι από τους λίγους που έχουν παραδώσει έδρα, 3 ή 4 στον αριθμό, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια ότι ο Σιμών και Δίκογλου έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποιεί ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. Mm. Το δεδομένο είναι ότι πρώτος επιλαχών στην Εύβοια ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ως γραμματέας κιόλας. Mm. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή, και άρα η έδρα θα κατευθυνθεί στη Θεοδώρα Κριώτου, η οποία είναι πλέον και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η έδρα μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο κόμμα με το οποίο εξελέγει και ο κύριος Δίκογλου το 2023.
0: Και όπως και όλοι όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ναι.
4: Σωστά. Ναι. Μόνο ο κύριος Κεδίκογλου μέχρι στιγμής, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Καραμέρος έχουν παραδώσει την έδρα. Η έδρα τώρα του Βασίλη Κόκαλη στη Λάρισα θα πάει στον κύριο Ιωάννη Καρυπίδη, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δήλωσε ότι θα ορκιστεί βουλευτής. Ναι. Άρα στην αρχή θα είναι στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα παραμείνει. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Φλερτάρει με την Ελλάς, δηλαδή, ο κύριος Καρυπίδης.
4: Υπήρχε μια ανάρτησή του πριν από λίγες μέρες, πριν καν γίνει γνωστό ότι θα παραιτηθεί ο κύριος Κόκαλης, στην οποία είχε εκφραστεί ο κύριος Καρυπίδης θετικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ωστόσο, τώρα, μετά την παραίτηση του κυρίου Κόκαλη, δεν αποσαφηνίζει τι θα πράξει. Mm. Θα το δούμε προσεχώς. Δεν έχει επισημοποιηθεί. Βέβαια, δεν έχει μάλλον στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ώστε να
0: ομολογηθεί
4: η αντικατάστασή του.
0: Αλλά μόλις στείλει, θα πρέπει να ορκιστεί
4: ο
0: βουλευτής εκείνος, ο οποίος παίρνει την έδρα και προκειμένου ο κύριος Καρυπίδης.
4: Μένει να δούμε, βέβαια, και τι θα πράξει η Νίνα Κασιμάτη. Αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα τελικά. Η οποία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Αλλά υπάρχει μια έντονη επιμολογία ότι δεν θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ναι. Και βέβαια και ο Σοκράτης Φάμελος, που και επίσης εδώ οι πληροφορίες τον θέλουν να ανεξαρτητοποιείται εντός της εβδομάδας.
0: Κάποιοι έλεγαν ακόμη και σήμερα.
4: Ακόμη και σήμερα, ναι. Να το δούμε. Ναι.
0: Άρα, στάνταρ, με στάνταρ έτσι δεδομένα, πόσους αριθμεί τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα με την κυρία Κριώτου, 9 ή 8.
4: Εφόσον συμπεριλάβουμε και τον Σοκράτη Φάμελο και την Νίνα Κασιμάτη, είναι 12, αλλά...
0: Εντάξει, λέμε ότι θα φύγουν όμως.
4: Ναι, τελικά να μένουμε να μείνουν 9, συν τον κύριο Καρυπίδη που μπορεί να τους ανεβάσει στους 10.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Και βέβαια εδώ να σημειώσω επίσης ότι έχουμε επιστροφή στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Νότι Μηταράκη, εφόσον αρχιοθετήθηκε η δική του υπόθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σε λίγη ώρα, στις 4, θα ξεκινήσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μια προσπάθεια συσπήρωσης με φόντο τις διώξεις εναντίον 4, θυμίζω, εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Ναι, άρα στις 4 θα δούμε και πώς θα τοποθετηθεί επί της ουσίας αυτής ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια ήδη έχει δηλώσει ότι κατέρευσε η...
0: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή το είπαμε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι που λέμε.
4: Ναι, ναι.
0: Έτσι, πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη όσοι, κυρίως η αντιπολίτευση βεβαίως.
4: Ναι, μόνο αυτό το είπαν βασικά.
0: Αυτό λένε από την πρώτη στιγμή.
4: Και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όλοι. Αυτή είναι η γραμμή.
4: Επειδή νομίζω περισσότερο μας ενδιαφέρουν όλους μας πλέον τα θέματα της ακρίβειας και της στήριξης των ευάλωτων. Εδώ είχαμε μια ακόμη κοινική ομολογία αυτή την πλευρά από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Παπά, του νέου γραμματέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ομολόγησε και υπερασπίστηκε το γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει η κυβέρνηση. Δεν έχει δηλώσει δηλαδή μηδενικές αιτήσεις έκτακτες δαπάνες και έχει δηλώσει επίσης και αρνητικά μέτρα διακριτικής ευχέρασης εισόδων. Αυτά που εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το επανέλαβε ο Νίκος Παπάς ζητάει από την κυβέρνηση να πάρει, διότι θύμισε ο Νίκος Παπάς ότι έχουμε αφενός μια υπεραπόδοση στα πρωτογενή πλεονάσματα των ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025. Και θύμισε επίσης ο Νίκος Παπάς ότι τέτοιου είδους μέτρα έχουν πάρει και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Γερμανία και άλλες χώρες, δηλαδή τα μέτρα τα λεγόμενα DRM, ενώ υπάρχουν και έκτακτες δαπάνες από Ισπανία, Ολλανδία και Δανία που στηρίζουν ακριβώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, εννοώ την πολεμική κρίση, πάνω στις κοινωνίες τους. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιτρέψει, έχει μάλλον επιλέξει να προστατεύσει τα υπερκέρδη. Θυμίζω, Κατερίνα, ότι την περίοδο το 25 οι τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, είχαν ιστορικό ρεκόρ κερδών ύψους 4,6 δισεκατομμύριων ευρώ, ενώ τα διηλιστήρια που θα δώσουν τώρα υποτίθεται 40 εκατομμύρια ευρώ για να μειωθεί ελάχιστα η τιμή της βενζίνης, έχουν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 26 απόδοση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
0: Και ποια ήταν η αντίδραση του κυρίου Μαρκόπουλου?
4: Είπε ότι ουσιαστικά είναι η γραμμή της δημοσιονομικής ορθότητας, όπως την είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Δηλαδή,
0: δηλαδή του κινησμού. Ναι.
4: Άμα το βάλουμε επιγραμματικά, είπε ότι δεν θέλει να αξιοποιήσει αυτό το χώρο. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι.
4: Δεν θέλει να φορολογήσει τις επιχειρήσεις, γιατί είναι η μόνιμη αποδόση ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό που του απάντησε βέβαια ο Νίκος Παπάς είναι ότι προστατεύει ουσιαστικά τα υπερκέρδη των τραπεζών και των δηληστηρίων, αντί να μειώσει το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης καταρρίφθηκε και αποδομήθηκε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη, μάλλον από τις λίγες χώρες, που δεν αξιοποιεί τις έκτακτες δαπάνες που προβλέπονται.
0: Ναι.
4: Και ούτε βέβαια και τα μέτρα, όπως λέγονται, διακριτικής ευχέρειας εσόδων, όπως κάνουν άλλες χώρες.
0: Ναι.
4: Και επαναλαμβάνω, Κατερίνα, που πρέπει να το θυμίσουμε συνέχεια, ότι όταν υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να επιστραφούν στην πραγματική οικονομία, γιατί με τον δείκτη καθαρών δαπανών να μένει ακριβώς ίδιος,
0: ναι,
4: είναι κοινικό και προκλητικό να έρχεται εδώ ο κύριος Μαρκόπουλος και να επικαλείται το Σύμφωνο Σταθερότητας για να ομολογήσει ότι είναι κυβερνητική επιλογή το να μην στηριχθεί η κοινωνία σήμερα.
0: Το βλέπουμε άλλωστε και το βιώνουμε καθημερινά όλοι οι πολίτες. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, και υποδέχομαι αμέσως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος έπαιξε και καταλυτικό ρόλο μαζί με το Φώτη Κουφέλη, θα έλεγα εγώ, κύριε Ξανθόπουλε, καλό μεσημέρι, στο να γίνουν τα πράγματα και να φτάσουν εδώ που έφτασαν με τη συνεδρία της Κεντρικής κτλ.
5: Καλό μεσημέρι, δεν σας ακούω, κύριε Ακριβοπούλου, καλά, λίγο πιο μεγάλο, αυξήστε την ένταση σας παρακαλώ.
0: Να προσπαθήσω να πλησιάσω πιο κοντά στο μικρόφωνο, τώρα με ακούτε καλύτερα?
5: Ναι, ελαφρώς καλύτερα, ναι.
0: Ελαφρώς. Κύριε Ξανθόπουλε, για πείτε μας τώρα, επόμενη μέρα μετά τα όσα έγιναν, τα καινούρια νέα ηγεσία, νέα όργανα, επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο στοίχημα είναι να μπει στη Βουλή, έτσι?
5: Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα είναι να αποκαταστήσουμε αφενός με την σοβαρότητά μας και αφετέρου να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τις κοινωνικές τάξεις που θέλουμε να εκφράσουμε. Τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αυτή η περίοδος της εσωστρέφειας, των συνεχών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων, και η εσωστρέφεια που ταυτόχρονα δημιούργησε στο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι απαξιώνουν την όποια προσπάθεια κάνουμε οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε το καθήκον, το ρόλο που μας επεφύλαξαν οι πολίτες, αυτό της αντιπολίτευσης. Σήμερα λοιπόν που αφήσαμε αυτό το προηγούμενο καθεστώς πίσω, έχουμε εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε εκλέξει γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε εκλέξει και τα κομματικά μας όργανα, θέλω να πιστεύω ότι αρχίζει μία περίοδος ανασυγκρότησης, αργής, ενδεχομένως και κοπιόδους και επώδυνης ίσως, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ κομμάτι της ελπίδας των υποτελών κοινωνικών τάξεων, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς δεν ήρθε στην πολιτική ζωή για να κάνουν κάποιοι πολιτική σταδιοδρομία. Ήρθε για να υπηρετήσει τις ανάγκες των τάξεων που καταπιέζονται, που χάνουν, που βλέπουν την καθημερινότητά τους να συνθλίβεται, και αυτήν την εντολή, αυτήν την ευθύνη οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να την υπηρετήσουμε μέχρι το τέλος.
0: Πάντως έχουμε και από άλλα κόμματα κατά καιρούς ανεξαρτητοποιήσεις, διαφωνίες, αποστασιοποιήσεις με βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται. Δεν ξέρω ή δεν θυμάμαι, εσείς θα μας πείτε και ως πιο έμπειρος, κύριε Ξανθόπουλε, εάν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό μαζεμένο μέσα σε 4 ημέρες. Αυτό το 3 την ημέρα, αυτό
5: ναι,
0: από μόνο του ήταν ένα ερώτημα, γιατί 3.
5: Κοιτάξτε τώρα,
0: ναι.
5: Είχαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό στη Βουλή ή του 10 ή του 12 με τα μνημόνια όπου διαγράφηκαν δεκάδες βουλευτές σε μια νύχτα, αλλά εκείνο ήταν μια πολιτική απόφαση που πήρε το κόμμα και διέγραψε κάποιους βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει τα μνημόνια. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί αποχωρήσεων των βουλευτών, οι οποίοι περίπου ανατριάδες, σε σχηματισμό δηλαδή, είτε αποχωρούν από το, ανεξαρτητοποιούνται, είτε κάποιοι ελάχιστοι, όπως όφυλαν να κάνουν και οι υπόλοιποι δηλαδή, παραδίδουν την έδρα. Και σε σχέση πάντα και με την κοινοβουλευτική δύναμη που είχαμε, δηλαδή ήμασταν 24. Αν παραιτηθούν, ας πούμε, οι 10-12, είναι περίπου το 50%. Είναι και τεράστιο το ποιοτικό στοιχείο αυτό, καταλαβαίνετε. Αλλά θεωρώ ότι αυτά πλέον έμειναν πίσω. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αποστρατεύσεων, από παραιτήσεων κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει, αύριο έχει νομοσχέδιο για τις κοινωνικού χαρακτήρα. Επομένως έχουμε έναν πολύ σοβαρό λόγο, μάλλον έχουν έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να παρεύουμε. Ταυτοχρόνως έρχεται και η σταγματική αναθεώρηση, στην οποία ως ΣΥΡΙΖΑ ασκήσαμε το θεσμικό μας ρόλο και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την επερχόμενη σταγματική αναθεώρηση, και την άλλη εβδομάδα έρχονται άλλα 3 νομοσχέδια. Δηλαδή θα μας βρει ουσιαστικά το τέλος Ιουλίου στη Βουλή να κάνουμε αυτό το οποίο μας έταξε ο ελληνικός λαός.
0: Σε μεγάλη μάχη στη Βουλή, είναι αλήθεια, έτσι. Η οποία κλείνει...
5: Ορίστε.
0: Λέω, μεγάλη μάχη στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, ναι.
5: Καταρχάς έχει ένα νομοσχέδιο του δικαιοσύνης την επόμενη εβδομάδα για τις αγωγές SLAPS, για τις παλκιστικές τακτικές κατά των δημοσιογράφων κυρίως, που σας αφορά και είναι θέμα δημοκρατίας. Εκεί πραγματικά θα δούμε τι νομοσχέδιο θα φέρει η κυβέρνηση και κατά πόσον διασφαλίζει τα δικαιώματα αφενός είναι τα επαγγελματικής δραστηριότητας των της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αφετέρου το δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται έξω από τα δελτία τύπου, τα non-paper και την κατευθυνόμενη δημοσιογραφία. Είναι ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας.
0: Ναι. Και θα είναι μέσα στην εβδομάδα, έτσι.
5: Είναι στην ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Ίσως να είναι το τελευταίο νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή για τον Αύγουστο.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, εντάξει, μοιάζει κλισέ η ερώτηση, αλλά είστε αισιόδοξος, επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος. Με κριτήριο, με αναστεναγμό ακούω.
5: Ναι, κοιτάξτε, θα ήμουν αφελής εάν και ανακόλουθος με τον εαυτό μου αν δεν διέκρινα, αν δεν έβλεπα μάλλον τις πολύ δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουμε αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης. Θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα, τη συλλογικότητα και την εργατικότητά μας για να μπορέσουμε να δείξουμε το νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας, της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Διότι κυρία Κρυβοπούλου, ελάχιστα αφορά τον μεροκαματιάρη ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, το ενίκιο, αν θα είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Παπάς ή αν θα είναι κοινοβουλευτικός ο Ξανθόπουλος ή ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τον ενδιαφέρει η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα του, στο γιαπί, στο δρόμο, στο εργοστάσιο, στον διανομέα των ταχυμεταφορών. Εκεί δηλαδή που ζει, πάλεται, δίνει τη μάχη του ο καθημερινός άνθρωπος και βεβαίως και στο κοινοβούλιο, όπου θεσμικά και με βάση αυτά που επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής και επιβάλλει και η συνείδησή μας, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αυτά τα πράγματα ως κυρίαρχα. Αν το κάνουμε αυτό, μια συγκρατημένη αισιοδοξία δικαιούμαστε να την έχουμε. Εάν ξαναγυρίσουμε πάλι σε συνθήκες εσωκομματικών διευθετήσεων και ο έτσι είπε ο ένας και εσύ μου είπες εκείνο και εγώ θα κάνω το άλλο κτλ. Νομίζω ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Ξανθόπουλε, και οι τρεις πάντως, δηλαδή Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, είναι αυτό που λες πως τα φέρνει η ζωή. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι τρεις έχουν δεχθεί την πιο άγρια δολοφονία χαρακτήρα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, σωστά.
5: Ασύλληπτες επιθέσεις.
0: Ασύλληπτες επιθέσεις, ναι. Και οι τρεις. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά και οι τρεις έχουν δεχθεί άγρια δολοφονία χαρακτήρα. Και τώρα είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Αυτό είναι και ένα είδος αποκατάστασης, να το πω, δικαίωσης, να το πω, για να δούμε και αυτή την παράμετρο, έτσι. Ναι,
5: ναι, ενέχει και αυτή την παράμετρο. Βέβαια, αρμοδιότεροι μου είναι να μιλήσουν οι ίδιοι.
0: Δεν θα μιλήσουν για το θέμα τους, όπως ξέρετε. Ναι.
5: Επειδή είναι σύντροφοι με πολυετή εμπειρία, έχουν περάσει η Μενρένα Δούρου και από την περιφέρεια ο ιδεάλοι δύο σύντροφοι, ο Πολάκης και ο Παπάς, από υπουργικά καθήκοντα, νομίζω λίγο θα τους αφορά αυτή η παράμετρος της προσωπικής δικαίωσης. Περισσότερο τους νοιάζει και μας αφορά...
0: Όχι, για
5: στον
0: κόσμο λέω, όχι για τους ίδιους τόσο, ναι.
5: Α, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι, σαφώς. Ναι. Ναι. Νομίζω ναι, ότι ο κόσμος στο πρόσωπό τους βλέπει ανθρώπους οι οποίοι πέστησαν τα πάνδυνα. Γιατί ακριβώς τα έβαλαν με τη διαπλοκή, το βαθύ κράτος και αν θέλετε και χάλασαν καριέρες και χάλασαν και δουλειές. Και αυτό ακριβώς. Το σύστημα δεν τους το σχόλησε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και το σημειώνω, γιατί έχει την πολύ μεγάλη αξία του, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της επόμενης ημέρας. Καλή δουλειά στη Βουλή που σας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ξανθόπουλε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας και είμαι πάντα στη διάθεση του κόκκινου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το θέμα Μαρφίν. Έχει αρχίσει και πέφτει. Έχουν αρχίσει να μην βγαίνουν πια οι διαρροές για τη Μαρφίν, διότι οι ενστάσεις από τα στοιχεία είναι πολύ περισσότερες και από τους συνηγόρους υπεράσπισης που μιλούν για σκευωρία και από διάφορες πλευρές οι οποίες με τα στοιχεία που παρουσιάζουν καθιστούν έολη την όλη υπόθεση, όπως τουλάχιστον την πλασάρουν οι αρχές. Ακούμε τον Γιάννη Ματζουράνη, τον γνωστό ποινικολόγο και γνώστη αυτών των θεμάτων.
6: Η υπόθεση της Μαρφίν πρόκειται για ένα έγκλημα αδιαμφισβήτητο και που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με καμία δικαιολογία και με κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση. 16 χρόνια ένα έγκλημα παραμένει ανεξερεύνητο, παραμένει ανεξιχνίαστο. Αυτό δεν τιμά τις διοκτικές αρχές της χώρας μας. Το ότι έγιναν δύο προσπάθειες, μία νομίζω το 20, η οποία κατέληξε σε φιάσκο, βρέθηκε σε ένα παγκάκι, ένα USB και τελικά κάποιοι άνθρωποι κάτσαν 18 μήνες προσωρινά κρατούμενοι και μετά αθώθηκαν. Και τώρα έρχεται ένα email με άγνωστη προέλευση. Έγινε από το email κάποιας εταιρείας πρώτων, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω δει στο διαδίκτυο, ανώνυμο, ανυπόγραφο. Έχω μπροστά μου το ίδιο το mail, αλλά έχει πολλά, θα το δείτε εδώ.
7: Έχετε κρύψει κάποια στοιχεία εδώ πέρα.
6: Όχι εγώ.
7: Ναι, ναι, έτσι όπως
6: έτσι
7: είναι.
6: Έτσι δόθηκε και στους κατηγορούμενους.
7: Ακριβώς.
6: Είναι ένα περίεργο έβριμα, το οποίο ορθάει η τρίτη ανακρίτρια που τακτική που ανέλαβε την ανάκριση σε αυτή την υπόθεση. Ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να βρουν τον αποστολέα. Διότι είναι ένα mail που έρχεται μετά από 16 χρόνια με ένα γράμμα περίεργο, περίεργου περιεχομένου, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί η αξιοπιστία αυτού που το έστειλε και η αξιοπιστία ελέγχεται στο ακροατήριο με έλεγχο από την εισαγγελέα, από το δικαστήριο και από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Εάν δεν βρεθεί ο αποστολέας, μόνο του αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε σοβαρή δικαστική κρίση.
0: Τέλος εδώ από εμάς. Μιλήνω Βελιμέζη για τίτλους ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: πύλη ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Φώτια ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σχιστού στο Πέραμα. Στο έργο κατάσβεση συνδράμουν και δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Κύριλλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο. Επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους. Ευκαιρία για να στείλει υποσχέσεις για παροχές βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΆΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Ενώ σχετικά με τις ανακοινώσεις εν ώψη ΔΕΘ, άφησε υποσχέσεις για παροχές, συνδέοντάς τις με την επίτευξη οικονομικών στόχων. Σε κλίμα εσωτερικής πίεσης, συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο Νότης Μηταράκης μετά τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκοκλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια αναμένεται να καταλάβει η Θεοδόρα Ακριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την ανάγκη για επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελού Σοφετίου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα επιβάλλαν συνήγορη υπεράσπιση κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφτής για την εμπειριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του 25χρονου, φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους, κάνοντας χρήση κρότου λάμψης. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία εκδόθηκε στην Κρήτη, με δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για ηθική βλάβη λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύνθηκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επικέντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. 7 κλιματιζόμενοι χώροι στο Δήμο Αθηναίων. Από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ θα είναι ανοιχτές οι λέσχες φιλίας. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την ιδιωτική συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και την επίσημη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς πρόορες βουλευτικές εκλογές, καθώς το εργατικό κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευνοείται η ημερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Yeah. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Για το Μουντιάλ λέγονται. Και το τρόπαιο το σήκωσε η Ισπανία του Σάντσεφ και όχι η Αργεντινή του Μιλέη. Ξέρετε, αυτός ο απίθανος τύπος, ακραία νεοφιλελεύθερος, ο παδός της σχολής του Σικάγο, που έκανε προεκλογική εκστρατεία με ένα ηλεκτρικό πριόνι που θα έκοβε τη γραφειοκρατία. Γελιότητα. Μιλάμε για μια χώρα πλούσια σε πόρους και παραγωγή που διαχρονικά έχει καταστραφεί ακριβώς από αυτές τις νεοφιλελεύθερες συνταγές. Αλλά αυτά είναι τα πολιτικά και πολιτιστικά που για τους ουδέτερους παίζουν το ρόλο ως προς τη συμπάθεια. Αλλά και στο αγωνιστικό σκέλος η Ισπανία όχι απλώς έπαιξε καλύτερα, αλλά κατεδάφισε και εξαφάνισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο την Αργεντινή του Μέση. Κακή εικόνα για την πρώην κάτοχο του τίτλου και για έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Προσωπικά ψηφίζω τον Ντιέγκο και όχι μόνο για το πολιτικό και το πολιτιστικό σκέλος, αλλά και σαν ποδοσφαιριστή. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, και μόνο ότι στην κανονική διάρκεια η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια, τα λέει όλα. Εάν αποτύχει ή από λάθος, γιατί και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, τα έχουμε δει, έβαζε κάποιο γκολ σε μία από τις δύο τελικές προσπάθειες που έκανε στο ημίχρονο και έπαιρνε το τρόπαιο η Αργεντινή, θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες αδικίες όλων των εποχών. Αντίθετα, η Ισπανία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όχι απλώς έλεγχε το παιχνίδι και τα λοιπά, τα είδατε, μην τα λέμε εμείς, και τις ακύρωσαν και δύο γκολ. Το ένα, σφυρίζοντας φάουλ που δεν υπήρχε πριν το τελικό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα. Και το άλλο για offside. Βέβαια, το VAR έδειξε ότι η πλάτη του Ισπανού ήταν μερικά εκατοστά πιο προωθημένη από τον παίκτη της Αργεντινής. Σιγά μην είδε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής στα μερικά εκατοστά. Πρώτα σφύριξε και μετά περίμενε την επιβεβαίωση σε μια άκρο σωριακή φάση. Αυτά για το Μουντιάλ και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε απερίσπαστοι στα δικά μας. Και τον καύσωνα που είναι σε εξέλιξη. Το έλεγαν, το ξαναέλεγαν, το προέβλεπαν τα sites εδώ και κανένα μήνα. Εντάξει, ήλθε επιτέλους και τώρα έχουμε το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε και τις συνταγές. Ξέρετε, αποφεύγετε την πολλή δουλειά, τι είπα τώρα, προτιμάτε σκιερούς και κλιματιζόμενους χώρους, ελαφρύ ντύσιμο, λίγο φαγητό, περιορίστε και για λίγες μέρες τα τσίπουρα, καλοκαίρι είναι, καύσωνας είναι, θα περάσει. Εκείνο πάντως που δεν λέει να περάσει είναι ο πολιτικός καύσωνας, είτε στην διεθνή σκηνή, την οποία θα την πιάσουμε αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα, είτε και την εσωτερική πολιτική σκηνή, που και αυτή θα την δούμε. Μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές αργότερα, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, αλλά μέχρι τότε και ο ίδιος αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα ετοιμάζονται και συνεχίζουν να τρέχουν 19 Ιουλίου και μέχρι να βγει όλος ο μήνας, ως αν οι εκλογές να γίνουν πολύ πιο σύντομα. Τραγούδι και πανερχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέρουσα η διασκευή του τραγουδιού της Amy Winehouse που έκαναν οι Rolling Stones. Και μόνο για να σε πιάνουν οι Rolling Stones για να σου κάνουν διασκευή, δείχνει και αυτό το μέτρο της αξίας αυτής της μεγάλης μουσικού, η οποία έφυγε νωρίς. Συνεχίζοντας μια παράδοση στη ροκ καλλιτεχνών οι οποίοι έφυγαν ακριβώς στα 27 τους. Ήταν ο Jim Morrison, ήταν ο Jimi Hendrix και αργότερα ήταν η Amy Winehouse. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε για τον διεθνή καύσωνα κυρίως στην Μέση Ανατολή, όπου έχουμε μια υπερσυγκέντρωση δυνάμεων, κυρίως αμερικανικών. Νομίζω ότι θα τα δούμε όλα εκεί. Αλλά καύσωνα πολεμικό έχουμε και ένταση και στην Ουκρανία. Τώρα πώς συνδέονται αυτά τα δύο, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Θα δούμε όμως καταρχήν το μέτωπο στη Μέση Ανατολή με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κύριε Ατσαλάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε μια κλιμάκωση πια στην Μέση Ανατολή, ενώ νομίζαμε ότι μετά την εκεχηρία κάτι μπορεί να προκύψει. Σε καλό, δεν προέκυψε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και είχαμε πει και στο ραδιόφωνο σας πριν λίγο καιρό ότι αυτό το μνημόνιο είχε φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εφαρμοστεί, διότι ούτε κανείς θα πήγαινε να επενδύσει εκεί 300 δισεκατομμύρια και ούτε το Ιράν θα έδινε το πυρηνικό του πρόγραμμα για το οποίο αγωνίζεται σχεδόν 50 χρόνια να το φτιάξει.
0: Και νομίζω ότι ούτε και το Ισραήλ θα ήθελε μια μόνιμη ειρήνευση πριν πετύχει τους στόχους του.
1: Ναι. Οπότε ήταν κάτι το αναμενόμενο, απλά ανεφοδιάστηκαν οι θέσεις μάχης και συνεχίζονται. Τώρα εκείνο το οποίο βλέπουμε με βάση τους φοδρούς βομβαρδισμούς που γίνουν αυτή την ώρα σε συνδυασμό μάλιστα με το ταξίδι που κάνει ο Ρούμπιο στις ασιατικές χώρες, προφανώς η Αμερική θέλει να κάνει ένα σφοδρό βομβαρδισμό μερικών εβδομάδων να αποδυναμώσει την άμυνα του Ιράν και μετά θα πει σε αυτούς που λαμβάνουν πετρέλαιο από τα στενά του ορμούς, ελάτε να τα κρατήσετε ανοιχτά. Δηλαδή τους Ευρωπαίους, τους Ιάπωνες, Ινδονήσιους, Κορεάτες κτλ. Διότι από εκεί είπαμε το περίπου 83% της ενέργειας που εξέρχεται πηγαίνει προς ασιατικές χώρες. Προς την Αμερική πηγαίνει μόνο το 2,5%.
0: Άρα να εμπλέξει κι άλλο στο παιχνίδι
1: και ακριβώς και θα τους πει μπορεί να καθίσω κι εγώ εδώ αν χρειαστεί να ξαναχτυπήσω, αλλά το κόστος από εδώ και πέρα θα το επομιστείτε εσείς, διότι εσείς κερδίζετε βασικά εάν αποκατασταθεί η ροή της ενέργειας. Αν συνδυάσουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή την περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο, ίσως να διαφαίνεται. Θα το δούμε σε λίγες μέρες.
0: Μέχρι τότε πάντως έχουμε ξανά αύξηση της τιμής του πετρελαίου, σωστά?
1: Έχουμε αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο δεν το εστιάζουμε ακόμα, ότι από ένα βαρέλι πετρέλαιο το αεροπορικό καύσιμο που βγαίνει είναι πολύ μικρό ποσοστό, είναι κοντά στο 3% αν θυμάμαι καλά. Και έτσι δεν έχουμε αρκετή διήλυση για παραγωγή αεροπορικών καυσίμων.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε επιπτώσεις στις αερομεταφορές.
1: Ίσως εκεί να πρωτοδούμε τις επιπτώσεις και γι' αυτό βλέπουμε υψηλές τιμές. Επίσης μέσα από τα στενά του ορμούς έβγαιναν περίπου το 30% των ποσοτήτων του ηλίου το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή των κρυπτοεξεργαστών, του τσίπς, της νοημοσύνης. Συν το 30% των πρώτων υλών για τα λοιπάσματα. Αυτά είναι δύο κατηγορίες τις οποίες συνήθως δεν τις βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο την τιμή του πετρελαίου, ενώ η τιμή του πετρελαίου και ουσιαστικά το πετρέλαιο, πετρέλαιο ακριβώς, ένα μέρος της μειωμένης ποσότητας αντικαθίσταται είτε από αυξήσεις παραγωγής άλλων χωρών, είτε από τις παρακαμπτήριες αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τη Φουρέιρα. Εκείνο όμως που δεν αντικαθίσταται είναι τα λιπάσματα και το ήλιο.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε επιπτώσεις πια στη γεωργική παραγωγή, έτσι.
1: Η γεωργική παραγωγή και θα έχουμε και επιπτώσεις στην παραγωγή των μικροτσίπ. Σε ένα πρόσφατο άρθρο μας είχαμε πει ότι ίσως το επόμενο, είχαμε αναλύσει ίσως το επόμενο στενό του ορμού εισαγωγικά να είναι τα στενά της Ταϊβάν, διότι αν εκεί για οποιοδήποτε λόγο διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς με τα υψηλής τεχνολογίας chips που κατά 90% τα παράγει Ταϊβάν, τότε δεν θα έχουμε μηχανές που θα σταματήσουν επειδή δεν έχουν πετρέλαιο. Θα έχουμε μηχανές που θα σταματήσουν να σκέπτονται. Η κυριολεξία.
0: Ναι, γιατί το πηγαίνουμε στη...
1: Εκεί θα είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις. Κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε να συμβεί εξαιτίας των ελλείψεων σε ήλιο, το οποίο δεν εξέρχεται από τα στενά του Ορμούζου.
0: Μάλιστα. Οπότε, έτσι όπως το περιγράφετε, τι δεν βλέπουν οι υπεύθυνοι που το βλέπουμε εμείς?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορετική λογική πλέον για το τι σημαίνει ισχύ σε ένα κράτος. Παλαιότερα ξέραμε ότι άμα είχε ισχυρό στρατό, είχε και μία καλή γεωγραφική θέση, είχε και κοιτάσματα ενέργειας ή άλλων μετάλλων, αλλά κυρίως ενέργειας, μπορούσε να είναι μία ισχυρή χώρα. Αυτό στον 21ο αιώνα και κυρίως το αντιλαμβανόμαστε τώρα πλέον, είναι ένα μέρος της εξίσωσης. Δεν αρκεί όμως. Χρειάζονται και περισσότερες οπτικές γωνίες για να δούμε συνολική ισχύ που μπορεί να έχει ένα κράτος και κυρίως η πρόσβαση σε θαλάσσιες οδούς, πρόσβαση σε αγορές, πρόσβαση σε κεφάλαια, πρόσβαση σε τεχνολογία, πρόσβαση σε δεδομένα, σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, σε αλυσίδες εφοδιασμού, σε κρυμμένες

0: μόσχας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει όπως το λέτε, διότι εκείνο το οποίο μπορούμε να δούμε στο βάθος είναι η σύγκρουση δύο διαφορετικών λογικών, δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς φαντάζονται κάποιες χώρες ότι μπορούν να οδηγήσουν τους λαούς τους στην ευημερία. Έχουμε για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε χώρες που το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που κατάφεραν τα τελευταία 30 χρόνια ότι πλασιάστηκε το παγκόσμιο ΕΕΠ, τον στέρισαν τον λαό τους και τον έκαναν στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Η Τουρκία δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Και σκέφτονται τώρα να ξανακάνουν αυτοκρατορίες. Και η λογική τους είναι δεν θα έχουμε π.χ. ελεύθερες θάλασσες γιατί αυτές οι χώρες είναι χερσαίες και δεν πλουτίζουν από το θαλάσσιο εμπόριο που διακινεί το 90% των εμπορευμάτων. Αλλά θα κάνουμε εμείς δικό μας κουμάντο όπως κάναμε παλιά ως αυτοκρατορίες στις περιοχές μας, εισβάλλοντας σε γειτονικές χώρες και θα γίνουμε τοπικοί άρχοντες εδώ και θα ελέγχουμε εμείς την περιοχή. Αυτές οι δύο λογικές τις βλέπουμε να αναδεικνύονται τον τελευταίο καιρό. Επειδή έχουν προσθεθεί και αυτοί οι άλλοι παράγοντες που είπαμε,
0: ναι, προηγουμένως που αναφέρατε,
1: ναι, γίνεται μία μάχη για το ποιος θα έχει τα chips, ποιος θα τα παράγει, ποιος θα έχει τις σπάνιες γεύσεις, αν έχει σπάνιες γεύσεις στη Γροιλανδία και δεν τις εκμεταλλεύονται και πάνε οι Κινέζοι να τις πάρουν, αν έχει ο Καναδάς σπάνιες γεύσεις και γιατί δεν τις εκμεταλλεύεται και εξαρτάται τους Κινέζους. Και βλέπουμε όλες οι διαμάχες που ζούμε τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι για μια επαναδιαπραγμάτευση αυτών των διαδρόμων που διέρχονται τα εμπορεύματα από τις χώρες που παράγονται. Διότι στην οικονομία έχουμε δύο βασικές διεργασίες. Έχουμε την παραγωγή και τη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων στις αγορές που καταναλώνονται. Αλλιώς δεν μετατρέπονται σε πλούτο. Οποιοδήποτε από τα δύο διαταραχθεί δημιουργεί πρώτον πληθωρισμό. Δεύτερον, ο πληθωρισμός, επειδή μειώνει την αγοραστική αξία των πολιτών, δημιουργεί δυσαρέσκεια. Ίσως οδηγεί σε πολιτική αστάθεια. Μειώνονται οι επενδύσεις, διότι ο πληθωρισμός όταν εμφανιστεί θα πρέπει η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια για να μειώσει τη ζήτηση, για να μειωθεί ο πληθωρισμός, όχι να μειωθεί ο πληθωρισμός, σταματήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Ουσιαστικά κάποια στιγμή να ανεβαίνουν λιγότερο. Αυτό μειώνει ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των πολιτών και μειώνει και τις επενδύσεις διότι γίνονται ακριβά τα επιτόκια. Άρα οποιαδήποτε διαταραχή στην παραγωγή ή στη διακίνηση δημιουργεί αναστάτωση σε όλα τα συστήματα διακυβέρνησης κυρίως μέσω του πληθωρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, δεν υπάρχει χώρα τώρα να μην εξαρτάται από μία άλλη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος μπορεί να διαχειρίζεται τις εξαρτήσεις του, δηλαδή ποιος δεν μπορεί να εκβιαστεί από τον άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ή σου πουλάω σπάνιες γεύσεις ή εγώ δεν σου πουλάω τσίπς.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κύριε Σελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα για να ανοιχνεύσουμε κι εμείς. Εσείς πιο πολύ που είσαστε ειδικός, θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχει εξέλιξη δυστυχώς και στα δύο μέτωπα. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στην Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Λοιπόν, ο κύριος Χαραλάμπης, καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη, μου στέλνει εδώ ένα απόσπασμα από το YouTube, μια επεξεργασία για το αν ο Αλκιβιάδης ήταν η Διοφυΐα ή ο μεγαλύτερος προδότης όλων των εποχών. Από ό,τι έχω διαβάσει και από τον Θουκυδίδη, αλλά και από ένα εξαιρετικό μυθιστορηματικό για τη ζωή του Αλκιβιάδη που είχε κάνει ο Στίβεν Πρέσφιλντ. Έχει ασχοληθεί αρκετά με τον αρχαίο κόσμο, ο Πρέσφιλντ. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σίγουρα ήταν ιδιοφυΐα και πολιτική και στρατιωτική. Αλλά αν ήταν ο μεγαλύτερος προδότης, δεν ξέρω, αλλά προδότης, βάλτε το εντός εισαγωγικών, ήταν. Μεταπηδούσε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Έφυγε από τους Αθηναίους, προσέγγισε τους Σπαρτιάτες. Μετά την ήττα τους, επαναπροσέγγισε τους Αθηναίους. Συνέβαλε στην αποκατάσταση εν τινή μέτρο της Αθήνας. Και μετά διώχθηκε ξανά και έφυγε στην στις κατεχόμενες από την Περσία χώρες. Πάντως σίγουρα

0: έχει ενδιαφέρον η ζωή του. Η κυρία Κλεοπάτρα Βογιατζή μου λέει: άντε, φτάνει πια με το ποδόσφαιρο. Γκώσαμε. Δίκιο έχετε. Κυρία Κλεοπάτρα, δεν είχα ασχοληθεί τόσες μέρες. Ασχολήθηκα μόνο με το κλείσιμο. Η κυρία Δήμητρα από την Πεύκη μου γράφει: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Άκουσα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει λόγο στην περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το γνωρίζω, κυρία Δήμητρα, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Είναι διαφορετικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυγκροτείται. Πηγαίνει στη συλλογική του ηγεσία, τα είπατε προηγουμένως, θα τα πούμε και εμείς μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο, και ήταν το Knocking on Heaven's Door, αυτή τη φορά από τους Water Boys, και αυτό ήταν διασκευή του παλιού τραγουδιού του Dylan. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν η διασκευή της Amy Winehouse από τους Rolling Stones, και είπαμε ότι έφυγε στα 27 της. Έβαλα τους τρεις εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, καταραμένους της rock, τον Jim Hendrix, τον Jim Morrison. Με διαφορά βεβαίως 30 χρόνων, δεν ήταν στην συνέχεια αμέσως. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, χωρίσαμε. Λοιπόν, η καλή η μουσική δεν είναι μόνο γνώση, λέει ο κύριος Ξενοφών. Ο κύριος Γιώργος Κοτσόπουλος μου στέλνει μια φωτογραφία που έχει τον Αλέξη Τσίπρα, και από πίσω του να σέρνονται μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και την εκτίμησή του ότι βρίσκεται πίσω από όλα όσα συμβαίνουν. Και ο κύριος Γιώργος, ο οποίος μου λέει ότι στη φύση δεν υπάρχουν οργανισμοί χωρίς μηχανισμό αυτοσυντήρησης και ένστικτο επιβίωσης, στα ανθρώπινα όμως και ειδικά στα ενδότερα των κομμάτων αυτά συνηθίζονται. Εκεί τοποθετεί την εκλογή αρχηγού στη θέση της αρχηγού πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, εξελέγει κύριε Γιώργο, η κυρία Δούρου, για να πει ότι τελικά στην ίστατη στιγμή του ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αντίθεση με την κοινωνική του βάση. Σύντομα θα δούμε αποτελέσματα. Εύχομαι να γίνουν εκλογές το 27, τουλάχιστον να ακούμε κόκκινο μέχρι τότε. Και εγώ εύχομαι να ακούτε για πολύ καιρό ακόμη, και όχι μόνο μέχρι τότε, κύριε Γιώργο.

0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Πετράς, συντονιστής νομαρχιακής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Κύριε Πετρά, καλησπέρα σας.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
0: Της νέας Πολιτικής Γραμματείας που αναδείχθηκε το Σάββατο, σωστά?
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όντως, το Σάββατο είχαμε την κεντρική μας επιτροπή και εκεί αποφασίσαμε τα επόμενα βήματά μας. Έχουμε νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, της συντρόφισσα Αρένα Δούρου. Συμπληρώθηκαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Έχουμε νέο γραμματέα, αναπληρώτρια γραμματέα. Συγκροτήθηκε η εκλογική επιτροπή. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Ναι, έχετε και εκλογική επιτροπή, έχετε και νομίζω νέο εκπρόσωπο, έτσι θα είναι ο κύριος, όχι, ορίστηκε ο κύριος Μελίδης, έτσι δεν είναι, και ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι, εννοείται και είναι πλέον και με αυτή τη νέα σύνθεση, έτσι κοινή επιδίωξη όλων μας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απασχολεί εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκλειστικά και μόνο για το πρόγραμμά του, τις θέσεις του, και όχι να είναι πια η πηγή έτσι παραπολιτικών ειδήσεων και κάποιων φαινομένων που δεν τιμούν το χώρο μας.
0: Θα υπερασπιστώ λίγο τον κλάδο μου και θα σας πω ότι το εάν αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα ο πρώην πρόεδρος του δεν είναι μόνο παραπολιτικού ενδιαφέροντος, έχει και μια πολιτική διάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και με αφορμή αυτό που λέτε θα ήθελα να μου επιτρέψετε έτσι να πω ορισμένα πράγματα ώστε να αντιληφθούν οι ακροατές μας καλύτερα τις αποφάσεις που λάβαμε στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή. Όλοι έτσι γνωρίζουν τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου, μία απόφαση που έλεγε πως στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τότε, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε καταθέσει μία τροπολογία. Είπαμε ότι για να υπάρξει συνεργασία πρέπει να εκκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία διαλόγου με την Ελλάδα σε μία προγραμματική βάση. Και σίγουρα, κύριε Γκουτζάνη, δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει συνεδριακές θέσεις και ως μέλη του θέλουμε να τις υπερασπιστούμε έτσι, αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, και αν άκουσα, δεν άκουσα το σύνολο των τοποθετήσεων, άκουσα τις τρεις από τον Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου και από τον Παύλο Πολάκη. Κυρίως ο Παύλος Πολάκης έβαλε ένα καθαρά αριστερό πλαίσιο. Δημόσια ΔΕΗ, δημόσια τράπεζα, επιστροφή των ΕΛΠΕ στο δημόσιο, με αυτή την έννοια το λέω, και σε σχέση με την ενέργεια και
1: χρήση. Έχετε δίκιο, κύριε Γκουτζάνη, και υπάρχουν και κάποια ζητήματα, ας πούμε σήμερα και τις τελευταίες μέρες, αλλά και σήμερα νομίζω υπήρχε και μια συνέντευξη τύπου της Ελλάς σε σχέση με το πανεπιστήμιο, έτσι, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια, εγώ τα αποκαλώ κολέγια σούπερ μάρκετ, και έναν αντισυνταγματικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από την Ελλάς ακούμε, για να το εκφράσω καλοπροαίρετα, γιατί είναι μια δύναμη με την οποία θέλουμε να συναντηθούμε προεκλογικά, μετεκλογικά, ακούμε κάποια διφορούμενα πράγματα. Θα σταματήσουν, ας πούμε, θα σταματήσει η λειτουργία των κολεγίων που παρουσιάζουν τα πτυχία τους ως ισότιμα των δημοσίων πανεπιστημίων. Χρειάζονται κάποιες καθαρές θέσεις. Και με αφορμή αυτό που συμβαίνει με τα ιδιωτικά, ας το πούμε, πανεπιστήμια εντός πολλών εισαγωγικών, υπάρχουν και άλλοι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, συνταγματικοί ή αντισυνταγματικοί, όπου θα πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί για την ώρα εξυπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες πίεσης. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ και μια προοδευτική κυβέρνηση, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, οφείλει να εγγυηθεί ότι η γνώση θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δεν θα είναι προνόμιο λίγων. Και επίσης, επειδή άκουσα σε σχέση με τους φοιτητές, ας πούμε, αυτών των κολεγίων και ποια μπορεί να είναι, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αναστάτωση κτλ., μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεκάθαρες θέσεις, μια ξεκάθαρη βούληση, μπορεί να προβλέψει κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Αλλά το ζήτημα είναι ποιος είναι ο προσανατολισμός και να υπάρχουν καθαρές κουβέντες. Έτσι, σε αυτό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και κυρίως θα γίνει και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό θέλετε να πείτε, έτσι. Και ποια είναι η θέση και της Ελλάδας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Έδωσε μια συνέντευξη. Γενικότερα, εγώ θέλω να, και νομίζω ότι αυτό προσπαθήσαμε και στις τελευταίες κεντρικές επιτροπές, όλη η συζήτηση να γίνεται σε μια προγραμματική βάση. Έτσι. Και δεν, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει άρνηση, ας πούμε, έτσι, από τα στελέχη της Ελλάς, ως ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση αυτών των προϋποθέσεων για να υπάρχει μια προγραμματική συνεργασία. Και αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, μπορεί να συναντηθούμε σε μια κοινή προοδευτική πορεία και με την Ελλάς και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουρα υπό προθεσμία ή εν αναμονή αποφάσεων τρίτων, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Και επειδή είσαστε και συντονιστής νομαρχιακής Πειραιά, θα ήθελα να σας κάνω και τη δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η εικόνα πια στις τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, μέχρι να γίνει όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, που αποκλήθηκε την 6η Ιουνίου, που προφανώς έφερε το κόμμα σε αμηχανία, γιατί η κεντρική γραμμή, ας πούμε, έτσι όπως ακούστηκε στον κόσμο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τον ψηφίσουμε. Υπάρχει ένα άλλο κόμμα το οποίο στηρίζουμε χωρίς όρους στην πραγματικότητα. Προφανώς το τελευταίο διάστημα έτσι, υπήρχε ένα πάρα πολύ θολό μήνυμα. Εγώ θα σας πω ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου, ως Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε κάνει πάρα πολλές δράσεις. Δράσεις για την ειρήνη, φάρμακα για την Κούβα, για τα εργασιακά, τα 10 σε ένα σημείο που είπατε και εσείς προηγουμένως, κάποια από τα κάποιους τομείς, κάποιους άξονες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ βασικοί για μια προοδευτική κυβέρνηση. Είχαμε επισκεφθεί κέντρα υγείας, νοσοκομεία, βοηθήσαμε τους βουλευτές μας να αναδείξουν τα προβλήματα και προτάσεις για την επίλυσή τους. Έχουμε, όπως ξέρετε κύριε Μπουτζάνη, στον Πειραιά, στη γειτονιά του Πειραιά, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, κάποια ζητήματα, τα καρκινογόνα εργοστάσια και δεξαμενές θανάτου, έτσι, ναι. Όπου προσπαθούμε έτσι να έχουμε, δηλαδή θεωρώ ότι, σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μια προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τις δεξαμενές πετρελοειδών και χημικών εντός οικιστικού ιστού. Και θέλουμε με όλους τους κινδύνους ή όχι. Ως Νομαρχιακή λοιπόν Επιτροπή και για την Παλαιστίνη και για πάρα πολλά ζητήματα, έχουμε πραγματοποιήσει ακόμα και δηλαδή, τους τελευταίους μήνες πάρα πολλές δράσεις. Έτσι. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια επανεκκίνηση, γιατί νομίζω ότι αυτά απασχολούν τους πολίτες. Έτσι. Και όχι άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς είναι στην επικαιρότητα, ας πούμε, σε σχέση με το χώρο μας.
0: Ναι, θα έλεγα ότι μιας και μπαίνει και το ζήτημα της πολιτικής, έχει μια συνάφεια. Για παράδειγμα εδώ πέρα μου λέει ακροατής ότι πώς θα γίνει να επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο. Εάν δεν υπάρχει τρόπος, τότε όλα είναι λόγια.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά
0: και
1: από νόμοι.
0: Και μάλιστα το διατυπώνει ότι μπορεί νομικά η ΔΕΗ να ξαναγίνει δημόσια. Γιατί υποσχέσεις έχουμε περίσσευμα, γράφει εδώ ο κύριος Ευάγγελος
1: Κυριαζής. Αυτό δεν είναι λάθος, προφανώς. Και ούτε πρέπει ένα πολιτικό κόμμα να κινείται βερμπαλιστικά προεκλογικά και στη συνέχεια να λέει δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι ποιος είναι ο προσανατολισμός. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τίποτα, τότε ουσιαστικά λέμε ότι εντάξει, υπάρχει αυτό το πλαίσιο και εμείς θα το διατηρήσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, όσοι είμαστε στην αριστερά, νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συνιστούν και υπερβάσεις. Και θα πρέπει από τη στιγμή που διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών και θέλουμε να οικοδομηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, να κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τους πολλούς. Και σίγουρα μια ΔΕΗ με τον τρόπο που λειτουργεί ή το τραπεζικό σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί ή τα καρτέλ ενέργειας, εντάξει, αν δεν μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά, τότε νομίζω ως αριστερά και ως προοδευτικός χώρος δεν έχουμε λόγο ύπαρξη. Είμαστε μια διαχείριση η οποία μπορεί να λέει ότι είμαστε, ας πούμε, θα το διαχειριστούμε το ίδιο ακριβώς πλαίσιο, κάπως πιο έντιμα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν καλύπτει τους πολλούς.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ πάντως Θα ήθελα και μια πιο ξεκαθαρή απάντηση. Έχει σταματήσει η φιλορροή πια των μελών?
1: Ναι, κοιτάξτε, εννοείται ότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι προφανώς έκαναν τις επιλογές τους. Το είδαμε με εμφατικό τρόπο στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου πάρα πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχώρησαν. Κάποιοι προς τιμήν τους έδωσαν, άφησαν την βουλευτική έδρα. Άλλοι ανεξαρτοποιήθηκαν, και αυτό δεν μπορώ να το ερμηνεύσω σίγουρα. Το ζήτημα είναι ότι, κύριε Μπουτζάνη, εντάξει, οι συνεργασίες δεν χτίζονται με προσωπικές μετακινήσεις και με ατομικές προσχωρήσεις.
0: Αλλά επάνω στη βάση κάποιων προγραμματικών θέσεων και συγκλήσεων κτλ.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ...
0: Με ρωτούν πάντως οι ακροατές, ναι, ίσως γιατί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ποια είναι η θέση ακριβώς για τα πανεπιστήμια και το πώς θα γίνει με αυτά, τι θα γίνει με αυτά που λειτουργούν και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αφήστε να το βάλω ολόκληρο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει η θέση. Επειδή σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου ο αντίστοιχος τομέας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου βλέπω πια ότι
1: με την οποία θέλουμε και να συμπορευτούμε, έτσι, δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά μοιάζεται προγραμματική βάση.
0: Ακριβώς, και λέει για παράδειγμα εδώ πέρα στα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η θέση μας, της Ελλάδας δηλαδή, είναι σαφής. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζουμε την σημερινή πραγματικότητα φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυση των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα και ασφάλεια για δικαίου για τους πολίτες, όμως και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να γίνει ένα Ελντοράντο πανεπιστημιακής παραπαιδείας. Άρα αναγνωρίζει την απόφαση του ΣΤΕ η Ελλάς και θα συνεχίσουν να λειτουργούν.
1: Το ΣΤΕ θεωρεί συνταγματικό το νόμο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά...
1: Αν κάποιος διαβάσει το άρθρο 16, έτσι, και δεν χρειάζεται να είναι νομικός, αντιλαμβάνεται το ότι ρητά ορίζει πως η ίδρυση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Ναι. Είναι απλά ελληνικά. Έτσι. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να λειτουργεί ως χρυσός χορηγός των κολεγίων. Έχει ανοίξει την πίσω πόρτα και την ιδιωτικοποίηση ανώτατης εκπαίδευσης. Οπότε το ζήτημα είναι εμείς πώς το απαντάμε. Και σίγουρα δεν το απαντήσουμε λέγοντας ότι ό,τι έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση προφανώς.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας πω, κύριε Μπουτζάνη, κιόλας.
0: Εγώ απλά θέτω το ζήτημα, μεταφέρω και τις απορίες των ακροατών. Εσείς είσαστε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς απαντάτε.
1: Να σας πω κάτι προσωπικό, κύριε Μπουτζάνη. Εγώ ως φοιτητής της φιλοσοφικής ήρθα, γράφτηκα στον συνασπισμό τότε, μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2006-2007, επειδή ακριβώς τότε το κόμμα αυτό είχε μια ξεκάθαρη θέση, αγκαλιάσει το φοιτητικό κίνημα. Είχε αγκαλιάσει τα αιτήματα των φοιτητών σε σχέση με την υπεράσπιση του δημοσίου πανεπιστημίου. Για κάποιους από εμάς είναι και ένα ζήτημα ταυτοτικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πετρά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ο κύριος Δημήτρης Πετράς, συντονιστής νομαρχιακής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ναι, δύσκολο θέμα αυτό, ειδικά για τα πανεπιστήμια. Εγώ κρατάω, το είχαμε συζητήσει και εδώ και με τον συνταγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος φυσικά και είπε ότι ήταν αντισυνταγματικός ο νόμος, η διάταξη που επέτρεψε τότε την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, και βεβαίως είχε αποδοκιμάσει με το ειδικό βάρος του ειδικού ο κύριος Σωτηρέλης και την απόφαση του ΣΤΕ. Ωστόσο, πολιτικά έχει και εκείνος τοποθετηθεί και έχει πει ότι μάλλον στην αριστερά δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής από τη στιγμή που τα σύνορα είναι ανοιχτά και τα παιδιά μας μπορούν να σπουδάζουν είτε σε κολέγια και μετά να αναβαθμίζουν τους τίτλους τους ή κατευθείαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να παρακάμψουμε εύκολα. Τώρα, στα μηνύματά σας, ο κύριος Νίκος εδώ πέρα μου γράφει: «Πολλοί που φύγαμε τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε από την αρχή του. Δεν είμαστε βουλευτές, δεν κατήχαμε έμεισες θέσεις. Εργαζόμενοι είμαστε που βάζουμε πλάτη στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα. Γιατί φύγαμε λοιπόν?» Θα μας απαντήσει κανείς σοβαρά? Ναι. Νομίζω ότι θέλετε να πείτε ποιες ήταν, να σας απαντήσουν για τις αιτίες που κάποιοι άλλοι δημιούργησαν και σας έκαναν να φύγετε. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας το απαντήσουν. Λοιπόν, η κυρία Μαριλένα Καρέτα μου γράφει εδώ ότι το πώς θα επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο το έχει περιγράψει ο Πολάκης. Μπορείτε να μας πείτε από το κόκκινο. Τα βασικά θέματα που θέλουμε να ακούσουμε είναι καθαρές θέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για πανεπιστήμια, δάνεια, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα, ένφια, δικαστικό θέμα και παρακολουθήσεις. Ναι, πράγματι ο Παύλος Πολάκης δεν το έχει πει έτσι μόνο σαν μια ατάκα. Έχει περιγράψει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Δεν έχω χρόνο σήμερα, θα σας το κρατήσω και θα το πω αύριο αν θέλετε. Ο κύριος Καψάλης επιμένει για να, στο ερώτημα για το αν θα καταργήσουν τα ιδρύματα που ιδρύθηκαν και ότι έχουμε κουραστεί από τους μαξιμαλισμούς. Και ο κύριος Κυριαζής που λέει μην ξεχνάμε ότι κάποτε οι αριστεροί απαγορεύονταν να φοιτήσουν στο δημόσιο και πήγαιναν σε ιδιωτικά σχολεία. Δεν ξέρω αν είχαν λεφτά για να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία και τουλάχιστον όταν μεγάλωνα εγώ εκείνοι που πήγαιναν δεν ήταν και οι καλύτεροι. Λοιπόν, και μιλάγαμε για τον καύσωνα, έχουμε και πολιτικό καύσωνα, δεν λέει να κοπάσει. Είμαστε λοιπόν στις 19 Ιουλίου και συνέντευξη για τα εκπαιδευτικά έδωσε η Ελλάς. Παρεμβάσεις κάνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακόμα μεγαλύτερο καύσωνα με τα εσωτερικά του μέχρι και χθες και σε λίγη ώρα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω στις 4, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκαλεί και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Προφανώς για να τους δώσει οδηγίες για το πώς θα πορευτούν μέσα στο καλοκαίρι και για το πώς θα παραμείνουν στις επάλξεις μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όποτε τις αποφασίσει βέβαια ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα τι θα τους πει, θα επιτεθεί ξανά στην αντιπολίτευση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δήθεν δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, θα πανηγυρίσει γιατί παραπέμφθηκαν έστω και για πλημελήματα μόνο 4 βουλευτές του από τους 13. Βέβαια, 2 υπουργοί του απειλάγησαν με δική του απόφαση και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το αντιπαρέρχεται ο Πρωθυπουργός, και επίσης ότι μαζί με τους 4 μόνο βουλευτές παραπέμφθηκαν και άλλα 22 στελέχη της κρατικής διοίκησης ή συνεργάτες βουλευτών. Για όλα αυτά πανηγυρίζει γιατί ήταν μόνο αυτοί και δεν ήταν περισσότεροι. Προσωπικά νομίζω ότι όταν θα ψάξουν και τα επόμενα χρόνια οι ευρωπαϊκές αρχές του πώς διατέθηκαν τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτούς, θα υπάρξουν και άλλοι. Τώρα αυτό θα είναι το ένα, θα τους πει βεβαίως εκεί σε ένα κλίμα κομματικής ομοψυχίας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας και ότι ακόμη και αυτοί που παραπέμφθηκαν θα είναι υποψήφοι, άλλο που δεν θέλουν να ακούσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και γενικώς το συμπέρασμα θα είναι κάτι του είδους όλοι μαζί, εσείς για να ξαναβγείτε βουλευτές και εμένα για να με ξανακάνετε πρωθυπουργό για μία ακόμη τετραετία, μέχρι να μην μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα.

Για να μην το αφήσω σε εκκρεμότητα, ναι, ο Παύλος Πολάκης έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ΔΕΗ, όπου λέει ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα ξαναπάρει με νόμο το 51% τουλάχιστον της ΔΕΗ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο. Είναι από δική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα αναπτύσσει όλο το σκεπτικό για το πώς θα ξαναγίνει η ΔΕΗ δημόσια και την αποστολή της με ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της χώρας, με χρησιμοποίηση του λιγνίτη σε ικανό βάθος χρόνου, με αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το χρηματιστήριο ενέργειας για την οικιακή κατανάλωση, με το να μπει ένα φρένο στα φαραωνικά έργα και τις ΑΠΕ που καταστρέφουν και την πρωτογενή παραγωγή. Λοιπόν, όντως έχει πλήρη θέση ο κύριος Πολάκης, στην οποία ήταν και θέση, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και ίσως δεν διατυπωνόταν με την σαφήνεια που ο ίδιος θα επιθυμούσε, και γι' αυτό ήταν ένα από τα θέματα που άσκησε και κριτική στην ομιλία του, στην τοποθέτησή του στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.

Καλό μεσημέρι, κύριε Αξίδη, και κουράγιο. Μας λέει ότι είναι αφόρητη η κατάσταση αυτή την ώρα στην γραμμή Πειραιάς και Φυσιά Μοναστηράκη και εννοείται σειρμή δίχως κλιματισμό και μιλιούνια κόσμος. Ναι, όντως είναι κακή η κατάσταση στα μαζικά μέσα μεταφοράς και ενώ αυξάνονται και οι απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται. Βεβαίως δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, είναι μια επιλογή της συγκεκριμένης κυβέρνησης να μην τα ενισχύει όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, και επειδή η κυρία Σοφία Ξερικούμε μαλώνει, κλείνουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Βούλα Κώστα, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Σπύρο Γκουτζάνη που ήταν μαζί σας, καλό απόγευμα να έχετε. Αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Έσβησε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σχίστου στο Πέραμα. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4-1 αέρια μέσα φωτιά στην περιοχή Άγιος Κύριλλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγιοταχή αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών, με το 69% να την κατατάσσει ως τη βασική οικονομική ανησυχία, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. 6 στους 10 πολίτες αναφέρουν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της ΠΡΟΡΑΤΑ. Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους. Ευκαιρία για να στείλει υποσχέσεις για παροχές βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους, ενώ σχετικά με τις ανακοινώσεις ενόψη ΔΕΘ άφησε υποσχέσεις για παροχές, συνδέοντάς τις ωστόσο με την επίτευξη οικονομικών στόχων. Σε κλίμα εσωτερικής πίεσης συνεδριάζεται σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών, γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο Νότης Μηταράκης μετά τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκογλου, την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολιστική πρωί, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίσει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, ζήτησε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά του Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετικού Ακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνηγόροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθούν όσα βάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από τη μαύρη επετείο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση κρότου λάμψης. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραχιοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Συνθήκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 εκκλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την ανάγκη λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση επισημαίνουν η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας, δίνοντας στη δημοσιότητα βασικές οδηγίες προς τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στάση. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μένει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς για ένα τη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα σε στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον χώρων του κόλπου και προειδοποίησε ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Νάιμέχεν από την Ολλανδία. Η πρώτη μάχη θα διεξαχθεί στις 4-5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Δηλαδή, είδαμε και πάθαμε να τελειώσει αυτό το Ben Hur και μπαίνει μέσα τώρα. Μια τέτοια μέρα που γίνεται ο χαμός με τον Γιαμάλ, που γίνεται ο χαμός με τον Νίκο, όχι τον Νίκο, τον Νίκο το δικό μας, τον Νίκο Ουίλιαμς, που γίνεται ο χαμός και έχει στην Ξερικού να φωνάζει κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Ο άνθρωπος, και τα παιδιά, έχει γεννηθεί μπελέμ το άτομο, έτσι. Έχει γεννηθεί εκεί που γεννήθηκε ο μεγάλος Σόκρατες. Οπότε, ό,τι και να πει το σοφάκι, είναι, ξέρει πολλά, πολλά κιλά μπάλα. Είδε τι λέω. Ξέρει. Βέβαια. Ήρθα από διακοπές και έβλεπε εκεί Μουντιάλ. Της λέω, κοπελιά, δεν είναι το ίδιο. Μακάρι να έβλεπα κι εγώ το Μουντιάλ σε διακοπές και σε κάτι καφενεία, σε κάτι πλατείες. Τέλεια. Τέλεια, το σοφάκι μου. Κουκουρέγια, Νίκο Ουίλιαμς. Η φωτογραφία. Έχουμε μια φωνή κάπως. Η φωτογραφία, νομίζω, η πιο εμβληματική, συγκινητική, είναι, που είναι κάτω τάβλα στο γήπεδο, Νίκο και Γιαμάλ. Εντάξει, τώρα τα έχουμε ξαναπεί για το Γιαμάλ, να βάλει λίγο μυαλό. Όλα καλά, όλα ωραία, αλλά εντάξει, μην θυμηθούμε τώρα τα χαΐρια του πριν από κάτι μήνες που έκανε πάρτι και είχε νοικιάσει νάνους για να τον σερβίρουν. Δεν τα ξέρεις αυτά, δεν τα ξέρουμε αυτά. Αν δεν τα ξέρουμε αυτά, ακούτε τη ζουμί, το ζουμάκι όταν τα λέει. Πρέπει να έχει βάλει λίγο μυαλό. Έτσι, να βάλει πάντως, ελπίζουμε. Αλλά αυτή η φωτογραφία που είναι ξαπλωμένη στο χορτάρι Νίκο Ουίλιαμς και Γιαμάλ. Είναι, νομίζω, η μεγάλη φωτογραφία αυτού του τελικού. Εντάξει, έχει κι άλλες. Λοιπόν, τέλειωσα. Ben Hur. Επιτέλους. Επιτέλους τέλειωσα. Με αυτόν τον τρόπο, με τον Τραμπ να θυμίζει κάτι ξεκούρδιστα αρκουδάκια, έτσι, που πάνε και κάποια στιγμή σταματούν να πηγαίνουν. Σταματούν. Τον λυπήθηκα κυριολεκτικά. Ήταν μια φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, που χθες δεν σου έβγαζε μίσος. Σου έβγαζε μια, ξέρω εγώ, ρε καημένε. Ρε καημένε. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 5 παρακάτω. Θα πάμε και αύριο και μετά δεν θα πάμε. Θα λείψουμε κάποιες μέρες. Ό,τι θες παίξε από αυτά. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και η Βούλα Κώστα είναι στην επικοινωνία και θέλω τα μηνυματάκια σας σήμερα να μου πείτε έτσι πώς σας φάνηκε όλο αυτό, αν το είδατε. Εδώ Έξαλλος, Θοδωρής. Καλησπέρα Αλέκα και καλή εβδομάδα και καλές διακοπές. Δεν παίζεται αυτή η Ισπανία, δεν εντυπωσιάζει, παίζει λίγο βαρετό ποδόσφαιρο αλλά έχει ομάδα. Η Αργεντινή έπαιξε σαν μικρή ομάδα με τσαμπουκάδες και αντιποδόσφαιρο. Κρίμα για το Μέση. Έναν από τους κορυφαίους, όχι έναν από τους κορυφαίους, ο κορυφαίος. Δηλαδή, πες μου τον δεύτερο, εσύ Θοδωρή, πες μου τον δεύτερο. Μάλλον τον πρώτο, αν είναι ένας από τους κορυφαίους ο Μέση. Συνεχίζει ο Θοδωρής. Ίσως ο καλύτερος παίκτης που πέρασε ποτέ, αλλά από όλα από την κοινωνία και την πολιτική. Μπάλα παίζουν. Θα γίνω τώρα. Εσείς θα με κάνετε να γίνω εγώ τον πολίτικα. Όλα τα περιμένατε σήμερα να γίνει επανάσταση χθες στο MetLife. Να γίνει επανάσταση, να υψωθούν εκατομμύρια παλαιστινιακές σημαίες, να κατέβουν οι Ισπανοί παίκτες, να μην δώσουν τα χέρια στον Τραμπ, να φύγουν από το πόντιουμ και από την εξέδρα, να βγει ο Πέδρο Σάντσεθ να μην χαιρετήσει τον Τραμπ και ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά τα περιμένατε. Δεν ακούτε τη ζουμί. Δεν την ακούτε. Λέει λοιπόν ο Θοδωρής. Αλήθεια, το goal του Williams γιατί ακυρώθηκε? Δεν ακυρώθηκε το goal του Williams. Ο διαιτητής αυτός χθες, ευτυχώς που βάλε goal η Ισπανία, πήγαινε να γράψει ιστορία για το μεγαλύτερο φιάσκο, η μεγαλύτερη σφαγή που θα μπορούσε να έχει γίνει σε τελικό. Τι δουλειά είχε ο Τραμπ στην απονομή και ο Tom Cruise στο τελετουργικό? Τι έδειξε αυτό το παγκόσμιο? Το ποδόσφαιρο βελτιώθηκε ή έμεινε στάσιμο? Δυστυχώς το ποδόσφαιρο εργαλειοποιήθηκε για χάρη του Τραμπ και κατά των δικαιωμάτων. Η Μπέση. Αλέκα, καλή εβδομάδα σε όλους, το κόκκινο και την αυγή. Και τον τελικό είδαμε χθες και χαρήκαμε που νίκησε η Ισπανία, αλλά γιατί φάγαμε στη μάπα τον πορτοκάλι φασίστα, ενώ δεν είδαμε ούτε ένα πλάνο του Σάντσεθ, που πολύ τον συμπαθούμε. Νομίζω ότι ήταν επιλογή του να μην δούμε ούτε ένα πλάνο, έτσι, του Πέδρο Σάντσεθ. Όπως ήταν επιλογή των Ισπανών να κατεβάσουν τον βασιλιά και όχι τον Πέδρο Σάντσεθ σε αυτή την εξέδρα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λέει η Μπέση. 69-85, 87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Εδώ θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτω.
1: un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño.

0: Φυλάκια σας καρνιβάλι, τις ηχαίνομαι.
1: Τις φυλάκια σας καρνιβάλι, τις ηχαίνομαι.
0: Ανθίζω στο σκοτάδι και στο φως μ' αρένομαι.
1: Ανθίζω στο σκοτάδι και στο φως μ' αρένομαι.
0: Για να γουστάρουν οι δικοί μου και δυο φίλοι.
1: Για να γουστάρουν οι δικοί μου και δυο φίλοι.
0: Κι αυτοί που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη.
1: Κι αυτοί που ονειρεύονται να κάψουν τη Βαστήλη.
0: Τις φυλάκια σας καρνιβάλι, τις ηχαίνομαι.
1: Φυλάκια σας καρνιβάλι, τις ηχαίνομαι.
0: Φυλάκια σας καρνιβάλι,

0: monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario.
1: Τι περιμέναμε αυτή την επανάσταση και η οποία δεν ήρθε. Περιμέναμε και αυτή τη μεγάλη αντίδραση, η οποία δεν ήρθε. Αλλά να σας πω κάτι, ήμουν πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν θα έρθει, γιατί αυτό έδειξε αυτό το τουρνουά. Και θα γυρίσω πίσω στην αρχή, πριν πάμε να μιλήσουμε για το χθεσινό, που ήταν ο τελικός. Θα γυρίσω πίσω στην αρχή, από τις πρώτες ώρες που έφτασε σε αμερικανικό έδαφος η ομάδα του Ιράν. Πόσο καιρό αγωνίζονταν οι παίκτες του Ιράν σε αυτή τη συνθήκη? Πόσοι μίλησαν, πόσοι ποδοσφαιριστές, που είχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πρόσβαση στον τύπο, όλοι. 48 ομάδες, 47 αν αφήσουμε το Ιράν απ' έξω. 47 ομάδες, δεκάδες ποδοσφαιριστές. Ένας όλο αυτό το διάστημα δεν βρέθηκε να βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο και να πει: εγώ δεν σου μιλάω, δεν σου λέω να μιλήσεις πολιτικά, ούτε να τα βάλουν το Τραμπ, ούτε να τα βάλουν με κανέναν. Να πει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ομάδα, υπάρχουν συνάδελφοί μας, οι οποίοι αγωνίζονται σε αυτή τη συνθήκη. Ούτε ένας. Αλέκα ψυχραιμία, έπεσες έξω, σε είχα προειδοποιήσει, μου λέει ο Γιώργος. Συνηθίζω να πέφτω έξω γενικώς. Ο Δημήτρης, μπαίνουν σε ένα μπαρ ένας πορτοκαλής Αμερικανός, ένας Αργεντινός με αλυσοπρίωνο και ένας Ισραηλινός χασάπης. Καλώς τους, λέει ο μπάρμαν. Τι άλλο θα θέλατε? Αυτό έχει πλάκα τώρα που μου στείλες. Αλήθεια. Έχει. Ξέρω εγώ. Μήπως έχω χάσει το χιούμορ μου. Λίγο αηδία είναι. Θωμάς από Ταύρο. Καλησπέρα σας. Τον Μέση τον υποστήριζα χρόνια τώρα, αλλά ο Ρουφιάνος στο τέλος της κανονικής περίοδου τι έλεγε στο διαιτητή και έδειχνε τον Κουκουρέγια? Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Μέση. Άραξε στη γωνία, βγάζει φωτογραφίες με το φασίστα και ο Μαραντόνα συνεχίζει να είναι κορυφαίος γιατί είναι ο κορυφαίος. Εντάξει, διαφωνώ σε πάρα πολλά από αυτό, από αυτά που αναφέρει στο μήνυμά σου, αλλά δεν θα την ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πού είναι το Άι Γαρίφαλό μου, λέει ο Μαρίνος, αφού το έπαιξε Γιάννα Παπαδάκου, ρε παιδιά. Το κόκκινο και το μαύρο κόκορα. Ζήλεψα που το έπαιξε, τη το είπα και στον αέρα. Ζήλεψα πάρα πολύ. Να το βρούμε να το παίξουμε κι εμείς. Όχι το Γαρίφαλό όμως. Το κανονικό, ναι. Θα σου το πω, θα σου το πω. Η Σοφία, γεια σου Αλέκα μου, καλή εβδομάδα. Για μένα η καλύτερη στιγμή του χθεσινού τελικού ήταν η αγκαλιά του Μέση με τον Γιαμάλ. Ο Τάκης, καλησπέρα Αλέκα, καλή εβδομάδα. Είδα ελάχιστα μουντιάλ, μόνο ποδόσφαιρο δεν παίχτηκε. Ή μάλλον το ποδόσφαιρο ως άθλημα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, δεν τον αντέχω τον τύπο. Και όλα αυτά τα γύρω γύρω, άσε τα τέλος πάντων, τα break ενυδάτωσης. Ευτυχώς τελείωσε. Περιμένω το Euro να έχει το ποδόσφαιρο στη θέση που το αξίζει. Θα σου πω όμως κάτι, Τάκη. Εντάξει, ωραία. Στο Euro λοιπόν, που θα έχουμε το ποδόσφαιρο στη θέση που του αξίζει, που λες, θα παίξουν εθνικές ομάδες, έτσι. Τα κράτη των οποίων μια χαρά στηρίζουν τον Νετανιάχου. Μια χαρά όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, βάζουν ή δεν βάζουν το χεράκι τους στη γενοκτονία της Παλαιστίνης, μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Οπότε, εντάξει, τώρα θα βγει ωραία, δεν θα έχει το σήμα της αγάπης, θα έχει το σήμα της ειρήνης, να επαναφέρουμε και το ποδόσφαιρο εκεί που του αξίζει, λένε οι Άγγλοι κλπ. Εντάξει, δεν κοιτάνε οι Άγγλοι τώρα τι γίνεται στα εντός, που βγάζουν τρομοκρατικές ομάδες, ονομάζουν τρομοκρατικές ομάδες κάθε οργάνωση φιλοπαλαιστινιακή. Θα βγει η εθνική ομάδα της Αγγλίας να στείλει μήνυμα αγάπης και ειρήνης. Εντάξει, παιδιά, okay, εμένα δεν μου πολύ κάνει όλο αυτό. Καλησπέρα κυρία Ζουμή, ο Μιχάλης. Να υποθέσω ότι ο ακροατής που δεν του άρεσε η Ισπανία, δεν του άρεσε και η εθνική μας το 2004. Είμαστε καλά.

0: Πήγαιναν γεννητικά όργανα οι παίκτες, τσαμπουκαλεύονταν, πήγαιναν στην κερκίδα, προκαλούσαν. Έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Μην εξιτανικεύουμε καταστάσεις. Έτσι. Όσον αφορά τον χθεσινό τελικό, η Αργεντινή απλά δίκησε τον εαυτό της με αυτό το χάλι που παρουσίασε. Αδιανόητα κακό παιχνίδι. Τώρα παίζεις τελικό και το μεγαλύτερο σου όπλο απέναντι σε μια πολύ καλωστημένη Ισπανία είναι να παίξεις ξύλο. Okay. Έπρεπε να μείνει με 9 παίχτες. Επίσης, το λάθος που έκανε ο διαιτητής, πραγματικά το αδιανόητο αυτό, να σταματήσει τη φάση που στη συνέχεια της ο Νίκο Ουίλιαμς σκοράρει. Φυσικά δεν μέτρησε ποτέ, γιατί είχε σταματήσει ήδη, η φάση είχε σφυρίξει πριν σημειωθεί το γκολ, χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να υπάρχει φάουλ, χωρίς να υπάρχει τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί. Αφού σφυρίζει να σταματήσει η φάση, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε πολύ απλά να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί, να την αφήσει, να εξελιχθεί και έπειτα να πάει στο βάρι να δει τι είχε προηγηθεί, ρε παιδί μου, ή κάτι. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μέγιστο λάθος. Ευτυχώς που δεν στήχησε αυτό το λάθος στην Ισπανία, γιατί και ευτυχώς που δεν στήχησε γενικώς. Δεν στήχησε στην Ισπανία, θα στήχησε γενικώς, γιατί σήμερα θα μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη σφαγή που θα είχε γίνει ποτέ σε τελικό. Έτσι. Τη μεγαλύτερη σφαγή. Κρίμα και ντροπή για την Αργεντινή. Εγώ το λέω, η ομάδα μου είναι, αλλά πραγματικά δεν μπαίνει σε ένα τελικό να παίξει με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε. Από την άλλη, δεν παίζουν μόνες τους. Έπαιξε με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε η Αργεντινή, γιατί είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της Ισπανία. Το ότι ο Μέση εξαφανίστηκε δεν φταίει το γεγονός ότι είναι 39, δεν φταίει το γεγονός ότι δεν έπιασε απόδοση, δεν φταίει το γεγονός όλα αυτά τρεις μέρες πριν τα είχε ξεχάσει ο Λέο. Φταίει το γεγονός ότι τον έπαιξαν απίστευτα αποτελεσματικά οι Ρόχας. Αυτό μιλώντας ποδοσφαιρικά, όπως λέει και ο Σεγλετίδης. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, είδαμε πάρα πολύ ξύλο από τους Αργεντίνους. Είδαμε μια πολύ καλωστημένη ομάδα, την Ισπανία, να φτάνει, πω από αυτές οι εικόνες, πραγματικά, να φτάνει αξιοπρεπέστατα στο υψηλότερο σκαλί. Βλέπουμε μια γενιά ποδοσφαιριστών που δεν ξέρω που μπορεί να σταματήσει. Θα το πω. Ενδέχεται να καούν μόνο και μόνο από τα πολλά παιχνίδια που καλούνται να παίξουν και σε υψηλότατο επίπεδο. Τώρες, ο σκόρερ παίζει στην Μπάρτσα, κάνει αυτό το παγκόσμιο. Πόσο θα το κάνει, πόσο θα κάνει αυτές τις εμφανίσεις, πόσο ο Νίκο και ο Νιάκη Ουίλιαμς θα μπορούν να αγωνίζονται σε τέτοιο επίπεδο. Ο Νιάκη δεν τον είδατε. Γιατί δεν τον είδατε? Γιατί ο Νιάκη Ουίλιαμς αγωνίζεται με την ομάδα της Γκάνας. Ο Νίκο Ουίλιαμς αγωνίζεται με την ομάδα της Ισπανίας. Είναι και οι δύο διεθνείς αδέρφια. Είναι αυτή υπέροχη και φοβερά, έτσι, πώς να το πω, συγκινητική ιστορία με τους γονείς των δύο να διασχίζουν τη Σαχάρα με τα πόδια. Έγκυος η μάνα των παιδιών στον Ινιάκη όταν έφτασαν σε ισπανικό έδαφος, όταν κατάφεραν να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος και εκεί με τη βοήθεια κάποιας οργάνωσης, μιας οργάνωσης ανθρωπίων δικαιωμάτων κατάφεραν να πάρουν άσυλο κλπ. Για να έχει τώρα η Ισπανία αυτό το τεράστιο παίκτη, γιατί το 1-0 το περισσότερο γκολ ήταν του Νίκο, έτσι. Και να έχει αυτό το τεράστιο παίκτη, μετανάστης, γιος μεταναστών, γιος μεταναστών και ο Λαμίν Γιαμάλ, και θα τα πούμε γι' αυτόν στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε ένα breakάκι, να βάλουμε και τους δύο κόκορες, γιατί το βρήκαμε και ερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την

0: Περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και φυσικά μου στέλνετε μήνυμα για αυτή την ταινία. Αυτό συζητάγαμε τώρα και με τη Σοφία, τη φοβερή ταινία 47. Και μου στέλνετε και μια εκτέλεση αυτού του κομματιού, το οποίο είναι πανάρχαιο, έτσι, είναι πάρα πολύ παλιό. Εγώ προτιμώ να παίζω αυτό και όχι το γαρύφαλό μου, αλλά έχει και το γαρούφαλό μου τη δική του ιστορία. Καλησπέρα, κυρία Ζουμή. Αγαπητή Έλενα, καταρχάς έμαθα ότι έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε πάντα έτσι ακμεότατη. Σας ευχαριστούμε, λέει η Έλενα, για τις επιμορφωτικές ένθετες εκπομπές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Η επιμόρφωση που μας προσφέρατε όσον αφορά την πολιτική ιστορία του Μουντιάλ μας προβλημάτισε ακόμη περισσότερο για τη βιομηχανία της μπάλας, δηλαδή ενός από τους πιο κερδοφόρους επιχειρηματικούς κλάδους. Τα ένθετά σας αφορμή για να σκεφτούμε και τις σκιές χειραγώγησης, τον εκφυλισμό της μαγείας. Πόσο ωραία το γράφεις αυτού του θρησκευτικού φαινομένου. Αυτό έγινε. Εκφυλισμός της μαγείας, αγαπητή Έλενα. Αυτό ακριβώς έγινε. Η κορύφωσή του ήταν χθες κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν είδαμε να κάθεται πρώτος ο Ινφαντίνο, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, και δίπλα ο Τραμπ, σαν μια καρικατούρα, συνοδευόμενος από άπειρους άνδρες της ασφάλειας, οι οποίοι είχαν έτσι διασκορπιστεί στο χορτάρι. Μια καρικατούρα έδινε πάρα πολλές φορές την εντύπωση ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ήξερε που βρισκόταν, τι έκανε. Χανόταν ο τύπος κανονικά. Μιλάω για αυτόν τώρα και όχι για τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο έτσι υποδέχτηκαν όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό το η πολύ θλιβερή εικόνα όταν έκαναν την απονομή και με τα τέσσερα χέρια έγινε η απονομή, και τα χέρια του Ινφαντίνο και τα χέρια του Τραμπ, και οι δύο μαζί κρατούσαν το κύπελο και το έδωσαν στον αρχηγό της ισπανικής ομάδας, και άρχισαν τα παιδιά να πανηγυρίζουν και καθόταν στην άκρη. Έλα, ο παππούς που κάθεται με την νεολαία. Γελάει η Σοφία. Είχε κάτι στην ακρούλα, να πάρω κι εγώ, να μπω κι εγώ λίγο στο πλάνο, μέχρι που πήγε ο Ινφαντίνο σχεδόν τρέχοντας να τον απομακρύνει, για να βγει αυτή η ιστορική φωτογραφία, όπως συμβαίνει πάντα έτσι κατά την απονομή και τους πανηγυρισμούς, που είναι οι παίκτες, ρε παιδί μου. Άντε να είναι και οι προπονητές, και άντε να είναι αυτοί που τέλος πάντων οι παίκτες θα επιλέξουν. Θλιβερό και το ημίχρονο. Εντάξει, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν μου λέει και τίποτα τώρα που είδα τη Μαντόνα να βγαίνει μαζί με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο. Καθόλου δεν μου είπε τίποτα, δεν ανατρίχιασα. Να σας πω, να αγαπάω κιόλας, δεν έχω θέμα, αλλά πραγματικά. Okay. Την ίδια ώρα υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις σήμερα και από επιστήμονες σχετικούς με το ποδόσφαιρο, που λένε ότι 27 λεπτά μάγκες είναι πάρα πολλά για ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Παγώνουν οι μυς, έχουν πρόβλημα οι παίκτες. Αναγκάστηκαν οι παίκτες των δύο ομάδων να κάνουν δεύτερη προθέρμανση, να κάνουν δεύτερο ζέσταμα. Μπορούν να τραυματιστούν πολύ σοβαρά. Όλα αυτά τα συζητάμε τώρα εμείς σήμερα εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Κανένας δεν μας ακούει από όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά τα συζητάμε ακριβώς επειδή τα συζητούν και άνθρωποι τους οποίους επιβάλλεται να ακούσουν όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν τους ακούν. Γιατί ξέρετε πόσα χρήματα απέφερε το φετινό Μουντιάλ σε όλους αυτούς? Ποσά αδιανόητα. Κατά πολύ περισσότερα από όσα είχε προαναγγείλει ο Τζιάνι Ινφαντίνο ότι θα είναι τα κέρδη της FIFA μετά από αυτό το Μουντιάλ των 48 ομάδων, κατά πολύ περισσότερα. Οπότε γι' αυτό έχει κάθε δικαίωμα ο Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο ψηφίζουν όλες οι ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, έχει κάθε δικαίωμα να τερματίζει, να διαλύει το παιχνίδι, να τερματίζει τις δυνάμεις των παικτών, όσο αυτοί δεν μιλούν. Όσο ο πρωταγωνιστής πάβει να είναι πρωταγωνιστής, παίρνει το ρόλο του κομπάρσου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αδίστακτοι, το είδαμε φέτος πιο έντονα από ποτέ, είναι αδίστακτοι, είναι πάρα πολύ ικανοί να φέρουν ένα αυταρχικό ηγέτη να κάνει κουμάντο στο πιο λαοφιλές παιχνίδι και το πιο αγαπητό παιχνίδι όπως συνέβη φέτος, αυτοί θα κάνουν κουμάντο. Λένε τώρα, λέει η Αγγλία, εμείς θα υπερασπιστούμε το ποδόσφαιρο στο Euro, θα το ξαναφέρουμε εκεί που του πρέπει. Μακάρι. Μακάρι, αλλά ξεκινήστε καταρχάς πιέζοντας την UEFA.
ξεκινήστε καταρχάς πιέζοντας τη FIFA, εσείς η Αγγλία, που όσο να είναι η αποψούλα σας περισσότερο μετράει και η δυναμική σας από το να πει ο Μαυρογκαγκάτσης ότι κοίτα να δεις, εμείς καταψηφίζουμε τον Gianni Infantino στις επόμενες εκλογές. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Τα είπε και ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος δεν πολύ μασάει. Χαρακτηρίσε το όλο σώμα του ημιχρόνου ως σκουπίδι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί σήμερα τη FIFA να προστατεύσει το άθλημα από πολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA, θα πρέπει να συμμετάσχει σε ένα τρίτο ημίχρονο και να εργαστεί για την προστασία του ποδοσφαίρου από πολιτικές και οικονομικές πιέσεις πριν από το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά τα δήλωσε την Κυριακή, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στάθηκε σε μια σειρά, μια ολόκληρη σειρά ερωτημάτων, αναφέροντας ιδιαίτερα την αναστολή της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό Φολαρίν Μπαλογκάν από τη FIFA, χωρίς εξήγηση και μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μια κύρωση ανεστάλη κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού ένας αρχηγός κράτους κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας. Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική επιρροή ασκείται τώρα ακόμα και στο γήπεδο. Hello, χρόνια τώρα. Τέλος πάντων. Για να προστατεύσει το ποδόσφαιρο πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, ο Μπερσέ προτείνει στη FIFA να ξεκινήσει ένα τρίτο ημίχρονο, εργαζόμενοι επιγόντως για την ενίσχυση της ακεραιότητας του αθλήματος, το οποίο πιστεύει ότι απειλείται από χρήματα και εξουσία. Εκτός από μια κύρωση που αναστάλθηκε υπό πίεση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο σημαδεύτηκε από την αμφισβήτηση της εξουσίας των διαιτητών, πρόσθεσε σε μια δήλωσή του που έστειλε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Καταδίκασε τις ρατσιστικές προσβολές που απευθύνονται σε παίκτες, μερικές από τις οποίες εκφωνήθηκαν από αιρετούς αξιωματούχους. Θυμάστε την διπλωμάτισσα της Παραγουάης και έπειτα την άλλη, την πολιτικό της Αργεντινής. Τα στοιχήματα σε κάθε πάσα, κάθε κάρτα, κάθε κόρνερ. Οι άνθρωποι, είπε ο συγκεκριμένος, δεν στοιχηματίζουν πλέον αποκλειστικά στο αποτέλεσμα ενός αγώνα, αλλά σε ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας παίκτης που δεν επηρεάζουν το σκορ. Κερδίζεις ένα στοίχημα κάνοντας τους άλλους να χάσουν. Αυτό ανοίγει την πόρτα στην απάτη. Βλέπετε γιατί εγώ νευριάζω. Επίσης νευριάζω γιατί έχω πάει ακόμη διακοπές και ο μήνας έχει 20. Ξέρετε γιατί νευριάζω? Γιατί είναι όλο ένα υποκριτικό. Έχουν περάσει όλοι οι νόμοι για τον παράνομο και νόμιμο τζόγο. Έχουν περάσει από αυτά τα συμβούλια της Ευρώπης. Έχουν επικυρωθεί. Η μεγαλύτερη μπίζνα αυτή τη στιγμή που αφορά το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε καν τα τηλεοπτικά. Δεν είναι ούτε καν οι φιγούρες του Τραμπ. Είναι το στοίχημα, παιδιά. Δεν το ακουμπάει κανείς. Ανοίγουν μαγαζιά το ένα μετά το άλλο και εδώ και στη χώρα μας, ωραία και νόμιμα. Και ταυτόχρονα άπειρα μαγαζιά διαδικτυακά παράνομα. Μια τεράστια μπίζνα, τα οποία δεν τα ακουμπάει κανείς. Λέει ο Μπερσέ, αυτό το παγκόσμιο κύπελλο άνοιξε την πόρτα ακόμη περισσότερο. Για πρώτη φορά η FIFA περιλαμβάνει μεταξύ των επίσημων συνεργατών της μια εταιρεία από τον τομέα των αγορών προβλέψεων, η οποία έχει παρουσία μέχρι και τα στάδια. Προσθέτει αυτός ο γενικός γραμματέας αυτού του οργανισμού, ο οποίος έχει 46 κράτη-μέλη και λειτουργεί ως φύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ήπειρο. Ο Αλέν Μπερσέ καλεί λοιπόν τη FIFA να ξεκινήσει έναν επικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να προετοιμάσει το πλαίσιο ακεραιότητας που θα ισχύσει για το παγκόσμιο κύπελο του 30, την ώρα που η FIFA έχει ήδη δώσει το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, όχι του 30, το επόμενο, στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, μπορεί να σταματήσουμε να βλέπουμε μπάλα, ξέρω εγώ. Από την άλλη θα σας πω γιατί θα σταματήσουμε να βλέπουμε μπάλα, για αυτές τις υπέροχες ιστορίες που γράφονται. Ωραία, πάμε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε... Να πούμε τα μηνύματα, γιατί είναι και πάρα πολλά. Εμείς ευχαριστούμε και ο Νίκος... βλέποντας τιμή του είναι. Ναι. Ευχαριστούμε για το πανέμορφο αντιφασιστικό τραγούδι με τα κοκόρια. Ο Λάμπρος, ας πάρουν την τύχη τους στα δικά τους χέρια οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, οι παίκτες. Εμείς θα καθαρίσουμε για αυτού και για αυτούς. Φυσικά μην περιμένουν εμάς να καθαρίσουμε, απλά δεν την παίρνουν. Δεν τους αφορά όλο αυτό.
Χαζομάρα το ημίχρονο, λέει η Αθανασία. Μάλλον κρύωσαν οι παίκτες, αλλά μπροστά στα μάτια της Μαντόνα, του Τζάστιν και της Σακίρα. Εκείνο το Σάντσεθ, οι κάμερες το απέφευγαν, σαν ο διάολος στο λιβάνι. Η πρόεδρος του Μεξικού, κυρία. Εντάξει, τι κυρία η πρόεδρος του Μεξικού, αφήστε που για πόση ώρα ο βασικός σχολιαστής του αγώνα έλεγε ότι είναι η αδερφή του Μιλέη. Εντάξει τώρα. Ξέρετε, βλέπετε, πολύ συνειδητά δεν κράζω τη δουλειά των ανθρώπων που την κάνουν, ρε παιδί μου, αλλά ρε παιδιά, έλεος πραγματικά. Επί ένα τέταρτο εξηγούσε ότι είναι η αδερφή του Μιλέη και ότι ο Μιλέη δεν είναι παντρεμένος, και όταν τον είχαν ρωτήσει ποια θα είναι η πρώτη κυρία, είχε πει ότι θα είναι η αδερφή μου πρώτη κυρία. Ο Μιλέη είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο ακροδεξιός. Ότι θα είναι η αδερφή μου η πρώτη κυρία, και έβγαλε το συμπέρασμα ότι η κυρία που ήταν δίπλα στον Τραμπ και στον Ινφαντίνο ήταν η αδερφή, λέει, του Μιλέη, και ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Τέλος πάντων. Είμαι εξοργισμένη, λέει η Τιμοκλία, με τις άπειρες διαφημίσεις τζόγου στα διαλύματα, πόσοι άνθρωποι και κυρίως νέοι έχουν καταστραφεί και οικονομικά και κοινωνικά. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει σε πέναλτι για να βγατήσουν τα κέρδη από τα στοιχήματα. Στο τέλος το ποδοσφαιράκι δίνει τη λύση. Λοιπόν, για Αλέκα, θυμάσαι τον Πατούλη που χώθηκε να φωτογραφηθεί δίπλα στον Πρωθυπουργό το 2021 στο επίσημο κάδρο στο Ράλι Ακρόπολης, και πήγαν και τον τράβηξαν πίσω τεχνιέντος. Όλοι γελοί, ίδιες γελιότητες. Ναι, αλήθεια. Τουλάχιστον ήταν πιο καλοστεκούμενος ο Πατούλης. Ο άλλος δεν στεκόταν, παιδιά.

πια αυτό το Sound of Silence και έλεγα γιατί η Μεξικάνα δεν έκανε απονομές μεταλλίων. Συνδιοργανώτρια ήταν όλα τα μετάλλια στα χέρια του Infantino και Trap, που οι μισοί Ισπανοί τον αποφεύγουν παρά λίγο να φύγουν χωρίς μετάλλιο. Εντάξει, ναι. Έχει πει το καλύτερο ο... θα σας πω τώρα ένα ωραίο. Ένα ωραίο θεματάκι έχει να κάνει με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ψάξτε τον να δείτε ποια ήταν ακριβώς αυτή η φυσιογνωμία. Επιθετικός της Θέλτα και μέλος της Εθνικής Ισπανίας, έτσι. Έχει επικρίνει πολλές φορές στο παρελθόν τις πολιτικές του Τραμπ. Έχει σταθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης δημόσια, ωραία και καλά, έτσι όπως πρέπει. Έχει σταθεί στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μέσα στο ποδόσφαιρο και τα δικαιώματα. Έχει βάψει τα νύχια του ως χειρονομία στήριξης, έχει μιλήσει δημόσια για την ομοφοβία στα γήπεδα και έχει δεχτεί και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές ομοφοβικές επιθέσεις. Τον είχαν ρωτήσει λοιπόν αν θα δώσει το χέρι του, αν θα χαιρετήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί περίμεναν κάποιοι ότι ενδεχομένως ίσως να ήταν και ο μοναδικός που δεν θα το έκανε. Το έκανε, είπε, έκανε λίγο χαβαλέ, λέει, ελπίζω να είμαστε σε μια τόσο χαρούμενη διάθεση που αυτό θα περάσει γρήγορα γρήγορα και δεν θα ασχοληθούμε και πολύ. Και έκανε και χαβαλέ και είπε, εντάξει παιδιά, θα το δώσω, γιατί μπορεί να πάω φυλακή αν δεν χαιρετήσω τον Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να πω ότι μην περιμένουμε, είναι πιο σημαντικό η πορεία που έχει ένας ποδοσφαιριστής γενικός και η στάση του απέναντι στα πράγματα, όποτε έχει χώρο να μιλάει και να στέκεται απέναντι στα κακά αυτού του κόσμου, και δεν έχει και τόση σημασία αν θα δώσει τελικά το χέρι του στον Τραμπ. Εμείς περιμέναμε ότι ο Μπόρχα, ας πούμε, δεν θα δίνει το χέρι του στον Τραμπ, αλλά έχοντας όλη αυτή την ιστορία πίσω του, δεν μας καίγεται και η καρφή που το έκανε. Άλλες ωραίες ιστορίες από αυτό είναι το επικό ταξίδι των γονιών Williams, οι γονείς του Νίκο Williams, του παιδιού που δίνει, του ποδοσφαιριστή που δίνει αυτή την πάσα στον Τόρες και σκοράρι. Είναι ο Φέλιξ και η Μαρία, οι οποίοι ξεκίνησαν την Γκάνα, διέσκησαν πεζή τη Σαχάρα κάτω από αδιανόητες συνθήκες, πήδηξαν το φράχτη ασφάλειας στη Μελίγια, στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου. Η Μαρία ήταν ήδη έγκυος στον Ινιάκη Williams όταν αυτό συνέβη, και τότε με τη βοήθεια μιας ισπανικής οργάνωσης εγκαταστάθηκαν στη χώρα των Βάσκων, όπου γεννήθηκαν τα δύο αδέρφια, ο Ινιάκη που ήταν ήδη στην κοιλιά της Μαρίας και έπειτα ο Νίκο, και τα δύο αδέλφια ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Athletic Bilbao, έγραψαν ιστορία ως ένα από τα φοβερά και τρομερά δίδυμα που αγωνίζονται μαζί στην ίδια ομάδα στη La Liga. Ωστόσο, ο Ινιάκη επέλεξε να εκπροσωπήσει την πατρίδα των γονιών του, αγωνιζόμενος με την Εθνική Γκάνας, και ο Νίκο επέλεξε την Εθνική Ισπανίας. Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής ο Νίκο χθες. Η ιστορία του Λαμίν Γιαμάλ είναι επίσης ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι. 19χρονο superstar κατάφερε λοιπόν να φτάσει εκεί. Ήταν ένα παιδί φτωχικής, που μεγάλωσε σε μια φτωχική γειτονιά. Οι γονείς του γεννήθηκαν το 2007 στην Καταλωνία. Ο πατέρας του Μουνίρ κατάγεται από το Μαρόκο, η μητέρα του Σέιλα από την Γουινέα, από την σημερινή Γουινέα. Και μάλιστα λένε πως το όνομά του, το Λαμίν Γιαμάλ, είναι το όνομα, το πλήρως όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπανά. Οι γονείς του του έδωσαν τα ονόματα Λαμίν και Γιαμάλ για να τιμήσουν δύο απλούς ανθρώπους που τους βοήθησαν να πληρώσουν το ενίκιο όταν ήταν μετανάστες, ακόμη και δεν είχαν ούτε να φάνε. Μεγάλωσε στη Ροκαφόντα, μια υποβαθμισμένη εργατική συνοικία. Ο πατέρας του μάζευε, αν σας θυμίζει κάτι αυτό, αντικείμενα στο δρόμο για να τα πουλήσει, για να φέρει φαγητό στο σπίτι. Και ο ίδιος ο Λαμίν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αυτό είναι η πραγματική πίεση και όχι το ποδόσφαιρο. Επίσης, ο πανηγυρισμός του κάνει σε κάθε γκολ, σχηματίζει με τα δάχτυλά του τον αριθμό 304, ο οποίος αντιστοιχεί στα τελευταία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της γειτονιάς του, λέει, για να μην ξεχνάει ποτέ τις ρίζες του. Υπάρχει αυτή η προφητική φωτογραφία το 2007, όταν ο Λαμίν ήταν μόλις 5 μηνών, επιλέχθηκε τυχαία για μια φιλανθρωπική φωτογράφηση, τότε της UNICEF, αν δεν κάνω λάθος. Και 20 ετών τότε ο Λιονέλ Μέση φωτογραφήθηκε να κάνει μπάνιο το μωρό,
και μια εικόνα που έτσι χρόνια μετά χαρακτηρίστηκε ως η μεταβίβαση του στέματος, η οποία εδώ έχουν ένα κοινό οι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι. Εντοπίστηκε και αυτός και ο Λαμίν Γιαμάλ από σκάουτερ της Μπαρτσελώνα σε ηλικία μόλις 6 ετών και εντάχθηκε στην περίφημη Ακαδημία του Συλλόγου. Τον ακολουθεί κάτι μαύρο, κάτι μελανό. Είναι τα πάρτι για τα οποία κατηγορήθηκε πριν από κάνα χρόνο, 1,5 χρόνο, όταν έκλεισε τα 18 του χρόνια. Έκανε ένα μεγάλο πάρτι στο οποίο είχαν προσληφθεί άνθρωποι κοντοί, νάνοι, για να σερβίρουν ως δεν ξέρω τι, ως κάτι το εξωτικό. Τότε κατηγόρησαν τον Γιαμάλ για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Οι ίδιοι είχαν βγάλει ανακοίνωση που έλεγαν ότι δεν μας αναγκάσε κανείς, εμείς θελήσαμε να πάμε κλπ. Βεβαίως ουδής ασχολείται με αυτό που θα βγάλουν συγκεκριμένοι άνθρωποι μια τέτοια ανακοίνωση. Δεν έπρεπε να γίνει τέτοια διάκριση ξεκάθαρα. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν ξεκίνησε έχοντας μυαλό, μακάρι να αποκτήσει. Ωραίες ιστορίες, ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Να σε καλά, μου λέει η Ελευθερία, με τις ωραίες ιστορίες για τους παίκτες. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα πάμε και αύριο κάπως έτσι να δούμε. Αύριο θα δούμε και τα ελληνικά μας νέα. Αυτό πάλι ο Ταλιαφίκο. Δεν είναι τα Αγγλία, έτσι Λάμπρο, είναι Ταλιαφίκο. Και ξανά Ταλιαφίκο, το έλεγε πάντως χθες. Λέει ο Λάμπρος, το έλεγε πως ο Ταλιαφίκο, ρε παιδί μου, τον αποκαλούσαν Ταλιαφίκο. Τόσο δύσκολο να μάθουμε 5 ονόματα σωστά. Τον καημένο τον Αλκαράθ, πάλι να μην το ξέρει κανείς. Θα σου πω, Λάμπρο, εγώ έχω πει, ρε παιδί μου, τώρα 25 χρόνια στο χώρο, έτσι. Είναι η μετάδοση ενός αγώνα, κάτι που δεν θα έκανα ποτέ και δεν το λέω εύκολα για οτιδήποτε, ότι δεν θα το έκανα ποτέ. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνώριζα, τα έμαθα να μου αρέσουν κλπ. Αυτό είναι κάτι αδιανόητα δύσκολο για μένα, δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό, μέχρι βεβαίως το σχολιασμό, απέχει. Θα συγχωρήσω τέτοιου είδους λάθη πάνω στη ροή του αγώνα από τον speaker. Δεν θα συγχωρήσω τέτοιου είδους λάθη από τον σχολιαστή. Τώρα θα μου πεις και ποιος ρώτησε, ρεζουμί. Λοιπόν, ήταν η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Εσείς συνεχίστε εδώ, μείνετε εδώ. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το δελτίο ειδήσεων, το μαράκι μας αναρωτική. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Καλό απόγευμα, για χαρά. She was glad to see me. I could almost read her thoughts.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρη Φθιώτιδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο πέραμα, στην περιοχή του Σχιστού, περιορίστηκε η φωτιά στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επετέφθη τον περασμένο μήνα. Διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μόμενι, αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Earth News, το ένα πλοίο υπήρχε και ελληνικό πλήρωμα και τα 4 πλοία πλέον υπό ξένες σημαίες και φέρονται να έχουν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά τα πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας ησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου και τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί. Σε κλίμα εσωτερικής πίεσης συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο Νότης Μηταράκης μετά τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποσχέσεις για παροχές εν ώψη ΔΕΘ έσπευσε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε το πρωί προκειμένου να δει τις εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, τις όποιες παροχές τις συνέδεσε με την επίτευξη οικονομικών στόχων. Έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό καλοκαίρι μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 και της ΠΡΟΡΑΤΑ, σύμφωνα με τα οποία η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των πολιτών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey & Company για την Ελλάδα, το 63% των καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα, ενώ το 37% δηλώνει πρόθεση να αυξήσει τις αγορές ιδιωτικής ετικέτας. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, την ανάγκη για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά του Ισραήλ που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελέα πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από τη μαύρη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγκαιρών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους, κάνοντας χρήση κρότου λάμψης, ενώ προχώρησε σε μία σύλληψη και 18 προσαγωγές. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Τραχιοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Συνθήκες καύσων θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Τοπικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την αναγκή λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση επισημαίνουν η ΓΕΣΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα και η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στην Κουαδαλαχάρα της Ισπανίας, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι ένας επικείμενος καύσωνας θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η φωτιά έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα γης, ενώ 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές κατάσβεσης και αποτροπής πυρκαγιών στην πλατφόρμα X. Στις αθλητικές ειδήσεις, τον νικητή του ζευγαριού Χαμάρμπι Άντερλεχ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον ο δικέφαλος του Βορρά ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουκρανικής Δυναμό Κιέβου. Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Σπάρτακ Τρνάβα και της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, με τον υδράργυρο στα Ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. 8 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο και ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δεβανέλος είναι στις φωτογραφίες και τα βίντεο αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777. Απαντάει. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, θα μας στείλετε τώρα γιατί θα σας μερακλώσουμε, να ξέρετε. 698-58-700-59. Σήμερα μία εκπομπή η οποία, ξέρεις, είχα την αγωνία μου για το που θα καταλήξει, γιατί την προηγούμενη φορά μετά από εκπομπή με αυτόν τον καλεσμένο, την επόμενη μέρα βρέθηκα να σπάω πιάτα από κυβότια. Θα τη θυμάστε φαντάζομαι και έχει έρθει εδώ πέρα με φουλ κομπλέ ομάδα, φουλ επιτελείο και σπουδαίο επιτελείο. Ο Γιώργος Σαλτής είναι μαζί μας, ο Γιώργος Σαλτής.
1: Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι μαζί.
0: Είμαστε και πάλι μαζί, μεγάλη χαρά και με αφορμή ωραία πράγματα.
1: Ναι, ωραία πράγματα.
0: Από αυτά που σ' αρέσει να κάνεις, αλλά να παρουσιάσω και τους υπόλοιπους και την κυρία που έχουμε μαζί μας. Έχουμε την Ειρήνη Χαρίδου μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και με αυτή την αφορμή.
0: Και είναι μαζί μας και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα παίξει κιθάρα. Καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο. Και βέβαια ο Τζόνι Μόας, ο οποίος είναι εδώ με το rhythm section, με τα κρουστά μας. Έτσι μιλάει. Έτσι, αυτό είναι το input στη συζήτηση. Λοιπόν, ο Γιώργος Σαλτής δεν αντιμετωπίζει το λαϊκό τραγούδι σαν ένα μουσιακό είδος ή σαν ένα τουριστικό είδος, αλλά είναι αυτή η μουσική, είναι αυτό το τραγούδι το οποίο υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, υπάρχει μέσα στις οικογένειές μας, υπάρχει μέσα στην ιστορία μας, στις γειτονιές μας, στα καφενεία μας, θα πούμε και για τα καφενεία μας. Είναι δεξιοτέχνης στο μπουζούκι, είναι συνθέτης, είναι ερευνητής, είναι συγγραφέας. Το λαϊκό τραγούδι από τα μέσα, Γιώργο, από τις πίστες, από τα πάλκα, από τα καφενεία.
1: Εντάξει, το λαϊκό τραγούδι είναι παντού. Τουλάχιστον, εγώ πιστεύω ότι είναι παντού στη ζωή μας. Εντάξει, η δικιά μου ζωή είναι σίγουρα παντού. Είναι κάτι που τα αγαπά, από μικρό παιδί το έχω αγαπήσει και ό,τι μπορώ, από όποια πλευρά μπορώ, ας πούμε, και εγώ κάτι να προσφέρω, κάτι να διασωθεί, κάτι να παίξουμε, να το ξαναθυμηθούμε, να το ευχαριστούμε. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, ό,τι μπορούμε, κάνουμε με χαρά και με αγάπη.
0: Και είναι ένα είδος μουσικής, αυτό το λαϊκό μας τραγούδι, το οποίο φαίνεται να μην στερεύει με τίποτα. Και η ανάγκη για αυτό από τους ανθρώπους, αλλά και σε επίπεδο δημιουργικότητας. Δηλαδή, γράφονται λαϊκά ελληνικά τραγούδια και σήμερα διαφέρουν από τα παλιότερα. Αλλάζει φόρμα.
1: Κοίτα, διαφέρουν σε κάποια πράγματα, όμως γράφονται και σαν τα παλιά, χωρίς να είναι από μίμηση. Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγούδι που λέμε λαϊκό και θεωρούμε λαϊκό δεν είναι ένα είδος, ας πούμε, που τόσο τα ακούς στα μέσα. Δεν είναι, ας πούμε, το προϊόν σε εισαγωγικά που θα προωθηθεί. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το τραγούδι είναι ανάγκη έκφρασης του κόσμου, αυτό το τραγούδι δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή και 100 χρόνια να περάσουν, 200 πάλι άνθρωποι της εκείνης εποχής θα γράφουν ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Και μιλάμε τώρα με αφορμή ένα αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη στη μουσική σκηνή Χιλιάς και Δυο Νύχτες και κάθε Σάββατο βέβαια, πάλι στο ίδιο μαγαζί, γίνεται...
1: Ένα άλλο πρόγραμμα που γίνεται χαμός, που χορεύει ο κόσμος, ας πούμε. Είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Ο πυρήνας τους βέβαια είναι ο ίδιος. Είναι το λαϊκό τραγούδι. Απλά στην Παπαγιανοπούλου είναι λίγο πιο ακουστικό. Λέμε για κάποια πράγματα έτσι, για τη ζωή της. Και είναι και το σχήμα, δηλαδή, να το είμαστε με την Ειρήνη τώρα και τη Λίλη Ριτσόνη. Πιο πριν είχαμε παίξει με τη Σταυρούλα Μανολοπούλου, τη Χρυσή Παπαγιανούλη, με πολύ κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή, αλλάζουν τα πρόσωπα, γιατί είναι ωραία σε αυτές τις καταστάσεις, είναι ωραία να κοινωνεί διάφορος κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Όλοι να μπαίνουμε και να λέμε όλοι τραγούδια και ο κόσμος που έρχεται και ο κόσμος που συμμετέχει.
0: Η Ευτυχία από τις πιο πολυτραγουδισμένες στιχουργούς. Και γιατί είπες να κάνω ένα αφιέρωμα, να μου πεις το γιατί όχι. Δηλαδή έχει γράψει την άμμο της θάλασσας.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι ένα πρόσωπο πολύ, πολύ ισχυρό. Έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Έχει ζήσει μια πολύ έντονη ζωή. Δηλαδή, επειδή έτσι διάβασα και τη βιογραφία, τη σκεφτώ και τώρα και από παλιότερα. και τα τραγούδια της μέσα στα χρόνια αυτά που έχει γράψει. Πραγματικά, άμα κάτσεις, δηλαδή, άμα τα παρατηρήσεις, μπορεί να το πιστεύεις ότι το ίδιο άτομο έχει γράψει αυτά τα τραγούδια. Mm. Από την εποχή που άρχισε, μέχρι τη Φαντασία, ας πούμε, που την ξέρουμε με τα Λάρα, το Αποστόλη το Κουτούκι, τα Λιώ Βασιλέματα με το Χιώτη. Δηλαδή, έχει γράψει Γυάλινος Κόσμος. Έχει γράψει τραγούδια που ανάλογα στη φάση που είμαστε, λέμε αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά τέτοια τραγούδια.
0: Και η Ειρηνή, μια γυναίκα μέσα σε αυτόν τον κόσμο του λαϊκού και πόσο μεγαλύτερη αξία έχει αυτό, το ότι ήταν μια γυναίκα που έγραψε αυτά τα σπουδαία τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία και έχουν συνοδεύσει τις ζωές μας. Και φαντάζομαι τώρα, σε ρωτάω σαν ερμηνεύτρια, είναι στίχοι τους οποίους όταν τους λες γεμίζεις, ρε παιδί μου, δηλαδή σε κατευθύνουν ερμηνευτικά.
2: Κοίταξε, επειδή όπως είπες, είμαι τραγουδίστρια, σίγουρα τραγουδώ, προσέχω πρώτα απ' όλα το στίχο, έτσι. Η Παπαγιανοπούλου είναι μία από αυτές τις στιχουργούς, οι οποίες είναι αυτό που είπε ο Γιώργος. Είναι βιωματικά τα τραγούδια της και τη ζωή της, αλλά αγγίζουν πάρα πολλές φορές και δικά μας πράγματα, έτσι, και δικά μας κομμάτια ζωής. Οπότε είναι απόλαυση όταν τραγουδάς την Παπαγιανοπούλου και την θαυμάζω πάρα πολύ και ως άνθρωπο, αυτό που είπαμε και πριν. Ως προσωπικότητα εκείνη την εποχή, πώς επιβλήθηκε στα πράγματα, στην κοινωνία. Έτσι, και, τι έκανε.
0: Και πώς διεκδίκησε και το χώρο της και ως καλλιτέχνη, αλλά.
2: Και ως άνθρωπος.
0: Και ως άνθρωπος.
2: Πήγε πολύ κόντρα.
0: Ακόμα και στο επίπεδο αγώνας που δίνουμε οι γυναίκες μέχρι σήμερα, δηλαδή για την επαγγελματική μας αναγνώριση, για την εισάξια αντιμετώπιση και εισόδημα.
2: Βέβαια.
0: Μια φεμινιστική φιγούρα η ευτυχία.
2: Ήταν πολύ. Ναι, ήταν πρωτοπόρος, σίγουρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
1: Ωραία, να παίξουμε ένα τραγούδι που το συγχωρήσα μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Χιώτη, σε στίχους Παπαγιανοπούλου, τα Λιώ Βασιλέματα.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει.

0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Και σκέφτομαι τώρα όλο αυτό το μύθο που έχει πίσω της η Παπαγιανοπούλου, Γιώργο. Δηλαδή τα πάθη, ναι, μέχρι και μία τάση αυτοκαταστροφής, αλλά και την έντονη δημιουργικότητα.
1: Πολύ έντονη δημιουργικότητα. Πρώτον, η Παπαγιανοπούλου έζησε αιχμαλωσία στη Μικρά Ασία. Δηλαδή αυτό, και έχει και μωρά παιδιά, αυτό και μόνο, ας πούμε, σαν άνθρωπο, δηλαδή, όχι τη χάραξε, τη σκάλισε, ας πούμε.
0: Να.
1: Γιατί και η ίδια, από τη βιογραφία που έχω διαβάσει από την εγγονή της, και η ίδια έλεγε, εδώ έχω περάσει αιχμαλωσία, θα κολλώσω πουθενά.
0: Να, ναι.
1: Λοιπόν, μετά ήρθε στην Ελλάδα, και ενώ συνάντησε τον άντρα της, που ήταν, ο άντρας ήταν ευκατάστατος, ας πούμε, αυτή ήθελε να χωρίσει, για να έχει την ελευθερία της. Και χώρισε και μετά μπήκε στο θέατρο, στα μπουλούκια. Δηλαδή έκανε μια ζωή που ακολούθησε το πάθος της, την καλλιτεχνική της ψυχή, ας πούμε. Και όπου τη βγάλει, δεν υπολόγισε τίποτα. Και φυσικά την έβγαλε για μας ευτυχώς, δηλαδή, γιατί μας άφησε φοβερά τραγούδια.
0: Φοβερά τραγούδια, και αυτό, δηλαδή, το ξαναλέμε, αυτό που πάμε και πριν, μια ιστορία η οποία θα την άκουγες, ας πούμε, στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό, δηλαδή, όλη αυτή η πορεία σε εκείνα τα χρόνια. Εστιάζεις στις ζωές και στις βιογραφίες των καλλιτεχνών που έχεις
1: αγαπήσει? Ναι, μ' αρέσει γιατί ακούσεις ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δεν έγινε έτσι ξαφνικά, ας πούμε, σου ήρθε. Πρέπει να έχεις ζήσει πράγματα. Έχεις αποκτήσει ένα ειδικό φορτίο και αυτό βγαίνει. Είτε παίζοντας είτε γράφοντας. Γι' αυτό είναι καλό. Θαυμάζεις κάποιον. Είναι καλό όμως να μάθεις πώς έχει ζήσει αυτός.
0: Η έρευνα όλη αυτή σε επηρεάζει στο παίξιμό σου?
1: Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί, ας πούμε, ψάχνοντας όλα αυτά μέσα στα χρόνια, γνώρισα πάρα πολλούς μπουρουξίδες παλιούς, που μυθικά πρόσωπα, ας πούμε. Δεν είναι, ας πούμε, το Σπόρο.
0: Ναι.
1: Φοβερός, το Τζιμπίδι και άλλους, ας πούμε. Μπορεί, ο Σπόρος είναι πολύ γνωστός, βέβαια. Αλλά, ας πούμε, για το Σπόρο, έναν άνθρωπο που θρύλω, ας πούμε, αλλά εγώ τον κάναμε παρέα, πήγαινα σπίτι του, με έπαιρνε τηλέφωνο. Το Γιάννη τον Παλαιολόγου, ας πούμε. Φοβερός. Το Γιάννη τον Μωραήτη που έχω την τύχη και είναι ακόμα φίλος μου, ας πούμε, και έρχεται σπίτι μου και τον βλέπω τόσα χρόνια, παίζουμε μαζί. Όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Σε επηρεάζουν και ψυχικά και παιχτικά, φυσικά.
0: Και βέβαια στην ιστορία της κουλτούρας αυτού του τραγουδιού, σου μεταφέρουν και όλη αυτή την ατμόσφαιρα του πώς, ναι, είναι το μαγαζί, του πώς γεννιέται το, ναι, κέφι, βέβαια, πώς γεννιέται, βέβαια, το γλέντι. Γιατί κάναμε τώρα, έτσι θα σας πούμε λίγο, τα παρασκήνια, είχαμε μια συζήτηση έξω για το πώς έχει αλλάξει και η νύχτα πλέον στην Ελλάδα και πόσο μας απομακρύνει αυτού του είδους η νύχτα από τη λαϊκότητα.
1: Ναι,
0: δηλαδή το λαϊκό τραγούδι, εμείς το θέλουμε μεράκλο, σαν ένα βράδυ με έξω με την παρέα μου, πάμε να ακούσουμε ένα μπουζούκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι. Πριν πολλά χρόνια παίξαμε για αρκετό διάστημα με τη Μέρη Μαράντι, μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, που υπήρξε πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Έζησε την επιτυχία, δηλαδή από 19 χρονών είχε πει τραγούδια, φίρμα μεγάλη. Επίσης ήταν καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ καλή γυναίκα, φοβερή ψυχή. Και εγώ στην αρχή που την γνώρισα, της λέω, Μέρη, ξέρω εγώ, ξέρω πω, που έζησες αυτό, που έζησες αυτά. Εκείνη μου έλεγε, ναι Γιώργο μου λέει, έχουμε διασκεδάσει πολύ κόσμο, μου λέει, μέσα αυτά τα χρόνια. Εμένα, εγώ της έλεγα, ας πούμε, για τη δόξα που έχει ζήσει, για όλα αυτά, ας πούμε, και αυτή μου έλεγε, το κέντρο της ήταν ότι πέρασε πολύ κόσμο σαν τα μαγαζιά μας και διασκέδασε. Εμένα τότε μου φανόταν λίγο χαμηλό αυτό. Δηλαδή λέω, Βασίλισσα, θεά. Και εκείνη μου λέει, απλά διασκέδασε. Όμως αυτό

0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: ναι.
1: το λέω αυτό για τη Μέρη Μαράντι. Που ο κόσμος ήταν το κέντρο. Ο κόσμος έρχεται και πρέπει να διασκεδάσει. Έρχεται χάλια και πρέπει να βγει καλά.
0: Εσύ αυτό το έχει σε Ευαγγέλιο το να περάσει καλά ο κόσμος. Και...
1: Ναι, γιατί το, μα ο στόχος μου δεν είναι να έρθει κάποιος και να πει: α, τι ώρα έπαιξε ο Γιώργος, α, έπαιξε αυτό, ή τι ώρα έπαιξε ο άλλος ο Γιώργος. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι να έρθει, να γίνουμε το ίδιο και ο άλλος να φύγει καλύτερα από ό,τι ήρθε.
0: Γιατί ούτως ή άλλως και όλα τα μεγάλα μεράκια που έχουν προκύψει από τα σπουδαία τραγούδια για τα οποία συζητάμε και όλα τα μεγάλα γλέντια τα οποία αναπολούμε. Έχουν προκύψει από δεξιοτέχνες, έτσι. Δεξιοτέχνες ήταν.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο. Και άλλοι άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού γράψανε, ας πούμε. Μπορεί να μην ήταν δεξιοτέχνες.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις, η δεξιοτεχνία πιο παλιά δεν ήταν μόνο στα χέρια. Ήταν δεξιοτεχνία αν αυτό που έκανες, άλλος δεν μπορούσε να το κάνει.
0: Για πες το μου αυτό.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα σήμερα λέμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τα λένε όλα. Λένε, ας πούμε, ο Βαμβακάρης, δεν ήταν και δεξιοτέχνης. Και λέω εγώ, ποιος μπορεί να παίξει σαν τον Μάρκο, ας πούμε. Που δεν ήταν δεξιοτέχνης. Ή εκείνο το ορχιστρικό που έχει παίξει, που είχε ένα ταξί μου φοβερό. Ποιος μπορεί να το κάνει. Και όποιος το κάνει, το κάνει μιμητικά.
0: Ναι.
1: Τι αξία έχει που το κάνεις μιμητικά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Έλα, η Ειρήνη θα μας πει. Η Ειρήνη θα μας πει ένα τραγούδι, μου φαίνεται. Θες να πω εγώ.
2: Βεβαίως. Εσύ να μας πει.
1: Άρα, αυτά είδες. Τι καλή συνάδελφη.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είμαστε αλάνια.
3: Φα.
1: Ευτυχία που έκανα πολύ. Φα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο πολιτιστικό μαγκαζίνο, στο λαϊκό πολιτιστικό μαγκαζίνο σήμερα με τον Γιώργο Αλτή, την Ειρήνη Χαρίδη, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Τζόνι Μόα εδώ πέρα στα κρουστά και μιλήσαμε βέβαια και για το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στις χίλιες και δύο νύχτες κάθε Τετάρτη, σημειώστε το, και τα Σάββατα βέβαια Αλτής Band σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Να πω κάτι, ότι αυτές τα δύο πρώτες Τετάρτες στο αφιέρωμα που θα κάνουμε στην Παπαγιανοπούλου θα είναι και η Αθηνά Καμπάκογλου, η οποία θα μας πει ιστορίες για την Ευτυχία και θα είμαστε κομπλέ.
0: Με την Αθηνά την Καμπάκογλου κάνατε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πήρατε, κάνατε τη γύρα εκεί στα καφενεία.
1: Ναι.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό, Γιώργο, γιατί αυτό είναι πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί η Αθηνά είναι γαλλιώτισσα original. Κανόνισε λοιπόν να πάμε το λαϊκό τραγούδι, αυτό που λέγαμε πριν, να το πάμε στο φυσικό του χώρο, στα καφενεία, στο Εγάλο. Εκεί ακόμα μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση. Όχι, ακόμα οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Περισσότερο από ό,τι είναι εδώ στο κέντρο που έχουμε μπερδευτεί.
0: Εδώ έχουν φασεοποιηθεί τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα καφενεία, στο πρώτο που παίξαμε, ήταν ένα πολύ παλιό καφενείο. Αναγέννηση λεγόταν, ήταν 70 ετών καφενείο. Το είχε πρωτανοίξει ο αδερφός του Μανώλη Χιώτη με μια λαϊκή τραγουδίστρια, την Αθουλά Λεφραγκή. Πάρα πολύ ωραία. Παίξαμε εκεί, απλός κόσμος της γειτονιάς, έξω ψήνανε.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, πήγαμε και αντικρίσαμε ένα κοντοσούβλι και δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο ήταν, κοκορέτσι, δεν θυμάμαι. Παίζαμε τραπέζια που, τι να σου πω, τραπέζι με σουβλάκι και μπουκάλι ουίσκι.
0: Έτσι.
1: Όπως πρέπει, πλαστικά πιάτα.
0: Όπως πρέπει.
1: Παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Αυτό που παίξαμε ήταν η Ρένα Ιδούρου και έριξε κάτι, ένα φοβερό
0: ζευγάρι.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, μετά, σε όποιο καφενείο πηγαίναμε, ο κόσμος μας ακολουθούσε. Όπου πηγαίναμε, είχαν κλείσει την προηγούμενη, αλλά τώρα μιλάμε για καφενεία, δηλαδή μπύρα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μέσα καφενείου.
0: Αυτό.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος διψάει. Αυτός όλος ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του σε όλα αυτά τα μαγαζιά που παίζουν, είτε γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά, είτε γιατί δεν του γουστάρει, ας πούμε. Δεν του αρέσει.
0: Είναι, ρε παιδί μου, και αυτό που λέγαμε πριν τώρα, ότι είναι άλλο να είναι στη γειτονιά σου και να βρεθείς με τρία φιλαράκια και να πάτε να κάτσετε να πάρετε μία μπύρα, η οποία δεν θα σου τη χρεώσουν 7 ευρώ, γιατί είναι.
1: Και εισιτήριο, ξέρω εγώ.
0: Ειδική ζύμωση, την οποία την κάνανε 5 καλόγριες κλαίγοντας στο Ιράν. Πας εκεί με την παρέα σου και κάνεις τη φάση σου.
1: Αυτό είναι. Ο καθένας πάει, δεν χρειάζεται να κλείσει τραπέζι και άμα δεν χωράς κάτι στο τραπέζι του άλλου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Παίζουμε τραγούδια όλοι μαζί και γινόταν φοβερές φάσεις. Δηλαδή ο κόσμος όλος πολύ το ευχαριστήθηκε και ζεστάθηκε. Και η δικιά μας ψυχή ζεστάθηκε, δεν μόνο του κόσμου.
0: Θα έχουμε επανάληψη σε άλλες γειτονιές.
1: Κάτι θα κάνουμε. Η Αθηνά τα κανονίζει αυτά. Η Αθηνά είχε να λάβει τα καφενεία.
0: Εντάξει, περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα, παιδιά. Έρχεται τραγούδι.
1: Πολύ δυνατό.
0: Βόμβα.

0: ρε παιδί μου τώρα, το κι αν κάνω και καμιά ζημιά, υπάρχει και το περιθώριο της ζημιάς στη βραδιά. Δεν είναι όλα προβλεπέ και...
1: Μα τη ζημιά θα θυμάσαι.
0: Α, μπράβο, τη ζημιά και την αξιοπρέπεια βέβαια, ότι εγώ μετά πλερώ.
2: Αναλαμβάνεις την ευθύνη.
0: Αναλαμβάνεις την ευθύνη σου. Πόσο αυτό το πράγμα που το έχουν οι μάγκες και οι μάγκισσες και λείπει από τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, έτσι, γιατί όλες ζημιές κάνουν και δεν πληρώνουν τίποτα.
2: Δεν μας το κάνεις αυτό.
0: Άλλος την κάνει τη ζημιά, άλλος πληρώνει. Μας λέει... Για πες, Γιώργο, συγγνώμη.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, άσε να μην πω καλύτερα. Τι να πω, άσε, εντάξει. Τέλεια, όλα τέλεια.
0: Μπόμπα πάει το πράγμα.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μας λέει Μαρία, υπέροχη παρέα, καταπληκτικό αφιέρωμα στη μοναδική ευτυχία, την ευτυχία της καρδιάς μας με τους στίχους τους εξαιρετικούς στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, αλλά όλοι αυτοί οι στίχοι πήγαιναν ασορτή με το χαρακτήρα της γυναίκας που ισορροπούσε ανάμεσα στην άβυσσο και την απόλυτη ελευθερία.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως γράφεις στίχους αυτή, Μαρία.
0: Μαρία, άμα γράφεις στίχους, στείλε εδώ, έχουμε συνθέτη. Ο Νίκος μας γελάει με αυτά που λέγαμε πριν για τις μπύρες που ζυμώνονται. Περνάμε όμορφα, μας λέει και ο Παναγιώτης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. 698-58-7-0-0-59 στο Viber. Βέβαια, να πάτε στις χίλιες και δυο νύχτες, να τους τα πείτε από κοντά. Ειδικά τα Σάββατα, νομίζω και ζημιά μπορούμε να κάνουμε και Σάββατα παραγγελιά μπορούμε να κάνουμε.
1: Τα Σάββατα μπορούμε να κάνουμε και ζημιά, ναι. Και στην Τετάρτη μπορούμε να κάνουμε ζημιά.
0: Και την Τετάρτη, εντάξει, τώρα με
1: τους τραγούδες. Άμα την πληρώσεις.
0: Από την πληρώσεις, δε, εμείς δεν πάμε. Άλλος κάνει, άλλος πληρώνει, δεν πάμε έτσι. Και τώρα που λέγαμε για τη ζημιά, για την παραγγελιά και όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε στο λαϊκό τραγούδι διάφορες τάσεις και στο ρεμπέτικο κτλ. Τυχαίνει να πηγαίνουμε σε πολύ ωραίους παίκτες και τραγουδιστές και τραγουδίστριες κτλ. Που επιβάλλεται μία εκκλησία από κάτω, ότι το έχω σε κακό να παίξω τραγούδι που το ξέρετε. Τα τραγούδια πρέπει να είναι σπάνια και να μην το έχει ακούσει ποτέ κανένας. Υπάρχει αυτή η σχολή, η οποία βέβαια μας έχει φέρει και σε επαφή, γιατί συνεχώς βγαίνουν τραγούδια που... κρυφά διαμάντια τα οποία δεν τα είχαμε ανακαλύψει. Υπάρχει και η σχολή όμως ότι πάμε ρε παιδί μου να περάσουμε καλά, γιατί αυτό το τραγούδι είναι οργανικό μας κομμάτι. Και βλέπουμε επίσης τώρα, έλεγε πριν ο Γιώργος, ότι τα τραγούδια δεν τα ακούμε πολύ στο ραδιόφωνο, δεν είναι ένα είδος το οποίο παίζει πολύ στα ραδιόφωνα. Απ' την άλλη όμως, στην τηλεόραση βλέπουμε ότι από τις μακροβιότερες εκπομπές είναι εκπομπές. Α, μπράβο! Mm. Και πόσα Χριστούγεννα και Πάσχα περνάμε ακούγοντας τον Τζιτσάνι και την ευτυχία και όχι, ας πούμε, αυτό που παίζουν τα ραδιόφωνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο που αλλάζει είναι αυτοί που τα λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως πολύ καλή φυσικά ήταν και εξακολουθεί και είναι η μόδα, ας πούμε, των διασκευών. Αυτό βέβαια έφερε και πολλές άσχημες διασκευές. Έφερε και καλές, έφερε και άσχημες. Δηλαδή, θέλω να πω, στην ουσία τι χρησιμοποιούμε, το ίδιο όχημα και αλλάζουν οδηγοί. Αυτός που θα το πει, το πώς θα γίνει ενορχήστρωση, όλα τα τραγούδια είναι ίδια. Για τα τραγούδια αυτά έχουν μεγάλη δύναμη, γιατί είναι πλασμένα και σμωμένα με αλήθεια. Είναι με την ιστορία αυτού που το έχει ζήσει και που ο άλλος έχει ζήσει κάτι ανάλογο και βρίσκει το τραγούδι που τον εκφράζει, ας πούμε, τον εκφράζει. Αυτό είναι. Όσο για το πρώτο που είπες, ότι κάπου πάμε και είναι μουσείο, κοίταξε, όλα χρειάζονται. Χρειάζεται, ας πούμε, και οι φύλακες.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι έτσι, τα ιερά και τα όσια. Χρειάζεται και το. Και να έρθει το κομμάτι προς εσένα. Εγώ όμως βασικά πιστεύω ότι το θέμα της διασκέδασης είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή, όταν διασκεδάζει κάποιος, δεν πάει να πει ότι αυτό είναι φτηνό.
0: Mm.
1: Ότι είναι τίποτα. Γιατί αυτό το τίποτα δεν μπορείς εύκολα να το κάνεις. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να διασκεδάσει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ακούσει τα πάντα, έχει δει τα πάντα. Πώς θα τον κάνεις, δηλαδή, αν δεν πλησιάσει την ψυχή του. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Υπάρχει μια...
1: Και πρέπει να ξεπεράσει και τον εγωισμό σου για να το κάνεις. Το είπα και πριν αυτό.
0: Ναι. Και ξέρεις, τώρα δεν αναφέρομαι καν σε μουσικούς και ερμηνευτές, αλλά υπάρχει μια απαξίωση προς τη λαϊκότητα. Είναι εδώ πέρα, τον κάνω έξαλλο τώρα με αυτό που το ρωτάω.
1: Αν υπάρχει απαξίωση προς τη λαϊκότητα, βέβαια.
0: Απ' την άλλη, όλοι απευθύνονται στο λαό, έτσι, και στις ανάγκες του λαού και όλοι μιλάμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι, ότι είμαστε...
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Σήμερα υπάρχουν φτωχοί ή φτωχοποιημένοι.
0: Ρητορική.
1: Σήμερα, Ναι. Σήμερα, δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε σήμερα δεν υπάρχει φτωχός κόσμος. Είμαστε όλοι φτωχοποιημένοι. Άρα είμαστε φτωχοί. Που νομίζαμε ότι κάτι άλλο είμαστε, αλλά τελικά συνειδητοποιούμε ότι είμαστε φτωχοί.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν το λέμε ακόμα. Έτσι ακριβώς γίνεται και με το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε. Ότι δεν μας εκφράζει, αλλά στις γιορτές με αυτά γλεντάμε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Εμείς είμαστε παραμυθιασμένοι ότι είμαστε κάτι διαφορετικό και θέλουμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, είμαστε αυτοί που είμαστε και ακούμε αυτά που ακούμε.
0: Ξέρεις, μου θυμίζεις τώρα φάσεις εκεί λίγο πριν την κρίση που ήμασταν σε κάτι μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά και είχε ο άλλος τον τίτλο, ήταν manager ας πούμε, αλλά έπαιρνε τώρα με το ζόρι έβγαζε το μήνα και προσπαθούσε να τους πεις ότι ρε φίλε, είσαι στην εργατική τάξη. Όχι, είμαι manager, κάτσε.
2: Μα...
1: να πει κάτι ο Τζόνι.
0: Ναι, Τζόνι, σε παρακαλώ. Τζόνι, πάρε το όπλο σου.
3: Γιατί εγώ ξέρω. Τι να πω. Τι να πω.
1: Ότι...
3: καταρχήν διαφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τις μπύρες. Εμένα μου αρέσουν οι ιδιαίτερες μπύρες.
0: IPA και pale από, από καλόγριες δακρυσμένες. Ναι,
3: καταδικάζω τις δηλώσεις αυτές.
1: Θέλω να μας πεις το άλλο. Ότι αυτό που είπε τώρα η Μαρία, ότι ρε παιδί μου, άλλος μπορεί να μην έχει να φάει, αλλά θέλει ένα τίτλο, ας πούμε.
0: Yeah,
3: ναι, καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ και ειδικά όσο ανεβαίνει και το διαδίκτυο και τα λοιπά, παίζει ακόμα περισσότερο. Έτσι, δηλαδή, πιο πολύ σε νοιάζει τι φαίνεται ότι είσαι παρά το όντως τι είσαι. Και όχι μόνο οικονομικά, έτσι, και κοινωνικά και ως ικανότητες και ως τίτλο και ως τα πάντα. Δεν είναι... πλέον έχει επεκταθεί αυτό σε όλες τις πτυχές του.
0: Όλοι παρουσιάζουν ζωάρες, ναι. Όλοι κάνουν τις καλύτερες διακοπές, έχουν τα καλύτερα ρούχα, έχουν τους καλύτερους γκόμενες, τα καλύτερα σώματα, γλεντάνε καλύτερα από όλους. Και τελικά είναι, άμα δεις την εικόνα πίσω από τον τοίχο, ναι, είναι όλοι μόνοι τους σε έναν καναπέ και έχουν πάθει τενοντίτιδα από το σκρολάρισμα.
3: Και ούτε καν καλό καναπέ.
0: Ούτε καν καλό καναπέ, τίποτα, φθηνό, έχει βουλιάξει. Πάμε να ακούσουμε εδώ, η μουσική θα μας τα λύσει όλα. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα, θέλαμε κάμερα, έπρεπε να είναι τηλεοπτική εκπομπή.

0: Όχι, ομορφιές. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, συνάδελφοι, 100 ευρώ για εσάς, η Φιάλη, για τέσσερις.
1: Άλλα έλεγες πριν. Κάτι για μπύρες, 5 ευρώ.
0: Τώρα κάτσε, τώρα εδώ υπάρχει opportunity που λένε στην αγορά. Και θα σας βγάλουμε και φιστίκι, όχι μήλο με κανέλα. Μιλαράκι με κανέλα. Έχουν μαζευτεί εδώ οι συνάδελφοι απ' έξω. Πάντα όταν έχουμε ωραία live εδώ στην εκπομπή, μαζεύονται και χορεύουν απ' έξω. Αυτό κάνει ο Αλτής εδώ με την παρέα του και με αυτές τις μουσικάρες που παίζουν. Αυτό γίνεται, αυτό θα γίνεται και στις χίλιες και δυο νύχτες. Λοιπόν, Τζόνι Μωά, έχεις αγωνιστικούς χαιρετισμούς ιδιαίτερα σε σένα από τον Τηλέμαχο, κάπου από τη Μεσογείον μας.
2: Χαιρετίσματα στα παιδιά της Μεσογείων.
0: Έτσι, χαιρετίσματα στα παιδιά της Μεσογείων. Η Ειρήνη μας λέει, γαμώ το είπε στη δουλειά, αλλιώς θα ερχόμουν εκεί με τσίπουρα. Δυστυχώς γλεντάω στην Κηφισίας. Κηφισίας Μεσογείων έχουμε πιάσει τις κεντρικές αρτηρίες. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης μας και σε όσους και όσες αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε κολλημένοι και κολλημένες μέσα στην κίνηση και να γυρίζετε από τη δουλειά, που όλη σήμερα, αυτό λέγαμε και έξω με τον Γιώργο τον Αλτή, ρε παιδί μου τη μέρα και την κούραση κτλ. Και ξαφνικά γίνεται ένα οπ με το που παίζει η μουσικούλα.
3: Αυτό είναι η μουσική, αυτό κάνει η μουσική. Τα ξεχνάς όλα, οπ, ξαναγεννιέσαι εκείνη την ώρα και όταν τελειώσει η μουσική ξαναπεθαίνεις με την ησυχία σου.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω κάτι πάντως. Δεν είναι ανάγκη μόνο να ξεχνιόμαστε με τη μουσική έτσι. Και να θυμόμαστε δεν άσχημα και να πονάμε με τη μουσική δεν άσχημα. Τέλος πάντων, να μας συντροφεύει η μουσική είναι πολύ ωραία.
0: Και πόσο έτσι, θεραπευτικό είναι αυτό είναι να πονάς με τη μουσική.
1: Ψυχοθεραπευτικό νομίζω, το καλύτερο.
0: Δηλαδή όταν έχεις μια απώλεια και ακούσεις ένα τραγούδι που σου θυμίζει εκείνον τον άνθρωπο, ρίχνεις ένα, αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, a good cry, ρίχνεις ένα καλό κλάμα.
1: Γι' αυτό και ο στίχος, να επανέλθω στο Παπαγιανοπούλου, είναι πολύ σημαντικό στα τραγούδια.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ σημαντικός, βέβαια, έτσι γιατί είναι τραγούδια, αλλιώς ήταν ορχιστικά.
0: Ένας στίχος της.
1: Επειδή γράφετε μουσική εσείς, γι' αυτό.
0: Ένα στίχος της που σε, έτσι, σε χαράζει.
1: Κοίταξε, εμένα είχα τρελαθεί ακούγοντας, μετά το συνειδητοποίησα, ότι λέει στο Αποστόλη το Κουτούκι, λέει ότι μπήκε και ο πόνος του μαζί. Δηλαδή δεν λέει μπήκε πονεμένος αυτός ο άνθρωπος, μπήκε αυτός και ο πόνος του μαζί.
0: Μια σκιά
1: δηλαδή, έδωσε οντότητα στον πόνο η Παπαγιανοπούλου εκείνη τη στιγμή. Για να μην πούμε για το δύο πόρτες έχει ζωή, έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
3: Ωραία. Σου, σου, σου, σου.

0: Αυτά είναι.
1: Μπέρδεψα λίγο τους στίχους, λίγο, αλλά πιστεύω ευτυχία Παπαγιανοπούλου δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Και δεν μπορεί να βγει λάθος, ρε παιδί μου. Κάπως κουμπώνει γλυκά. Καλησπέρα στην παρέα και από τα Σπάτα. Έχετε, ακουγόμαστε σε όλο το λεκανοπέδιο και φαντάζομαι και εκτός όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Μας ακούτε σίγουρα και εκτός Αθηνών, είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, μιλάμε με αφορμή δύο φοβερές βραδιές που συμβαίνουν κάθε εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Γιώργο Αλτή, την Ειρήνη Χαρίδου, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Τζόνι Μόα. Τα λέω αυτά γιατί αυτοί οι άνθρωποι την τελευταία ώρα σας χαρίζουν αυτές τις μουσικάρες και μας μαλακώνουν έτσι την ψυχούλα. Τους οποίους θα τους δείτε κιόλας στις Χίλιες και Δυο Νύχτες. Χίλιες και Δυο Νύχτες στις Τετάρτες, αφιέρωμα στην ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και τα Σάββατα, γλέντι μέχρι τελικής πτώσης.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι στις Τετάρτες είναι μαζί μας Λίλη Ριτσόνη, η Αθηνά Καμπάκοβλου για δύο Τετάρτες που θα μας ομορφύνει τις βραδιές με τα κείμενά της. Ο Πάνος Ρεντίφης και ο Λάμπρος Βασιλείου τις δύο τελευταίες Τετάρτες.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα τελευταίο τραγούδι. Φίγαμε.

0: Μαλδάρα σε ευτυχία, Παπαγιανοπούλου. Και αυτό τώρα τα έχει τάπερ, παιδί μου, τα φαντασιακά στον έρωτα. Τις προβολές που κάνεις τον άλλον όταν ερωτεύεσαι. Δηλαδή, τι να μας πούνε τώρα. 19 πτυχία εδώ πέρα, τα είπε όλα. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Θα οργανωθεί παρεάκι τώρα, τα ξέρεις, Γιώργο Αλτή. Θα έρθουμε για ζημιά που θα την πλερώ κιόλας. Λοιπόν, αγαπητοί αγαπητές, ευχαριστούμε για την παρέα σας. Ήταν πολύ ωραία σήμερα που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα λέμε αύριο εμείς την ίδια ώρα εδώ στο κόκκινο. Γεια σας.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών, Εσκανδάρ Μόμενη, αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καλά στην υγεία τους είναι οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ενός ελληνόκτητου πλοίου. Να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ανακοίνωσή του εκφράζοντας ανησυχία για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρη Φθιώτιδας. Για την κατάσφαισή της έχουν κινητοποιηθεί οι πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιχείρηση συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Προανήγγειλε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για μέτρα που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι ναρκοθετεί το δρόμο προς μια συνολική αναγέννηση, ενώ έκανε λόγο για πύργο από λάσπη αναφορικά με τον ΠΚΠ που κατέρευσε. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο Νότης Μηταράκης μετά τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Την ανάγκη για επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσεις, όπως ενδεικτικά εκείνες του Ισραήλ που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Τα όσα είπε η τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ιωάννα Λαλιώτου δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνίας. Η Ελλάς αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας, επισημαίνει η Κομουνδούρου. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμέλους Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελέα πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από τη μαύρη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφτής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε σε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους, κάνοντας χρήση κρότου λάμψης, μία σύλληψη και 18 προσαγωγές. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραχιοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λοιμούξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά έως τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός και οι Δήμοι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την ανάγκη λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση επισημαίνουν η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 10 νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Οδυσσούς. Στη Μαύρη Θάλασσα, την ίδια ώρα, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε 5 αμάχους σε πλήγμα με ντρόουν κατά λεωφορείου σε παραμεθόρια περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής Kevin Keegan. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Keegan άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Πανηγύρισε την κατάκτηση 3 πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και 1979.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επιχείρηση συσπήρωσης των γαλάζιων βουλευτών από τον Κυριακό Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της γαλάζιας παράταξης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή των βουλευτών του στο σκάνδαλο, επέλεξε για άλλη μια φορά να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Μάλιστα, κατέφυγε στη ρητορική της καταστροφολογίας, λέγοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, πρόταση για 10ημερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Εσκανδάρ Μομενί αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καλά στην υγεία τους είναι οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ενός πλοίου. Να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου και τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί. Την ανάγκη για επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, υπογραμμίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Παράλληλα, ασκεί κριτικές επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά αυτή του Ισραήλ, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, και των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΒΕ αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Τα όσα είπε η τομέαρχης παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ιωάννα Λαλιώτου δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνίας. Η Ελλάδα αποδέχεται την λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Η παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας, επισημαίνει η Κομονδόρου. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τρεις μέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από την μαύρη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγκυρών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, ζητώντας έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση κρότου λάμψης, μία σύλληψη και 18 προσαγωγές. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν ή διέκοπταν τη λειτουργία τους. Εντόπιση ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Τραχιοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Σύνθηκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός και οι Δήμοι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Απελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία, η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Την αναγκή λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση, επισημαίνουν η ΓΕΣΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Ομοσπονδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Αιχεδόρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Οριοθετημένη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρη Φθιώτιδας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Απελόκη, Πεπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς ανακοίνωσε ως νέο ηγέτη της τον επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης Χαλίλ Αλ-Χαγιά. Ο νέος επικεφαλής ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής και είχε γίνει κεντρική προσωπικότητα στην ηγεσία της Χαμάς μετά το θάνατο του Γιαχία Σινβάρ και του Ισμαήλ Χανίγια. Ο Αλ-Χαγιά είχε υπάρξει επίσης στόχος Ισραηλινής επίθεσης μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της Χαμάς το 2025 στην Ντόχα, όπως είχαν δηλώσει οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής Κέβιν Κίγκαν. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κίγκαν άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ πανηγύρισε την κατάκτηση 3 πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενώ κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979.
0: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαστε στην παρέα σας για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της επικοινωνίας. Υποδέχτε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε κάποιο μήνυμα δηλαδή, και να το λάβουμε εδώ μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και αν χρειαστεί να το απαντήσουμε αμέσως, ο δωρεάν αριθμός χωρίς χρέωση είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε ένα έξοχο οργανικό του Βασίλη Δημητρίου, πολυρυθμικής φύσεως, από το δίσκο του Κυκλάδες. Ένα κομμάτι που το έχετε ακούσει πολλές φορές στην τηλεόραση και σε ευλογημένες στιγμές. Είναι το κομμάτι που ντύνει τους τίτλους της αρχής μιας εκπομπής πολιτιστικού περιεχομένου που έχει περάσει τα 40 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Αναφέρομαι στο ιστορικό μονόγραμμα που δημιούργησαν ο Γιώργος και η Ρος Γουράκη. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή, όπου ο Βασίλης Δημητρίου είχε γράψει και το μουσικό θέμα του μονογράμματος, το ακούσουμε πιο μετά, που διαρκεί 17 δευτερόλεπτα, όλη αυτή η υπόθεση με το μονόγραμμα και με το αρχείο Κρήτης, όλο αυτό τον φορέα ας πούμε, που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες και τις αρχαιακές κυρίως δραστηριότητες του Γιώργου και της Ιρός Σγουράκη, αυτές τις μέρες είχε μια κινητικότητα. Τις προάλλες έγινε στο Μέγαρο εδώ στην Αθήνα μια παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού τόμου που εκδόθηκε. Χειρόγραφα και αυτόγραφα λέγεται. Είναι το έργο ζωής του Γιώργου Σγουράκη, ο οποίος έφυγε πριν από 2 χρόνια από τη ζωή και το έχει σχεδιάσει μέχρι τέλους, αλλά δεν πρόλαβε να το δει τυπωμένο. Η Ρο έχει φύγει 5-6 χρόνια νωρίτερα. Αλλά έχω τη χαρά και την τιμή εδώ στο στούντιο του σταθμού να υποδέχομαι τον ένα από τους δύο γιους τους, τον Στέλιο Σγουράκη, ο οποίος και εκείνος είναι τηλεοπτικός παραγωγός και σκηνοθέτης, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει το αρχείο Κρήτης. Συνεχίζει δηλαδή αυτό που έκαναν οι γονείς του. Υπάρχει και ο άλλος αδερφός, ο Νίκος Σγουράκης, ο οποίος επίσης είναι στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά αυτός ασχολείται με παράλληλα πράγματα, αλλά όχι ακριβώς αυτό. Ο νέος φίλος μου λοιπόν και γείτονάς μου στο Βαγκράτη, ο Στέλιος Σγουράκης, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για αυτή την μνημειώδη έκθεση. Στέλιο, θα μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έρχεσαι κοντά στο μικρόφωνο για να
1: κάνει
0: ο ήχος. Καλησπέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε να μιλήσουμε για σημαντικά πράγματα, νομίζω.
0: Ναι. Ο Στέλιος λέει ότι το μικρόφωνο το φοβάται. Εγώ θα του αποδείξω ότι οι συνεντεύξεις στις οποίες δεν έχει μεγάλη τριβή είναι ένα τίποτα, αρκεί να το πάρεις απόφαση. Λοιπόν. Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι γιος του Γιώργου και της Ιρός. Πραγματικά, δηλαδή, δύο σπουδαίοι άνθρωποι που όποια πέτρα του πολιτισμού και αν σηκώσεις θα τους βρεις από κάτω.
1: Είναι έτσι, είναι δύσκολο, είναι βαρύ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή, 50 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, ένα γραφείο από το 1977.
0: Πάντα στο Βαγκράτη, πάντα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου.
1: Πάντα, ναι, στην αρχή ήμασταν στο κέντρο, αλλά από το 1981 και μετά είναι στο Βαγκράτη μόνιμα. Το αγαπάμε το Βαγκράτη, μένουμε στο Βαγκράτη.
0: Μεγάλωσε το Παγκράτη.
1: Μεγάλωσε το Παγκράτη. Είναι η αγαπημένη σου γειτονιά, το ξέρω. Για το μονόγραμμα τώρα. Το μονόγραμμα είναι 40 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση.
0: Από το 82.
1: Από το 1982. Δεν είναι 40 ακριβώς, αλλά λέμε 40 γιατί επί 40 χρόνια πεζότανε. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει μια παύση.
0: Είναι ας πούμε σε ύφεση. Δεν είναι σε τελική παύση και δεν θα είναι.
1: Όχι, δεν είναι σε τελική παύση γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ο πατέρας μου φεύγοντας από τη ζωή μου άφησε μια λίστα με περίπου 3 σελίδες ονόματα που θα πρέπει να γίνουν μονόγραμμα. Είναι σημαντικά για τον τόπο. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε και στεναχωρία είναι πάρα πολύ όταν φεύγει κάποιος και δεν έχει γίνει μονόγραμμα και αξίζει να γίνει. Είναι μια έλλειψη στο πολιτιστικό γένεσθε της Ελλάδας.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Mm-hmm. Είναι αυτοβιογραφικές εκπομπές όλες αυτές.
1: Είναι αυτοβιογραφικές. Τότε ήταν η μοναδική εκπομπή. Τότε δεν ξέραν τι θα πει αυτοβιογραφία στην ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Οι βιογραφίες υπήρχαν πάντα. Αλλά το να βάλεις έναν άνθρωπο να διηγηθεί τη ζωή του.
0: Μόνος του,
1: χωρίς να επεμβαίνεις καθόλου, είναι σημαντικό. Είναι αυτό που θέλει να πει εκείνος. Εμείς δεν, το μόνο που κάνουμε είναι να τον τίσουμε αυτό που μας λένε. Έτσι δεν επεμβαίνουμε, δεν παίρνουμε θέση και μένει μια καταγραφή δικιά του. Όπως γίνεται και πάντα, μα πάντα, θα τον καλέσουμε μετά, πριν το παραδώσουμε το έργο, να πάρουμε την έγκρισή του ότι αυτό είναι που είχε πει. Είναι σημαντικό αυτό και δίνει και μια ασφάλεια.
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Ναι, όχι, δίνει και μια ασφάλεια στον αυτοβιογράφο για σωστή. Να μπορέσει να ανοιχτεί. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο σημαντικές καταγραφές.
0: Ναι. Καλά, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια η υπογραφή της Γουράκης είναι από μόνη της μια ασφάλεια.
1: Η αλήθεια τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, ναι.
0: Ναι. Πάντως, από το 1979, πριν καν βγει το μονόγραμμα στον αέρα της τηλεόρασης, πάντα της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι.
1: Πάντα και μόνο.
0: Από τότε ο πατέρας σου είχε την πετριά που λένε να ζητάει από τους αυτοβιογραφούμενους σε μια κόλλα χαρτί α4 ή δυνατόν, ήταν το βολικό φορμάτ, να γράφουν 5 πράγματα που να ντύνουν με λέξεις αυτό που θα γινόταν στην εκπομπή. Τα λέω καλά.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, το πρώτο μονόγραμμα, το πρώτο γύρισμα ήταν του Ηλία του Ηλίου, ήταν του Μητροπολίτη Ρηναίου, ήταν του Βρετάκου, τώρα δεν μπορώ να ξέρω και εγώ ποιο ήταν ακριβώς πρώτο, γιατί τότε ήμουν πάρα πολύ μικρός, αλλά από τότε κράταγε χειρόγραφα. Είχε λοιπόν.
0: Κατά νου να τα κράσει, να μαζέψει όλα.
1: Ήθελε να το κάνει αυτό. Ήθελε αυτή την καταγραφή. Τη θεώρησε πάρα πολύ σημαντική. Και κάποια στιγμή το 2019, με ορίζοντα τα 40 χρόνια του μονογράμματος, το 22, ξεκίνησε να μαζεύει και τα υπόλοιπα. Γιατί με τα χρόνια δεν μπορεί να τα έχει όλα. Δηλαδή κάποια στιγμή το ξέχναγε, κάποια στιγμή και εγώ ήμουν αμελής. Μπορεί και εκείνο, δεν τα μαζεύουμε, θα σου
0: κάτι
1: δώσω.
0: Κάτι να παράπεσε, κάτι
1: ναι, ναι. Ήταν αρκετά που λείπανε. Και από το 19 λοιπόν ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να μπορέσει να καλύψει τα κενά. Αυτό κράτησε αρκετά χρόνια. Εγώ σκεφτείτε ότι. Σκέψω, Αλέξη, νομί, ότι πήρα στα χέρια το πρώτο χειρόγραφο το 1981 και το τελευταίο χειρόγραφο το πήρα εγώ στα χέρια μου το 2025 το Σεπτέμβριο. Δηλαδή 44 ολόκληρα χρόνια μετά. Τότε ολοκληρώθηκε η συλλογή. Εντάξει, η δουλειά στο βιβλίο είχε γίνει. Μας έλειπαν αυτά τα 2-3 τελευταία μόνο χειρόγραφα. Τα βάλαμε και έγινε η έκδοση. Και να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό θέλω να το πω, γιατί μας χρηματοδότησε μέρος της δαπάνης της έκδοσής του.
0: Είναι ένα πανάκριβο βιβλίο. Πανάκριβο, το οποίο αξίζει τα λεφτά του. Κάθε ευρώ που θα πληρώσει κάποιος αγοράζοντάς το, θα αξίζει με το παραπάνω. Διότι έχει σκληρό εξώφυλλο. Είναι αδελφάκι με την προηγούμενη έκδοση.
1: Ακριβώς.
0: Το αρχείο Γιώργου και Ήρος Σγουράκη. Που
1: και με τις βιογραφίες του Μίκη και με τη βιογραφία του Ρίτσου. Άμα τα βάλουμε όλα μαζί, είναι, κάνουν μια πολύ ωραία συλλογή.
0: Λοιπόν, πάντως τα χειρόγραφα και αυτόγραφα. Που παρουσιάστηκαν τις προάλλες στο Μέγαρο με εκλεκτούς ανθρώπους στο πάνελ.
1: Ναι.
0: Είναι μια έκδοση που οι 400 περίπου αυτοβιογραφούμενοι έχουν ο καθένας από μία σελίδα. Εντάξει, ο Μίκης Θοδωράκης έχει δύο.
1: Ο Μίκης έχει δύο, μια εξαιρετική, μια διαφορετική περίπτωση για μας. Είμαστε
0: θα
1: και
0: τα πούμε
1: του.
0: Και για τον Μίκη Θοδωράκη πιο μετά και την ειδική σχέση που είχε με τους γονείς σου. Πάντως, ο καθένας έχει μία σελίδα αφιερωμένη στην επικείμενη, ας πούμε, εκπομπή του μονογράμματος.
1: Ναι, που είχε γίνει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι με ένα χειρόγραφο, πολλοί έχουν και δύο και τρία και αφιερώσει βιβλία. Και...
0: Ναι. Όλο αυτό σημαίνει πανάκριβες τετραχρωμίες, σημαίνει τετραχρωμίες σε 400 σελίδες, σημαίνει ένα κάρο έξοδα που δεν τα καταλαβαίνει
1: δεν
0: κάποιος.
1: Το τσιγκουνεύτηκαμε. Και δεν το τσιγκουνεύτηκα, δηλαδή έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Γιατί να μην μειώνεται έργο, γιατί θα μείνει. Δεν μπορεί να κάνει οικονομία σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όσο και να κοστίσει, πραγματικά αταξίζει.
0: Λοιπόν, έλα να ακούσουμε Αριστίνη Δήμη.
1: Να.
0: Αυτό το 17 δευτερολέπτον σήμα της έναρξης του μονογράμματος που έφτιαξε ο φίλος του πατέρα σου και της μητέρας σου,
1: και
0: ο Βασίλης Δημητρίου.
1: Και δικός μου, αγαπημένος, οικογενειακός φίλος.
0: Βασίλης Δημητρίου, λοιπόν, αυτό το ελεπτικό, αλλά τόσο χαρακτηριστικό σήμα του μονογράμματος. Πάμε.

0: Έτσι ξεκινάνε λοιπόν όλα τα μονογράμματα. Είναι το trademark, το σήμα κατά τεθέν, διαχειρός Βασίλη Δημητρίου. Υπάρχει η παρτιτούρα του Βασίλη στους αυτοβιογραφούμενους, που είναι κατά αλφαβητική σειρά βεβαίως. Και θέλω, μιας και έχουμε το Στέλιο εδώ και τον ανακρίνουμε, να αποσπάσουμε κάποια ντεσού από αυτές τις εκπομπές. Εσύ τώρα από 43 χρόνια πίσω που ξεκίνησαν να παίζονται αυτές τις εκπομπές, έχεις αμυδρές αναμνήσεις, γιατί ήσουν ένα παιδάκι 7-8 χρονών όταν...
1: Κοίτα, τις εκπομπές, ναι, δεν έχω μεγάλη εμπειρία, τουλάχιστον της πρώτης δεκαετίας του 80, γιατί ήμουν αρκετά μικρός, αλλά πάντα έβλεπα τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους τους οποίους βιογραφούσαμε, αυτοβιογραφούνται στο μονόγραμμα, ήμασταν φίλοι. Με τους περισσότερους από αυτούς και τους είχαμε στο σπίτι μας. Θέλω να πω ότι και με τον Βασίλη τον Δημητρίου και με τον Βαγγέλη τον Κούφα και με τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο και με τόσους άλλους έχουμε περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια μαζί. Εγώ στο σπίτι μου τους θυμάμαι πάντα. Εκείνο το. Η χαρακτηριστική πρωτοχρονιά κάθε χρόνο μαζεύουν το σπίτι του Βασίλη του Δημητρίου. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιόρταζε τη γιορτή του και ήμασταν πάντα εκεί.
0: Να δώσουμε τα χαιρετίσματα και στο Μιχάλη τον Δημητρίου.
1: Και στο Μιχάλη,
0: το γιο του Βασίλη. Που νομίζω ότι μας ακούει τώρα.
1: Σίγουρα μας ακούει.
0: Έχουμε μια εκκρεμότητα, Μιχάλη, για τον πατέρα σου, να την λύσουμε κι αυτή σιγά-σιγά. Έτσι. Για συνέχιση.
1: Εγώ λοιπόν, εντάξει, μεγάλωσα, σπούδασα και κάποια στιγμή, γύρω στο 2000, πήγα στο γραφείο παραγωγής που έχουμε. Και από τότε συνεχώς και αδιαλείπτως είμαι εκεί. Αντικαταστούσα, βοηθούσα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου στις παραγωγές και τώρα πια τα έχω αναλάβει όλα. Ακόμα και στη σκηνοθεσία καμιά φορά.
0: Ο Γιώργος και η Ρος Γουράκη ήταν αχώριστοι. Ήταν από τα χρόνια της Παντίου φοιτητές μαζί, ζευγάρι.
1: Πάντα.
0: Και συνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φύγουν και οι δύο από τη ζωή. Φύγανε νέοι δυστυχώς, αλλά εντάξει.
1: Τώρα... Ναι, μητέρα μου 69 και πατέρας μου 76 περίπου.
0: Ναι, οι άνθρωποι.
1: Ναι, οι άνθρωποι ήταν.
0: Και μέσα σε μια ηλικία που είχαν πολλά χρόνια δημιουργίας μπροστά τους.
1: Ο πατέρας μου είχε περίπου 10 χρόνια πρόβλημα με το ΧΑΠ. Ήταν στο σπίτι σχεδόν κλεισμένος με τα οξυγόνα του, αλλά ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησε να δουλεύει.
0: Ναι.
1: Μου έχει αφήσει δουλειές σχεδόν έτοιμες, που μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να τις ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, και πώς ήταν ο καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα στους δυο τους? Ο Γιώργος ήταν αυτός που είχε.
1: Ο Γιώργος είχε τις ιδέες. Έτσι, μπράβο. Είχε τις ιδέες, έτρεχε, κυνηγούσε τον κόσμο, έπρεπε να κλείσουν οι δουλειές. Η μητέρα μου ήταν το εργαλείο.
0: Ο executive.
1: Ο εκτελεστικός
0: βραχίωνας, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Σε εκείνη οφείλονται όλη η δουλειά.
0: Ναι, γιατί αν έχεις την ιδέα ότι εγώ αύριο θα κάνω το Μίκη Θεοδωράκη μονόγραμμα, μέχρι να το κάνεις, έχει ένα χαμαλίκι.
1: Τους πάντες, δηλαδή το μονόγραμμα είναι 25 λεπτά, περίπου μισή ώρα, αλλά έχει πάνω από 3-4 εβδομάδες δουλειά.
0: Ναι.
1: Πραγματική, δηλαδή είναι 4 μέρες γύρισμα, είναι 100 ώρες μοντάζ, είναι πολλή δουλειά, σύν την προεργασία.
0: Εσύ από πότε και πέρα τα πρόλαβες και τα θυμάσαι, γιατί εσύ εργάζεσαι εκεί.
1: Πρακτικά από το 2000.
0: Ναι.
1: 25 χρόνια τώρα. 26 χρόνια, δεν είναι λίγο.
0: Είναι λίγα.
1: Όχι. Έχουν περάσει από τα χέρια μου πάνω από 250, μπορεί και 300 μονογράμματα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλος πλούτος αυτός.
0: Όλο αυτό το αρχείο σώζεται.
1: Όλο.
0: Σώζονται και οι κόποιες εργασίες με τα γυρίσματα. Αυτά που είδα.
1: Τον πρώτο χρόνο όχι, γιατί ήταν φιλμ, ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει. Αντίγραφα δεν γινότανε. Σε κάποιες βιντεοκασέτες, αλλά η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή.
0: Τα πέτα πάντως υπάρχουν όλα.
1: Τα πέτα υπάρχουν όλα, τα ψηφιακά από το 2008-2009 και μετά είναι όλα σε δίσκους.
0: Ναι.
1: Δεν χάνεται ποιότητα καθόλου.
0: Είναι αυτά που είδα στα δωμάτια. Στο...
1: Τύχη ολόκληρη από πέτα.
0: Στο στρατηγείο της οδού Ερατοσθένου.
1: Μακάρι να μπορούσαμε
0: να
1: είχαμε κρατήσει και αντίγραφα από τα φιλμ. Αλλά ευτυχώς το αρχείο της ΕΡΤ. Κάνει εξαιρετική δουλειά και διασώζει τα πάντα. Σε αυτό να το πούμε.
0: Έλα να κάνουμε ένα time out.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Γουράκης, που ως κριτικός και κοντοχωριανός με τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαν αναπτύξει οι δυο τους μια ιδιαίτερη σχέση. Αγαπούσε τον Γρηγόρη Πυθικότης.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ένα κλασικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη με τον Γρηγόρη Πυθικότης από την ταινία Συνοικία Τόνειρο. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Ηχογραφήθηκε τη μέρα που γεννήθηκα, 24 Μαΐου του 1961. Στη μνήμη του Γιώργου και της Ήρος, αλλά και του Μίκη και του Γρηγόρη και του Λιβαδίτη, να τα ακούσουμε τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως, σε ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη και όλο το συγκρότημα του Μίκη το 1971 στο Λονδίνο. Στα τραγούδια του Αγώνα, εποχή δικτατορίας, τραγούδια που φέρνουν βεβαίως συνειρμούς άμεσους για πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά ζεσταίνουν και τις καρδιές μας για τους επίσης προφανείς λόγους. Εδώ στο Κόκκινο σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ με τον Στέλιο Σγουράκη, τον έναν εκ των δύο ιών του Γιώργου και της Σιρός Σγουράκη. Ξέρετε, οι Σγουράκηδες, αρχείο Κρήτης, μονόγραμμα τηλεοπτικό, πολιτισμός, δημόσια τηλεόραση και αυτοβιογραφίες. Δηλαδή, ό,τι ξεκίνησε στον τομέα της αυτοβιογραφίας ξεκίνησε ακριβώς χάρη στη μονομανία του Γιώργου και της Ιρός να κρατήσουν αυτόν τον μονομανή χαρακτήρα στην εκπομπή μέσα από αυτά τα εκατοντάδες πια επεισόδια του μονογράμματος που συνιστούν και έναν μουσικό θησαυρό ανεκτήμητης αξίας.
1: Αν θέλεις, Αλέξη, να πούμε και γιατί ξεκίνησε η εκπομπή αυτή.
0: Να πούμε πριν πούμε αυτά ότι οι αφορμοί είναι τα χειρόγραφα και αυτόγραφα.
1: Βεβαίως.
0: Που κυκλοφόρησαν και υπάρχουν και στο εμπόριο. Δηλαδή, καλό θα είναι αυτή η έκταση να αποσβέσετε πολλά έξοδά της. Πηγαίνετε λοιπόν όσο σας ενδιαφέρει στα αρμόδια βιβλιοπωλεία. Δεν είναι το φτηνότερο βιβλίο, αλλά δεν θα φτωχύνει κάποιος αν αγοράσει μια σπουδαία έκδοση, λέω εγώ. Χειρόγραφα και αυτόγραφα. Γιώργος και Ιρός Γουράκη και Στέλιος Γουράκης, που είναι ο συνεχιστής του έργου των γονιών του. Συνέχεια από την παλιά έκδοση του 2012, αρχείο Γιώργου και Ιρός Σγουράκη, που είχε και άλλα θαυμαστά πράγματα και που είναι πια εξαντλημένο και που θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και χρήματα κυρίως να το ξαναβγάλετε.
1: Και πολύ φοβάμαι ότι και αυτή η έκδοση με τα χειρόγραφα, αν εξαντληθεί, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει επανεκτύπωσή της.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα.
1: Να πούμε για το μονόγραμμα, πώς ξεκίνησε.
0: Βεβαίως.
1: Το 1979 ο πατέρας μου θέλει να κάνει ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη. Ήταν τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Ψάχνοντας λοιπόν να βρει υλικό, κινηματογραφικό υλικό, όχι τα ποίηματά του, αυτά κυκλοφορούσαν, δεν μπόρεσε να βρει πολλά πράγματα. Χαρακτηριστικά υπήρχε μονάχα ένα, νομίζω, τρίλεπτο βιντεάκι που έφτιαχνε η Σουηδική Ακαδημία για το Νόμπελ και σχεδόν τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, τρομαγμένος πήγε στον Οδυσσέα Ελίτη, που ήταν πολύ φίλη.
0: Ο πατέρας μου τον Ελίτη.
1: Ο πατέρας μου τον Ελίτη. Και του λέει, Οδυσσέα, και εσύ κάποιες μην θα φύγεις και πολλοί άλλοι θα φύγετε και δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή για εσάς, όπως τώρα δεν βρίσκω υλικό για το Σεφέρη. Μήπως θα ήταν έτσι πολύ ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή αυτοβιογραφιών, ή μάλλον βιογραφιών, και μετά πήγε στο αυτοβιογραφία. Ο Ελίτης το σκέφτηκε λίγο, ξετρελάθηκε με την ιδέα και του είπε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τον τίτλο από τη συλλογή μου
0: μονόγραμμα.
1: Οπότε ο Ελίτης είναι και ο νονός του μονογράμματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι το 1979 ως ιδέα. Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά, έγιναν τα πρώτα γύρισμα το 1981 και το 1982, 9 Μαρτίου, παίχτηκε η πρώτη εκπομπή, το μονόγραμμα του Μητροπολίτη Κισάμου Κεσελίνου Ειρηναίου. Γιατί ο πατέρας μου πάντα ήθελε να ξεκινάει από την Κρήτη τις δουλειές του.
0: Καλά, η Κρήτη.
1: Το θεώρησε πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχουν αυτή την τη λόξα, αλλά εν προκειμένου δεν μας ενοχλεί προς Θεού.
1: Έτσι. Ήθελε και την ευλογία προφανώς και του Μητροπολίτη.
0: Σύμφωνοι. Και ήταν και καλός άνθρωπος ο Μητροπολίτης.
1: Εξαιρετικός.
0: Οπότε,
1: με ιστορία και ήθος.
0: Λοιπόν, τώρα από αυτές τις εκατοντάδες των εκπομπών έχουν παρελάσει άνθρωποι των γραμμάτων, ποιητές, συγγραφείς, δοκιμιογράφοι.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, αλλά όχι μόνο.
0: Ναι. Μουσικοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες.
1: Λαϊκοί άνθρωποι, καραγκιοζοπαίχτες, ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος Νεστορίδης, για το ήθος του. Νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό της Ελλάδας έχει περάσει από εκεί. Δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλούς. Και αυτό το έφερε βαρέως ο πατέρας μου. Όπως ας πούμε ένα παράδειγμα τον ποιητικό της.
0: Ήταν το μεγάλο του φετίχ, ο μεγάλος του έρωτας, η καψούρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν πρόλαβε να τον.
1: Δεν πρόλαβε να τον ολοκληρώσει. Το Χατζηχρήστο. Έχουμε ξεκινήσει, δεν προλάβαμε, πέθανε.
0: Τον Κώστα Χατζηχρήστο.
1: Τον Κώστα Χατζηχρήστο, ναι. Αρκετούς, και αρκετούς άλλους.
0: Ναι. Το Μάνο Χατζηδάκη δεν προλάβατε, είχε γίνει μια. Το παράλληλη ταινία, αλλά ναι, όχι μονόγραμμα.
1: Είχαμε κάνει ταινία. Όπως μονόγραμμα, ας πούμε, δεν έγινε ποτέ και ο Ρίτσος ή ο Ελίτης. Αλλά έχουμε αυτοβιογραφίες τους.
0: Ναι.
1: Δεν χωράγανε σε 20 λεπτά. Ο Μίκης, ας πούμε, έγινε μονόγραμμα. γιατί το απέτησε. Ευγενικά, με χαμόγελο, τη λέγε τη μάνα μου: Ηρώδε, θα μου κάνει σε μένα ένα μονόγραμμα. Και του λέγε: Σου κάνει 5,5 ώρε ταινία. Δεν ήξερα να γίνει ποτέ σε άνθρωπο αυτό, βιογραφία 5,5 ώρε.
0: Που είναι ο Μίκη με αυτό το μπλε κουστούμι και τη γραβάτα, που λέει τα δικά του και βέβαια.
1: Σε διάφορα.
0: Ξυπνάει με το πρωί Μίκη... και το πα μέχρι το απόγευμα και μιλάει ο Μίκη και λέει φοβερέ ιστορίε.
1: Δεν είναι μόνο κάτι. Είχαμε το μεγάλο έργο τη ζωή μα ήταν αυτό. Εντάξει, το μονόγραμμα ήταν το διαχρονικό. Αλλά το μεγάλο έργο ήταν η βιογραφία, η αυτοβιογραφία του Μίκη. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε όλα τα μέρη που πέρασε ο Μίκης με το Μίκη.
0: Δηλαδή... Θα ψάξω να τη βρω κάπου την έχω. Όχι. Αν δεν την έχω, θα μου την δώσει.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Τώρα που σε βρήκα.
1: Και στοιχείο και στο Τζεσμέ και στο Γαλατά mm-hmm. και στην Τρίπολη και στο. Παντού, παντού, παντού. Παντού. Στο Ροπό.
0: Πες μας τώρα, μιας και είπες mm-hmm. για τον Ροπό και ο Ροπό συνδέεται με την αντιδικτατορική mm-hmm. κατάσταση του Μίκη. Και επειδή αυτό το τραγούδι που βάλαμε, Ποιος στη ζωή μου, Ποιος την κυνηγά, συνδέεται με τη μητέρα σου, την Ηρό Σγουράκη.
1: Εμέσως, όχι αμέσως. Δηλαδή...
0: Πες μας την ιστορία που ξέρω ότι σε συγκινεί, αλλά θα την πεις.
1: Λίγο πριν φύγει ο Μίκης, είχε πάει ένα μοναδικό ταξίδι στο Τζεσμέ. Στο Τζεσμέ και στη Χίο. Είχαν κάνει δύο συναυλίες με τον Λιβανελή. Τότε
0: ναι. Ελληνοτουρκική και φιλία. Ναι.
1: Και η μητέρα μου είχε καταγωγή από τον Τζεσμέ. Και ο Μίκης. Και είχαν πάει αρκετοί βέβαια μαζί και περιπλάνησαν στα στενά της, του Τζεσμέ. Και τράβαγε φωτογραφίες και ένα πλάνο της το έχει βάλει μέσα στην ταινία και το έχει ντύσει με αυτή τη μουσική. Ίσως είναι η πιο όμορφη εικόνα που έχω από τη μητέρα μου. Δηλαδή έτσι. Στο μυαλό μου. Mm-hmm. Μου θυμίζει πράγματα. Δηλαδή η μουσική μπορεί να. Δεν είμαι άνθρωπος της μουσικής. Εντάξει, το λέω ειλικρινά. Αλλά η μουσική είναι σαν μια αίσθηση. Όπως...
0: Οπα, με ενδιαφέρει αυτό. Για ναι. Εξηγήσου που λένε.
1: Όταν οι αισθήσεις μας αφήνουν κάτι. Μια ανάμνηση. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να φάμε κάτι αυτή τη στιγμή που το είχαμε φάει πριν από 50 χρόνια και να μας έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. Το ίδιο και το τραγούδι.
0: Ή να μυρίσουμε κάτι.
1: Ή να μυρίσουμε κάτι, μια μυρωδιά.
0: Ή να φας...
1: Μια παλιά κολόνια.
0: Ένα μουσακά, ας πούμε, και να λες έτσι τον έφτιαχνε το μουσακά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα αυτό είναι η μουσική. Δηλαδή, όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, το πιο στη ζωή μου, θυμάμαι τη μητέρα μου σε εκείνο το πλάνο να περπατάει στο Τζεσμέ.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση δική σου από μένα που είμαι ο ίδιος μουσικός, αλλά καταλαβαίνω τι μου λες και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε όλοι τα ίδια κριτήρια για να. Επεξεργαζόμαστε κάτι και να το αποθηκεύουμε στη συναισθηματική μας αποθήκη, ας πούμε. Μάλιστα. Πες μου για την καθημερινότητα στο γραφείο της Οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί, όταν ήταν ένα μονόγραμμα στα σκαριά και έπρεπε να υλοποιηθεί.
1: Ένα μονόγραμμα δεν ήταν ποτέ μόνο του.
0: Ήταν ένα μαζί.
1: Τρέχαμε παράλληλα πράγματα, γιατί το να κερδίσεις κάποιον. Το κερδίσει εντός εισαγωγικών και να μπορέσει να σου δώσει αυτό που θέλεις να ακούσει και όχι μια απλή στεγνή συνέντευξη, θέλει πολύ προετοιμασία. Όλοι οι άνθρωποι που γίνανε μονόγραμμα είχαν περάσει έτσι, αρκετά χρόνια φιλίας με τον πατέρα μου. Και μετά καταλήγαμε να κάνουμε πια το γύρισμα και ήταν και πιο εύκολο. Νομίζω πιο εύκολο, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ανοιγόταν πιο εύκολα. Έτσι, δηλαδή το να συνηθίσει κάμερες δεν είναι ποτέ εύκολο. Και ειδικά για ανθρώπους που δεν είναι διάσημοι, να τους κυνηγάνε συνέχεια οι κάμερες. Ποιητές, λογοτέχνες, που ζωγράφοι, δεν τους βλέπεις πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν θέλαμε να έχουμε την εμπιστοσύνη τους για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Οι συνεντεύξεις μας μπορεί να ακούτε εσείς 20 λεπτά, 25 λεπτά, αλλά πολλές φορές πήραν και τις 3 ώρες. Καθαρός λόγος, απομαγνητοφωνημένος. Και από εκεί πέρα μέσα σφίγγουμε, προσπαθούμε να μην ξεχάσουμε πράγματα, να μην αφήσουμε απ' έξω όσο γίνεται. Και μετά βγαίνει το τελικό.
0: Πώς ήταν από πλευράς στρες η κατάσταση στο γραφείο, γιατί όλο αυτό το πράγμα με deadline που έπρεπε να παραδώσετε
1: είναι λίγο δύσκολο, αλλά ποια δουλειά δεν είναι έτσι. Ποια δουλειά δεν είναι έτσι. Απλά όταν κάτι το κάνεις τόσα πολλά χρόνια και ξέρεις όλη την όλη τη δουλειά, όλο το τι πρέπει να γίνει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και είναι και ωραίο, είναι ενδιαφέρον, γιατί έχεις κάθε φορά να κάνεις με διαφορετικό άνθρωπο, με διαφορετική προσωπικότητα, αλλά πολύ σημαντική. Έχεις πάντα να κερδίσεις κάτι.
0: Για να σου δώσω το χρόνο να σκεφτείς αυτό που θα σε ρωτήσω και στο λέω από τώρα, να θυμηθείς κάποια highlights, κάποια ανεκδοτολογικού τύπου στιγμιότυπα που τα θυμάσαι από το 2000 και μετά που είσαι στο staff και εσύ. Τώρα μιλάω για αυτά τα ελληνοαμερικάνικα που τα συχαίνομαι, αλλά είναι τη πιάτσα δυστυχώς η γλώσσα. Θα βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου. Όταν ρώτησα τον Στέλιο τι μουσική θες να ντύσει τη συζήτησή μας, μου είπε δύο ονόματα. Μίκης Θοδωράκης, Βασίλης Δημητρίου. Ο Μίκης γιατί είναι ο Μίκης και ήταν και φίλος του πατέρα μου. Και ο Βασίλης Δημητρίου ήταν επίσης φίλος του πατέρα μου και ήταν και ο συνθέτης.
1: Οικογένεια σχεδόν.
0: Ναι, έχετε μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα χασάπικο του Βασίλη Δημητρίου σε λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Σου δίνω το χρόνο να σκεφτείς μερικά στιγμιότυπα και θέλω μετά να τα καταγράψουμε εδώ που σε βρήκαμε στο κόκκινο και σε έχουμε και σε ανακρίνουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και την Χαρούλα Αλεξίου. Είναι από τα ανολοκλήρωτα και ανεκπλήρωτα project που θα γίνουν όμως στο μέλλον.
1: Ας το ελπίσουμε.
0: Όχι, ήταν στις σημειώσεις του Γιώργου Σγουράκη.
1: Ήταν, όχι, μα πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα από τον Θεόδωρο Θεοχαρόπουλο από τη Νέα Ιωνία Αττικής. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το αρχείο της Ιρός και του Γιώργου Σγουράκη κυκλοφορεί σε βιβλίο. Κυκλοφορούσε. Έχει εξαντληθεί.
1: Δυστυχώς έχει εξαντληθεί, ναι.
0: Και δεν υπάρχει τρόπος επί του παρόντος τουλάχιστον να επανακυκλοφορήσει. Αυτό λέμε με τον Στέλιο τον Σγουράκη.
1: Ναι, δυστυχώς όχι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο. Είναι και αυτό μια πολυτέλεση έκδοση, αρκετά ακριβή, για να μπορέσει να εκδοθεί.
0: Και αφού λύσαμε και την απορία στον ευγενικό μας ακροατή, πες μας έτσι μερικά πράγματα χωρίς αξιολόγηση, που να θυμάσαι από την προετοιμασία, από τα γυρίσματα, από το κλίμα του μονογράμματος, Στέλιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι τι να πρωτοθυμηθώ. Δηλαδή τώρα γυρνάω εδώ πέρα τις σελίδες του βιβλίου και βλέπω μονογράμματα που έχουμε κάνει και σε όλους έχουν από μια ιστορία. Δηλαδή τουλάχιστον όσοι έχουν περάσει από ήμουνα παρών, τον Αδαμάντιο Πεπελάση.
0: Ναι.
1: Έτσι είχαμε πάει και στη Γαστούνη. Σοφός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε τι θα γίνει στο μέλλον και γίνανε όλα. Ενώ στα οικονομικά. Βλέπω την Ιωάννη Παπαντονίου που μας έφυγε και πρόσφατα. Έτσι, τεράστιος θεσμός για το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Μεγάλη προσφορά της. Ο Αντώνης ο Καλογιάννης.
0: Ξαγιανιώτης, ο γείτονας.
1: Κάποια στιγμή του λέω, κύριε Καλογιάννη, γιατί φοράτε μόνο άσπρα. Μου λέει, γιατί νομίζω ότι είμαι τόσο άσχημος που μόνο τα άσπρα μου πηγαίνουν. τον Θανάση του Παπαγεωργίου, το θέατρο στο Α. Το Βαγγέλη το Μουστάκα με το εκπληκτικό άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα στην πλατεία Καραϊσκάκη. Ιστορίες πολλές. Πάρα πολλές.
0: Ωραία, θα ρωτήσω εγώ τότε τι θυμάσαι. Θα μείνω στους γνωστούς. Μίκης Θοδωράκης.
1: Μίκης Θοδωράκης, τη βιογραφία του Μίκη.
0: Ο Μίκης Θοδωράκης δεν είναι μόνο ο Μίκης που έγινε ένα μονόγραμμα, είναι η διαρκή σχέση με τους γονείς σου, άρα και με σένα.
1: Ψάχνοντας λοιπόν να δει τι μονόγραμμα θα του κάνει η μητέρα μου μετά τις 5,5 ώρες ταινία, σκέφτηκε μια έτσι έξυπνη ιδέα και έκανε τις πατρίδες του Μίκη. Mm-hmm. Επειδή όπως είπαμε, το Μίκη είχαμε πάει σχεδόν σε κάθε μέρος που βρέθηκε. Και στην Τρίπολη και στο Γαλατά και στον Οροπό και στη Χίο και στον Τζεσμέ. Έκανε λοιπόν
0: και
1: ένα
0: στον
1: μονόγραμμα.
0: Πύργο και, και στην Πάτρα και σε όλα αυτά τα μέρη που υπηρετούσε ο πατήρας Θεοδωράκης, ο δημόσιος υπάλληλος.
1: Σε όλα αυτά. Εντάξει, στον Πύργο και στην Πάτρα νομίζω δεν είχαμε πάει, αλλά στα υπόλοιπα που υπήρξε πιο μεγάλος, ναι, είχαμε πάει. Και του έκανε ένα μονόγραμμα της πατρίδας μου.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς του άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν δύσκολος άνθρωπος ο Μίκης.
0: Όχι, και είχε και χιούμορ, είχε και ήταν πάρα και γαλαντόμος σε πολλά πράγματα. Ήξερε να ανταμείβει με ένα χαμόγελο που ήταν η καλύτερη σε πρώτη φάση ανταμοιβή του συνεργάτες του.
1: Ήταν πάρα πολύ φιλικός σε μένα. Κάθε φορά που με έβλεπε για πήγαινε κάποια δουλειά στο σπίτι του, με έβαζε κάτω να δούμε οπωσδήποτε κάτι. Να του πω τη γνώμη μου. Δηλαδή, ακόμα και σε μένα που. Εντάξει.
0: Που ήσουν το μοιράκι, ο νοσό.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Αλλά ήθελε να έχει αυτή την επαφή.
0: Ναι.
1: Και με μικρούς και με μεγάλους, τα πάντα. Δηλαδή. Καταπληκτικό μυαλό.
0: Συνέχισε να λες έτσι ιστορίες. Να ξεφύλιζε σελίδες και.
1: Τι άλλο να πω.
0: Βρες μια σελίδα στην τύχη, είναι 400, δόξα τω Θεώ.
1: Να πω για τον Ιάκωβο Καμπανέλη.
0: Τι δεν λες.
1: Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι που έχουν περάσει τόσο ζωή, έχουν κάνει τέτοιο έργο. Και είναι τόσο απλοί, μα τόσο απλοί, δεν έχουν καμία ύπαρση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια μικρή επιτυχία και.
0: Μια κουτσουλιά έχουν κάνει και νομίζουν ότι. Πώς το λένε, αφοδεύσαν τον κόσμο όλο.
1: Ο Κακογιάννης, ο Μιχάλης.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Εντάξει, τον γνώρισα στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Σε μια καρέκλα δύσκολα. Αλλά και αυτόν το μυαλό του ήταν ξηράφι. Δεν είχε χάσει κάτι από την έκλη του. Η Έλλη Παπά. Την Έλλη Παπά είχαμε και ένα πρόβλημα στις γυρίσματα, να σου πω και μια ιστορία. Γιατί δίπλα στο σπίτι της γινόταν μια οικοδομή.
0: Α, και είχε κομπρεσέρ και τέτοια.
1: Και είχαμε πάει επί 4-5 μέρες συνεχόμενες. Ανάμεσα στα διαλύματα της οικοδομής προσπαθούσαμε να κάνουμε γύρισμα. Δεν είχε πει τίποτα. Το επόμενο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω. Τον Πέτρο το Θέμελι.
0: Γυρνάει τις σελίδες του βιβλίου. Ξαναλέω ότι αυτό το βιβλίο είναι 400 σελίδων, που σημαίνει ότι είναι περίπου 400 αυτοβιογραφούμενοι.
1: Για την ακρίβεια είναι 389. Τα μονογράμματα παραπάνω, γιατί κάποια ήταν διπλά.
0: Σύμφωνα.
1: Σίγουρα έχουν περάσει τα 400.
0: Ναι. Και καθένας, με εξαίρεση το Μίκη Θεοδωράκη που έχει δύο σελίδες, έχει μία σελίδα.
1: Έχει από μία σελίδα. Αλλά με παραπάνω από ένα χειρόγραφο. Δηλαδή εδώ πέρα μέσα βρίσκονται παραπάνω από 700 χειρόγραφα. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό το εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι χειρόγραφα από διαφορετικές περιόδους του καθενός. Δηλαδή κάποιοι μας δώσανε χειρόγραφα από κάποια βιβλία τους. Κάποιες σημειώσεις που κατάγανε παλιά. Κάποιοι άλλοι μας γράψανε κειμένα.
0: Επί τούτου.
1: Κάποιοι μας γράψαν παρτιτούρες.
0: Ο Βασίλης Δημητρίου.
1: Ο Βασίλης Δημητρίου, ναι, μας την είχε δώσει από τότε. Ας πούμε, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μου έδωσε παρτιτούρα.
0: Έχω χειρόγραφα. Παρτιτούρα από το άγαλμα του Μίμη Πλέσσα.
1: Αυτά έχουν μια ξεχωριστή ιστορία, δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε, ας πω την αλήθεια.
0: Γιατί
1: αυτές οι παρτιτούρες του Μίμη, του Πλέσσα και του Καπνίση, τις πήρα την ΕΡΤ. το στενάχωρο είναι ότι τις πλήρωσα από την ΕΡΤ. Δηλαδή μια εκπομπή της ΕΡΤ.
0: Η ψυχή της ΕΡΤ, δηλαδή το μονόγραμμα, αναγκάστηκε να πληρώσει κάτι, ναι, τα δικαιώματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό απαντάει και στην δικαιολογημένη καχυποψία της ακροάτριάς μας, Νατάσας Καμπίτση, που είναι καχύποπτη για την δημόσια τηλεόραση, γιατί έχει γίνει κρατική με την έννοια της προπαγάνδας της κρατικής, υποθέτω. Σύμφωνοι, αλλά είναι η δημόσια τηλεόραση. Δεν είναι τα ιδιωτικά κανάλια που ξέρουμε το καθένα τι συμφέροντα εκπροσωπεί. Υποτίθεται ότι θεσμικά η δημόσια τηλεόραση είναι η τηλεόραση όλων μας. Είναι...
1: Έτσι πρέπει. Πρέπει να εκπροσωπεί όλοι μας και πρέπει όλοι μας να έχουμε θέση στη δημόσια τηλεόραση, ενώ να βλέπουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν.
0: Αν λοιπόν ξεγράψουμε από τον ορίζοντά μας τη δημόσια τηλεόραση και τη χαρίσουμε στην όποια κυβέρνηση, τότε κόβουμε ένα κομμάτι από το χέρι μας, ας πούμε, από το σώμα μας. Έτσι λέω εγώ.
1: Για μένα η ΕΡΤ είναι σπίτι μου, δεύτερο σπίτι.
0: Ό,τι αμαρτίες και να έχει κάνει, όση κακοδιαχείριση και να έχει, όση πολιτική εκμετάλλευση και να γίνεται στο όνομά της.
1: Υπάρχει δημοσιογραφική.
0: Δεν θέλω να σε εμπλέξω σε τίποτα.
1: Για μένα υπήρχαν πάντα δύο ΕΡΤ. Η μία ήταν η δημοσιογραφική. Εντάξει, είναι το κομμάτι που λες. Και υπάρχει και η άλλη ΕΡΤ. Έτσι, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, της διασκέδασης, όλα αυτά.
0: Και του
1: διαχρονικού έργου. Εγώ δεν τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Απλά αυτή τη στιγμή το πολιτιστικό κομμάτι από τη δημόσια τηλεόραση έχει εκλείψει. Και ελπίζω το επόμενο διάστημα να ξαναγυρίσει. Έχω αυτή την ελπίδα.
0: Να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
1: Είναι ένα κοινό που πρέπει να καλυφθεί. Δηλαδή το πολιτιστικό κοινό στην Ελλάδα είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Σίγουρα δεν είναι αυτό που δείχνουν οι μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που αγαπάνε αυτό το κομμάτι που κάνουμε εμείς, το πολιτιστικό, να έχουν κάτι να δουν. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση δεν υπάρχει κάτι.
0: Ωραία. Το μονόγραμμα έχει 3 χρόνια να εκπέμψει. Είναι, ας πούμε, σε αγρανάπαυση. Τι πρέπει να γίνει.
1: Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας.
0: Καλά κάνετε και.
1: Και αν ξαναέρθει, θα έρθει λίγο διαφορετικό.
0: Όχι αν, δεν θέλω αν.
1: Όταν ξαναέρθει.
0: Θα πάρει ο διάολος όλους.
1: Θα έρθει φρεσκαρισμένο, να το πω έτσι. Η τρίτη του περίοδος, δηλαδή η πρώτη περίοδος θεωρώ ότι ήταν η δεκαετία του 80, η αρχή.
0: Ναι.
1: Και του 90 λίγο. Η δεύτερη περίοδος, η μεγάλη, από το 2000 μέχρι τώρα. 2001 νομίζω που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα. Μέχρι το 2022 τελευταία εκπομπή. Και η τρίτη θα είναι τώρα, από εδώ και πέρα. Χωρίς βέβαια το δημιουργό του. Αλλά με εμάς που ξέρουμε τη δουλειά.
0: Χωρίς Γιώργο.
1: Και τα αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Αλλά με το Στέλιο και με όλο το επιτελείο. Λοιπόν, τώρα που σε ξεκλείδωσα και κατάλαβες ότι το να δίνεις μια συνέντευξη δεν είναι απαραίτητα κάτι τρομακτικό.
1: Όχι.
0: Θα πάρω μια υπόσχεση ότι εκτός από το βιβλίο με τα DVD του Θοδωράκη θα ξανάρθεις εδώ.
1: Νομίζω πως ναι. Με χαρά, πολύ χαρά.
0: Με πολύ χαρά. Έτσι. Λοιπόν, ο νέος φίλος μου και γείτονάς μου, ο Στέλιος Σγουράκης, Στέλιος, έτσι, με βαρύ όνομα, δημιουργός και ο ίδιος, παραγωγός και σκηνοθέτης, κουβαλάει στις πλάτες του όλη αυτή την ιστορία με το μονόγραμμα και όλη την ιστορία με αυτά που κάνανε οι γονείς του στο παρελθόν, τα προσαρμόζει στην σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Αυτό ακριβώς το μυστικό.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Αλίμονο αν έκανες κάτι με τους όρους του 80.
1: Όχι, όχι.
0: Όταν ξεκινούσε.
1: Πρέπει τα πράγματα να εξελίσσονται, να μην μένουν στάσιμα.
0: Αλίμονο, γιατί βαλτώνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο πολιτισμός είναι μια αναλύωτη αξία. Αυτό υπηρετούμε και οι άνθρωποι πρέπει να αυτοβιογραφούνται. Πώς έλεγε ο Ηλίας Πετρόπουλος, όλα τα άλλα είναι φθαρτά, το υλικό.
1: Ο πολιτισμός για μένα, πιστεύω στην Ελλάδα, είναι η βαριά μας βιομηχανία. Δεν είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός φέρνει τα λεφτά. Ο πολιτισμός φέρνει την αξία.
0: Πήγαινε πέστε στις κυβερνήσεις αυτό.
1: Το λέμε από εδώ.
0: Το λέμε από εδώ και θα το ξαναλέμε όσες φορές χρειαστεί.
1: Όσο αναπνέουμε.
0: Στέλιο, χάρηκα πάρα πολύ για την παρέα.
1: Και εγώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο που μου χάρισες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο απόκτημα για τη βιβλιοθήκη μου. Θα ξανάρθεις.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Λέω να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Με Βασίλη Δημητρίου.
0: Με Βασίλη Δημητρίου, με τη μουσική που έδινε τους τίτλους του τέλους.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα καλοκαίρια της Ίδρας.
1: Όχι, αυτό είναι ένα ωραίο κλιπάκι που φτιάξαμε για την παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό, ευχάριστο και μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Τα καλοκαίρια της Ίδρας. Είναι το οργανικό του Βασίλη Δημητρίου από κάποια τηλεοπτική του δουλειά. Σας έδωσε σωστά δικαιώματα να το παίζετε στο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Γουράκης μαζί μας. Χειρόγραφα και αυτόγραφα εκδόσεις του Αρχείου της Κρήτης. Κυκλοφορεί. Αναζητήστε το και αγοράστε το. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται η Μαρία Θανασούλια. Να ευχαριστήσω τη Μαριάνθη Πατσελή και τον Νίκο Μπετσιμέα. Από τον Στέλιο και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο σημείο. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα. Επιθέσεις σε 4 ελληνόκτητα πλοία στα στενά του Ορμούς και τη Μαύρη Θάλασσα είναι καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί. Τετάρτη η τελευταία ημέρα καύσωνα μπουρίνια από Πέμπτη. Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις που υφίστανται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 είναι το απογευματινό μαγκαζινό του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στη ρύθμιση του ίχνου ο Νίκος Μπετσιμέας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Βούλα Σκούρτη. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-3217-777 και μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Για πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τρεις οι συλλήψεις μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους είναι και μια γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις, η οποία δήλωνε άστεγη αλλά διαμένει σε βίλα με πισίνα. Προκλητική στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς τις ποινικές διώξεις σε βάρος 4 ενεργεία γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αντί να απολογηθεί για την εμπλοκή των βουλευτών του στο σκάνδαλο, επέλεξε για άλλη μια φορά να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό, λάσπη και τοξικότητα. Μάλιστα, κατέφυγε στη ρητορική της καταστροφολογίας λέγοντας ότι η Κυριακή της Κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, διαβίβασαν μεσολαβητές στο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών Ισκαντάρ Μομενή, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Τέσσερα ελληνόκτητα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι καλά στην υγεία τους και οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ενός πλοίου. Να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα προστασίας των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση του πολέμου και τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες ναυτικοί. Την ανάγκη για επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή τη συμπληρώση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσης, όπως ενδεικτικά του Ισραήλ που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Συνάντηση αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Ρένας Δούρου με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επισημοποίησε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία εξελέγει το Σάββατο στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από τη μαύρη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ένταση σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους κάνοντας χρήση κροτού λάμψης, 2 συλλήψεις και 19 προσαγωγές. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, καθώς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της κοινότητας των καθυλημένων προσφυγικών εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραχιοστομημένο στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με νέα αναπνευστική επιδείνωση και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασύτησης. Ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός και οι Δήμοι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων στις Λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη, το 1595. Την ανάγκη λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση επισημαίνουν η ΓΕΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Νομοσπονδίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Εχεδόρου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κίλελερ στη Λάρισα. Οριοθετημένη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρη Φθιώτιδας. Για να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα νέα από τη διεθνή επικαιρότητα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κυβερνώντος εργατικού κόμματος την περασμένη εβδομάδα, προχωρά στη σύνθεση του Υπουργικού του Συμβουλίου, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου σε στενούς συνεργάτες του Στάρμερ. Η μέχρι σήμερα Υπουργός Οικονομικών, Ρέιτς Ρίβς, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση. Η Χαμάς ανακοίνωσε ως νέο ηγέτη της τον επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ-Χάγια. Ο Αλ-Χάγια είχε γίνει κεντρική προσωπικότητα στην ηγεσία της Χαμάς μετά το θάνατο του Γιαχία Σινβάρ και του Ισμαήλ Χανίγια. Και ο καιρός, οι ψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να φτάνει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά αφρικανική σκόνης. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 37 βαθμούς, και με αυτά θα πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική για να περάσουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Διασκευή του Αντώνη του Βαρκάρη του Σερέτη ήταν αυτό όπως ακούσατε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις γραμμές μας, μου λέγαμε να πω ότι μόλις βγήκε είχαμε 39 αγροτοδοσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ήρθε η ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν ακόμη 5 ενέργα μέτωπα, εκεί επιχειρούν οι πυροσβέστες. Ο καύσωνας εντείνει τις θερμοκρασίες και τις ξηροθερμικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας, γι' αυτό και είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία που εκδόθηκε για αύριο, Τρίτη, στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εντάσσονται συνολικά 19 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Και από ό,τι βλέπω εδώ είναι Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, δηλαδή όλη η Πελοπόννησος, Ετώλα, Καρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θες, Πρωτεία, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και από πάνω Κιλκής, Φλόρινα. Αυτά. Όχι, και Καστοριά και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, είχαμε σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, μιλώντας για το σκάνδαλο το ΠΚΠ, χαρακτήρισε τοξική και διάφορα άλλα την αντιπολίτευση. Επειδή μιλάγανε για σκάνδαλο γαλάζιο, αλλά ο κ. Μητσοτάκης παίρνει αφορμή ουσιαστικά από τι? Πήρε αφορμή από τους 4 που δεν ήταν τελικά, δεν εμπλέκονται. Και είπε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και πότε θα γίνουν εκλογές κλπ. Και έχει απαντήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά. Όμως πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, δηλαδή από το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, πώς έχουν τα πράγματα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίνα. Καλησπέρα.
0: Σου έδωσα πάσα κατευθείαν με το Μητσοτάκη, γιατί βγήκε τώρα για ανακοίνωση και η ανακοίνωση του
1: σωστά,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το
0: γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Mm. Αν μέτρησα σωστά, 4 ή 5 φορές ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη 27, προσπαθώντας να πείσει πρώτον τον εαυτό του και δεύτερον τους στενούς του συνεργάτες που εισηγούνται να γίνουν προώρες εκλογές, αλλά κυρίως αυτό που κάνει εντύπωση είναι η αντίφαση, ότι από τη μία προσπαθούσε να πουλήσει αυτή τη θεσμικότητα και το σεβασμό στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο των εκλογών. Mm-hmm. Η ρητορική που ειδικά οι επιθέσεις εναντίον της αντιπολίτευσης και οι χαρακτηρισμοί ήταν καθαρά έτσι, βγαλμένα από τις πιο τοξικές προεκλογικές περιόδους και τις πιο χυδαίες εκστρατείες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έφτασε, για να κρατήσω το πιο σημαντικό μόνο,
0: ναι,
1: να πει ο Πρωθυπουργός ότι όσοι επιτίθενται στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, όπως είπες και εσύ το ΠΚΠΕ, για άλλα ζητήματα, mm-hmm, προσφέρουν, είπε, ιδεολογικό οξυγόνο στις πλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες όπως τη Βάγια Νέστορα.
0: Αυτό. Εντάξει, έδωσε και νομίζω δείγμα πώς θα το πάει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πώς θα το πάει, ναι, από εδώ και
1: είναι
0: πέρα.
1: Από τα πιο χιδέα, από τις πιο χιδαίες μορφές εργαλειοποίησης του θανάτου της Βάγιας Νέστορα από αυτή την δολοφονική επίθεση. Και δεν το περιμέναμε, αν κανείς μπορεί να πει ότι το περιμένει, από τον κύριο Κυρανάκη που το έκανε και αυτός πρόσφατα. Mm-hmm. Μας προξένησε αλγινή εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα, που κατά τα άλλα ήθελε να ξεπλύνει τους βουλευτές του για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αντί να έχει μια συστολή ακριβώς, διότι 4 εξ αυτών είναι κατηγορούμενοι, έτσι μην το ξεχνάμε, πάλι βρήκε ευκαιρία να λασπολογήσει κατά της αντιπολίτευσης και σχεδόν να πει πάλι ότι είναι ηθικός αυτούργος της αντιπολίτευσης για την δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Τώρα, βέβαια, για τον
0: παίζει με αυτό το θέμα πάλι. Δεν πιστεύω να ανέφερε και τη Μαρφίν, δεν ξέρω.
1: Προφανώς, ναι, μέσα στο κλίμα των ημερών και στις τριαμβολογίες για τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας του κ. Χρυσοχοίδη, επανέφερε το θέμα των συλλήψεων για την δολοφονική επίθεση του 2010 στην τράπεζα Μαρφίν. Ουσιαστικά ήταν το δίπολο, αποτελεσματική κυβέρνηση, τοξική αντιπολίτευση και για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, Ντίνα, ποιος θέει, θα απορρίσεις μάλλον να σου πω, ότι είναι οι διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Καμία σχέση με τα Νέα Δημοκρατία. Ναι, μάλλον. Και η αντιπολίτευση τι έκανε? Εκρέμασε, λέει, μια ολόκληρη παράταξη στα μανταλάκια μας.
0: Συγγνώμη, για τους 4 εν ενεργεία κατηγορούμενους είπε κάτι?
1: Το μόνο που ξέλησε είναι ότι θα ολοκληρωθούν γρήγορα υποθέσεις, ακριβώς χάρη αυτό το λέω εγώ, στην τροπολογία, στην πρόσφατη ρύθμιση του κυρίου Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είπε ότι το τεκμήριο της αθωότητας, σωστά το είπε, υπάρχει και μάλιστα το έφερε σε αντίστοιξη με όσους λένε, αυτή είναι η λέξη του Πρωθυπουργού, ότι δεν υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, λέει, για τους βουλευτές μας, ενώ για τους μπαχαλάκηδες ακροαριστερούς και αναρχικούς κάποιοι το επικαλούνται.
0: Μάλιστα,
1: πάλι δηλαδή.
0: Ένα δίπολο, όλα στον Τορβά. Ναι, ναι,
1: για να πει ότι η αριστερά ουσιαστικά έχει σχέση με την κατά τη Νέα Δημοκρατία δολοφονική βία. Αυτό το γνωστό, έτσι, η θεωρία των δύο άκρων, σε ποιο ιδέα εκδοχή,
0: ναι,
1: θα έλεγα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Σαν να άκουγες, ας πούμε, αυτό, το Βελόπουλο, το Λάος, δεν ξέρω τώρα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό και είναι σε πολύ υψηλούς τόνους και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε πριν από λίγο για την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Για πες μας, με τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εστιάζει αφενός, δεν το πρόλαβα να το πω, στις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες του Πρωθυπουργού με βάση όσα έπαιγε τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία θυμίζω, Ντίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θριαμβολόγησε για το ότι προτείνει η Νέα Δημοκρατία άρση της μονιμότητας στους δημοσίους υπαλλήλους και κατάργηση του άρθρου 16 και συνταγματοποίηση, βέβαια, αυτού του περίφημου κόφτη λιτότητας, θα το πω εγώ, τέλος πάντων, περικοπής των δαπανών.
0: Ναι.
1: Αυτό θυμητεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και απ' την άλλη είπε, κατηγόρησε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πρωθυπουργό, ότι για την ακρίβεια μας είπε ότι φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις, για τα σκάνδαλα οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, ενώ είχε, λέει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς το θράσος, αντί να απολογηθεί για τους υπουργούς και τους βουλευτές και τα στελέχη που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για λάσπη. Και βεβαίως, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει το θράσος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναφέρει την άθλια προπαγάνδα περί ευθυνών της αριστεράς για τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το κλίμα της ομιλίας.
0: Δυστυχώς, ναι. Βέβαια, όντως πιέζουν γαλάζιοι βουλευτές και τον κύριο Μητσοτάκη για εκλογές πιο αργά, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν ξέρω, άνοιξη του 27.
1: Ακούγεται αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι η σημερινή ομιλία ήταν ακριβώς.
0: Και τα περισσότερα, ναι, από τα υπόλοιπα κόμματα όμως θα το θέλανε λίγο πιο μετά. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Σωστά.
0: Αλλά
1: σωστά.
0: Ξέρεις,
1: και είναι και βέβαια το κομμάτι του παζλ που φαίνεται ότι λείπει, είναι το κόμμα Σαμαρά, που ακόμη δεν έχει επισήμως
0: τρέξει. Σωστά, έτσι, οπότε πρέπει και αυτό να τρέξει για να τοποθετηθούν ακόμη και οι μικροί που λέμε, ρε παιδί μου,
1: σωστά,
0: τα υπόλοιπα,
1: σωστά,
0: τα πιο μικρά κόμματα.
1: Ακριβώς για το λόγο που λες, δηλαδή ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν για να γίνουν εκλογές στο τέλος της τραγωδίας, όλη η ομιλία σήμερα του Πρωθυπουργού ήταν στραμμένη προς τα εικονοποιήσει τους βουλευτές του.
0: Ναι,
1: να τους καλύψει για την εμπλοκή τους στα σκάνδαλα και να τους καθησυχάσει ότι θα πάει ως αραγές μπλοκ η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
0: Και να συσπυρώσει κιόλας και όχι μόνο για τους βουλευτές και για το γαλάζιο ακροατήριο, τέλος πάντων, για τους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και
0: αυτά,
1: το πιο σκληρό δεξιό, δυστυχώς, ακροατήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, κατά τα άλλα, αντί να πούμε.
0: Για να δούμε με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται.
1: Ναι, συνεχίζεται. Πώς... Είχαμε ακόμα μία προαναγγελθήσαμε παρέτηση αυτή τη φορά.
0: Επίσημο τώρα, ναι, είναι αυτό.
1: Επίσημο σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη θέση του θα πάρει, έχουμε τις πληροφορίες, η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία προσφάτως εξελέγηκε στην πολιτική γραμματεία,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα οι εκκρεμότητες που έχουμε είναι τρεις ουσιαστικά, για να δούμε πώς θα καταλήξει τελικά μετά το κύμα αυτό των αποχωρήσεων η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να μάθουμε πότε θα ανακοινώσει τη μάλλον προηλημένη απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση και όσο κάτι σφάμελος. Δεύτερον, να μάθουμε τι θα πράξει Νίνα Κασιμάτη. Αν θα παραιτηθεί και αυτή.
0: Ναι, είδα δημοσιεύματα σήμερα, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά πληροφορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρίτον, αν και όταν θα καταλάβει την έδρα που στη Λάρισα ο κύριος Ιωάννης Καρυπίδης, την έδρα που παραδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης, αν ο κύριος Καρυπίδης θα παραμείνει, όπως θεωρείται αρκετά πιθανό, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα επιλέξει και αυτό τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Αυτά από την πλευρά. Τώρα, με τα δημοσιονομικά, τι γίνεται, έκανε κάποια επίκαιρη ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, χτες? Όχι σήμερα, ναι.
1: Σήμερα συζητήθηκε. Ήτανε, για να το εξηγήσουμε, ουσιαστικά μία ομή ομολογία από τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομίας,
0: ναι,
1: ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συσκοτήσει λίγο το τι ισχύει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, προκειμένου ακριβώς να αρνηθεί πολιτικές που θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ουσιαστικά, αυτό που του τόνισε ο Νίκος Παπάς και το λέει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, είναι ότι με την υπεραπόδοση των πρωτοκαινών πλεονασμάτων ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 25, θυμίζω έτσι,
0: ναι,
1: αλλά και τα ταμιακά διαθέσιμα των 39,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το κράτος θα είναι απολύτως ικανό με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να κάνει έκτακτες δαπάνες ακόμα και 1% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν και αιτήσεις έκτακτες δαπάνες που κάνουν άλλα κράτη και άλλες κυβερνήσεις. Και αθρηστικά αυτά τα δύο είδη δαπανών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε σήμερα ο Νίκος Παπάς, θα μπορούσαν να φτάσουν συνολικά 2,6 συν 2,7, 6 δηλαδή περίπου δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την τόνωση της οικονομίας. Το έχουν κάνει η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία με διαφορετικές μορφές. Ο κ. Μαρκόπουλος ουσιαστικά, βάζοντας ως προμετωπίδα την δημοσιονομική ορθότητα, μας είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να διευρύνει αυτό το δημοσιονομικό χώρο και ουσιαστικά τι κάνει, προστατεύει την υπέρμετρη κερδοφορία των καρτέλ, ιδιαίτερα των τραπεζών που θυμίζω ότι είναι μόνο το 25 είχαν κέρδη που πλησίασαν, αν δεν κάνω λάθος, τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα διελιστήρια που τώρα μας κάνουν χάρη να δώσουν 40 εκατομμύρια μόνο για να μειωθεί ελάχιστα τιμή της βενζίνης, έχουν μόνο το τρίμηνο του 26 το πρώτο, απόδοση που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για τεράστια υπερκέρδη σε βάρος όλων μας. Μιλάμε για καρτέλ τα οποία αρνείται να πειράξει έστω και λίγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα.
0: Ναι, αυτό, απ' την άλλη πλευρά τον βλέπω εδώ πέρα, κοιτάω λίγο τα site, τον βλέπω τον κύριο Μαρκόπουλο εδώ πέρα να πάει και να λέει αλλού, ας πούμε, στη συνέντευξη, ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πολύ πακέτο, θα είναι ανακουφιστικό για σειρά
1: κοινωνικών. Όχι, από ό,τι είπε σήμερα θα είναι. Όχι, σήμερα μας είπε, το άκουσα πολύ προσεκτικά, ότι θα είναι στραμμένο κυρίως προς τα μεσαία στρώματα και μάλιστα δεν φρόντισε να πάρει. Να δώσει μάλλον μία ήπια έκφραση. Δεν είπε ότι είμαστε κατά της παροχολογίας. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός μας είπε να κατάμε μικρό καλάθι και εστίασε κυρίως σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο Πρωθυπουργός, όχι ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος, λέω εγώ τώρα, είπε σε άλλο σταθμό ότι θα είναι το πακέτο.
1: Νομίζω ότι τον άδειασε. Ναι, νομίζω ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού τον άδειασε. Και να πούμε ότι είναι

0: δραματική υστέρηση της χώρας μας στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που βασίζεται να πω σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας Συντακτών.
1: Ναι, αυτό είναι απίστευτο, ότι δεν έχουν καταφέρει αυτοί με την δεξιά, με την νεοφιλελεύθερη λογική, να ούτε καν επενδύσεις, δηλαδή μόνο ξεπουλήματα.
0: Που αυτό υποτίθεται είναι και το ταλέντο των μεταρρυθμιστών, κατά τα άλλα.
1: Όχι, γι' αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές, μιλάει και για ανικανότητα.
0: Ναι, από αυτή την άποψη η περίφημη αριστεία έχει καταρρεύσει. Απ' την άλλη, στο κοινωνικό πεδίο οι πολιτικές που εφαρμόζονται νομίζω είναι απολύτως συνειδητή επιλογή όξυνσης και αύξησης των ανισοτήτων. Καθώς, ενώ όπως είπαμε, μπορεί η κυβέρνηση να στηρίξει τα πληττόμενα από την κρίση κοινωνικά στρώματα, δεν το κάνει και επιλέγει μάλιστα με κινησμό να λέει ότι θέλουμε να τηρήσουμε τους κανόνες που τελικά οι ίδιοι οι κανόνες τις δίνουν αυτό το περιθώριο. Έτσι. Αυτό είναι το.
1: Ναι, είναι
0: το
1: αυτό
0: κοινικό.
1: Που λες, Τάσο. Από τη μια πλευρά είναι η πολιτική επιλογή συγκεκριμένη, με ποιους θα πάμε και ποιους θα μείνουμε τέλος πάντων.
0: Και ποιους θα ευνοήσουμε, σκανδαλωδώ.
1: Και από την άλλη είναι και ανικανότητα να πάρει και τα χρήματα που.
0: Με τα χίλια λάθη
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει ούτε αυτά.
0: Και όταν τα παίρνει, τα μοιράζει σε πολύ λίγες εταιρείες. Έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ για το πόσο ανισόρροπη ήταν η κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έχουμε πει. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα καλύψει με κάποιες τοξικές αναφορές στην λαϊκίστικη αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός.
1: Έτσι ακριβώς. Τάσο Γιαννόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να έχεις καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Εμείς να πάμε για το διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.

0: Με τις ευχές εδώ του Κατσιμίχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε 105 και 5 στο κόκκινο. Και η είδηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, αποφάσισε και παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διακρίσεις που υφίστανται οι αναπληρωτές και αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί. Κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία νίκη, προφανώς. Ουσιαστικά καταδικάζεται η πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που τους αντιμετωπίζει, τους αναπληρωτές, σαν να κάνουν σεζόν, ας πούμε, πώς κάνουν οι εργαζόμενοι σεζόν με τα χίλια προβλήματα, με τα φοιτητικά. Κάπως έτσι. Αλλά είναι κοντά μας, μέσα στο τηλεφώνου εννοώ, ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος της δίκης της Ολμένα. Να το συζητήσουμε και αυτό και άλλα. Καλησπέρα, κύριε Κορδή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, για πείτε μας, πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι σημαντικό αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτή η απόφαση
1: εμείς,
0: της Κομισιόν.
1: Εμείς νιώθουμε ότι είναι μια μικρή νίκη,
0: ναι,
1: διότι είχαμε επιλέξει να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα και μέσω του ILO και μέσω της ETIUS, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, που έχει 5 εκατομμύρια μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε συναντηθεί πρόσφατα και με τον πρόεδρο της ETIUS. Υπάρχει μια επιστολή της ETIUS στην κυρία Ζαχαράκη, η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ. Ξέρετε, η κυβέρνηση δεν έχει δυσανεξία μόνο με τους εταίρους στο εσωτερικό της χώρας. Έχει δυσανεξία στο διάλογο και με τους εταίρους στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ποια
0: Μάλιστα.
1: είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι ερχόμαστε στα λόγια του Πρωθυπουργού, κυρία Μπαντζιά, που είχε πει στη Βουλή ότι εγώ δεν θα κάνω την Ελλάδα ρεντίκολο της Ευρώπης. Φαντάζομαι τη θυμόσαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φράση.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έχουμε 1.002 καταδίκες.
1: Ακριβώς. Να που έρχεται λοιπόν η σειρά της χώρας να γίνει ρεντίκολο για άλλη μια φορά.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι απλά τα πράγματα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι όλες οι μανούλες στην Ελλάδα, δημόσιου ιδιωτικού τομέα, δικαιούνται 9 μήνες ανατροφή τέκνου. Στις αναπληρώτριες χορηγείται μόνο 1 τρίμηνο ανατροφή τέκνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι προφανώς δυσμενής μεταχείριση σε βάρος εργαζόμενων και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και υπάρχει. Βεβαιότατα. Και σε μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά, σε μια χώρα που στην εκπαίδευση τουλάχιστον οι μοναδικές γυναίκες που μπορούν να εγκυμονούν είναι κάποιες αναπληρώτριες, όχι όλες,
0: ναι,
1: σε μια χώρα που ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων στην εκπαίδευση είναι γύρω στα 50 έτη, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχει αυτή η διάκριση.
0: Σωστό.
1: Την τελευταία συνάντηση με τον κύριο Παπαδομαρκάκη, τον Γενικό Γραμματέα, ακούστε τι μας είπε. Μας είπε ότι για να υπάρχει ρύθμιση πρέπει να συνεργαστούν, λέει, 4 υπουργεία. Παιδείας,
0: ναι,
1: οικονομικών, λογικά εσωτερικών και εργασίας.
0: Καλά,
1: πεδίο
0: και
1: δόξης λαμπρών για το επιτελικό κράτος να συνεργαστούν για να λυθεί αυτή η δεσμενή.
0: Σωστό,
1: μεταχείρι.
0: Επιτελικό κράτος, ναι, με μια κοινή διαδικτυακή, ας πούμε, το έχεις κάνει, το έχεις τελειώσει.
1: Το επιτελικό κράτος όταν θέλει περνάει με τα μεσονύχτιες τροπολογίες και τα λύνει όλα αυτά. Εδώ είναι συνειδητή επιλογή, κυρία Μπαντζιά, είναι μια αλυσίδα γεγονότων που δείχνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα σήμερα είναι από τα πλέον αποθητικά. Σκεφτείτε ότι 20.000 λιγότερες αιτήσεις έγιναν μέσω ΑΣΕΠ για διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών.
0: Φέτος. Μάλιστα.
1: Φέτος γίνανε 20.000 λιγότερες αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών. Είχαμε πει στην κυρία Ζαχαράκη μία φορά που την είδαμε πέρσι ότι δεν θα βρίσκει εκπαιδευτικούς στη φετινή χρονιά να καλύψουν τα κενά. Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Σε ένα μήνα ανακοινώνονται οι 5.500 διορισμοί. Αστείο νούμερο σε σχέση με τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
0: Σωστό.
1: Σε 1,5 μήνα ξεκινάνε τα σχολεία. Πέρσι είχαμε 47.000 αναπληρωτές. Να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα βγει η χρονιά φέτος.
0: Εσείς τώρα στη συνάντηση που είχατε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, του τα είπατε αυτά. Καταρχήν, οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες, για να μην το ξεχνάμε και το θήλυκο, καλύπτουν αυτό που λέμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κάνουν όλη την
1: Βεβαίως.
0: Ίδια δουλειά.
1: Βεβαίως.
0: Για ποιο λόγο να υπάρχει ακόμη αυτό το καθεστώς που συνέχεια να μετακινούνται, συνέχεια να έχουν ανασφάλεια, πότε θα διοριστούν, να στερούνται τα δικαιώματα που έχουν οι μόνιμοι συνάδελφοι. Τι σας...
1: Είναι μια συνειδητή επιλογή. Αν σκεφτείτε ότι πέρσι είχαμε 47.000 αναπληρωτές, καταλαβαίνετε ότι και η εκπαιδευτική στην Ελλάδα είναι περίπου 150.000.
0: Το 1 τρίτο λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε ότι το 1 τρίτο έχει ελαστικές σχέσεις εργασίας. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό συνδικαλιστικά για τους ίδιους, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το κίνημα των εκπαιδευτικών, σκεφτείτε, είναι άνθρωποι που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Όταν είχε πέρσι 47.000 αναπληρωτές, το ελάχιστο που θα περιμέναμε φέτος είναι να έχει τουλάχιστον 15.000 μόνιμους διορισμούς. Όχι, πάμε στο 5.500. Όσες είναι και οι συνταξιοδοτήσεις. Ξαναγυρίζουμε στη μνημονιακή εποχή του 1-1. Ένα φεύγει, ένα μπαίνει.
0: Το ίσα-ίσα που λέμε, ναι, το ίσα-ίσα. Σας είπε ο Γενικός Γραμματέας κάτι από αυτά που του βάλατε, από τα θέματα που τα βάλατε, ότι θα το δει, υποσχέθηκε,
1: αυτό,
0: δεσμεύτηκε.
1: Αυτό που μας λέει ο Γενικός Γραμματέας, όχι μόνο ο τωρινός αλλά και οι προηγούμενοι, είναι ότι θα το μεταφέρει στην Υπουργό.
0: Στην
1: Υπουργό. Εμείς έχουμε ζητήσει άμεσα συνάντηση με την Υπουργό.
0: Εσείς ζητάτε με την Υπουργό, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια, κύριε Κορδίδη.
1: Ναι, πέρσι μας είδε μία φορά το Φλεβάρι, όταν τη ρώτησα, επειδή ήμουνα στη συνάντηση, γιατί μας δέχτηκε Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία. Μας είπε ότι το Σεπτέμβριο δεν προλαβαίνουμε και τρέχουμε και όλα αυτά. Ελπίζω τώρα να πρωτοτυπήσει και να μας δεχτεί με το άνοιγμα των σχολείων στα τέλη Αυγούστου, για να συμβάλλουμε και εμείς στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων με τις προτάσεις που έχουμε να καταθέσουμε και οι οποίες είναι προτάσεις επί του πεδίου, δεν είναι θεωρητικές προτάσεις. Δηλαδή, να σας βάλω μόνο 2-3 παραμέτρους. Ναι. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία? 1η Σεπτέμβρη θα υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια για τους αναπληρωτές, τις αναπληρώτριες, τους μόνιμους, τους νεοδιόριστους? Είναι ένα άγνωστο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. 1η Σεπτέμβρη τα σχολεία θα ανοίξουν με το επαρκές προσωπικό? Άγνωστο. Άγνωστη η απάντηση. Διότι δεν ξέρουμε τι κενά θα καλυφθούν την 1η Σεπτέμβρη. Και βέβαια υπάρχει και το μέγιστο ζήτημα που αναδείχθηκε και από τον ηλεκτρονικό τύπο πρόσφατα, ότι αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα πληρώνει από την τσέπη του για να κάνει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Πληρώνει από την τσέπη του.
0: Γιατί αν τα βάλεις κάτω το τι κοστίζει για να μείνεις σε ένα ξένο μέρος που δεν έχεις κανέναν άνθρωπο να σε φιλοξενεί ή οτιδήποτε, δεν φτάνουνε.
1: Και από εκεί και πέρα έχουμε τις ωραίες εκθέσεις για το πολλαπλό βιβλίο, με τα όργια που έγιναν λίγο πριν να κλείσουν τα σχολεία, με το Εθνικό Απολυτήριο. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αγιογραφίες, ψηφιακές αγιογραφίες, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και όλα εξελίσσονται τέλεια.
0: Το επικοινωνιακό, βέβαια, οι γονείς και τα παιδιά ξέρουν και εσείς ξέρετε και το εκπαιδευτικό προσωπικό ξέρει. Αλλά επειδή όλοι, οι μισοί τέλος πάντων έχουν παιδιά και αν δεν έχουν τώρα, είχαν πριν 5 χρόνια ή θα έχουν σε 5, καταλαβαίνετε. Ενώ δεν είμαστε άγνωστοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα είναι ότι όλα παραπέμπονται στις καλένδες. Ναι, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια ρύθμιση, θα το μεταφέρουμε στην Υπουργό. Για τα οικονομικά φυσικά όλα είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου, όπως ακούσατε πρόσφατα.
0: Ναι,
1: ο 13ος και ο 14ος μισθός παραπέμπτηκαν.
0: Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά τα απέκλεισε. Όχι ουσιαστικά, τα απέκλεισε όλα. Λέει, δεν υπάρχει, λέει, περιθώριο κλπ.
1: Ναι, γιατί είναι τόσα πολλά τα χρήματα και οι συνταξιούχοι μάθαμε πρόσφατα ότι δεν τη θέλαν τη 13η σύνταξη, γι' αυτό την καταργούσαν.
0: Μετά από εσάς θα έχω συνταξιούχους. Τώρα, δείτε.
1: Το ίδιο ζούμε και εμείς.
0: Να σας ρωτήσω όμως, αφού υπάρχει πλέον αυτή η καταδίκη, συγγνώμη, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, αυτή η χώρα, η δική μας, προτιμά να πληρώνει πρόστιμο ή θα έρθει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
1: Η λογική λέει ναι, ότι θα τιμωρηθεί με πρόστιμο.
0: Ναι, γιατί αδίκονται όλα αυτά στο ευρωπαϊκό δίκαιο και τέλμα, έχει βγει η απόφαση, υπάρχει συγκεκριμένη.
1: Φυσικά, θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο για να υπάρχει εξομοίωση με την ισότητα δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων για προσφορά ίδιας εργασίας.
0: Ακριβώς. Σε αυτό τι αυτονόητο. Σας είπε το Υπουργείο, δηλαδή εφόσον το είπατε φαντάζομαι ότι ορίστε
1: φυσικά. Αυτό που σας είπα είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να συντονιστούν αυτά τα Υπουργεία που σας είπα τα τέσσερα και να βρεθεί μια λύση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κυλήσει όλη η φετινή χρονιά χωρίς να έχει βρεθεί λύση.
0: Και άρα να έχουν ξεκινήσει να πέφτουν καμπάνες και να είμαστε ακόμα εκεί. Μάλιστα.
1: Εδώ κυρία Μπαντιά κάτι τελευταίο εξωφρενικό. Ζητάνε κάποιοι νέοι γονείς εκπαιδευτικοί άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.
0: Ναι.
1: Άνευ, και τους λέει η πολιτεία ότι αυτή την άδεια θα την πάρετε συμπεριλαμβάνοντας μέσα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή λέει σε ένα εργαζόμενο εκπαιδευτικό, σου δίνω άνευ αποδοχών, αλλά θα πάρεις υποχρεωτικά Ιούλιο-Αύγουστο που τα σχολεία είναι κλειστά. Αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει καμία
0: αφού
1: λογική.
0: Αφού δεν πληρώνονται έτσι κι αλλιώς Ιούλιο-Αύγουστο ναι, οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν έχει λογική εξήγηση, όχι. Εμείς λέμε να μπορεί να πάρει την άνευ αποδοχών όταν το επιθυμεί για να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια το παιδί του. Όχι, θα πάρεις άνευ αποδοχών με Ιούλιο-Αύγουστο μέσα. Θα δω ένα απλό παράδειγμα καθημερινής τρέλας.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεθνοποιούμε το ζήτημα.
0: Εντάξει,
1: εμείς θεωρούμε ότι η απομόνωση που επιδιώκουν ορισμένοι συνδικαλιστικά δεν οδηγεί πουθενά. Η χώρα πρέπει και τα συνδικάτα πρέπει να διεθνοποιούν για να σταματήσει και αυτό το οικοδόμημα ότι στην Ελλάδα ζούμε το success story.
0: Έτσι ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε κύριε Κορδί για να δούμε πώς θα βγει ο Σεπτέμβρης για τα σχολεία. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλή
1: ευχαριστώ
0: δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Δύναμη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος της δίκης της ΟΛΜΕ. Όπως ακούσατε, πήγαν και στον Υπουργό, του είπανε «Μα η Κομισιόν αποφάσισε αυτό». Εντάξει, λέει, θα το μεταφέρω. Λέει, είναι πολύ μπλεγμένο το θέμα. Είναι 4 υπουργεία λέει, που πρέπει να. Και 14. Τι είσαι, ο διευθυντής μιας εταιρείας είναι, που και αυτός να ήταν, θα πήγε τις 4 τμήματα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα και όχι μόνο αυτά. Και πάμε να δούμε λιγάκι τώρα το θέμα των συνταξιούχων και με ποιον πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε με έναν καλεσμένο. Πρώτη φορά βγαίνει στο κόκκινο, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος του κινήματος συνταξιούχων. Είναι νέο κόμμα, για να καταλάβετε, το κίνημα των συνταξιούχων. Και εδώ θα μάθουμε ποια ανάγκη οδήγησε τους ανθρώπους να φτιάξουν κίνημα συνταξιούχων και αν θα κατέβουν και σε εκλογές. Δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κυρία Μπαντζά.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, νέο συσταθέν το κόμμα, το κίνημα συνταξιούχων. Αλήθεια, πείτε μας ποια ανάγκη σας όθησε να φτιάξετε έτσι το κίνημα των συνταξιούχων? Το κόμμα των συνταξιούχων. Ναι. Εφόσον δεν καλύπτεστε, να το πω έτσι, από τα υπάρχοντα κόμματα. Και αν θα κατέβετε σε εκλογές, όντως. Έπεσε η γραμμή. Θα το ξαναπαίρνουμε τώρα.

0: Τον έχουμε πάλι τον κύριο Παγιωργίου στο τηλέφωνο. Ναι, ο πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Βέβαια. Έπεσε η γραμμή, κάτι έγινε.
1: Ναι, κάτι έγινε. Ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Το κόμμα των συνταξιούχων δημιουργήθηκε για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή. Και σήμερα συνταξιούχοι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα. Η ίδρυση του κόμματος των συνταξιούχων δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής. Ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας απαγοήτευσης και αγανάκτησης χιλιάδων ανθρώπων που αισθάνονται ότι η πολιτεία τους θυμάται μόνο προεκλογικά. Mm. Οι συνταξιούχοι της χώρας εργάστηκαν επί 35, 40, 45 χρόνια, τήρωσαν εισφορές, στήριξαν την ελληνική οικογένεια και μεγάλωσαν οικογένειες. Σήμερα όμως πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.
0: Οι περισσότεροι νομίζω.
1: Αποφασίσαμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε τη δική μας πολιτική εκπροσώπηση. Δεν θέλουμε να λειτουργούμε μόνο ως ομάδα πίεσης ή ως σαν συνδικαλιστικό όργανο. Θέλουμε να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή μας. Το κόμμα δεν εκφράζει μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους. Εκφράζει και τους αυριανούς. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι κάποια στιγμή θα γίνουν συνταξιούχοι. Ο αγώνα μας αφορά την αξιοπρέπεια.
0: Μπορεί και να μην προλάβουν οι αυριανοί, θέλω να σας πω, κύριο Παγιώργιο, έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση.
1: Και η προστασία του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Λοιπόν, μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργούμε πλέον ως νόμιμη πολιτική κίνηση, με υπόσταση, με φωνή και με αποστολή. Κυρία Μπατζά, η ώρα της εκτίμησης και της αξιοπρέπειας έφτασε. Για πάρα πολλά χρόνια η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σιωπηλή πλειοψηφία. Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατους. Μας αποκαλούν απόμαχους. Λες και η ζωή μας τελείωσε την ημέρα που καταθέσαμε τα εργαλεία της δουλειάς μας. Λες και η εμπειρία, η σοφία, η διαδρομή μας δεν έχουν πια αξία. Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Οι συνταξιούχοι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που στηρίξαμε.
0: Τα χρόνια της κρίσης νομίζω ότι το καταλάβανε οι Έλληνες τουλάχιστον.
1: Ναι, είμαστε αυτοί που στηρίξαμε οικογένειες σε κάθε κρίση. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε όρθια την οικονομία όταν όλα γύρω κατέρεαν. Είμαστε αυτοί που σήμερα στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια για να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά σήμερα η πραγματικότητα που ζούμε είναι η εξής. Η ακρίβεια καλπάζει. Η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελείας. Τα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Τα νοικοκυριά κόβουν από τη θέρμανση, από το φαγητό, από την υγεία. Αλλά την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει υπερπλεώνασμα εξιδής. Άρα υπάρχει μαξιλάρι δεκάδων δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ανάκαψη. Ανάκαψη για ποιον? Γιατί σίγουρα όχι για τον συνταξιούχο που παίρνει 0,13 την ημέρα αύξηση. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία είναι μονόδρομος. Η δημιουργία ενός πολιτικού φορέας συνταξιούχων δεν είναι πράξη διαμαρτυρίας. Είναι πράξη πολιτικής επιβίωσης. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Γιατί κανείς, μα κανείς, κυρία Μπατζά, δεν μπορεί να νιώσει την οικογένεια, την αγωνία για το φάρμακο, για το ενίκιο, για τη θέρμανση, για το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας ιδρώτα πρέπει να μας επιστραφεί. Απαιτούμε την αποκατάσταση όλων των αδικιών, την κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών, την επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης και την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας συχνά άδικα και αντισυνδεματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικορικών, χωρίς να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα και τα πανηρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανένα.
0: Εδώ να σας βάλω λίγο το επίκαιρο το θέμα, αυτό με τις συντάξεις χειρίας, το οποίο η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, επιστρέφει τέλος πάντων το 70%, αλλά όχι όμως αναδρομικά. Ήθελα να το σχολιάσετε αυτό.
1: Μάλιστα. Η κυβέρνηση προχωρά στην επαναφορά του 70% συντάξεις χειρίας, χωρίς όμως να προβλέπονται αναδρομικά. η αποκατάσταση του ποσοστού στο 70% αποτελεί για μένα, για μας, μια θετική εξέλιξη. Γιατί αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις δημιούργησαν σοβαρές αδικίες σε βάρος των δικαιούχων συντάξεων χειρίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη δικαίωση όταν δεν προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών. Χιλιάδες οικογένειες υπέστρεχαν σημαντικές οικονομικές απώλειες όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την απώλεια του σύζυγου ή της σύζυγου, αλλά και με μεγάλες μειώσεις στο εισόδημά τους. Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με ισονομία. Όταν αναγνωρίζεται ότι μια προηγούμενη ρύθμιση ήταν άδικη ή ανεπαρκής, πρέπει να εξετάζεται και ο τρόπος αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστησαν οι πολίτες. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένας ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, ώστε να βρεθεί μια λύση που να συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Και δεν μου λέτε ένα άλλο θέμα που απασχολεί, ακούω τελευταία, δεν το ξέρω καλά, αλλά τι γίνεται ακριβώς με την προσωπική διαφορά, γιατί ακόμη δεν έχει λήξει αυτό το θέμα?
1: Η προσωπική διαφορά εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τρεμβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος. Στην πράξη δημιουργεί συνταξιούχους διαφορετικών κατηγοριών, καθώς πολλοί δεν λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις, επειδή αυτές συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες συνταξιούχοι να βλέπουν κάθε χρόνο να ανακοινώνουν αυξήσεις, χωρίς όμως να διαπιστώνουν ουσιαστική διαφορά στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτό δημιουργεί εύλογη απογοήτευση και αίσθημα άνησης μεταχείρισης. Η θέση μας είναι ότι χρειάζεται ένα σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σταδιακής εξάλληψης της προσωπικής διαφοράς, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο του υπολογισμού των συντάξεών τους, ώστε να μην επικρατεί σύγχυση και παραπληροφόρηση.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Παγιωργίου. Ένα τελευταίο θα ήθελα να μου πείτε. 13η σύνταξη.
1: Μάλιστα. 13η
0: Γιατί
1: σύνταξη.
0: Γιατί η κυβέρνηση δεν τη δίνει?
1: Αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι με την πίεση την οποία ασκεί το κόμμα συνταξιούχων, με την πίεση της εφημερίδας, της 60+, της εφημερίδας των συνταξιούχων, πιστεύω ότι τώρα το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη θα πιστεύω ότι θα ανακάμψει. Θα τη δώσει, ίσως σε δύο δόσεις. Ίσως δώσει την εθνική σύνταξη. Σαν σύνταξη να δώσει την εθνική σύνταξη σε δύο δόσεις και όχι ολόκληρη την σύνταξη. Εγώ θέλω να σας πω όμως για το εξής.
0: Ναι, αλλά όχι σαν επίδομα, αυτό λέμε τώρα.
1: Όχι. Σαν επίδομα, το επίδομα τελείωσε για μας.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θέλουμε 13η, 14η σύνταξη. Διότι εμείς δεν είμαστε παρελθόν, κυρία Μπατζά. Είμαστε στο παρόν και εργαζόμαστε για το μέλλον. Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει παντού. Δεν είμαστε αυθινοί σε πίνακες δαπανών. Είμαστε οι άνθρωποι που έχτισαν τις πόλεις, που σπούδασαν γενιές, που κράτησαν την οικονομία ζωντανή, που στηρίζουν ακόμα και σήμερα την κοινωνία. Σήμερα εδώ ξεκινάμε κάτι που ξεπερνάει μας τους ίδιους. Ξεκινάμε μια πορεία που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της κρίσης υγείας. Δεν ζητάμε να μας λυπηθούν. Ζητάμε να μας ακούσουν. Ζητάμε να μας σεβαστούν. Ζητάμε να μας υπολογίζουν. Και από σήμερα να είστε σίγουροι ότι θα μας υπολογίζουν. Λέμε καθαρά και δυνατά. Φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές. Φτάνει με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκετε μπροστά σας. Με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Και θέλω ένα μήνυμα να στείλω στους συνάδελφους και συναδέλφους σε συνταξιούχοι. Απευθύνω ανοιχτό
0: κάλεσμα και στις οργανώσεις των συνταξιούχων, φαντάζομαι.
1: Ναι, και συλλογικής δράσης προς όλες τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα σωματεία, τις ενώσεις, όλων των συνταξιούχων όλης της χώρας. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και αναγκαία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που την έκτισαν. Γι' αυτό σήμερα ξεκινά μια νέα φωνή, μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Προς λοιπόν συνταξιούχοι, το σύνθημά μας είναι ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα. 60+
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη να έχετε, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: για το καλό όλων. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από εδώ.
1: Να είστε καλά. Από όλους μας από το κόκκινο. Γεια σας.

αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε και εσάς. Καλό βράδυ να έχετε. Αύριο πάλι 8 η ώρα εδώ.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήντες πέραν άρχοντες, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Το κόκκινο εγκληματίζεται, στο κόκκινο εγκληματίζονται διάφοροι απίθανοι τύποι εδώ πέρα. Για μια ακόμη φορά μιλάμε για την εκπομπή που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ασχολείται με την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Θέλουμε να πιστεύουμε και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε και ψιλοπερήφανοι. Η μοναδική εκπομπή με το συγκεκριμένο αντικείμενο στο χώρο του ραδιοφώνου και που βεβαίως, όπως λέγαμε προηγουμένως και την προηγούμενη φορά και με τον φίλο μας τον Άντι και με τον Γρηγόρη, κλείσαμε αισίως ένα χρόνο, παιδιά. Πότε έγινε αυτό το πράγμα?
1: Απίστευτο.
0: Πότε συνέβη, να πούμε. Κάνοντας πλάκα και περνώντας όμορφα, θέλουμε να πιστεύουμε και εμείς και εσείς, μπήκαμε σε μια διαδικασία ενός ήδη χρόνου με αυτή την ιστορία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια μαγιά. Λοιπόν, να πάμε με τη σειρά. Ο κ. Μπαλούμης, αγαπημένος ο κ. Μπαλούμης, είναι μαζί μας στον ήχο, σε ό,τι προκύπτει και έρχεται με τον υπέροχο τρόπο στα αυτιά σας. Ο Γρηγόρης Αζαριάδης, ο Άντιο Βρόσγος, ο Θανάσιος Λαζαρίδης είναι οι κύριοι, και αυτό βέβαια παίζεται, το κύριε εννοώ, που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και μιλάμε για μια εποχή τώρα, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, το είπαν και οι αγαπημένοι μου φίλοι στην προηγούμενη εκπομπή που κατάφερα να την κοπανίσω, όχι για καλό τρόπο, για καλό λόγο όμως.
2: Στο Σεντροπέ.
0: Ναι. Στο Σεντροπέ. Στο δωμάτιο τάδε, έτσι, λοιπόν.
2: Μπράβο, μάλλον, λοιπόν, στο πεντάστερο.
0: Έτσι, λοιπόν, ότι είναι η εποχή που πραγματικά έχει πλημμυρίσει, αλλά όμως πλημμυρίσει, η αγορά με αστυνομικά ή αστυνομικοειδή.
2: Πολλά αστυνομικά, παιδιά. Πολλά.
0: Και προσέξτε, μιλάμε αυτή τη φορά, δηλαδή το έχουμε πει τόσες φορές, ελληνικά και ξένα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είτε μιλάμε για κάποιες πρωτόλιες προσπάθειες με έναν τρόπο έτσι, αν θέλετε, πρωτόγονο, είτε μιλάμε για κάποιες προσπάθειες, μιλώ πάντα για το συγγραφικό κομμάτι του πράγματος, είτε μιλάμε για κείμενα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να εντυπωσιάζεσαι, όμως όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με δύο φίλους, έναν φίλο και μία φίλη που είναι στο παιχνίδι πολλά χρόνια.
2: Μεγάλα ονόματα, μεγάλες προσωπικότητες, ο καθένας από τη δική του πλευρά και πολύ γοητευτική και οι δύο.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θαυμάζεται ο Αζαριάδης. Μιλάει για τον εαυτό του τόση ώρα.
2: Για άλλους λέγαμε.
0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να μιλήσουμε με την αγαπημένη μας τη Χίλτα του Παπαδημητρίου, με αφορμή το νέο του βιβλίο, το Κομπολόι στο χώμα, και με τον Φίλτα του, τον Γιάννη τον Πάνωση, του οποίου το βιβλίο δεν ξέρω.
2: Το εγχειρίδιο για αστυνομικούς συγγραφείς.
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Αν πού μπορεί να το κατατάξει κανείς. Προφανώς πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο, προφανώς κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει χαρακτηριστικά.
2: Σου φτάνει ότι είναι αφιερωμένο με όλη την αγάπη σε όλους τους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Γιατί πραγματικά ο Γιάννης ο Πανούς αγαπάει το είδος, αγαπάει τους συγγραφείς και θέλει να τους χτυπήσει κάποια καμπανάκια, και πιστεύω ότι όλοι και οι συγγραφείς πρέπει να το διαβάσουν. Αλλά μιας και έχω το λόγο, μην ξεχαστώ, παιδιά, σήμερα μεγάλη μέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζει του προφήτη Λία, γιορτάζει και η μικρή μας εγγονή Λιάνα.
0: Α, μπράβο. Να, τι χαιρόσαστε.
2: Και λέμε χρόνια πολλά στη μαμά Ρία, στον μπαμπά Στρατή, στη γιαγιά Νίτσα και σε όλο το ΣΟΙ, γιατί κλείνει ήδη κιόλας και τρεις μήνες, πέντε το παιδί. Είναι τα πρώτα χρόνια πολλά που ακούει δημόσια. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε...
3: Πώς γίνεται και έχει συνέχεια κάποιον που γιορτάζει κάθε μέρα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το ότι έχω κάποιον και γιορτάζει? Δεν είναι ότι έχω, εφευρίσκω και ανθρώπους, πρέπει οπωσδήποτε.
0: Να σου πω, Αντί, Μην σου κάνει εντύπωση. Θα φάει τίποτα φάπες άμα δεν κάνει τις αναφορές.
2: Στείλε φωτογραφίες. Μπαμπά, μαμά, στείλτε φωτογραφίες να αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Για να γυρίσουμε όμως αυτούς τους δύο φίλους που έλεγε ο Θανάσης, πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία και για ένα πολύ καλό βιβλίο να μιλήσουμε, παιδιά, αυτό της Χίλδας, το οποίο είναι και μια Αθήνα που χάνεται, και με το εγχειρίδιο του Γιάννη του Πανούση, το οποίο αυτή τη φορά, αν είναι και αρκετά πιο απλοποιημένο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο είχε στείλει σε ψυχιάτρους αρκετούς συγγραφείς που το διάβασαν. Αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι γραμμένο για να διαβαστεί και να... Ο Γιάννης βάζει ερωτήματα, το ξέρεις,
3: ναι,
2: να μας τα πει και ο ίδιος.
3: Είναι γνωστός Πανούς.
2: Μπράβο.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, αυτό που μπορεί να εξαγριώσει, ας πούμε, το Μάκη Μιλάτο, ο οποίος ήταν και διευθυντής εδώ και εγώ τον αγαπάω πολύ, είναι να είσαι δίπλα του, να βάζει ένα τραγούδι που το ξέρει μόνο ο ίδιος και να αρχίζει να σιγοτραγουδάς. Αυτό μπορεί να τον εξαγριώσει. Έτσι λένε οι φήμες τώρα, έτσι, για τον Μιλάτο. Λοιπόν, τον Πανούση ισχύει αυτό το πράγμα, του γράφει ένα κείμενο και αυτό μπορεί να τον εξαγριώσει να το καταλάβεις.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το. Να κατανοήσει το κείμενο.
0: Καθόλου δεν τρεπόσαστε. Και όχι τίποτα άλλο.
3: Με το θάρρος
0: της φιλίας. Ναι, τα οποία τα έχετε πει και από καθέδρα αυτά που λέτε τώρα. Τα έχετε πει και σε εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τάχα μου εδώ, επειδή δεν μας ακούει κανένας, οπότε εντάξει.
3: Τον τιμούμε, τον Γιάννη, τον τιμούμε πριν μιλήσουμε, γιατί μετά αφού μιλήσουμε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε έτσι, πολλά πράγματα.
2: Δεν ξέρω, θα προλάβουμε.
3: Πάντως, εντάξει, να συμπληρώσω σε αυτό, είναι σημαντικό. Ο Γιάννης πολύ καλά κάνει, έβγαλε και ο Ανδρέας ένα βιβλίο, κάποια στιγμή να έχουμε και τον Ανδρέα. Λείπουνε. Δηλαδή ένα πράγμα που εγώ νομίζω ότι λείπει είναι θεωρητικά κείμενα.
2: Ναι.
3: Και αυτό το λέω ανεξάρτητα από το εμπορικό κομμάτι, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται ανεξαρτήτως εμπορικού αποτελέσματος.
0: Εννοείται.
2: Κοίταξε, Γιάννη.
0: Εννοείται προς Θεού, δηλαδή.
3: Και σε αυτό μπράβο και στους οίκους που το.
2: Ναι. Και ο Γιάννης μεταξύ μας, παιδιά, το λέω και δεν θα ντραπεί, είναι συναισθαλμένος να το πει. Η πρόθεσή του ήταν, ο Άντι το ξέρει, η Θανάση, να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να το πάρω εγώ και να το δωρήσω στους συγγραφείς και στους υποψήφιους συγγραφείς. Πράγμα που δείχνει δηλαδή ότι την αγάπη του για το είδος και για τους συγγραφείς. Και πραγματικά αν διαβαστεί, εγώ έχω ξεκινήσει να το διαβάζω, Άντι, και δεν έχω κοιμηθεί τρία βράδια από την υπνία, γιατί θέτει ερωτήματα, είπαμε, αυτό είναι έτσι. Θέτει ερωτήματα.
3: Ναι.
2: Τα οποία ερωτήματα.
3: Έχει ερωτήματα για κάθε μας απάντηση.
2: Ακριβώς. Πώς το λέει, έχω, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Ερωτήματα
3: δεν... για κάθε σας λύση.
0: Και άμα δεν σας αρέσουν, έχω και άλλες. Λοιπόν, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Εγκληματιζόμαστε με απίστευτη ζέστη. Εύχομαι να σας ακούμε για πολλά χρόνια ακόμη. Στέλιος από Καρδίτσα. Γεια σου, Στελάκο.
2: Γυρίσαμε, Στέλιο, γυρίσαμε.
3: Βρήκαμε τον δρόμο.
0: Λοιπόν, ο Απόστολος, καυτές καλησπέρες στην νούμερο 1 εκπομπάρα μας, όλοι οι πιστοί εδώ ακόμα και με τον Κάψωνα, ολοκληρώθηκε χθες μέσα σε δύο μέρες το Κομπολόι, λέει ο Φίλτατος.
3: Δύο μέρες, μπράβο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ρέει με έναν εξαιρετικό τρόπο.
3: Απόστολε, δηλαδή, αυτό με τον Κάψωνα, γιατί εγώ τουλάχιστον στους Κυκλάδες δεν έχω. Βέβαια η Σύρος είναι μια περίεργη ιστορία. Νομίζω ότι έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Αλλά για πες, έχετε Κάψωνα και εκεί?
0: Κάψανα θα έχουν, δεν είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μα
0: άλλο οι αέριδες. Άλλο οι αέριδες που μπορεί να. Που κατάλαβες, αλλά και αυτό καυτό θα είναι. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Όλη η Ελλάδα δεν.
2: Τι να λέει τώρα ο Απόστολος, παιδιά, ολοκληρώνει το δεύτερο πόνημά του. Οπότε νομίζω δεν τον πιάνει κρύο, δεν τον πιάνει ζέστη. Σύντομα θα έχουμε εκπλήξεις και θα τον.
0: Βρίσκει καιρό.
2: Θα τον έχουμε και τον ίδιο τον Απόστολο.
0: Την έχουμε ξαναπεί αυτή την ερώτηση. Έχω ξαναπεί αυτή την ερώτηση. Πού βρίσκει καιρό, έτσι.
3: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα βρίσκει.
2: Θα τον έχουμε σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Αυτό είναι λάθος. Σε μια από τις επόμενες, θέλω να πω. Λοιπόν. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι πριν.
0: Όχι, μισό λεπτό να διαβάσουμε τον κύριο Κατσιπάνο. Τα σέβη μας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, Μπαγκρίνη. Όλο το απόγευμα διάβαζα το Ζερβό, τη γυναίκα, και είπα να κάνω ένα στόπ για να σας ακούσω. Τίποτα άλλο δεν έχεις ασχοληθεί, Γιώργη. Φιλιά σε όλους μας και σας αγαπώ. Ιστερόγραφο, πέθανα με το πώς του Άντι για τον Τασούλα και τον τελικό Μουντιάλ. Ακόμα κλαίω. και δεν έχεις ακόμα τίποτα. Δεν έχεις,
3: αυτός πρέπει τίποτα. Να καίγεται. Αυτός το Αγρίνιο πρέπει να καίγεται.
0: Έχει παράδοση. Όλο το κομμάτι εκεί.
3: Ναι,
0: αλλά,
3: ναι.
0: Αγρίνιο και Κάμπος είναι... Ελάτε να μας πιάσετε, να μας καταδικάσετε. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε περάσματα σε βιβλία και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τους φίλους για τους οποίους σας είπαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στους 105,5 στο κόκκινο, το ραδιόφωνο που έτσι κι αλλιώς όλα τα περίεργα εδώ ακούγονται. Και βεβαίως να πούμε πρώτα απ' όλα τις αναφορές του φίλου μας του Κώστα του Αιδανίδη. Καλησπέρα στην παρέα, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να γνωρίσω από κοντά στον Αναστασιάδη που τον είχατε την προηγούμενη φορά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που εκτός από εξωτερικό συγγραφέα είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Γρηγόρη να χαίρεσαι του ερωτάζοντες σου, να είναι υγιής και ευτυχισμένη. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω, 6985-870-059, ξαναλέω, 6985-870-059 στο Viber. Αρχίζετε σιγά σιγά να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Κομπολόι στο χώμα» της Χίλντας Παπα Δημητρίου. Καλά το λέω.
1: Πολύ καλά το λες. Να θυμηθούμε να ρωτήσουμε τη Χίλντα αν το κομπολόι είναι το παλιό μπεγλέρι που λέγαμε. Είναι το ίδιο?
0: Όχι, μπεγλέρι δεν νομίζω. Το μπεγλέρι δεν είναι... Κατά τη γνώμη μου, το μπεγλέρι δεν είναι ηλεκτρό. Το μπεγλέρι είναι ασημένιο συνήθως. Το μπεγλέρι είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει, επειδή εσείς εδώ...
2: Εγώ το μπεγλέρι το θυμάμαι με 2 και 2. Αυτό θυμάμαι.
1: Επειδή σας
2: που ήταν ένα κορδονάκι και είχε δύο.
0: Και ναι, και έκανε.
1: Αν θυμάσαι, είστε νέοι εσείς, αλλά ίσως είχατε ακούσει το τρομακτικό ρεμπέτικο «Είμαι εγώ γυναίκα ντερμπεντέρισα» που ναι. Τους άντρες ανταζάρια.
2: Ρεμπέτικο είναι μπεγλέ... αυτό.
1: Ναι, τους μπεγλέρισα.
0: Άρχοντο ρεμπέτικο.
1: Ναι. Μπεγλέρισα, δεν το θυμάσαι. Λοιπόν,
2: το θυμάμαι το τραγούδι.
1: Μπράβο, το τραγούδι.
2: Δεν μοιάζει με τέτοιο.
1: Τραγουδάρα. Εντάξει, εσύ το βάζεις μάλλον στο ρύθμι blues.
0: Όχι.
1: Ήταν, ναι, μπορεί να έχει δίκιο ο Θανάση να είναι αρχοντορεμπέτικο, όχι ρε. Τσιτσάνης ήταν αυτό.
0: Ναι, εντάξει, μωρό, ο Τσιτσάνης κατά τη γνώμη μου είναι μετέχμιο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι εκδόσεις. Μετέχμιο είναι η Χίλντα Παπαδημητρίου, ρε παιδιά, εντάξει. Ο Τσιτσάνης μετέχμιο. Ο Τσιτσάνης ήταν, το είχε πει ο Θεοδωράκης, είναι πως ο Μπαχ δεν το είχε πει.
0: Ναι, δεν είναι...
2: Στη δασκάλα του Άρη και είχα πει, είχαν κάνει τη μία χρονιά στο τέλος του... Στο πολιτήριο, στην γιορτή που κάνουν στο δημοτικό. Είχαν κάνει τη μία για το Θοδωράκη, την άλλη είχαν κάνει για το Χατζηδάκη και της λέω, δεν πρέπει να κάνετε και για τον Τσιτσάνη την επόμενη. Νομίζω ότι κάνανε για τον Μπλέσα.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Παιδιά, δεν είναι ρεμπέτ ο Τσιτσάνης. Δεν είναι ρεμπέτ κατά το τραγούδια του. Είναι λαϊκό.
1: Λαϊκό, εντάξει.
0: Οι ρεμπέτες σταματάνε κάπου στον πόλεμο. Η λογική του ρεμπέτη που μας έρχεται από απέναντι, ηχητικά εννοώ, καταλαβαίνετε.
1: Θα αφιερώσουμε μια εκπομπή και στο ρεμπέτικο, αλλά ο Άρης, κοίταξε, μήπως την τρίτη εκπομπή την κάνα για τους ολιάδες.
2: Δεν έχω ιδέα, πάντως δεν θυμάμαι με ποιον είχα συζητήσει και μου είχε πει, πώς το λένε, πεπισμένος ο άνθρωπος και μου είχε φέρει και κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είμαι και σίγουρος. Τι δεν τα γράφω τη Τσιτσάνη, θα τα γράφω ο αδερφός του. Με το που τέλειωσε ο αδερφός του, σταμάτησε. Δεν έβγαλε, μου λέει, άλλο τραγούδι κανένα.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν ξέρω, τέτοιες πληροφορίες δεν έχω.
1: Τρομερός, κοίταξε, αστικός μύθος, γιατί μπορώ να σε διαβεβαιώσω, γιατί ο πατέρας μου σχολείται στον ρίξη του Τσιτσάνη, ότι δεν είχε αδερφό τη Τσιτσάνη. Άρα δηλαδή αυτό είναι μια πολύ.
0: Λοιπόν, Κατσιπάνος. Το κομπολό είναι συνδεδεμένο με τη χαλάρωση, το ρυθμό και τη συντροφιά τη σκέψη. Οι πολλές χάντρες του κυλούν στα δάχτυλα, δίνοντας τον γνώριμο ήχο του. Το μπεγλέρι αντίθετα. Έχει μόνο 2 χάντρες και είναι παιχνίδι δεξιοτεχνίας. Θέλει εξάσκηση, γρήγορες κινήσεις και φαντασία για να μάθει τις φιγούρες του.
2: Και το κομπολόι νομίζω ότι είχε στην αρχή 33, σαν του Χριστού τα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν έτσι.
0: Αυτό είναι τις...
2: Αυτό
0: που έχουν
2: το κομποσκήνι.
0: Πάμε πάλι οι καλόγριες, οι καθολικές. Που κάνουν μία-μία χάντρα προσευχή, μία-μία χάντρα προσευχή,
2: ναι,
0: και τα λοιπά.
2: Μία χάντρα προσευχή.
1: Αυτό είναι το ροζάριο, άλλο ρε.
0: Το ροζάριο, αυτό.
1: Κατσιπάνω, εσύ για τα φρυλαδέλια μπορεί να πεις τίποτε, άσε τα κομπολόγια και τα μπεγλέρια και βάλε τις φωτιές εσύ, ετοιμάσου.
0: Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πρώτα απ' όλα κάνα 2 κομματάκια,
1: ναι, για να ζεσταθούμε,
0: πριν περάσουμε στην...
1: Σας έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, παιδιά, να σας συστήσουμε εδώ. Είναι εκδόσεις Διόπτρα, ο Σόρεν Σβάιστρουπ, το κρυφτό. Εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ο Καστανάνθρωπος.
1: Μπράβο, το κρυφτό του Σβάιστρουπ. Είναι αυτός που είχε γράψει, όπως λέει σωστά ο Άντι, τον Καστανάνθρωπο, που έγινε μια μεγάλη επιτυχία και τηλεοπτική
0: τον
1: σειρά.
0: Τον οποίο βρίσκεται ακριβώς, το βρίσκεται και στην...
2: Αυτό δεν το σταμάτησα, παιδιά, εγώ. Όχι τη σειρά, το βιβλίο το είχα σταματήσει.
1: Η σειρά ήταν καλή.
2: Το διάβασα μετά. Αλλά στην αρχή δεν με τράβαγε.
0: Είναι πάρα πολύ άρρωστο.
2: Είναι άρρωστο.
1: Η σειρά είναι καλή. Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα γιατί και αυτό το κρυφτό ο Άντι είναι πάλι όπως και ο Καστανάνθρωπος, ξεκινάει από ένα παιδικό τραύμα. Είναι δηλαδή ένας δολοφόνος ο οποίος παίζει ένα μοτίβο από ένα παιδικό τραγουδάκι. Μέτρα ένα, δύο κτλ. Μπα, πάρε ένα πτωματάκι. Και αυτό έχει ένα αντίστοιχο όπως και ο Καστανάνθρωπος, θυμάσαι, ήταν ένα τραύμα παιδικής ηλικίας από τον ήρωα. Φαίνεται το αρέσει του Βάινστρουπ. Είδα τη σειρά. Η σειρά είναι εξαιρετική. Και δεν μπορώ να πω οτιδήποτε γιατί θα είναι χοντρό spoiler.
2: Τον Καστανάνθρωπο ή το κρυφτό, για ποιο λες
1: αυτό. Και το κρυφτό. Τον Καστανάνθρωπο τον είχα δει πριν δύο χρόνια όταν παίχτηκε. Είδα το κρυφτό επειδή ανέβηκε πρόσφατα στο Netflix. Να μην κάνουμε και διαφημίσεις τώρα για τους. Αλλά είναι ένα πολύ σκληρό βιβλίο με πολύ σκληρή συμπεριφορά του συγγραφέα απέναντι στους ηρωές του. Περισσότερα δεν λέω γιατί είναι έξι επεισόδια. Πάλι με έναν ήρωα που είχε ένα παιδικό τραύμα, ένα serial killer και σκοτώνει επειδή είχε μικρώσει το τραγουδάκι αυτό, κάτι του λέει. Πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικό θρίλερ και αυτό, σκοτεινό.
0: Μιλάς για το...
1: για το κρυφτό. Μα το κρυφτό
2: του δούμε,
1: αξίζει
2: κάποια στιγμή. Όχι αυτό. Λέω να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι ποσοστό είναι στην πραγματικότητα τα εγκλήματα κατά σειροήν. Και πόσο παίζουν στη λογοτεχνία. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι εκπληκτικό.
0: Νομίζω,
2: έχουμε ένα serial killer κάθε δύο βιβλία.
0: Νομίζω ότι παίζουν πολύ Άντι εκεί πάνω.
1: Σου θυμίζω και τον Φίλιππο, τον Φιλίππου τον μεγάλο, ο οποίος είχε πει «Δεν θέλω άλλα βιβλία με serial killer». Δεν θέλω άλλα. Εντάξει, να γραφτούν.
2: Αυτό συντάσσομαι
1: αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, Θανάση, έχει δίκιο Άντι. Μπορεί να δεις μια ειδική εκπομπή γι' αυτό. Γιατί. Εγώ βλέπω και Έλληνες, έτσι, δηλαδή μου έστειλε η Μαρία Ράπ, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, το βιβλίο που θέλει να εκδοθεί, η οποία και αυτή λόγω ψυχολογικού θρύλου παίζει πολύ το τραύμα σε αυτούς. Δηλαδή αναφέρουν υποθέσεις serial killer, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες ή όχι, σκληρές ή μη, η Έλενα η Μπολωνάση, μια φορά και ένας φόνος, αλλά όλα αυτά, επειδή τώρα ξέρεις αυτή η νέα γενιά το ψάχνει, δεν είναι ένα serial killer που βγαίνει έξω και σκοτώνει. Το συνδέουν με ένα παιδικό τραύμα. Υπήρξε ένα τραύμα στην παιδική ηλικία και το ψάχνουν, κάνουν την έρευνά τους ψυχολογική. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αλλά όπως λες και εσύ, είναι πολλά πια αυτά τα βιβλία. Είναι αρκετά.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τραύμα και με το...
1: Όχι.
2: Εντάξει, όλα αυτά κατανοητά και προφανώς κάπου πρέπει να στηριχτούν και προφανώς υπάρχουν έρευνες και υποθέσεις και
1: τα λοιπά. Το στηρίζουν, αυτό είναι το καλό, ότι οι συγγραφείς δηλαδή...
2: Απλά σκέψου ότι τα βιβλία που διαβάζαμε εμείς. Μην διαβάζει το 80, διαβάζει βιβλία του 50. Δεν έρχονται τώρα πρώτες κυκλοφορίες εδώ πέρα, μην τρελαθούμε. Διαβάζει βιβλία του 50, του 60, του 70, όχι. Πόσους είχες? Εγώ θυμάμαι το φόνος, το ABC Murders, τέλος πάντων, της Κρίστη που ήταν ο τύπος. Και πάλι δεν ήταν αυτό. Δεν θέλω να κάνω spoil στο βιβλίο, αλλά ενώ ουσιαστικά έτσι πάει. Δηλαδή ότι υπάρχουν ένας, δύο, τρεις φόνοι στη σειρά, αλφαβητικά. Δεν ήταν ένα κοινό θέμα.
1: Ναι.
2: Το Πουαρό δεν ήταν στον Πουαρό, δεν ήταν στο Χόλμς, δεν ήταν.
1: Όχι. Και στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, εγώ βλέπω Άντι να αυτό το πράγμα να είναι την τελευταία δεκαετία να αρχίζει με την έννοια του serial killer που λες, έτσι. Ξέρω, έχω γράψει παλιού λογαριασμού σου. Είναι κάποια πολιτικά εγκλήματα. Δεν είναι με αυτήν είναι serial killer που λέμε.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Συμφωνώ.
1: Ο serial killer είναι αυτό που λες εμφανίζεται τελευταία 6-7 χρόνια, αλλά αυτό που είπες είναι αρκετά νέα παιδιά που γράφουν. Λες και δηλαδή υπάρχει μια ιστορία, ξέρεις ότι να γράψω, το καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο. Μια ιστορία, ένα βιβλίο, 300 σελίδες με ένα φόνο, φοβάται ο συγγραφέας ότι θα πλήξει ο αναγνώστης. Με ένα φόνο τι να κάνει 300 σελίδες. Αν του βάλω 2-3-4.
0: Αν δεν μπορεί να το εντάξει σε μια κοινωνική κατάσταση, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Αν δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυτό για το οποίο, είναι, αν θέλεις, ο φόνος ή οτιδήποτε, ένα αποτέλεσμα μιας συνολικά κοινωνικής, την οποία να περιγράφει με έναν τρόπο ικανοποιητικό, δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα. Αυτό που λες, πλήττει. Δηλαδή, εάν δεν μπορεί να είναι στεγνά ένας φόνος. Ένα γεγονός.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Διάβασα και μια έρευνα, θα σας εκπλήξω στο επόμενο μέρος. Αλλά επειδή η ώρα κοντεύει για το διάλειμμα μας, να θυμίσουμε το 6985 2-10-870-059, 6-9-85-870-059, μόνο Viber στέλνετε για το κομπολόι στο χώμα της Χίλντας
2: Παπαδημητρίου. Έχετε διαβάσει το τέτοιο, το, σε έναν έρημο τόπο το έχετε διαβάσει και δύο, φαντάζομαι, ναι.
1: Ο Θανάσης μόνο.
2: Που έχει γίνει και ταινία με τον Μπόγκαρτ.
1: Ναι.
2: Το βιβλίο που είναι εξόχως νουάρ, ξεκινάει και ξέρουμε, το δολοφόνο το ξέρουμε, έτσι. Και ο τύπος τώρα αυτός, είναι, μάλλον είναι τόσο καλοσχεδιασμένο όλο το βιβλίο, που παρότι ξέρουμε το δολοφόνο, μέχρι το τέλος δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο. Και έχει και αυτή τη σκοτεινιά. Έχει και αυτό το ψυχολογικό του φωνιά, τέλος πάντων, του δράστη, ο οποίος προσπαθεί να κρυφτεί, μην τον ανακαλύψουν κτλ. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την τέχνη του συγγραφέα. Τώρα το γεγονός, αυτό που λες, το δέχομαι σαν επιχείρημα, δηλαδή δέχομαι ότι κάποιος σου λέει. Τώρα τι θα κάνω εδώ πέρα,
1: να κρατήσω τον ενδιαφέρον. Ναι.

0: Όλα. Δεν ήμασταν με την Ισπανία.
1: Όλα, ναι.
2: Λοιπόν, αφού η Ιωάννα μας λέει τι υπέροχους καλεσμένους έχετε σήμερα, πάντα έχουμε υπέροχους καλεσμένους, Ιωάννα. Είναι αυτά που λες να πούμε.
1: Ρατσιστικό σχολείο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι υπέροχοι που είστε σήμερα εσείς, αλλά πού,
3: και χαμογέλασα. Δεν έχουμε κάμερα που χαμογέλασα.
1: Άστο, ναι, άστο.
2: Σήμερα η Ελένη μας λέει το εξής, παιδιά. Και αμέσως μετά πάμε στις διαφημίσεις και στο διάλειμμα.
1: Η Ελένη με τη φοβερή τριλογία, για κοίτα αυτή.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Βάζοντας στο Netflix το κρυφτό, βγάζει Καστανάνθρωπο. Μήπως είναι άλλος τίτλος. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ποια Ελένη είναι, γράφει γνωστή η Ελένη.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Και εγώ το είδα στην αρχή κρυφτό και μετά το είδα Καστανάνθρωπος. Πάντως κρυφτό είναι το δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βέβαια η Αρχοντή λέει και τα οικονομικά εγκλήματα είναι και στην ελληνική πραγματικότητα περισσεύουν. Καλά εδώ. Έχει πράγμα, έχει ψωμί αυτή.
1: Εγώ δεν έχω δει.
0: Θα σε διαψεύσει η Αρχοντή, τώρα θα μιλήσει ο Πανούς και θα αρχίσει να λέει για το πόσο εγκληματίες είναι οι μπογιατζίδες και οι φαφλωματοποιοί.
2: Που δεν κόβουν αποδείξεις, έτσι.
1: Μπράβο,
2: πάμε λίγο.
1: Και καφετζίδες.
2: Λοιπόν, πάμε.
4: Το κόκκινο.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα μας, λέει η Αθανασία. Σας ακούω και από την όμορφη Κεφαλονιά, κατά το όμορφη Θεσσαλονίκη, όμορφη Ζάκυνθος, όμορφη Πάρος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι ποιος, τι πάθατε?
1: Οι κουφάλες είναι όλες διακοπές, ε.
2: Είναι αυτό, ναι, που λέει, αν είστε Πάρο πατήστε ένα, αν είστε Μύκονο πατήστε δύο. Όχι, συγγνώμη, αν είστε τέτοιο πατήστε ένα, αν είστε εδώ, αν είστε διακοπές πατήστε αχινό.
0: Και πάλι λέει δεν κατάλαβα. Και πάλι δεν κατάλαβα, ή Νάρκη. Αν είστε στην Ουκρανία πατήστε. Και πάλι δεν κατάλαβα, μιλάτε για τον Καστανάνθρωπο ή για άλλο σύριαλ και είμαι αυτή η Ελένη. Ναι, ρε Ελένη μου. Προφανώς έχει δίκιο και ο Άντι το ίδιο λέει. Πατάς και βγαίνει.
3: Υπάρχουν
2: παιδιά. Βγαίνει Καστανάνθρωπος το κρυφτό και βγαίνει Καστανάνθρωπος.
3: Δύο σειρές στο Netflix. Η μία είναι ο Καστανάνθρωπος που ανέβηκε πριν κάποια 3-4 χρόνια. 6 επεισόδια κλασική. Και ανέβηκε πριν από 3 μήνες, 4. Και το κρυφτό που είναι από το δεύτερο βιβλίο του. Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
2: Το οποίο επίσης, αυτό λέει η Ελένη, επίσης το παρουσιάζει, το εμφανίζει ως Καστανάνθρωπο. Και αυτό.
3: Ναι, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει. Γιατί το είδα πριν κάποιους μήνες. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Όπως λέτε. Εννοείς.
3: Είναι δύο διαχωρισμένα βιβλία. Επίσης ο Σβάινστρουπ αυτός ο τύπος, επειδή έγραφε πριν και σενάρια και είχε δουλέψει πολύ σε σενάρια, νομίζω ότι ήταν ένας από τους σεναριογράφους στο The Killing, αυτή τη φοβερή σειρά.
2: Ναι, ήταν.
3: Ήταν. Και όντως τα βιβλία του, εντάξει, είναι πολύ εμπορικά. Τι να πω τώρα, ας πούμε, το Καστανάνθρωπος δεν ήταν άσχημο βιβλίο.
0: Καταγωγή ο κύριος, Σουηδός είναι.
3: Δανός πρέπει.
0: Δανός. Αυτό που έλεγα ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το άρρωστο serial killer ενδυμεί στις χώρες εκεί πάνω, που τίποτα δεν συμβαίνει και που πίνουμε γενικώς. Δηλαδή τώρα όχι τίποτα δεν συμβαίνει, ίσα. Έχει δίκιο, λέει η Ιωάννα, παρουσιάζεται σαν δεύτερος κύκλος της σειράς Καστανάνθρωπος. Α, μάλιστα, αυτό έχει μια λογική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να εμφανίζεται σαν συνέχεια.
3: Είναι, σίγουρα είναι οι ίδιοι ηρωές. Η αστυνομική είναι και ο αστυνομικός, οι οποίοι είναι και ζευγάρι και χωρισμένοι. Και δεν λέω άλλα, Ιωάννα, για να μην κάνω spoiler. Ναι. Είναι οι ίδιοι οι ήρωες, αλλά εντάξει, αυτό δεν μου
0: λοιπόν, τίποτα. 69-85-870-099 στο Viber για να πάρετε μέρος στην κλήρωση μαζί με τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν στείλει. Πάμε λίγο μουσκούλα για να επικοινωνήσουμε με την Χίλντα και να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
3: Να τη ρωτήσουμε για τον Καστανάνθρωπο.
0: Ναι, έτσι.

0: Το Big Brothers ακούσαμε, μουσική μιας άλλης εποχής, πολύ συγκεκριμένη βεβαίως, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και που τις εποχές όπου υπήρχαν, ανθίζανε χιλιάδες λουλούδια, ενώ διαφορετική ήχη, διαφορετικά κομμάτια και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως η Χίλντα έχει άποψη ιδιαίτερη, καθώς κολύμπησε σε εκείνη την εποχή και λίγο μετά. Καλησπέρα Χίλντα.
1: Καλησπέρα Θανάση.
0: Λέω περί μουσικής της εποχής του 70, του 80, του 60, του 70, του 80.
1: Ναι. Καλά, βάλατε και Doobie Brothers, το είδα.
0: 60, καλά, ήσουν και μωρό, δεν ήσουν, ήσουν αγέννητη.
1: Τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά, τα έχουμε πάει.
2: Η μουσική με τα σου, Θανάση, είναι λόγο, ο λόγος που έχουμε χάσει τη Χίλντα από ακροάτρια. Τι λες τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Καλά, εγώ πάντα σας ακούω, επειδή δεν στέλνω μήνυμα ή δεν με σχολιάζω. Πάντα σας ακούω. Εκτός αν είμαι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, ρε Χίλντα, να είσαι καλά. Πού σε πετυχαίνουμε καταρχάς?
1: Στο σπίτι μου.
0: Α, εγώ λέω θα είναι
2: σε. Την εξωτική Νέα Σμύρνη μας μιλάς δηλαδή.
1: Την εξωτική Νέα Σμύρνη. Είχα πάει στο εξωτικό Λουτράκι μερικές μέρες και τώρα γύρισα στην εξωτική Νέα Σμύρνη.
3: Είναι ο δεύτερος καλεσμένος μας, είδες.
0: Ναι, ναι, είδες πως κολλάνε τα πράγματα, ναι.
2: Λοιπόν, από πας για μπάνιο στο Λουτράκι, ρε, για πες.
1: Εγώ πάω κοντά στο σπίτι μου, δηλαδή βγαίνω από το σπίτι μου, κατηφορίζω και πάω στην πλάζ, την κεντρική που έχει ξαπλώστρες και λοιπά. Διότι όσο περνάνε τα χρόνια, πάω να είμαι σνόμπ όπως ήμουν παλιότερα που ήθελα μοναξιές και θάλασσες και αυτά. Θέλω απλώς την πιο κοντινή θάλασσα να μην χρειάζεται να περπατήσω πολύ.
3: Επειδή κάνουμε μια μελέτη, Χίλντα, αν επιτρέπετε, πόσο κάνουν ξαπλώσεις στο Λουτράκι?
1: 10 οι δύο.
3: Τι λες τώρα?
1: Τις οποίες αρχίσαν να τις χρεώνουν, ναι, από πέρυσι. Δηλαδή τι πιο λέτε? Παλιά δεν πλήρωνες, πλήρωνες μόνο τον καφέ που έπαιρνες.
0: Αυτό που έπαιρνες, ναι, ναι.
3: Τι λες τώρα,
0: ναι.
3: Εδώ ακούω 25 είναι αυτή, ναι, μπράβο.
0: Ξατάτε, ρε Γρηγόρη, το μέρος.
3: Είναι η ιδιοκτησία του Πανούση αυτή, μήπως για σου κάνει δική τιμή.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, δεν ρώτησα.
0: Λοιπόν, για πάμε στα κομπολόγια.
1: Να πω κάτι μισό λεφτό πριν. Γι' αυτό που λέγατε για του serial killer. Μας έλεγε η Ίσα Συγκουντατότης στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση του βιβλίου, ότι στην Ισλανδία γίνονται 1,2 φόνοι ανά 2 χρόνια. Και τότε δεν υπάρχει ποτέ μυστήριο ποιος έκανε το φόνο, γιατί συνήθως ο μεθυσμένος δολοφόνος κάθεται και κλαίει πάνω από το πτώμα. Το λέω αυτό για το πώς η εγκληματικότητα υπάρχει και πώς μια ολόκληρη...
3: Συνταρακτικό, Χίλντα, πραγματικά το στοιχείο είναι συνταρακτικό, γιατί ενώ στη Φιέλμπακα, ξέρω εγώ που είναι η άλλη φίλη σου, πώς τη λέμε, η Λάκμπερκ, εκεί που είναι μικρότερο από το Λουτράκι, εκεί να δει φόνους.
2: Ο τελευταίος φόνος που έγινε στην πραγματικότητα εκεί, πρέπει να είχαμε πρόεδρο τον Παπούλια ακόμα. Τότε πρέπει να ήταν, δηλαδή εντάξει. Το παρακάνουμε λίγο εμείς οι λογοτέχνες. Ε.
3: Ο τελευταίος φόνος ήταν ένας συγγραφέας που σκότωσε το κείμενο.
0: Όχι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε να μας πεις, Χίλντα.
0: Πάμε να δούμε για τα κομπολόγια.
1: Πώς, το πλήν κομπολόι δεν είναι μπεγλέρι. Το μπεγλέρι είναι μεταγενέστερο και έχει λίγες χάντρες. Εγώ ήθελα κομπολόι κλασικό.
0: Βέβαια.
1: Διότι παραπέμπει και στην εποχή.
0: Ναι.
1: Και στους ανθρώπους
0: με ήλεκτρο, με ήλεκτρο, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Και στους ανθρώπους που ηχογραφούσαν στα στούντιο της Κολούμπια και έβγαζαν δίσκους εκεί. Αλλά και στο καφενείο των μουσικών που εμφανίζεται μέσα στο βιβλίο, του Σατοβριάνδου, που παίζουν διάφοροι επαγγελματίες μουσική του λαϊκού και του δημοτικού, οι οποίοι ναι, έχουν αυτό το στυλ και κρατάνε και ένα κομπολόι. Έχουν δηλαδή αυτό το στυλ του παλιού, του άντρα, ας πούμε, του μάγκα.
3: Ναι, πάντως και τον Μπεγλέρι που λέγαμε πέρα τώρα από το αστείο, Χίλντα, και τον Μπεγλέρι ήταν σήμα κατά τεθέν έτσι βαριάς μαγκιάς.
2: Έλα μωρέ, εμείς το είχαμε τώρα, μαθητές το είχαμε, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τίποτα τον Μπεγλέρι.
3: Τους Μπεγλέρισε είπαμε, Ντερμπεντέρισα, το θυμάσαι το τραγούδι, Χίλντα, εσύ το θυμάσαι
1: το
3: μια
1: θυμάμαι,
3: χαρά.
1: Ναι, ναι, του Τσιτσάνη.
3: Μπράβο.
1: Και άκουσα και αυτό, γιατί έχω ακούσει και εγώ τη θεωρία ότι δεν τα έγραφε ο Τσιτσάνης, δεν τα έγραφε ο αδερφός του.
3: Που δεν είχε.
1: Ήμουν κάποτε σε μια παρέα ρεμπετάδων, οι οποίοι ήταν όλοι βαμβακαρικοί και τον Τσιτσάνη τον φτύνανε γιατί θεωρούσαν ότι τα έγραφε ο αδερφός του τα τραγούδια.
2: Πάντως, όποιος τα έγραψε. Είναι τραγουδάρες.
3: Τσιτσάνης παντού.
2: Τσιτσάνης, εγώ λέω ότι αυτά τα τραγούδια της Τσιτσάνης είναι τραγουδάρες. Τώρα και που έχω ακούσει και εγώ, είμαστε γίναμε δύο τώρα. Γίναμε δύο που το έχουμε ακούσει.
0: Ξεφύγαμε πάντως, Χίλντα, στο καινούριο σου βιβλίο ότι από την μανιέρα των προηγούμενων. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά για να το ξαναβγάλουμε λιγάκι στην επιφάνεια. Δηλαδή, από το μικρό κόσμο της μουσικής έχουμε πάει αλλού πια. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, σε όλα το κοινό είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Έτσι, τα πρώτα τρία στην τριλογία τη μουσική ήταν σαφώς η μουσική και ήταν η μουσική βιομηχανία όπως δεν υπάρχει πια.
0: Ναι. Έτσι. Και δεν έχει νόημα.
1: Τώρα, στα δύο τελευταία είναι πιο έντονο το κοινωνικό στοιχείο λόγω της κρίσης της οικονομικής και της πολιτικής που υπήρξε από το 10 και μετά. Έτσι. Πάλι υπάρχει μουσική, αλλά η μουσική είναι γύρω από έναν άλλο άξονα εδώ. Είναι αυτό το παλιό εργοστάσιο το οποίο για μένα είναι ένα τοπόσημο της πόλης που καταστράφηκε, όπως τόσα πράγματα καταστρέφονται στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτό, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω, για την καταστροφή μιας Αθήνας που δεν την αναγνωρίζουμε πια.
3: Χίλντα, σε είχα ρωτήσει και την άλλη
0: φορά. Είμαστε τελευταίοι που τη ζήσαμε, Χίλντα.
1: Ακριβώς.
3: Το καταστροφή εγώ το βλέπω λίγο έτσι δραματικό. Εγώ αυτό που βλέπω και παίρνω και εσύ την άποψή σου στο διάστημα βιβλίο. Η λέξη που χρησιμοποιώ είναι ελεγεία, ξέρω εγώ, μου θυμίζει τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Μια άγρια συμμορία του Πέκινπα, είναι κάτι που χάνεται. Όπως εκεί είναι αυτή η δολοφόνη συμμορία η οποία πηγαίνει, είναι ένα είδος που χάνεται. Κατά αυτή την έννοια εμένα μου θυμίζει, ξέρω εγώ και λίγο, θα μου πεις λίγο αιρετικό ή είμαι αιρετικός, ένα αστικό western. Είναι μια εποχή που χάνεται, μια Αθήνα που χάνεται και όλοι αυτοί οι τύποι που περιγράφεις χάνονται και αυτοί μαζί με την Αθήνα. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Κοίτα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι οι συνηθισμένοι άνθρωποι, αυτοί που δεν είναι star και περσόνες και δεν πηγαίνουν διακοπές στα ακριβά φέρετρα και δεν καταναλώνουν ακριβά ποτά και κοκτέιλ, είναι σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν. Δεν εξαφανίζονται οι άνθρωποι αυτοί.
3: Είναι φαντάσματα.
1: Υπάρχουν, απλώς δεν έχουν λόγο.
0: Αόρατοι.
3: Είναι φαντάσματα.
1: Είναι αόρατοι. Δεν τους λαμβάνει κανείς υπόψη. Δηλαδή, με ρώτησε εμένα κανένας, ας πούμε, όταν κλείσαν όλοι οι κινηματογράφοι χειμερινή της Καλυθέας.
2: Αυτό ρε Χίλντα, αυτό για μένα περισσότερο είναι αυτό σε σένα, δηλαδή στο βιβλίο το οποίο ξεκινήσα να διαβάζω, αυτό ήθελα να πούμε, δηλαδή και με τα προσφυγικά τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλη αυτή η ιστορία να αλλάξουμε τα πάντα χωρίς να αφήσουμε...
1: ίχνος.
2: Δηλαδή να φύγουν, να εξαφανιστούν και να αποκτήσουν μια καινούργια πόλη που χάνει το χρώμα της, όποιο είχε, που δεν είχε και μεγάλο.
1: Ακριβώς, το όποιο χρώμα είχε, ό,τι έχουμε καταφέρει.
2: Δηλαδή, λεωφόρος, φίλε, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά ξέρεις, θα μου φανεί κάπως αυτό το πράγμα.
3: Το τραγικό, Χίλντα, είναι ότι θα προσθέσω κάτι, χάνονται και είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Δεν αφήνουν ίχνος. Δηλαδή, χάνονται.
0: Όχι, είναι προφανής η σκοπιμότητα.
1: Χάνονται τα τοπόσημα της πόλης.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να καταστρέφεται ο κινηματογράφος ιντεάλ. Ο πιο παλιός κινηματογράφος της πόλης, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις πρωτεύουσες, ανακαινίζουν τους παλιούς κινηματογράφους, ειδικά όταν έχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, και τους διατηρούν. Εμείς θα το κάνουμε ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο. Έλεος δηλαδή.
3: Είναι σαν να
1: το Παλάς, το Παγκράτη.
3: Μπράβο. Το Παλάς, μπράβο. Είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ, πράγμα που για μένα, έτσι επειδή είμαι και λίγο αυτός, λέω Χίλντα το εξής. Είναι σαν να φοβάμαι εγώ σαν καθεστώς, οποιοδήποτε καθεστώς, να εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά. Φροντίζω λοιπόν να το σβήσω, να βάλω κάτι άλλο στη θέση του και το άλλο να υπάρχει κάποια χρόνια σαν ιστορία.
0: Στο όνομα της ανάπτυξης.
3: Ναι, μια τρελή Χίλντα να το αναφέρει ή μπορεί να μην αναφέρεται καν.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το κακό.
2: Το όνομα της υποτιθέμενης
1: ανάπτυξης.
3: Ναι. Πολύ ωραία, αν θυμάσαι, εσύ που έχεις διαβάσει τα βιβλία, γι' αυτό σου λέω, τα λέει και η φίλη μας η Μποκανέρα.
1: Βέβαια.
3: Ειδικά στο πρώτο βιβλίο που λέει το ίδιο για την Νίκαια. Και το και λέει πολύ ωραία αυτό.
0: Και στο
3: αυτό
0: δεύτερο,
3: το πράγμα.
0: Παιδιά, πάλι πατάει σε αυτό.
2: Δεν μας ενδιαφέρει πάντως να φτιάξουμε πόλη για τους πολίτες.
0: Όχι.
2: Αλλά
0: όχι.
2: Πόλη για τους τουρίστες.
0: Τι
2: αυτό είναι
0: τουρίστες.
2: Το τρομερό. Δηλαδή,
0: ναι. Πόλη πέρασμα. Εξυπακούεται.
1: Αυτό.
0: Ξαφνικά η Αθήνα έγινε. Πώς το λένε. Αγαπημένος τόπος. Συνάθρησης απίθανων τύπων. Παιδιά, κάντε μια βόλτα στα Εξάρχεια.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Να δείτε όλους αυτούς τους ηλίθιους κρετίνους με τις φωτογραφικές μηχανές οι οποίοι κυκλοφορούν.
1: Να σου πω, πας να κάτσεις κάπου σε κάποιο παλιό καφενείο και περπινάει μπροστά σου μια ομάδα τουριστών που κάποιος σου ξεναγεί στα επαναστατικά Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Και λες, κοίταξε να δεις, έγινε σαν τις μανιμούδες πίσω από τα κάγκελα.
3: Θα γίνει και αυτό. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω, Χίλντα, επάνω είναι ότι υπάρχει μια πόλη σκεπασμένη από στάχτες. Και είναι σαν να βλέπω τη Χίλντα με ένα τέτοιο, πώς ψάχνουν, ξέρω εγώ, οι αστυνομικοί, ξέρεις, με αυτά να βρουν τις σφαίρες κάτω από την επιφάνεια. σαν έτσι να έχεις και μια αιμονή και να ξύνεις από κάτω, να ξύνεις, να βγάλω τι υπάρχει από κάτω, το οποίο εγώ το
1: με
3: θεωρώ...
1: Με ενδιαφέρει πολύ η διατήρηση της μνήμης. Γιατί χωρίς μνήμη, χωρίς, αν δεν ξέρουμε από πού που ερχόμαστε, πώς ήταν η πόλη μας, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι ήταν οι γονείς μας, ποια ήταν η χώρα μας, δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε. Δηλαδή, όταν δεν θυμάσαι, έχεις καταστραφεί.
3: Προφανώς.
1: Και εγώ δεν θέλω να ξεχάσω.
2: Και το θέλει, κάνουμε στο ιστορικό κέντρο, Βρεχίλντα. Δηλαδή, έχουμε αυτό. Καταστρέψει όλες τις γειτονιές. Αυτό το πράγμα με την αντιπαροχή ήταν απίστευτο, έτσι.
0: Και συνέχισε. Με... 60, το ξε...
2: Και συνέχισε μέχρι το 2000, δηλαδή, εντάξει. Αλλά αλλάζει και το κέντρο. Πράγμα,
1: αυτό το πράγμα που υπάρχει στο μεταξουργείο, εκεί και σε αυτές τις γειτονιές, που υπάρχουν κάτι καταπληκτικά σπίτια παλιά. Γιατί εκεί πέρα θα ήταν το κέντρο της πόλης. Κάτι καταπληκτικά. Νεοκλασικά ή όχι νεοκλασικά, μοντερνιστικά σπίτια, τα οποία ρημάζουν και σιγά σιγά γκρεμίζονται, καίγονται. Και θα βρεθεί κάποιος, ας πούμε, έτσι, καλός επιχειρηματίας, ο οποίος θα πει: τα πάρω εγώ εσύ να τα αξιοποιήσω.
3: Μπράβο. Θα βρεθεί.
2: Και
3: θα
2: κάνει αφού ξέρει ότι υπάρχει σχέδιο ανάπλασης, έχουν την πληροφορία, όλα αυτά.
0: Και βέβαια θα πει: αδειάστε μου την. Αδειάστε μου τον περιβάλλοντα χώρο από τους απίθανους τύπους.
1: Ακριβώς.
0: Όπου τώρα αυτή τη στιγμή είναι ναρκωμανείς ή όποιοι, οι οποίοι δεν εξαφανίζονται, φεύγουν από κάπου και πάνε κάπου αλλού. Τους πηγαίνουν κάπου αλλού, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και σε 10 λεπτά τους θα το έχουν
2: διαβάσει. Καλά, αν τους ενδιαφέραν οι ναρκωμανείς, δεν θα κλείναν το ΚΕΘΕΑ τώρα.
0: Τι καλά, από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Τι λες τώρα.
3: Χίλντα, θα να σου πω κάτι τραγικό, γιατί είσαι πολύ νέα εσύ. Εγώ από όλη την παρέα εδώ τη σημερινή.
1: Ο Γρηγόρη κοντά σου είναι.
3: Κοντά μου είσαι συναισθηματικά, αλλά όχι από πλευρά ηλικία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι εγώ το έχω ζήσει ασύνθημα. Γαλλικός Μάης. Ένα από τα τρομακτικά συνθήματα ήταν σκάφτε, σπάστε την άσφαλτο για να δούμε την παραλία από κάτω. Το οποίο ακριβώς είναι αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, από τα πολύ ωραία αναρχικά συνθήματα, από κάτω είναι η παραλία, το έχετε κάνει. Δεν μπορώ να το πω, ξέρω εγώ, λεωφόρο, σκάφτε το για να βρούμε αυτό που υπήρχε από κάτω. Το οποίο είναι, μου θυμίζει πολύ αυτό με το βιβλίο σου. Βγάλτε τις μνήμες, κρύβονται από κάτω, αλλά υπάρχουν, έτσι, υπάρχουν.
1: Κάποιος έτσι ξεκίνησε η έννοια του gentrification, ξεκίνησε από το Παρίσι. Ναι. Όταν εκείνος, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τώρα, αρχιτέκτονας, γκρέμισε τις
3: τοπικές
1: για να φτιάξει. Ποιος?
0: Όχι,
3: ο Ροντιντούτσκε.
0: Όχι, Ροντιντούτσκε, άλλο πράγμα.
1: Γκρέμισε τις φτωχογειτονιές για να φτιάξει τις μεγάλες λεωφόρους από τις οποίες μπορούσαν να περάσουν ο στρατός, τα τάγκς, οι έφυπες ομάδες, έτσι. Για να μπορούν να περάσουν και να είναι πιο εύκολα πρόσβαση στο κέντρο, στο να κυνηγάνε τους απεργούς, να κυνηγάνε τους στοχούς.
3: Καταστολή, εξουσία, όλα αυτά.
1: Έτσι ξεκίνησε το gentrification.
2: Το μόνο που με προβληματίζει, που δεν το ξέρω, γιατί πια έχω απόσταση, παρότι είμαι ο θείος που κάθεται με την νεολαία. Δεν ξέρω τώρα αυτό, ξέρεις, ποιες ηλικιακές ομάδες ακουμπάει. Mm-hmm. Εμάς που μεγαλώσαμε λίγο, έχουμε μνήμες από αυτή την πόλη, την έχουμε μυρίσει, την έχουμε περπατήσει.
1: Προφανώς.
2: Είναι πολύ διαφορετικό, ρε παιδιά.
1: Μα φυσικά, έχουμε εννοείται. Άλλη εννοείται.
0: Και βέβαια, για να ολοκληρώνουμε αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής, κάντε μια βόλτα στην Παρελιακή. Κάντε μια βόλτα στην Παρελιακή.
1: Είχαμε τον Άγιο Κοσμά, είχαμε πρόσβαση στη θάλασσα.
0: Μη συζητάς, δεν υπάρχει Άγιος. Υπάρχει, όπως πέρναγα, εγώ πέρναγα, γύριζα από το νοσοκομείο σήμερα το μεσημέρι και πέρναγα από εκεί όπου υπάρχει μια πινακίδα που λέει στροφή για Άγιο Κοσμά. Πινακίδα υπάρχει πια βία.
2: Πάντως, για γενικά, πινακίδα. Τώρα για να τα λέμε όλα, αυτή η αναρχία και η, με την κακώς εννοούμενη, έτσι, που πας στο Σούνιο και έχεις... Σε 5 χιλιόμετρα ακτογραμμή έχεις ένα στενάκι για να περάσεις μέσα που χωράς εσύ και άμα έχεις κανένα σωσίβιο δεν χωράς. Δεν έχεις πρόσβαση στην πραγματικότητα στο Σούνιο. Έχει όλο τέτοιο.
1: Είναι,
2: είναι απίστευτο. Δηλαδή,
0: καλά, όλο.
2: Έχουμε φροντίσει, ας πούμε, από παλιά.
0: Βέβαια,
2: γι' αυτό.
0: Το έγκλημα είναι.
3: Δυστυχώς, Χίλντα, και το παίρνω όλο αυτό επάνω μου. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος, Γρηγόρης Αζαριάς, γράψτο. Όταν πριν από 50 χρόνια στο Πήλιο, στα χωριά που ήταν η παραλία και η θάλασσα.
2: Ότι έχτιζες τον Άγιο Ποσειδώνα τότε.
3: Η παραλία, ξέρεις, τα σπίτια που ήταν μπροστά στη θάλασσα 5 μέτρα. Φτιάχναν ένα δρόμο, ασφαλτοστρώναν ένα δρόμο σε αυτά τα 5 μέτρα για να περάσει άσφαλτος από μπροστά. Και εγώ δεν τα, τότε δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται, γιατί περνάγαν τα αυτοκίνητα. 5 μέτρα ήταν. να γίνει άστο μια παραλία. Γιατί αν δεν την έκανε.
1: Καβάλα πάνω στην εκκλησία, καβάλα.
3: Μπράβο, μπράβο. Γιατί αν δεν το έκανε, θα έπρεπε να πας από την πίσω μεριά του χωριού. Αλλά ήταν αυτή η άνεση. Δεν αντιδρούσα τότε, Χίλντα, εγώ που ήμουν στο Πήλιο. Δεν έκανα αγώνα. Κατάλαβες. Να συσπυρώσω τους ντόπιους κατά της ασφάλτου αυτής.
1: Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα εξελισσόταν η πόλη. Ούτε πριν 15 χρόνια.
3: Έτσι.
1: Δεν φανταστόμασταν ότι η πόλη θα γινόταν έτσι.
3: Έτσι. Άρα δηλαδή όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα δούνε μέσα αυτά τα τραγικά πράγματα, γιατί είπαμε ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα πια είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής.
0: Ναι, πέρα από τις δύο φιγούρες που είναι οι κεντρικές, πώς μας προέκυψαν οι υπόλοιποι?
1: Εννοείς την Αΐντα?
0: Πέρα από την Αΐντα και τον άλλον. Μιλάω για τους υπόλοιπους, μιλάω για τον απίθανο τύπο που μας έρχεται από το εξωτερικό και που είναι κάτι ανάμεσα σε χόμπο και
1: κοίτα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κυκλοφορώ στην πόλη. Μ' αρέσει η πόλη, μ' αρέσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μ' αρέσει να ακούω συζητήσεις. Και όταν περπατάς στην πόλη και κοιτάς τους ανθρώπους, είτε είναι ζητιάνοι, είτε είναι κλανώδη μουσική, είτε είναι κλανώδη πολιτές, ας πούμε, πραγμάτων, έτσι. Βλέπεις αυτές τις φιγούρες, υπάρχουν. Η μουσική δηλαδή, και μάλιστα είμαστε από τις πόλεις που βάζουν πρόστιμο στους μουσικούς του δρόμου. Δηλαδή τώρα το μέρος του κόσμου, η μουσική του δρόμου είναι, ας πούμε.
0: Είχα βγάλει τον πρόεδρο στην εκπομπή, τον πρόεδρο του συλλόγου, του μουσικού συλλόγου. Άμα δεν πες μια καλά, λέει ο Γρηγόρης. Καλά, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, Χοσμάν λέγεται αυτός, στον οποίο πιστώνονται οι μεγάλες πολεοδομικές αλλαγές στο Παρίσι. Μας λέει ο φίλος μας, ο Ρήμ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Χίλντα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό τάξιδο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο και να συνεχίσεις να μας ακούς παρά τα όσα είπαμε.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια. Yeah, yeah.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Λοιπόν, μέχρι να βγάλουμε το δεύτερο καλεσμένο μας, τον Γιάννη Πανούση, ας πούμε δύο λόγια για μια άλλη πρόταση βιβλιοφιλική για το καλοκαίρι από τις σπάνιες εκδόσεις του 21ου, ο εκπαιδευτής του Πίτερ Χέλλερ. Εκδόση 21ου, εξαιρετικά βιβλία, ένας μικρός εκδοτικός οίκος που επιμένει στην ποιότητα, περισσότερο στο κοινωνικό, βγάζουν και αστυνομικά βιβλία. Ένα από αυτά είναι ο εκπαιδευτής με τον Πίτερ Χέλλερ. Είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς, όπου ένας εκπαιδευτής ψαρέματος, ο οποίος η δουλειά του είναι να βοηθάει, είναι σε ένα καταφύγιο, σε μια περίκλειστη έκταση μήκους πολλών χιλιόμετρων, χωμένη σε ένα φαράγγι, γνωστό και ως το μίλι των δισεκατομμυριούχων, προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία ψαρέματος και ανάπαυση πάπλου τους πελάτες. Ο Τζακ, λοιπόν, ο εκπαιδευτής, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, έχει κάποια προσωπική άσχημη εμπειρία, έχει τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να γυρίσει στην κανονικότητα και η τύχη του φέρνει μια πασίγνωστη τραγουδίστρια, μια τραγουδίστρια με μεγάλες επιτυχίες, η οποία, θέλοντας να χαλαρώσει, πηγαίνει στο μίλι των δισεκατομμυριούχων, σε αυτή την περιοχή, και η μόνη δουλειά του Τζακ είναι πολύ απλή, τη συνοδεύει, δολώνει τις πετονιές της, κουβαλάει τον εξοπλισμό και της δείχνει που να ψαρέψει. Όταν όμως συμβαίνει το πρώτο απρόοπτο, μια ανθρώπινη κραυγή σκίζει τη νύχτα, ο Τζακ συνειδητοποιεί ότι το ιδηλιακό αυτό καταφύγιο μπορεί να είναι απλά η βιτρίνα μιας πολύ πιο σκοτεινής επιχείρησης. Αστυνομικό μυθιστόρημα με έντονο το κοινωνικό στοιχείο, ο εκπαιδευτής Πίτερ Χέλλερ, εκδόσεις 21ου. Μαζί λοιπόν με το κρυφτό που είπαμε πριν, και ο εκπαιδευτής είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι εγγυημένη η ποιότητά του και εγγυημένο το κοινωνικό περιεχόμενο γύρω από το περιεχόμενο. Λοιπόν, θα παραδώσω λίγο σε Άντι τώρα, μέχρι να πάμε να βγάλουμε το δεύτερο καλεσμένο μας.
1: Παραδίδεις και Ιταλή.
0: Ναι, απλά λέω τελευταία ευκαιρία για το 6985-870-059, 6985-870-059, για το κομπολέο στο χώμα της Χίδας Παπαδημητρίου, γιατί αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Πανούση και θα δώσουμε και το βιβλίο του Γιάννη του Πανούση στον ίδιο αριθμό Viber για κλήρωση.
1: Τι να πω κι εγώ, καμιά
0: βιβλιοπρόταση.
1: Εγώ συνήθως το βιβλίο μου είναι παλιό. Είναι ο Αδύνατος Άντρας του Ντάσιελ Χάμετ. Όχι τόσο διαφημισμένο όσο τα υπόλοιπα βιβλία του. Ο Ντάσιελ Χάμετ είναι ο γεννήτωρας του. Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων είναι αυτός που το πήγε παραπέρα. Ο γεννήτωρας του Hard Boiled. Έγραψε τον Αδύνατο Άντρα το 1932. Ήταν μια εποχή που υπήρχε χαλάρωση στην πρωτοαπαγόρευση. Και κεντρικούς ήρωες το βιβλίο του έχει έναν ελληνικής καταγωγής detective, τον Νίκ Τσάρλς, Νίκος Χαρλαμπίδης, και την πλούσια σύζυγό του, την Ώρα. Αυτός επιστρέφει μετά από χρόνια στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, και κάποια στιγμή συναντά την κόρη ενός διάσημου εφευρέτη και παλιού του φίλου, η οποία του ζητά να τον βοηθήσει να βρει τον εξαφανισμένο εδώ και δύο μήνες πατέρα της. Και ενώ ο Νίκ είναι αποφασισμένος να μην εμπλακεί, δηλαδή αρχικά είναι της φάση να το απορρίψει, μπαίνει ένας οπλισμένος τύπος στο δωμάτιο, όπως έλεγε και ο Τσάντλερ, και τον αναγκάζει να αλλάξει γνώμη. Ο Τσάντλερ, που ξέρουμε ότι δεν είναι και έτσι ο άνθρωπος που έχει πάντα τον καλό λόγο στο στόμα, τον Χάμετ τον εκτιμούσε πάρα πολύ, τον θεωρούσε τον άνθρωπο ο οποίος έφερε το έγκλημα εκεί που πρέπει να είναι. Έχει μιλήσει για τη γραφή του, για τους διαλόγους του. Και η αλήθεια είναι ότι και για τον ήρωά του και για τα βιβλία του έχει εκφραστεί έτσι με πολύ κολακευτικά λόγια. Ο Χάμετ έχει το καλό ότι δεν ηθικολογεί, είναι πολιτικοποιημένος. Ο Χάμετ ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, γι' αυτό το λόγο έγινε και στόχος της Επιτροπής του Μακάρθη. Πέρασε 5 μήνες στη φυλακή ο Ντάσιελ Χάμετ για να μην προδώσει κανέναν από τους συντρόφους του, γιατί συνελήφθησαν 5 μαζί. Οπότε ο Χάμετ είναι αυτό, είναι λιτός, δωρικός, συνδυάζει αστυνομική πλοκή και μια ρεαλιστική έτσι, όψη της αμερικανικής κοινωνίας εκείνης της εποχής, και είναι ένα διαρκές φυροκόπημα με αυτό το λόγο, αλλά πρέπει να κοιτάξει και λίγο μέσα από τις γραμμές της υποκρισίας και της διαφθοράς που υπάρχουν στην Αμερική τη δεκαετία του 30. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση. Και τώρα περιμένουμε τον κύριο Αζαριάδη, ο οποίος πολύ δύσκολα θα καταφέρει
2: τι εκδόσεις είναι.
1: Εκδόσεις με τέχμιο. Το μετέχμιο
2: για το Χάμετ
1: έκανε. Ναι. Ο Χάμετ έκανε. Του Χάμετ βγήκανε βιβλία από το μετέχμιο. Βγήκε και ο Αδύνατος Άντρας. Βγήκε το κλειδί. Το ασημένιο κλειδί. Το γυάλινο κλειδί. Ασημένιο. Έχει βγάλει και γυάλινο κλειδί η Χάισμιθ, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Τον Αδύνατο Άντρα, τον Κόκκινο Θερισμό. Το μετέχμιο έβγαλε και Μακδόναλτ έχει βγάλει. Έχει κάνει δουλειά. Δεν ξέρω βέβαια όταν εξαντλούνται τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι όταν εξαντλούνται δεν τους ξαναφέρνουν. Όπως καταλαβαίνετε, ο Αζαριάδης δεν τα κατάφερε, τον έβγαλες.
0: Ναι.
1: Είναι ο κύριος Πανούσης.
0: Ζήμης Πανούσης εδώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Εσύ τι κάνεις, από Λουτράκι.
2: Καλώς ήταν.
3: Σε ένα ουζερί ήμουν, οπότε αυτά που θα πούμε θα είναι μισό τέτοια, ας πούμε.
1: Τα κανονικά είναι, ρε Γιάννη. Κανονικά είναι.
0: Είχε γαρίδες το ουζερί.
3: Δεν απαντάω σε αυτά.
0: Όχι, γιατί ενδιαφερόταν και ο πρόεδρος της Ερσάλ, ο κύριος Χαριάτης, να έρθει να σε δει.
3: Με χαρά.
0: Στο μενού.
3: Με χαρά.
0: Μιλάμε για το εγχειρίδιο για τους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Το τελευταίο πόνημα που έχει βγει Γιάννη από τις εκδόσεις Κύφαντα, και το οποίο έλεγα και πριν που δεν μας άκουγες που ήσουν στο ουζερί, ότι δείχνει για μια ακόμη φορά αυτός ο άνθρωπος την αγάπη του για τον, όχι για τον Ολυμπιακό, είναι από άλλη εκπομπή, την αγάπη του για την αστυνομική λογοτεχνία και για τους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, και κάθεται και τους βάζει έτσι αμήλικτα, ανελαίητα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν με αγάπη πάντα.
1: Όλα τα καλά τάχασε πάντως. Όλα τα καλά που λέγαμε τάχασε. Ναι. Για να βάλει τους φίλους του εκεί που πήναν ούζα να ακούσουν, να ακούνε.
3: Κοίτα, ότι ακούνε, γιατί τους έχω πει να ακούσουν την εκπομπή. Άλλωστε όλοι οι φίλοι είναι λίγο πολύ φαν των γνωστών, αγνώστων μέτρα της αστυνομικής λογοτεχνίας, στους οποίους δεν υπάγομαι, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Γι' αυτό μπορώ να γράφω και άνετα, γιατί γράφω για τους άλλους. διάβασα το τελευταίο του Ανδρέα Αποστολίδη πραγματικά για τα μυστικά της αφήγησης. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που δείχνει πόσο καλά ξέρει διάφορα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ απλώς κάνω ένα συνδυασμό. Ένα συνδυασμό φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας, ψυχολογίας, δικαίου και αστυνομικής λογοτεχνίας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, το καινούργιο που εισφέρω ενδεχομένως είναι αυτή η σύνθεση των πραγμάτων και με αρκετή δόση έτσι, φιλοσοφικής προδιάθεσης, για να βρούμε την ηθική της αστυνομικής λογοτεχνίας, να μην πω την ηθική του κάθε συγγραφέα, έτσι γιατί θα είναι υπερβολή. Οπότε το εγχειρίδιο αυτό υπηρετεί. Το αν το υπηρετεί σωστά, το υπηρετεί λιγότερο σωστά, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Γιάννη, είναι δύσκολο πάντως το εγχείρημα. Δηλαδή, μιλώντας για σύνολο, για την ηθική της αστυνομικής λογοτεχνίας και όχι την ηθική του Γιάννη, του Γρηγόρη, του Μπάμπη και του οποιοδήποτε, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι έχεις κάνει, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, σου υπόσχομαι θα το διαβάσω άμεσα, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο το εγχείρημα.
3: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κάθε κλάδος, κάθε υποείδος λογοτεχνίας έχει το δικό του περιεχόμενο, τη δική του φιλοσοφία, το δικό του στόχο. Δεν είναι όλα ίδια. Άρα τι ακριβώς θέλει να μας πει η αστυνομική λογοτεχνία σε σχέση με τη λευκή λογοτεχνία, σχέση με την κανονική λογοτεχνία, τη ρομαντική λογοτεχνία, τη συναισθηματική λογοτεχνία. Τι θέλει να μας πει? Δηλαδή ένας ερωτευμένος σε μια, ξέρω εγώ, του Γκίντε Μοπασόν που σκοτώνει κάποιον, σε τι διαφέρει από έναν ερωτευμένο που σκοτώνει κάποιον στο νουάρ? Έχουν την ίδια ηθική βάση, τα ίδια κοινωνικά δεδομένα υπηρετούν ή, ξέρω εγώ, τα ίδια στερεότυπα?
0: Ουδέποτε, ουδέποτε. Είμαι κατηγορηματικός.
3: Συμφωνώ. Άρα πρέπει να το πούμε. Ύστερα θέλει να μας διδάξει κάτι η αστυνομική λογοτεχνία, απλώς μας λέει ιστοριούλες. Πολύ καλές προφανώς. Για να λογοτεχνία προφανώς οι ιστορίες είναι καλές. Οι περιγραφές των χαρακτήρων, οι εντάσεις.
1: Η άποψή σου ποια είναι, ρε Γιάννη? Η άποψή σου είναι ότι πρέπει ή όχι?
3: Ότι πρέπει. Για να είναι λογοτεχνία και για να δημιουργήσει έτσι, όταν το κλείνεις το βιβλίο, όλη η αξία του βιβλίου είναι να το κλείνεις. Και πριν κλείσεις το φως, ας πούμε, ότι το διαβάζεις το βράδυ, λες τι έγινε, σε τι έγινε καλύτερος, σε τι έκανα χειρότερος, έγινα χειρότερος, τι κατάλαβα στο βάθος, όχι τι κατάλαβαν ο τελικά ο Γιώργος ήταν ο δολοφόνος και η Μαρία ήταν, ξέρω, το θύμα. Αυτό το story. Άρα, κατά τη γνώμη μου, επειδή υπηρετεί λίγο το τραγικό, διότι το έγκλημα είναι μια ακραία μορφή της ανθρώπινης συνείδησης, ανθρώπινης δράσης, της ανθρώπινης βούλησης. Είναι ακραία μορφή. Άρα έχει μια τραγικότητα το έγκλημα, έτσι κι αλλιώς.
2: Νομίζω πάντως, αγαπητέ Γιάννη, ότι από ένα σημείο και έπειτα χρονικά εννοώ στο βάθος του χρόνου, άρχισε το πράγμα να παίρνει και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Ήταν κάτι ιδιαίτερα άτεχνο στο ξεκίνημά του, εννοώ. Και στη συνέχεια άρχισε να αποκτάει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που ακριβώς, για τα οποία ακριβώς συζητάμε, έτσι δεν είναι?
3: Το ζήτημα είναι τα κοινωνικά εκ των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι πάλι ότι όταν λέμε κοινωνικά έχουμε μέσα και το αντικοινωνικό και το ακοινωνικό. Έχουμε μέσα την ηθική του εγκληματία, την ηθική του θύματος, την ηθική του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή δεν είναι μόνο διάστατα και αυτά. Το να πεις εγώ περιγράφω τη σκοτεινή πόλη δεν λέει τίποτα. Πρώτον, δεν είναι όλη η πόλη σκοτεινή. Δεύτερον, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σκοτεινοί. Ακόμα και έχουμε μια σκοτεινή σχέση ανάμεσα στο δράση και στο θύμα, ήξερα κι εγώ, σαν υπόκοσμο κλπ. Εκεί πέρα υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες είναι πολύ φωτεινές. Υπάρχει η αγάπη, ο έρωτας, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση, ξέρω εγώ, η φιλία.
0: Υπάρχει και ο σκοτεινός έρωτας όμως.
2: Μπορεί να είναι, κοίταξε, τα διαμάντια μπορεί να είναι και μέσα στις λάσπες. Είναι γνωστό αυτό, εντάξει.
3: Προφανώς.
0: Εγώ αυτό που θέλω. Ναι, πες μου, Γιάννη.
3: Ναι, πες μου.
0: Θέλω να πω ότι στέλνετε στο 6985-870-059, 6985-870-059, για δύο αντίτυπα από το εγχειρίδιο για αστυνομικού συγγραφείς του Γιάννη του Πανούση, εκδόσεις Κύφαντα, να τα λέμε όλα, γιατί αυτό λέγαμε, Γιάννη, πριν ξεκινήσουμε, ότι και οι εκδόσεις Κύφαντα, οι οποίες στηρίζουν και το έργο σου, ας πούμε.
3: Πάρα πολύ.
0: Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο ένα πράγμα θα πω εγώ, γιατί εγώ αντίθετα με τον Άντι που έχει διαβάσει το μισό, έχω διαβάσει τα τρία τέταρτα, έτσι. Είναι οι παραπομπές που γίνονται στα έργα αστυνομικών συγγραφέων και όχι μόνο, και οι οποίες είναι πάνω από 1500.
3: Καλά, υπερβάλλεις τώρα.
0: Ως συνήθως συγγραφείς είμαστε, υπερβάλλουμε. Ναι. Και οι οποίες όχι μόνο αναφέρονται σε έργα αστυνομικών συγγραφέων, σε βιβλία, αλλά και σε συνεντεύξεις, σε κριτικές που έχουν κάνει, δείχνουν έτσι την πολυοπτικότητα που έχει δει ο Γιάννης στο βιβλίο. Και το οποίο η μεγαλύτερη αξία για μένα, Γιάννη, είναι αυτό, έλεγα στον Άντι την κουβέντα που κάναμε πριν έρθουμε, ότι εδώ καλείσαι, είναι διαδραστικό το βιβλίο. Πρέπει να πάρεις θέση, να συμμετέχεις. Ο συγγραφέας.
1: Γιάννη, ρε φίλε, είναι δοκίμιο.
0: Ναι,
1: δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Δηλαδή, για να πιάσει το σύνολο, για να σου παρουσιάσει μια εικόνα συνολική, φαντάζομαι ότι είναι προφανές πρέπει να έχει διαβάσει πολλούς, οπότε να δει πολλές απόψεις.
0: Και θέτει ερωτήματα, επιμένω. Δηλαδή, δεν είναι το βιβλίο. Επειδή είπες κάτι, Γιάννη, και το έχουμε ξανασυζητήσει, το βιβλίο το οποίο το τελειώνεις και έχεις πέρασει πολύ ωραία διαβάζοντάς το και έχεις διασκεδάσει, εάν κλείνοντας τις σελίδες το τελειώσεις και κοιμηθείς ήσυχος, για μένα είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα με τραβούσε τόσο όσο ένα βιβλίο το οποίο το κλείνεις και με τη γνωστή έκφραση του Σπύρου Παπαδόπουλου απαράδεκτους, τι έγινε ρε παιδιά, προσπαθείς να δεις τι ήθελε να σου πει. Σωστά?
3: Κοίταξε, εγώ αυτό το πιστεύω. Ξέρετε τα γνωστά αυτά ερωτήματα, ποιος, τι, πότε, πώς, με ποιον, με γιατί κλπ. Αυτά λίγο πολύ προφανώς πρέπει να υπάρχουν, αλλιώς δεν είναι αστυνομικό. Η έρευνα, η λύση, ο γρίφος, το έγκλημα, το μυστήριο, αυτά είναι αυτονόητες. Το ζήτημα είναι όλα αυτά τίνουν προς τι, έχουν κάποια ηθική και κοινωνική οριοθέτηση. Δηλαδή είναι τόσο ξεκάθαρα σήμερα ποιος είναι ο ένοχος και ποιος είναι αθώος στη ζωή, ώστε να είναι και τόσο ξεκάθαρο και σε ένα μυθιστόρημα. Άρα λοιπόν ψάχνει κάποια αλήθεια ο συγγραφέας να προβάλλει μέσα από τις διασυνδέσεις, τις σχέσεις, τις τραυματικές εμπειρίες. Υπάρχει κάποια αλήθεια?
1: Βλέπω ότι εξαιρείς, Γιάννη, την ηθική. Τη βγάζεις απ' έξω. Άρα τη διαχωρίζεις λίγο. Αν καταλαβαίνω εγώ καλά, μπορεί να καταλαβαίνω και λάθος. Τη διαχωρίζεις λίγο από το νόμιμο.
3: Ναι, προφανώς. Τη διαχωρίζω όμως και από το κοινωνικό παραδεκτό. Μπορεί να πεις ότι οι διάφοροι χώροι, να μην πω ότι κάθε άνθρωπος έχει την ηθική του, και έτσι είναι ανοιχτό ζήτημα η ηθική. Αλλά και οι χώροι έχουν τις ηθικές τους. Και οι υποκουλτούρες έχουν την ηθική τους. Και όταν συγκρίνονται αυτές οι ηθικές, ανεξάρτητα από ποιανού την πλευρά είσαι που λέμε συνήθως, σε ποια πλευρά είσαι, πρέπει να δούμε ποιο είναι αυτό το παλίμψιστο που μέσα από την ηθική βρίσκει μια άλλη ηθική, που μέσα βρίσκει μια άλλη ηθική, για να φτάσουμε πού ακριβώς. Άρα λοιπόν, γιατί όπως ξέρουμε, η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται ούτε στη ζωή ούτε αποδίδεται και στο αστυνομικό. Κάποια στιγμή τελειώνει και λέει: τον πιάσαμε τον ένοχο, τελειώσαμε, πάει καλά. Ξέρω εγώ,
0: αν το πιάσουμε και αυτό.
3: Αν το πιάσουμε, ναι. Αλλά ωραία. Τι θέλει να πει ο μαύρος γάτος, τι θέλει να πει η οργάνωση, τι θέλει να μας πούνε? Ότι ο υπόκοσμος έχει μια αυτονομία, ότι ο υπέρκοσμος με τον υπόκοσμο έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Άρα πέραν της ιστορίας συγκεκριμένης, εγώ ψάχνω να βρω ή προτείνω να ψάξουμε να βρούμε την τραγικότητα των προσώπων, έτσι, την τραγικότητα των προσώπων που αναμειγνύονται, αφορώ το οργανωμένο έγκλημα, και να δούμε τους διπλούς ρόλους.
0: Το ερώτημα είναι το εξής που λέω, Γιάννη, ότι ο συγγραφέας ο οποίος απευθύνεσαι στις συγγραφείς, εγώ θεωρώ ότι για την καλύτερη κατανόηση του αστυνομικού μυθιστορήματος απευθύνομαι και σε ένα ευρύτερο κοινό, δεν όλοι οι συγγραφείς, εντάξει, είμαστε πάρα πολλοί. Το ερώτημα που έχω να σου κάνω είναι, θεωρείς ότι αν εγώ σαν συγγραφέας, εγώ έτσι, το εγώ είναι οποιοδήποτε, ο συγγραφέας, εάν δει κάτι το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να γράψει γι' αυτό, ένα κοινωνικό φαινόμενο, πρέπει να το γράψει, έχει χρέος να το γράψει, έχει αποστολή να το γράψει, ή απλά το γράφει άμα γουστάρει? Είναι δηλαδή πολύ βαρύ το φορτίο?
3: Κοίταξε τώρα, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν είναι δουλειά του συγγραφέα μέσα από το βιβλίο να ιδεολογικοποιεί ή να ηθικολογεί
2: και να κουνάει το δάχτυλο, ναι.
3: Ή να πολιτικολογεί, μέσα από το βιβλίο, ενώ μέσα από αστυνομικό βιβλίο, και μέσα από ένα πολιτικολογείο, έτσι. Διότι το ερώτημα που τίθεται είναι ότι ακόμα και αν τα κάνει αυτά ο συγγραφέας, απευθύνεται σε ποιον? Διότι ωραία να πούμε γιατί γράφει κάποιος ένα βιβλίο. Να σκεφτούμε 2-3 λόγους, ένα αστυνομικό. Να σκεφτούμε γιατί διαβάζει κάποιος ένα αστυνομικό. Διότι πρέπει να συναντηθούν αυτοί οι δύο. Δηλαδή ο συγγραφέας και ο αναγνώστης κάπου συναντιόνται. Άρα να δούμε ποιος είναι ο στόχος αυτού που γράφει και ποιος είναι ο στόχος αυτού που διαβάζει. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν αυτός που γράφει για την πάρτη του, για το κέφι του, γιατί του ήρθε μια ιδέα, μπορεί να γράφει γιατί να γίνει πλούσιος, γιατί μπορεί να θέλει να γράφει για να ξεπεράσει τον Βρόσγο ή τον Αζαριάδη, να γίνει καλύτερος, δεν ξέρω τι μπορεί να γράφει ο καθένας. Ή μπορεί να γράφει γιατί βρει τον καλύτερο τρόπο για να κάνει αντιπολίτευση, να έχει πολιτικό λόγο, να έχει πολιτική παρέμβαση. Ωραία, εγώ όταν διαβάζω αστυνομικό, αυτό ψάχνω ακριβώς. Αν θέλω να κάνω μια αντικυβερνητική ή ξέρω εγώ αντιτάδε δραστηριότητα, παρέμβαση, θα κάνω μέσω ενός αστυνομικού. Άρα τι ψάχνω εγώ να βρω σαν αγνώστης? Το μυστήριο που λείπα την ζωή μου, που έχει γίνει πολύ επίπεδη και ανούσια? Ψάχνω να βρω κάτι αποθυμένο που πάντα είχα, γιατί ο φόνος πάντα έχει, ξέρεις, στο συμβολικό επίπεδο αποθυμένο.
0: Βέβαια.
3: Άρα είναι ένα ερώτημα. Μας ενδιαφέρει ο φόνος, ο δολοφόνος, το θύμα, το περιβάλλον, οι πολιτικές απόψεις σε περίοδο της εποχής, ο χώρος, ο χρόνος, τι μας ενδιαφέρει όταν διαβάζουμε Και τι μας δίνει ο άλλος ή θέλει να μας δώσει ο άλλος όταν γράφει.
0: Υπάρχει ένα κίνημα όμως και το ξέρεις και πολύ έντονο έτσι. Π.χ. από το γαλλικό Μάη. Υπάρχουν στρατευμένοι συγγραφείς οι οποίοι γράφουν. Ναι, οι οποίοι γράφουν.
3: Προφανώς. Προφανώς.
0: Μανσέτ όλοι αυτοί.
3: Αλλά υπάρχουν και, να σου πω κάτι, υπάρχουν τώρα και συγγραφείς οι οποίοι κάνουν επίδειξη γνώσεων. Δηλαδή κάνουν ένα τελείως τεχνοκρατικό μυθιστόρημα που δεν μπορεί να το διαβάζει γιατί δεν έχει αυτές τις γνώσεις για να το διαβάζει.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν σκληρούς, έτσι, ακραίους χαρακτήρες, οι ψυχοπαθείς, οι άνθρωποι που είναι αιμοσταγείς, οι πολύ περίεργες σχέσεις των ανθρώπων που δεν είναι της καθημερινότητας, είναι ακρότητες, για να γεμίσουν ίσως 500 σελίδες. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Τώρα ο καθένας είναι και πώς το βλέπει, έτσι, δεν είναι, υπάρχει μια γενική αρχή.
0: Ευελπιστείς εσύ ότι αυτό, σκληρή ερώτηση, το θα αποτελέσει το τελευταίο βιβλίο, το εγχειρίδιο αυτό, μια βάση για συζήτηση μέσα στους κόλπους, στις τάξεις των αστυνομικών συγγραφέων και στα αρμόδια όργανα?
3: Όχι, όχι, όχι. Και το όχι το λέω με ποια έννοια. Ο συγγραφέας γενικά και ο ποιητής και ο συγγραφέας, ο λογοτέχνης, στηρίζουν πολύ στην ατομικότητά τους, στην ιδιαιτερότητά τους, πολύ στην παραγνωρισμένη μεγαλοφυΐα τους, στην παντογνωσία τους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είναι και οι καθηγητές της Πανεπιστημίου, είναι έτσι, για να μην ξέρουμε και διάφορες άλλες κατηγορίες.
0: Και οι προπονητές επίσης.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν να γίνει μια βάση διαλόγου, όχι να αναιρέσουν το στυλ τους ή τη γραφή τους ή ξέρω κι εγώ.
2: Να βάλουν τις απόψεις στο τραπέζι. Ναι, ναι.
1: Εμείς την προκαλέσαμε, παιδί μου. Εμείς την προκαλέσαμε και θα μπορεί να γίνει και άλλη τέτοια συζήτηση. Εμείς θα σε καλέσουμε και να οργανώσουμε κάτι, εμείς θα το κάνουμε.
3: Είναι... Θέλετε να με εκθέτετε, το ξέρω το σκοτεινό.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι το
3: ζουμί.
1: Να σου πω, πιστεύω ότι δεν θα είναι το τελευταίο αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι το πρώτο μια σειρά δοκιμίων που έχει σκοπό να γράψει, χωρίς να έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
3: Έχω γράψει και μια κακία ειδικά για σένα, ναι.
1: Ναι.
3: Το οποίο το έστειλα, πάξω.
1: Καλά, καλοσύνη αποκλείεται να είναι. Κακία, δεν χρειαζόταν. Ναι, έχω γράψει κάτι για σένα. Εγώ θα καταλάβαινα.
3: Αυτό πολύ καλά. Κοιτάξτε και δύο τσιμπαθιά μου, οπότε για διαφορετικούς λόγους βέβαια. Εννοεί. Λοιπόν, έγραψα ένα που σκεφτόμουν σαν ματόγραφα, το οποίο το έστειλα σε αυτόν τον τόμο που βγάζει η Ελσάλ. Oh. Με τον συγγραφέα να είναι θύμα, δράση κλπ. Βάτσος παράγοντας.
1: Ναι, ναι.
3: Και τι είναι το θέμα, είναι αφιερωμένο στον πρόεδρο ειδικά. Είναι μαύρος ο συγγραφέας, είναι... αριστερός. Ναι, γιατί έχουμε τρελαθεί στους λευκούς πλούσιους εγκληματίες και στα θύματα και τα μειονότητα.
2: Καλό στην Οδύσσια. Ναι, πάμε.
3: Το έκανε, καλή ώρα. Εδώ είπε στην Οδύσσια. Θα χαρώ πολύ ο κύριος Νόλα να κάνει το Μωάμεθ, ξέρω κι εγώ, Λοάτκι, να παρουσιάσει τέτοια πράγματα.
2: Καλά, θα ζήσει. Σε τεύχη θα τον βγάλουν.
3: Έτσι, μπράβο, αυτό θα ζήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, α πούμε ότι είμαστε μεγαλόκαρδοι εμείς και βλέπουμε τα πράγματα.

0: Η επόμενη συνάντηση που θα γίνει, Γιάννη, που θα αντιγράψουμε την εκπομπή λόγω διακοπών, θα πρέπει να γίνει στο Λουτράκι, σε ένα παραλιακό.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Με αυτό το θέμα.
0: Με αυτό το θέμα, το θέμα. Βάζουμε ερωτήσει.
1: Έχω να κάνω χειρότερη πρόταση, Γρηγόρη.
0: Για πες.
1: Οι τρεις μας, ο Άντι, εσύ και εγώ, θα γράψουμε ένα αστυνομικό. Χωρίς να γνωρίζει ο ένας, απλώς θα συνεχίσει το άλλο, όπως είχε γίνει και με τους τέσσερις.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι αυτό.
1: Για να δούμε πού θα καταλήξει. Θα γράψω το τρίτο μέρος εγώ.
0: Εννοείται. Εξαιρετική ιδέα, την οποία θα συζητηθεί αμέσως μετά το διάλειμμα.
2: Το γράψανε, Γιάννη, το γράψανε εκτός από τον Καραγάτσι και τους Λοιπούς. Το δοκιμάσανε μετά και ο Τατσόπουλος με το Σουρούνι και τον. Δεν ξέρω ποιους άλλους.
0: Μπράβο. Εμείς θα το δοκιμάσουμε με τον Γιάννη στο Λουτράκι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλά τσίπουρα.
2: Καλό βράδυ, να περνάς καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά το George Harrison που ακούσαμε και να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας ήταν ο Γιάννης Πανούσης με το τελευταίο του πόνημα, το τελευταίο του βιβλίο που είναι το εγχειρίδιο Γρηγόρη.
1: Για αστυνομικούς συγγραφείς.
0: Εγχειρίδιο για αστυνομικούς συγγραφείς από το εκδόσεις Κύφαντα 6985-870-059. Στέλνετε τα μηνύματά σας για δύο αντίτυπα για σας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, οι ψήγματα μόνο μιας κουβέντας που είναι εν εξελίξη ήταν αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, τόσο σε σχέση με τις απορίες ή αν θέλετε τις ενστάσεις από τη μεριά του Άντου Βρόσγου, αλλά και από τη μεριά του Γρηγόρη, του Αζαριάδη. Φυσικά η βόμβα ήταν τελευταία, η εποδός αυτής της κουβέντας. Στρώστε τον πισινό σας και καθίστε να γράψουμε και εμείς οι τρεις ένα μυθιστό.
1: Ήδη γι' αυτό καθυστερήσαμε, γιατί και ο Άντι και εγώ έπρεπε να ενημερώσουμε τους ατζέντιδες μας και τους νομικούς εκπροσώπους, γιατί πραγματικά, το λέω για άλλους ακροατές, έτσι, με την αγάπη και το σεβασμό και την εκτίμηση που έχουμε στο Γιάννη τον Πανούση, πρέπει να αυτό το εγχειρίδιο να διαβαστεί, γιατί βάζει όντως πάρα πολλά προβλήματα. Ο Γιάννης έχει ένα τρομερό ταλέντο να θέτει ερωτήματα, να θέτει θέματα και διαδραστικά, αυτό που λέμε, να απαιτούνται κάποιες απαντήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ αυτά σοβαρά τα θέματα. Αφήνει έξω την ηθική, όπως λέει ο Άντι, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιστορία. Το κακό, το καλό, η αυτοδικία, όλα τα πράγματα και στις προηγούμενες δουλειές του είναι μέσα και...
0: Να πούμε το μήνυμα του Αλέξανδρου του Μυροφορίδη για το βιβλίο του, του Γιάννη Πανούση. Το βιβλίο είναι καταπληκτικό και από πλευράς πλούτου βιβλιογραφίας και από κριτικής τοποθέτησης. Θα υπάρξει διάχυση των πηγών και των θέσεών του και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κατά τη γνώμη του Αλέξανδρου.
1: Για να το λέει ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ εξειδικευμένος, ας πούμε, σε θέματα θεωρητικά, πραγματικά είναι μια πολύ έγκυρη γνώμη και αυτό είναι στα θετικά του βιβλίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις κάνα τυράκι ακόμα.
1: Θες αντί να πεις κανένα παλιό τυρί, πρώτος.
2: Είπα, πες εσύ και θα πω.
1: Παλιό τυρί.
0: Γκοργκοντζόλα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό που βρωμάει το τυρί το ιταλικό?
1: Γκορκοντσόλα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Πες το σαν κάλτσα αιχμαλώτου, εννοείς?
0: Ναι, αυτό.
1: Γκορκοντσόλα. Και είναι και πολύ καλή για την πίτσα. Λοιπόν, να πάμε στα σκληρά.
0: Για να δούμε τι εννοείς σκληρά.
1: Αγαπημένος συγγραφέας στην Ελλάδα, μισοέλληνας, μεσογειακός Σουηδός, έρχεται πολύ συχνά, έχει σύντροφο του μια Ελληνίδα. Ναι, ναι, καταλάβατε, μιλάμε για τον Άρνε Ντάλ. Ο Άρνε Ντάλ, ο οποίος έχει έρθει σε πολλά φεστιβάλ δικά μας, από την Αθήνα, από την Άρτα, από τη Σάμο, μας στέλνει την τελευταία του δουλειά, τα 7 θαύματα ή θύματα. Ναι. Ο τίτλος διαβάζεται λίγο πονηρά,
0: έτσι.
1: Το άλφα είναι μέσα σε παρένθεση, διαβάζεται θαύματα, θύματα. Ο Άρνε Ντάλ, ο οποίος έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια μια συνεργασία, γράφει και με τον Μέστρο, με έναν άλλον Σουηδό συγγραφέα. Εδώ είναι μόνος του, γιατί γράφει και μόνος του, θέλει να διατηρήσει για εμπορικούς λόγους το δίδυμο το συγγραφικό, αλλά η βασική του δουλειά είναι να γράφει μόνος του. Μας στέλνει λοιπόν ένα από τα εξαιρετικά του αστυνομικά μυθιστορήματα, όπου είναι και έτσι τα 7 θαύματα μας παραπέμπουν λίγο και στον αρχαίο πολιτισμό. Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και οι κάτοικοι της Στοχόμης βλέπουν ότι η πόλη τους έχει αλλάξει. Στο πιο ψηλό σημείο της πόλης υπάρχει το κατάλευκο άγαλμα του Δία που τους κοιτάζει από το θρόνο του. Το αντίγραφο ενός από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Για 24 ώρες όλοι οι κάτοικοι πιστεύουν ότι η πόλη τους έχει κερδίσει το βραβείο, έχει τιμηθεί με ένα εντυπωσιακό ανώνυμο έργο τέχνης. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η έμπειρη ομάδα της Νόβα, με επικεφαλής την Εύα Νίμαν, Αναλαμβάνει να εντοπίσει την πρόληψη του αγάλματος και ποιος το έβαλε εκεί και γιατί. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια πράγματα, όλα συνδεδεμένα με τα επτά θάματα της αρχαιότητας. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γυρίζει πίσω και η νέα ομάδα που δημιουργεί η Νόβα με την Εύα Νίμαν, η οποία στα προηγούμενα βιβλία είχε μια κατώτερη θέση, ήταν βοηθός, τώρα έχει γίνει αρχιεπιθεωρήτρια. Είναι ένα πολύ συμβολικό, από ό,τι καταλάβατε, βιβλίο, έτσι, αστυνομική λογοτεχνία, πολύ συμβολική, τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, είναι ένα γραμμένο με το προσωπικό ύφος του Ντάλ, το υψηλής λογοτεχνικής ποιότητας, και δείχνει ότι πραγματικά αυτή η στροφή που έχει κάνει με τα τελευταία του βιβλία είναι, θα έλεγα εγώ έτσι, λίγο πιο προς το εμπορικό κομμάτι του κοινού.
0: Ναι.
1: Αλλά είπαμε ότι ο Ντάλ, εμείς τον θεωρούμε έναν από τους κορυφαίους ποιοτικούς συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας της εποχής μας. Θυμίζω αυτό που είχαμε πει σε μια παλιότερη εκπομπή, ότι όταν τον είχαμε ρωτήσει ότι είναι το «θέλεις να γράψεις ένα κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα», η απάντηση του Άρνε Ντάλ, κατά κόσμο Γιάν Άρναλντ, ήταν ότι θέλουμε να γράψουμε εμείς συγγραφείς ένα μυθιστόρημα αστυνομικό, κοινωνικό, το οποίο να είναι του επίπεδου του λογοτεχνικού του Ντοστογεύσκη.
0: Η Ιωάννα μας στέλνει μήνυμα και 3 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Αθήνα. 3 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, προφανώς.
1: Ιωάννα.
0: Ναι, ναι.
1: Ιωάννα θα παρουσιαστεί.
0: Ο Ντάλ, τι Ιωάννα. Η Ιωάννα εντάξει, είναι φίρμα, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί στην Αθήνα.
1: Ο Ντάλ θα παρουσιάσει την Ιωάννα.
0: Και μετά έπεσε σιωπή. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα, νεαρέ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Το κόκκινο εγκληματίζεται, για να υπενθυμίσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Βρόσγος, ο κύριος Αζαριάδης, ο κύριος Λαζαρίδης. Δύο-τρεις τύποι οι οποίοι σας ταλαιπωρούν για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο κύριος Μπαλούμης είναι βεβαίως ο άνθρωπος που κατά 100% είναι υπεύθυνος για το υπέροχο ήχο που βγαίνει προς τα έξω. Και εμείς είχαμε τη χαρά σήμερα να μιλήσουμε τόσο με τη Χίλτα την Παπαδημητρίου όσο και με τον Γιάννη τον Πανούση, με τα νέα τους βιβλία, τα νέα τους πονήματα. Έχετε ακόμα 6-7 λεπτά να στείλετε τα μηνυματάκια σας για το βιβλίο του κ. Πανούση, 6985-870-059. 6985-870-059. Κύριε Βρόσγο, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ήταν μια ζεστή μέρα προς τα τέλη του Μάρτη. Στεκόμουν έξω από το κουρίο και κοίταξα τη φωτεινή επιγραφή ενός κέντρου στο δεύτερο πάτωμα που λεγόταν Φλόριαν. Πλάι μου κάποιος κοιτούσε την ίδια επιγραφή. Κοιτούσε τα σκονισμένα παράθυρα με μια έκφραση έκστασης σαν μετανάστης πρωτοαντικρίζει το άγαλμα της ελευθερίας. Ήταν, θα έλεγα, μεγαλός όμως. Πάντως όχι ψηλότερος από 1,96 και όχι φαρδύτερος από ένα φορτηγό μπύρας. Αν σας... Τώρα σας το διάβασα αυτό. Ποιος θα μπορούσε να το έχει γράψει αυτό? Η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Το ένα από τα καλύτερα βιβλία λοιπόν που έχω διαβάσει ποτέ, το βιβλίο που είχε την καλύτερη ατάκα για μένα, το...
2: Να την πεις.
1: Ναι, θα την πω λοιπόν, ότι ήθελα ένα ποτό, ήθελα παιγνωσμένο ένα ποτό, ήθελα μεγάλη ασφάλεια ζωής, ήθελα διακοπές, ήθελα ένα σπίτι στην εξοχή. Αυτό που είχα ήταν ένα, πώς το λένε, ένα παλτό, ένα καπέλο και ένα όπλο. Τα φόρεσα και βγήκα έξω από το δωμάτιο.
2: Βρωμάει Μάρλο.
1: Ναι, αντίο γλυκιά μου λοιπόν. Για μένα, μέσα στα 5 καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει, ο φίλος μας ο Τσάντλερ εδώ πέρα, η ιστορία του είναι ότι ένας γιγαντόσωμος τύπος που έχει μόλις βγει από τη φυλακή, ο Μους Μαλόι, ψάχνει απεγνωσμένα την αγαπημένη του Βέλμα.
2: I want my Velma.
1: Σε κάποιο κακόφημο μπαρ και εκεί βρίσκεται ο Μάρλο που είναι τακτικός θαμώνας τέτοιων μαγαζιών. Χωρίς να το επιδιώξει λοιπόν, γίνεται μάρτυρας στο φόνο ενός μαύρου που θα ακολουθήσει και θα βρεθεί μπλεγμένος για άλλη μια φορά σε μια σκοτεινή και μυστηριώδη υπόθεση, πάντα στην πόλη του Λος Άντζελες. Βιβλιάρα με τρομερό τέλος. Για μένα, αν το Μεγάλος Αποχαιρετισμός είναι το πιο νουάρ και αρκετά πολιτικοποιημένο βιβλίο του, αυτό είναι το κατεξοχήν, η επιτομή του Hardboiled, είναι το αντίο γλυκιά μου, για το οποίο για να το γράψει χρησιμοποίησε διηγηματάκια που είχε γράψει νωρίτερα.
2: Αυτό που έχω να
1: εκδόσεις
2: πω,
1: άγρα.
2: Αυτό που έχω να πω, Θανάση, επειδή το ξέρεις, σε μια συνέντευξη μας ρωτάνε με τον Άντι να βαγεί σε ένα νησί, ποια 5 βιβλία θα ήθελες μαζί σου. Και εντάξει, μιλάω εγώ, μιλάει μετά ο Άντι, λέει, ποια εσύ, ποια θα ήθελα, λέει, 5 αντίο γλυκιά μου. Όχι ρε φίλε, του λέει, πάρει 5 διαφορά, πάρε 5 διαφορά. Όχι, λέει, θέλα 5 αντίο, γιατί μπορεί να έχανα κανένα να μου μέναν τα άλλα. Μιλάμε όντως για, η λέξη είναι, δεν ξέρω αν είναι εμβληματικό, είναι δηλαδή...
0: Όχι, είναι εξαιρετικό το βιβλίο, παιδιά, δεν θέλει κουβέντα.
2: Λοιπόν... Και φοβερή μεταφορά και στον κινηματογράφο, έτσι.
1: Φοβερή
2: μεταφορά. Βέλμα.
0: Ο Μίτσαμ ήταν. Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ ήταν.
2: Ναι, ο μόνος Μάρλο αποδεκτός είναι ο Ρόμπερτ Μίτσαμ.
1: Και για μένα.
0: Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Μου αρέσει πολύ η εκπομπή σας και όταν ξεκολλάτε από το Τζεθροτάλ μου αρέσει πολύ και η μουσική της επένδυση. Καλό βράδυ, ο Βαγγέλης ο Καρατζάς. Για να σε καλά, ρε Βαγγέλη. Και ας με καρφώνει στην καρδιά.
2: Το Τζεθροτάλ, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 2-3 λεπτάκια ακόμα έχετε να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Να προσθεθούν σε αυτά που είπε.
1: Και τις προτάσεις σας, παιδιά. Ναι. Αν έχετε καμιά πρόταση που δεν την έχουμε σκεφτεί εμείς, και οι προτάσεις αποδεκτές. Δηλαδή, τις συζητάμε εμείς εδώ. Εξάλλου μαζί την κάνουμε την εκπομπή.
2: Και μια πρόταση η οποία είναι μιας ακροάτρες, η οποία επειδή δεν ακούει σήμερα, βρίσκουμε την ευκαιρία να την οικειοποιηθούμε. Είναι αυτό που είχε πει η Ελένη,
1: Ναι.
2: Για τη φοβερή τριλογία του Μάλκολ Μακέι, ας πούμε, έτσι. Εκδόσεις Πόλης, ο αναγκαίος θάνατος του Λούις
0: Βίλια. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδιά. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχει καμιά σύγχυση με το κρυφτό και το κασικά σαν άνθρωπο. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Εγώ είμαι με την τριλογία και η γνωστή Ελένη είναι άλλη. Η Ελένη Σίντου.
2: Μπράβο.
0: Για να μην νομίζεις ότι δεν.
2: Λοιπόν, ο αναγκαίος θάνατος του Λούις Βίλια. Όταν η βία πλησιάζει, το δεύτερο, και το τρίτο, πώς ένας εκτελεστής λέει αντίο. Μάλκολ Μακέι, ο τύπος, ας πούμε, τώρα να είναι καμιά σαρανταριά, ζει νομίζω κάπου στις Ευρύδες απομονωμένος με την οικογένειά του, γιατί έχει κάποια προβλήματα κινητικά, και έχει γράψει μια εκπληκτική τριλογία για τον υπόκοσμο, πώς πούς επάνω, υπόκοσμος και υπέρκοσμος της Γλασκόβης, και συγκεκριμένα για τους εκτελεστές. Το πρώτο ξεκινάει με έναν εκτελεστή όπου ο μέντορας του το βάζει στη δουλειά, για να καταλήξει το τρίτο πώς το αναθέτουν η τελευταία αποστολή του εκτελεστή, και το θύμα είναι ο μέντορας του, δηλαδή αυτό πρέπει να σκοτώσει.
0: Ψέμα είπα ο Βρόζος ότι έχει πέντε αντίτυπα.
1: Τι είπες?
0: Είπες ότι έχεις πέντε αντίτυπα.
1: Όχι, δεν έχω ρε, πέντε.
2: Όχι, ότι θα...
1: Λίμωνο.
2: Είπαμε ότι αν ναυαγεί.
0: Γιατί ο Κατσιπάνος λέει ότι αυτός άντι, ο αδύναμος άντρας, είναι εξαντλημένος παντού. Προφανώς δεν το ξαναβγάζω, μου το φέρνει στον πικέ όταν συναντηθούμε. Γι' αυτό κατάλαβε ότι έχει πέντε. Κατάλαβε.
2: Στα φρικαδέλια και τελείωνα. Λοιπόν, είναι μια εκπληκτική τριλογία όπου είναι το αντίπαλο δέος. Ο Ράγκιν γράφει, είπαμε, για τον Εδιμβούργο. Ο Μακέι έχει γράψει αυτή την τριλογία για την Γλασκόβη και για τους εκδόσεις Πόλης. Και για τους εκτελεστές συγκεκριμένα. Και αυτό που έλεγα και στον Άντι είναι ότι διαβάζοντας, όταν διάβασα το πρώτο του βιβλίο, δεν σε προδιαθέτει για τη συγκλονιστική εξέλιξη που υπάρχει αυτού του εκτελεστή. Είναι ο τυχαίος ή ο αναγκαίος θάνατος του Λούις Βίλια, ο οποίος Λούις Βίλια είναι ένας τύπος αδιάφορος κτλ. Και όλα αυτά δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα. Έτσι είναι, εντάξει, παίζουν και αστυνομικοί και διεφθαρμένοι, αλλά όλα αυτά είναι από τη μεριά του κόσμου των εκτελεστών. Συγκλονιστικό.
1: Εμένα με συγκλώνησε περισσότερο αυτό που είπε ο Κατσιπάνος τώρα, το ότι είναι εξαντλημένο. Και αυτό, παιδιά, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και σε όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, να στέλνετε και στους εκδοτικούς. Δεν πάνε χαμένα κανένα mail. Δηλαδή, να ξαναβγούν τα βιβλία. Δεν γίνεται να μην κυκλοφορεί, δηλαδή να πουλάνε τα αστυνομικά, ας πούμε, τόσο πολύ. Και να μην υπάρχουν βιβλία σε κυκλοφορία του Χάμε, του Ελρόι, του Τσάντλερ κτλ. Εγώ δεν λέω να βγαίνουν μόνο παλιά, ούτε είμαι παρελθοντολάγνος τέλος πάντων μόνο, αλλά okay, δηλαδή. Αλλά πρέπει να τα ζητήσουν. Αυτό το κάνουν οι εκδοτικοί και τα δικά μας. Όταν εξαντλούνται, ψιλοζορίζουν. Ουσιαστή ζήτηση.
2: Αλλά τώρα αυτά τα κλασικά βιβλία, τα οποία, και το λέω και τα παιδιά, επειδή μιλάμε μαζί τους, Άντι, και ξέρεις πολύ, η εύκολη λύση θα το βρω στο MetaBooks. Εντάξει, θα το βρεις. Αλλά είναι πολύ καλό να πάνε σε ένα εκδοτικό οίκο, όπως λέει ο Άντι, 10 μηνύματα, να ξαναβγεί ένα βιβλίο του Ελρόι που δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: αυτό που η τετραλογία δεν υπάρχει, δείχνει εξαντλημένη παντού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, πραγματικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι.
1: Μου διαφεύγει ο λόγος.
2: Ναι, πήγαινε στο εκδοτικό και πάρτο. Και μιλάς τώρα για αυτούς συγγραφείς, έτσι.
1: Ναι, το έβγαλε η Άγρα, μετά το βγάζει ο Κλειδάριθμος και είναι και από τα δύο εξαντλημένα. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι δεν.
2: Προφανώς βγάλανε, ξέρω, 2.000 αντίτυπα και εξαντλήθηκε. Να σου πω τώρα, ας πούμε.
0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
2: Ναι, θα πρέπει να πεις δύο λόγια για την κλήρωση. Πάρε για το βιβλίο της Χίλντας το 15.
0: Ναι.
2: Και το 27.
0: Καλά. Πάμε λίγο μουσκούλα.

0: Λοιπόν, για να δούμε Waters Mountain. Να δούμε λίγο τους νικητές και τις νικήτριες. Λοιπόν,
1: βάλε
0: σε σχέση
1: λίγο,
0: με.
1: Βάλε την... και λίγο Τζέθρο Τάλτρα που ζητάνε.
0: Πρόσε, μην επιμένεις. Θα βάλω Open Floyd. Κανόνα.
1: Oh,
0: να στείλουμε τη φίλη μας. Λοιπόν, για το βιβλίο της Χίλντας για το κομπολέο στο χώμα. Ο Γιώργος Γροπέτης και η Κατερίνα η Μαυριγιαννάκη. Η Κατερίνα Μαυριγιαννάκη και ο Γιώργος Γροπέτης θα περάσουν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Από Τετάρτη Πέμπτη που θα έχουμε στείλει τα ονόματα να παραλάβετε το υπέροχο βιβλίο της Χίλντας. Και πάμε τώρα στον φίλο μας τον Γιάννη τον Πανούση
1: από τις εκδόσεις Κύφαντα.
0: Από τις εκδόσεις Κύφαντα, λοιπόν, που επίσης πάτε από εκεί να παραλάβετε τα βιβλία σας. Ο Νίκος ο Γιαννάκης και ο Πασχάλης ο Φουρκιώτης.
1: Ναι,
0: ο Πασχάλης
1: ναι,
0: Φουρκιώτης ναι. Και Νίκος Γιαννάκης. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αντιπρόσωπος Γρηγόρης Αζαριάδης, Αδάστηλος
1: Ζαρίδης. Μη βγαίνετε στον καύσωνα, παιδιά, μη βγαίνετε στον καύσωνα σαν και εμάς περπατάμε πρωί-πρωί για γυμναστική. Εσείς μη βγαίνετε. Σπίτι και ακούτε εκπομπή.
0: Σπίτι και διαβάζετε ένα πολύ ωραίο καινούριο αστυνομικό μυθιστόρημα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κύριος Μπαλούμης, αγαπημένος στον ήχο, ακολουθεί Θέκλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

ήταν, ήταν και είναι οι Stones. Ο Τζάγκερ υπήρξε για μένα μια μεγάλη όθηση, ας πούμε, στο να ασχοληθώ με το rock and roll.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Χαιρετώ και την Εσοκόλα και τις εκπομπές, συμβουλές που δίνουνε για τις νοικοκυρές. Χαιρετώ και την Εσοκόλα και τις εκπομπές, συμβουλές που δίνουνε για τις νοικοκυρές. Μάρθα, κλείσε την πόρτα, τάι!

Τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου.